0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται απόψε στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιων θέσεων ραντάρ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, η επιχείρηση ήταν απάντηση στην επίθεση ιρανικού ντρόουν εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ, την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας. Λίγο νωρίτερα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πληροφορίες για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν. Λίγες ώρες αργότερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Στην ανακοίνωσή τους δεν διευκρίνησαν ποιες εγκαταστάσεις αποτέλεσαν στόχο ούτε την έκταση των ζημιών, προειδοποιώντας πάντως ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης η απάντησή τους θα είναι ακόμη ευρύτερη. Παρά τη νέα στρατιωτική ένταση, η εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού συνεχίζεται. Ωστόσο, αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν πλέον εναλλακτική πορεία κατά μήκος των ακτών του Ομάν, αποφεύγοντας τη διαδρομή που προτείνει Τεχεράνη, καθώς παραμένει έντονη η ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στη Ουάσιγκτον τριμερή συμφωνία πλαίσιο για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι προβλέπεται διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των στρατιωτικών υποδομών της. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, χαρακτήρισε τη συμφωνία πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία με πηγές της οργάνωσης να προειδοποιούν μέσω του Αιμαϊτίν ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να οδηγήσει το Λίβανο σε εμφύλια σύγκρουση. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στη Βενεζουέλα, καθώς ο νεότερος απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανέρχεται σε 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οι διεθνείς αποστολές ενισχύουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όμως όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων περιορίζονται. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ προκάλεσαν εκτεταμένες καταρρεύσεις πολυκατοικιών και σοβαρές ζημιές στις υποδομές. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τόμ Φλέτσερ, έκανε λόγο για μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών, Διοσδόδο Καμπέγιο, ανακοίνωσε ότι από το βράδυ θα περιοριστεί η πρόσβαση στις πληγήσες περιοχές ώστε να διευκολυνθούν οι διασώστες. Στη Λαγκουάιρα έφτασε και εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης από τη Χιλή. Ωστόσο, ο επικεφαλής της αποστολής παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων είναι πλέον ελάχιστες. Την ίδια ώρα, συγγενείς και εθελοντές συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια, καταγγέλλοντας ελλείψεις σε βαρέα μηχανήματα και ανεπαρκή κρατική συνδρομή. Έντονες ήταν και οι αποδοκιμασίες κατά της προσωρινής Προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες κατά την επίσκεψή της σε πληγήσες περιοχές του Καράκας. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την 1η Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι ποινές. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την πολύωρη απολογία του υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 43χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βαρύτατες διώξεις στους 7 συλληφθέντες για τη συμπλοκή στην Καλλιθέα, μεταξύ αυτών και στο 17χρονο που ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα το 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι κρατούνται για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων μεταφέρθηκαν με ασφάλεια οι 92 αλλοδοποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο νοτιοανατολικά της Γάβδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με άμεση επιβολή δασμών έως και 100% ακόμη και με ακύρωση όλων των διμερών εμπορικών συμφωνιών τις χώρες που εξετάζουν επιβολή φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται απόψε στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιων θέσεων ραντάρ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, η επιχείρηση ήταν απάντηση στην επίθεση ιρανικού ντρόουν εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ, την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας. Λίγο νωρίτερα οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πληροφορίες για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Λίγες ώρες αργότερα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Στην ανακοίνωσή τους δεν διευκρίνησαν ποιες εγκαταστάσεις αποτέλεσαν στόχο ούτε την έκταση των ζημιών, προειδοποιώντας πάντως ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης η απάντησή τους θα είναι ακόμη ευρύτερη. Παρά τη νέα στρατιωτική ένταση, η εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ συνεχίζεται. Αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν πλέον εναλλακτική πορεία κατά μήκος των ακτών του Ομάν, αποφεύγοντας τη διαδρομή που προτείνει Τεχεράνη, καθώς παραμένει έντονη η ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λιβανός υπέγραψαν στη Ουάσιγκτον τριμερή συμφωνία πλαίσιο για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι προβλέπεται διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και τη διάλυση των στρατιωτικών υποδομών της. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αουν, χαρακτήρισε τη συμφωνία πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Από την πλευρά της η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να οδηγήσει το Λίβανο σε εμφύλια σύγκρουση. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στη Βενεζουέλα, καθώς ο νεότερος απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανέρχεται σε 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οι διεθνείς αποστολές ενισχύουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όμως όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων περιορίζονται. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάρια κοντά στο Καράκας, όπου κατέρευσαν πολυκατοικίες και υπάρχουν σοβαρές ζημιές στις υποδομές. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα περιοριστεί η πρόσβαση στις πληγήσες περιοχές ώστε να διευκολυνθούν οι διασώστες. Ο επικεφαλής εξειδικευμένης ομάδας διάσωσης από τη Χιλή που έφτασε στη Λαγκουάιρα παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων είναι πλέον ελάχιστες. Την ίδια ώρα συγγενείς και εθελοντές συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια, καταγγέλλοντας ανεπαρκή κρατική συνδρομή. Έντονες αντιδράσεις και αποδοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κατά την επίσκεψή της σε πληγήσεις συνοικίες του Καράκας. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Σέβια και ακόμη 8 περιοχές της χώρας καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά με ρηπές που τοπικά θα φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ανάλογες συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, ενώ οι κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καύσωνας ρεκόρ πλήττει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία με θερμοκρασίες που αγγίζουν έως και τους 41 βαθμούς. Στη Γερμανία καταγράφονται ιστορικά υψηλές τιμές, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς στο Ζαρμπρίκεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων μεταφέρθηκαν απόψε με ασφάλεια οι 92 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότιο-ανατολικά της Γάβδου.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός με τη θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται απόψε στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιων θέσεων ραντάρ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, η επιχείρηση ήταν απάντηση στην επίθεση ιρανικού ντρόουν εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας. Λίγο νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πληροφορίες για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν. Λίγες ώρες αργότερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Στην ανακοίνωσή τους δεν διευκρίνησαν ποιες εγκαταστάσεις αποτέλεσαν στόχο, ούτε την έκταση των ζημιών, προειδοποιώντας πάντως ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης η απάντησή τους θα είναι ακόμη ευρύτερη. Παρά τη νέα στρατιωτική ένταση, η εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού συνεχίζεται. Ωστόσο, αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν πλέον εναλλακτική πορεία κατά μήκος των ακτών του Ομάν, αποφεύγοντας τη διαδρομή που προτείνει Τεχεράνη, καθώς παραμένει έντονη η ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στη Ουάσιγκτον τριμερή συμφωνία πλαίσιο για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι προβλέπεται διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των στρατιωτικών υποδομών της. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αουν, χαρακτήρισε τη συμφωνία πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία.

0: Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στη Βενεζουέλα, καθώς ο νεότερος απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανέρχεται σε 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου κατέρευσαν πολυκατοικίες και υπάρχουν σοβαρές ζημιές στις υποδομές. Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα περιοριστεί η πρόσβαση στις πληγήσες περιοχές ώστε να διευκολυνθούν οι διασώστες. Ο επικεφαλής εξειδικευμένης ομάδας διάσωσης από τη Χιλή που έφτασε στη Λαγκουάιρα παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων είναι πλέον ελάχιστες. Την ίδια ώρα συγγενείς και εθελοντές συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια, καταγγέλλοντας ανεπαρκή κρατική συνδρομή. Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες κατά την επίσκεψή της σε πληγήσεις συνοικίες του Καράκας. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Σέβια και ακόμη 8 περιοχές της χώρας, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά με ρηπές που τοπικά θα φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ανάλογες συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, ενώ οι κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καύσωνας ρεκόρ πλήττει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία με θερμοκρασίες που αγγίζουν έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία καταγράφονται ιστορικά υψηλές τιμές, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς στο Ζαρμπρίκεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων μεταφέρθηκαν απόψε με ασφάλεια οι 92 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότιο-ανατολικά της Γάβδου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Δύσκολα αναμένεται να είναι το σημερινό 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται Αττική, Πελοπόννησος, Εύβοια και ακόμη 8 περιοχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά με ρηπές που κατά τόπους θα φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Κυριακή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Κάψονας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία με θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς στο Σαρμπρίγκεν. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία να ενδέχεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Νέα στρατιωτική κλιμάκωση σημειώθηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιων θέσεων ραντάρ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στην επίθεση ιρανικού ντρόουν κατά εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας. Λίγο νωρίτερα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει λόγο για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να αποκαλύψουν τις τοποθεσίες ή την έκταση των ζημιών. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει ακόμη σφοδρότερη απάντηση. Παρά την αναζωπήρωση της έντασης, η εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, ωστόσο όλο ένα και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέσω των ακτών του Ομάν εξαιτίας των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε στη Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το κείμενο, οι δύο κυβερνήσεις δεσμεύονται σε μία αμοιβαία και σταδιακή διαδικασία μέσω της οποίας ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει την πλήρη άσκηση της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφαρμογή της συμφωνίας προβλέπει τον επαληθευμένο αφοπλισμό των μη κρατικών ενόπλων οργανώσεων και τη διάλυση των υποδομών τους, εξέλιξη που θα επιτρέψει τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το έδαφος του Λιβάνου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Al Jazeera. Επιδεινώνεται δραματικά η κατάσταση στη Βενεζουέλα, όπου ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανέρχεται πλέον σε 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Διεθνείς ομάδες διάσωσης ενισχύουν τις επιχειρήσεις στα συντρίμια, την ώρα που οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, ενώ οι αρχές περιόρισαν την πρόσβαση στις πληγήσεις ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Ο επικεφαλής της Χιλιανής Αποστολής Διάσωσης δήλωσε ότι οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες είναι πλέον ελάχιστες. Την ίδια ώρα συγγενείς και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους με γυμνά χέρια, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις και ανεπαρκή κρατική βοήθεια. Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε και η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κατά την επίσκεψή της στις σεισμόπληκτες συνοικίες του Καράκας. Στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων μεταφέρθηκαν απόψε με ασφάλεια οι 92 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε Λέμβο νότιο-ανατολικά της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έκπληξη.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Να σου πω κάτι.
1: Στο Earth News Radio 105,8. Πριν να πεις, παιδί μου, να πούμε πού είμαστε. Earth News 105,8 είμαστε. Σωστά. Τώρα πες ό,τι θες.
0: Γιατί ακούσαν άλλους ανθρώπους. Σαββατιάτικο.
1: Σαββατιάτικο.
0: Ναι.
1: Λείπει η Ματίνα.
0: Ναι.
1: Πήρε την άδειά τη, το ρεπό τη, το κάτι τη.
0: Και ήρθαμε εμείς.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Συνηθισμένα τα βουνά από χιόνια.
0: Ωραία.
1: Πες
0: λοιπόν,
1: τώρα τι θέλεις.
0: Ακούστε, ήθελα να πω το εξής. Χτες.
1: Ναι. Παρασκευή.
0: Χτες Παρασκευή. Παίξαμε το Cat People.
1: Σήμερα παίζουμε το Absolute Beginners.
0: Νομίζω.
1: David Bowie.
0: Νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι περιμένω να έρθει Σεπτέμβριο να πάω πρώτη γυμνασίου.
1: Όχι, αύριο Κυριακή. Αύριο Κυριακή θα παίξουμε το. Calling Tom, πώς το λένε, το Space Odyssey.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Κουστάρεις.
0: Πέρα από τον Bowie.
1: Να βάλουμε αύριο πρώτο το Space Odyssey.
0: Ναι, πέρα από τον Bowie. Θέλω να πω
1: γιατί,
0: το εξής.
1: Ωραίος.
0: Όχι, καλά, αλλά τρεμένος είναι. Δεν το αδιαφυσβήτα. Οι ταινίες, λέω αυτές. Αυτές οι ταινίες και το Cat People και το Absolute Beginners.
1: Ναι.
0: Τα είχα δει. Τέλη δεκαετίας 80. Να το πούμε έτσι. Εκεί μέσα με τέλη δεκαετίας 80.
1: Πώς σε θερινό. Σε πηγαίναν τόσο μικρό σινεμά.
0: Σε θερινό.
1: Πηγαίναν τόσο μικρό. Γιατί εσύ 80, ας πούμε, ήσουν. Τι ήσουν, μια νιάδρο.
0: Εντάξει, όχι. Θερινό πηγαίναμε.
1: Πες τέτοια, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Πώς αποθεώνω, ας πούμε.
0: Μα μικρά ήμασταν.
1: Ναι.
0: Μικρά ήμασταν. Ναι. Το 86 ήμουν, 15 χρόνο παιδάκι.
1: Μπράβο. Ήμουν, όχι, ναι. Μικρότερο, λιγότερο.
0: Δεν μάθω.
1: Πολύ λες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Και θυμάμαι ότι αυτά τα είχα δει και τις δύο ταινίες σε θερινό σινεμά. Και ότι θα πήγαινα γυμνάσιο τώρα. Όπου να είναι.
1: Ναι.
0: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, όχι, δεν ήθελα να ξαναπάω σχολείο. Αλλά ρε παιδί μου, λες. Σαν χτες τα άκουγα αυτά τα τραγούδια. Όχι.
1: Ναι. Εγώ ερχόμουν στο αυτοκίνητο και άκουγα το Zeppelin και είχε το Stairway to Heaven.
0: Α, καλά.
1: Μιλάμε, χορεύαμε blues και μετά όταν άρχισε ένα σολάριο Page, ας πούμε, χωρίζαμε και αρχίζαμε και κάναμε ότι παίζουμε και εμείς κιθάρα μαζί με τον Page και τέτοια πράγματα. Και
0: τώρα το Stairway to Heaven το σκεφτόμαστε για άλλα πράγματα.
1: Σταμάτα ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Βέβαια.
1: Earth News Radio, δύο λέξεις. Κενό στη μέση. Earth News, μία λέξη. Ναι, κενό. Ναι. Radio ή άλλη λέξη. Mm. Έχετε έναν τρόπο δεύτερο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να ξεκινήσουμε, πριν σας πούμε τα συνηθισμένα, τα καθιερωμένα. Είχε μία προσάραξη του πλοίου Κίσαμος στη Μήλο. Αυτό έπαθε blackout. Και προσάραξε, είχε μέσα 1246 άτομα. Πολύς λαός, πολύς κόσμος.
0: Έχουν βγει.
1: Ε, παιδί μου, αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Και μπήκε στον Αδάμαντα, στη Μήλο.
0: Έχουν βγει οι άνθρωποι.
1: Θα βγήκαν, τι θα κάνανε, εκεί θα μείνανε.
0: Πού να πήγανε.
1: Ναι. Έχασε την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό, blackout. Αυτό
0: δεν
1: σημαίνει
0: blackout.
1: Ναι, αυτό. Έχασε την ηλεκτρική. Εγώ το λέω πιο επιστημονικά. Έχασε την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ρεύμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Αυτό έτσι. Εκτός από τα 1246 επιβάτες, είχε και 108 μέλη πληρώματος. Πήγε και πλωτό του λιμενικού και αλλιευτικό και επιβατικό οχηματογωγό, αν χρειαστεί να δώσουν βοήθεια ή να ξέρω εγώ τι. Αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και μπήκε στο λιμάνι. Αυτό να ξέρετε, έχει δέσει στον Αδάμαντα, όλα προς το παρόν καλά. Το λέω αν μας ακούτε από το πλοίο ενδεχομένως ή αν έχετε φίλους οι οποίοι ταξιδεύουν και πηγαίνουν στη Μήλο ή στη Σούδα.
0: Το πλοίο Κίσαμος θα μπορούσε άνετα να είναι μαζί που στο σινεμά να βλέπει τις ταινίες.
1: Γιατί
0: ηλικιακά περίπου.
1: Μεγάλο, ε.
0: Ναι.
1: Μεγάλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά σίγουρο.
1: Μεγάλο. Ναι. Αυτό. Λοιπόν. Σήμερα το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε τώρα κατά τα ιώθωτα.
0: Ο καιρός το φυσάει πολύ πολύ.
1: Ο καιρός, παιδιά. Δεν μ' άφησε να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Ούτε
1: με ξύπναγε.
0: Ούτε
1: αυτό το ξεροβόρι, τι είναι, πώς το λένε.
0: Αυτό
1: το πράγμα. Ο καταβάτης που λένε οι μετεωρολόγοι που κάτι λένε.
0: Παιδιά,
1: τα δικά τους, ας πούμε, για να μας μπερδεύουν. Πολύ δυνατός αέρας που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό πέντε περιφέρειες μεταξύ των οποίων και η Αττική. Να το έχετε κατά νου. Θα φυσεί. Πολύ.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Έως και 8 μποφόρ θα φτάσει στο Αιγαίο, προειδοποιεί η ΕΜΗ, και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρωτικά. Κατά τα λοιπά θα έχει γενικά έθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Θα βρέξει το λιβάδι, θα έχει καμιά μπόρα. Λοιπόν, μεμονωμένες καταγγελίες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Αν εκδηλώνονται ήδη, πάρτε μας, στείλτε μας μήνυμα να μας πείτε πού βρέχει και τι κάνει εκεί πέρα που είστε.
0: Λοιπόν, γίνεται ματσάρα τώρα στο Μουντιάλ, να ξέρετε. Αίγυπτος Ιράν είναι 1-1. Πρώτα άνοιξαν το σκόρ οι Αιγύπτιοι, και ισοφάρισε το Ιράν. Είμαστε μόλις στο 18ο λεπτό. Μόλις.
1: Ενώ από την άλλη, επειδή ταυτόχρονα παίζουν Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο, είναι στο 0-0.
0: Boring.
1: Αλλά εμείς θα σας τα πούμε. Είδες. Δεν τον είδες, κοιμόσουν τον αγώνα. Αλλά Γαλλία. Νορβηγία. Τον είδες.
0: Φυσικά. 3-1. Μετά κοιμήθηκα αμέσως μετά.
1: 3-1, αρεσί.
0: Ναι, κοίταξε να δεις.
1: Οι Γάλλοι μου κερδίσαν τους Νορβηγούς μου. Γιατί και τις δύο τους υποστηρίζω.
0: Και εγώ τους συμπαθήκα.
1: Στεναχωριόμουν.
0: Προσπαθήσαμε εμείς οι Νορβηγοί.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Κάναμε ρου.
0: Κάνανε ρου, αλλά δεν κάνανε αρκετό ρου.
1: Δεν κάνανε αρκετό
0: ρου. Άμα έπρεπε να κάνω λίγο παραπάνω ρου. Ρου. Ρου. Ναι, το έχω μάθει κι εγώ και κάνω κουπί.
1: Ναι,
0: ειδικά όταν κατεβαίνω το ποτάμι.
1: Εγώ το είδα σε ένα βιντεάκι που το έκανε εδώ πέρα και που κάνει μαγκαζίνο το μεσημέρι. Έκανε ρου. Ρου.
0: Ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης. Ο Νιάκας.
0: Και μην μας φώναξε να κάνουμε και εμείς κουπί.
1: Έλατε. Ξέρω εγώ.
0: Να σου πω κάτι, αυτό δεν γίνεται. Ή όλοι μαζί ή κανένας.
1: Ο Νιάκας έχει γίνει φίρμα. Ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια στο το Earth News Radio. Ανεβάζει βιντεάκια στο Instagram και στο Facebook.
0: Θα τον επιπλήξω.
1: Και εκεί τον είδα.
0: Θα τον επιπλήξω.
1: Να βλέπετε τα stories του Earth News Radio.
0: Καλή, τα βλέπω εγώ, αλλά αυτό δεν
1: το λέω σε σένα, παιδί μου. Στον κόσμο το λέω.
0: Α, νόμιζα το λέγει σε μένα.
1: Θα με τρελάνει.
0: Χρόνια πολλά, γιορτάζει ο Σαμψόν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ιδαλιδά, όχι. Λοιπόν,
1: είναι Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης, ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εθνική ημέρα για το τεστ HIV στις ΗΠΑ.
0: Είναι η μέρα της Ellen Keller στις ΗΠΑ, που υπήρξε η πρώτη τυφλή και κοφή Αμερικανίδα που έλαβε πανεπιστημιακό δίπλωμα. Είναι εθνική ημέρα των βετεράνων πολεμιστών στη Μεγάλη Βρετανία και των μυγάδων στη Βραζιλία.
1: Είναι η μέρα των 7 κοιμωμένων στην Γερμανία. Θα σας πω τι είναι αυτό μετά.
0: Είναι.
1: Δεν μπορεί να το πω στα γερμανικά. Κατά την ύστερη αρχαιότητα και καθ' όλη τη Βυζαντινή εποχή ήταν διαδεδομένη παράδοση που σχετιζόταν με τους 7 κοιμόμενους παιδες της Εφέσου. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, 7 παιδιά, ο Μαξιμιλιανός, ο Εξακουστοδιανός, ο Ιάμβλυχος, φαντάζομαι να σε λένε Εξακουστοδιανό, ο Μαρτινιανός, ο Διονύσιος, ο Αντωνίνος και ο Κωνσταντίνος κατηγορήθηκαν επί αυτοκράτορα δέκιου για τη χριστιανική της πίστη. Προκειμένου να αποφύγουν το διωγμό, μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και αποσύρθηκαν σε σπήλαιο της Εφέσου, όπου κοιμήθηκαν και ξύπνησαν έπειτα από 200 χρόνια. Α, καλά, εντάξει.
0: Okay. Πολύ κοιμήθηκαν. Παρακοιμήθηκαν, ρε.
1: Αυτό γιορτάζουν σήμερα. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Ωραία. Μα 200 λοιπόν, χρόνια κοιμάζεται.
1: Είναι η μέρα της Εθνικής Ενότητας στο Τατζικιστάν, η μέρα πολυπολιτισμικότητας στον Καναδά, η μέρα μνήμης για τα θύματα του κομμουνισμού στην Τσεχία.
0: Ναι.
1: Είχε θύματα ο κομμουνισμός.
0: Αποκλείεται.
1: Εγώ δεν το πιστεύω. Ναι. Δεν το πιστεύω. Yeah. Και ήταν εθνική ημέρα για τις διαταραχές από το μετατραυματικό άγχος, το PTSD που έχετε δει στις ταινίες, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που πάσχουν από αυτό όσοι μετέχουν σε πολέμους, σε αποστολές, σε αυτό, ή και από διάφορες άλλες.
0: Ναι, φυσικές καταστροφές.
1: Φυσικές καταστροφές κτλ.
0: Να σου πω.
1: Το άγχος που σου
0: λέει. Δεν θα φάμε τίποτα Σαββατιά.
1: Τίποτα δεν έχει σήμερα.
0: Θα φάμε εμείς.
1: Βάλε, τι.
0: Εγώ...
1: Γεμιστά με κοιμά.
0: Άντε μωρέ τώρα.
1: Γιατί είναι καλοκαιρινό φαγητό.
0: Είναι Σάββατο, ρε Διονύση. Δεν θα βγούμε. Δεν θα παραγγείλουμε κάτι.
1: Σάββατο, να παραγγείλουμε.
0: Έχει μπάλα. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και θα πάω γεμιστά. Γεμιστά με κοιμά.
1: Όχι, όχι. Ναι.
0: Έχεις
1: δίκιο. Έχεις δίκιο. Κάτι...
0: Άστα για τη Δευτέρα.
1: Κάτι finger food.
0: Ναι.
1: Τι θες.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Finger
0: μέρα
1: food.
0: Finger food. Έλα, μέρα finger food.
1: Chicken wings.
0: Όχι σκέτο.
1: Όχι spring rolls.
0: Γιατί και spring rolls.
1: Πολύ λαδερά να πούμε.
0: Και μοτσαρέλα στίξ, ας πούμε. Γιατί είχαμε και στο χωριό μας.
1: Ωραία τα μοτσαρέλα στίξ. Ναι. Αλλά πρέπει να τα φας ζεστά. Μετά κολλάνε. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή, τη φίλη μας που χαίρετε. Που είμαστε Σαββατοκύριακο, Κυριακή. Πολύ ωραία. 28 βαθμούς στην Καλαμάτα. Σήμερα και αύριο, έτσι, μην το δέσουμε κορδόνι. Σκηνή κορδόνι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Κι άλλο. Εδώ. Καλημέρα, τι ευχαριστή έκπληξη. Καλή Σαββατιάτικη εκπομπή. Καθίστε καλά, σας λέω, κύριε Παναγιώτη. Μεταξύ μας τώρα τα λέμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πίσω από τον Παναγιώτη, καλημέρα από τη Νέα Πολυλακωνίας. Ωραία φωτογραφία νύχτα με φεγγάρι, το οποίο παίζει να είναι γεμάτο.
0: Και δεν ακόμα.
1: Πώς καθρεφτίζεται, ναι, μπορεί να μην είναι η σημερινή φωτογραφία, μωρέ. Και
0: όχι,
1: καθρεφτίζεται
0: τώρα,
1: στη θάλασσα. Ναι, το ξέρω, πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη.
0: Γιατί έχω...
1: Και αυτός, ευτυχώς που είσαστε μαζί μας.
0: Έχω ανάδρομο εγώ.
1: Ο Μπίλι Δε Γκράντ από τα αστικά Καλαμάτας. Και αυτή, τι, και αυτός, τι ευχαριστή έκπληξη είναι αυτό για το,
0: Μπίλι,
1: για το
0: ναι,
1: Σάββατο. Φίλος μας ο Μπίλι Δε Γκράντε στην Καλαμάτα.
0: Κάνεις δρομολόγιο αν κάνεις καλημέρα στους επιβάτες. Λοιπόν, 1913, οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της...
1: Τους Βουλγάρους.
0: Τους Βουλγάρους, ναι.
1: Όχι τους Βούλγαρους.
0: Όχι, έτσι το γράφει, έτσι
1: ναι.
0: Λοιπόν, στη μάχη της Βέτρινας, το νέο Πετρίτσι.
1: Βέτρινα, το λένε Βετρίνα.
0: Βέτρινα λέει εδώ.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, κάτι θα ξέρει καλύτερα.
0: Το νέο Πετρίτσι. Ναι. Και απελευθερώνουν το σιδηρόκαστρο.
1: Πολύ ωραία.
0: Έμα.
1: Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η οποία κυρώθηκε με νόμο το 1929.
0: Τι ακολούθησε μετά.
1: Τι ακολούθησε.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά τράπεζα.
0: 1962 μέχρι κάποια στιγμή.
1: Πολύ καλή.
0: 1962. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στο τελικό του κυπέλλου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα.
1: Είχαμε από το 62 τέτοια. Βέβαια. Φωνάζαμε ξένους.
0: Τι να κάνεις. Ναι. Μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας.
1: Λοιπόν, σας χάλαγε η τρόικα.
0: Διακόπτει τον αγώνα στο 100ο σταμάτα.
1: Ξέρω εγώ το λέω αυτό για
0: να φύγει. Στο λεπτό της παράτασης λόγω σκότους. Και εκεί blackout. Σαν το Κίσαμος. Οι φιλαθλοί νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο. Η εποφοβούμενη παρόμοια επεισόδια δεν ορίζει επαναληπτικό αγώνα και δεν έγινε υπήρξε κυπελούχος εκείνη τη χρονιά.
1: Ακρίμα. Το 1967 το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου.
0: Ο τότε είχαν αυτοί.
1: Εμείς αποκτήσαμε το 90.
0: Ναι, αλλά ήταν πιο ωραία τα δικά μας.
1: Γιατί
0: καινούργια.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: 1976, Παλαιστίνοι εξτρεμιστές που έχουν επιβεβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού καταλαμβάνουν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο με 246 επιβάτες, 12 μελές πληρωμά, που ερχόταν από το Τελαβίβ. Η περιπέτεια των επιβατών θα λήξει στις 4 Ιουλίου
1: στο Έντεμπε.
0: Στο Έντεμπε της Ουγκάντας με αστραπιαία επέμβαση Ισραηλινών κομμάτων.
1: Έχουνε...
0: Ισραηλινή κομμάτων στην Ουγκάντα.
1: Έχουνε... Έχουνε επέτειο για το Έντεμπε. Έβλεπα και χθες στον Ισραηλινό τύπο, επειδή τα παρακολουθώ Ισραηλινό τύπο ανελιπώς. Μου τα στέλνει κατά κάποιους και η πρεσβεία. Αλλά είχε αφιερώματα μεγάλα. Για το Έντεμπε. Ναι, το θυμούνται. Το 2015, σαν σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου. Με ερώτημα, λέει, την αποδοχή ή όχι της απόρριψης της πρότασης των ζημών.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Ψέμα είναι αυτό. Η πρόταση ήταν sustainable availability.
0: Πολλές ώρες. Του κοινωνικού προτσέσου.
1: Ναι, αυτό, ναι. Εντάξει. Και ήταν τότε που ο κύριος Παπάς, που πρωταγωνιστεί και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλει να παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ και να μην φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί στην Ερατζά, ναι,
1: έλεγε ότι ξημερώνει μια υπέροχη μέρα.
0: Και τον κοίταξαν οι συνάδελφοι προσβολωμένοι.
1: Οι συνάδελφοι μπορεί να το πιστεύανε κάποιοι. Κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να το πιστεύανε. Το τι ακολούθησε. Επίσης το ξέρει η Περδικούλα του καθενός.
0: Ψήφισε και στη Βουλή αυτό με 178, 120 ψήφισαν όχι και 2 απουσίαζαν.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς το λένε, ήταν το όχι που έγινε ναι, το θυμάστε.
1: Όχι, εσείς, να μην τα θυμάστε τέτοια
0: εσείς
1: πράγματα.
0: Εσείς του όχι. Όχι,
1: να μην
0: όχι,
1: τα θυμάστε τέτοια πράγματα.
0: Όχι, όχι.
1: Σβήστηκαν αυτά. Τάμπουλα ράζα. Ξεκινούμε με λευκή σελίδα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι θέλουμε.
0: Άσυγα.
1: Έτσι μας βολεύει τώρα.
0: Άντε βρε τώρα.
1: Τι όχι.
0: Λοιπόν, τώρα έχει κάνει διακοπή το match.
1: Το match.
0: Ναι, είναι το cooling break.
1: Ναι.
0: Και έκανανε cooling στο γήπεδο. Βγήκανε κάτι από το έδαφος.
1: Α, ψεκαστήρες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και βρέχανε το γήπεδο.
1: Καλά κάνουνε.
0: Ναι.
1: Ένα-ένα παραμένει.
0: Ποτίζαν τον καζόν.
1: Θα σας ενημερώνουμε.
0: Θα τους κάνουν λούτσα τώρα τους παίκτες.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1850. Τώρα θα λασπώσει το ταρτάν, το καζόν το αυτό. Και άμα πέφτουνε, θα λασπώνονται.
0: Ναι, και θα τσακάνε.
1: Ναι, θα τσακάνε.
0: Αλλά είναι λαμέ.
1: Είναι λαμέ το ύφασμα. Ναι. Το 1850 γεννήθηκε ο Λευκάδιος Χέρν. Λευκαδίτης συγγραφέας. Εντάξει. Αυτός έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι.
0: Ήταν σαν και εσένα.
1: Καταλαβες. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Ναι, εγώ το ζηλεύω. Ελληνικά και Ιαπωνέζικα.
1: Το 1933 γεννιόταν ο Χόρστ Μπραντσέτερ, Γερμανός επιχειρηματίας. Ήταν ο πατέρας του Playmobil, των εντάξει, παιχνιδιών αυτών.
0: Εντάξει, έχει γράψει ιστορία.
1: Και το 1941 ακόμα πολλούνται τα Playmobil.
0: Βέβαια.
1: Κάποια είναι συλλεκτικά εντωμεταξύ.
0: Φυσικά.
1: Θα με διακόπτει συνέχεια. Στο 1941 γεννήθηκε ο Χριστόφ Κισλόφσκι. Μπλε, κόκκινη, λευκή ταινία.
0: Τι έχω δει όλες. 1951.
1: Καμία. Όχι, νομίζω μία και έκτοτε είπα εντάξει.
0: Δεν θα δω τα άλλα χρώματα.
1: Ναι, φτάνει. 1951.
0: Ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη, που χρηματοδότησε το Σισμανόγλιο στην Αθήνα και στην Κομωτινή, δύο νοσοκομεία δηλαδή, ο ευεργέτης ο άνθρωπος, πέθανε σαν σήμερα το 1951. Το 1998 ο Κωστής Μοσκόφ, σπουδαίος, ναι. Και το 2009 ο Σπύρος Καλογύρου, επίσης.
1: Λοιπόν, έχουμε αγαπητός. Να σας πούμε πολλές ειδήσεις, ναι, γιατί γίνανε πράγματα για το βράδυ και τα λοιπά. Αλλά η ώρα είναι 6:27. Είναι. Άρα τι θα πάμε εμείς, τραγουδάκι, τίτλος ειδήσεων. Πήγε 28. Ναι. Έλα ρε, ήθελες να με διορθώσεις,
0: Φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσάραξη του πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες κοντά στη Μήλο μετά από blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, το πλοίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου. Δύσκολο 24ωρο καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, Πελοπόννησο, Σέβια και ακόμη 8 περιοχές. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες. Πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις απαντώντας στην Ιρανική επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Εφιάλτης χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα, 920 νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι μετά τους πολύ ισχυρούς σεισμούς. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 92 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο νοτιοανατολικά της Γάβδου. Ηλιοφάνεια και ζέστη, ισχυρή άνεμη στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: μπερδέψαμε όλες. Ψάχνονται να δουν αν είναι Παρασκευή, ρε παιδί. Ανοίξαμε το ραδιόφωνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, μπερδέψαμε τις μέρες μας. Ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη, ο Αλέξανδρος. Λέει, άνοιξα το ραδιόφωνο, σας άκουσα και ψαχνόμουν. Ναι, ωραία. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, στον κύριο Σωτήρη. Αύριο είναι παραμονή Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζει η Μητρόπολη της Κορίνθου. Ελάτε στην Κόρινθο για γουρνοπούλα. Έχει και στην Κόρινθο γουρνοπούλα.
1: Φυσικά, σε όλη την Πελοπόννησο έχουμε γουρνοπούλα.
0: Εγώ ήξερα για την Καλαμάτα και για το Λεβίδι.
1: Σε όλη την Πελοπόννησο έχει.
0: Έχει εκεί.
1: Σε όλη.
0: Ωραία. Οι επιβάτες του Μπιλί, The Grande, στην Καλαμάτα, άκουσαν την καλημέρα μας.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί πάντα έχει πρώτο πρόγραμμα μέσα στο
1: πρόγραμμα. Γεια σας, βρε παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν.
0: Και ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: παιδιά, τι θέμα έχουμε επιτέλους με την ηλικία μας. Στα 25 μου ένιωθα γέρος. Ξαφνικά έγινα 50. Τρώμαξα λίγο, αλλά μου άρεσε. Επαγγελματικά ασχολούμαι με την νεολαία. Ξαφνικά είμαι 60. Και λοιπόν, Κατερίνα, είσαι μια ερεκτική γυναίκα. Εγώ είμαι ένας ωραίος με ζωντάνια τύπος. Γιατί κολλάμε.
1: Όχι, δεν κολλάμε.
0: Έτσι το λέμε.
1: Δεν κολλάμε, απλά μας κάνει εντύπωση. Γιατί μέσα μας αισθάνομαστε 15.
0: Καλέ.
1: Σχεδόν. Εντάξει, μερικές φορές τα καθόμαστε που λέμε παλάκια. Εντάξει.
0: Εγώ δεν μπορώ να κουνήσω τα μαλλιά μου σε συναυλίες,
1: ας πούμε, που έκανα
0: παλιά όταν ήμουν μικρά. Τότε που ζούσαμε. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μέρη, η οποία είναι από το Ανόβερο της Γερμανίας, και αυτή έπαθε έκπληξη. Λοιπόν, θα κοπανιά μου όσο θέλω. Σήμερα περιμένουν την θερμότερη μέρα στο Ανόβερο, στη Γερμανία γενικότερα. Είναι 5.30 ώρα το πρωί, έχει ήδη 30 βαθμούς και απίστευτη υγρασία.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Πραγματικά, ελάτε στην Ελλάδα να προσδροσιστείτε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το έλεγα αυτό 27 Ιουνίου.
0: Εντάξει, 36-37 έχει εδώ. Δεν το λέει ζέστη.
1: Αλλά είναι άλλο. Όμως,
0: μαζί με το βοριαδάκι που έχουμε σήμερα, που δεν είναι βοριαδάκι, είναι τα σηκώνει και τα παίρνει και τα σηκώνει. Λοιπόν, έχει την αίσθηση ότι είναι πολύ χαμηλό. Θερμοκρασία.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Παίζει τώρα λοιπόν, συνεχίζει να παίζει η Αίγυπτος με το Ιράν,
0: ναι,
1: στον έναν αγώνα. Παίζουν στο Σιάτλ. Και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο, που δεν θυμάμαι που παίζουν.
0: Το Βέλγιο έβαλε γκολ. Άνοιξε, ναι, το σκορ.
1: Μπράβο.
0: Την ώρα των τίτλων, έτσι. Την ώρα των τίτλων που είμαστε, γι' αυτό δεν σας το είπαμε αμέσως και σας το λέμε τώρα.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα.
0: Ποιο είναι το θέμα.
1: Στον άλλον αγώνα της Αιγύπτου με το Ιράν,
0: ναι,
1: επειδή σήμερα γιορτάζουν το Pride στο Σιάτλ, την ημέρα υπερηφάνειας δηλαδή,
0: ναι,
1: ήταν γεμάτο με σημαίες τέτοιες στο γήπεδο. Και άμα το σκέφτεσαι και το κάνεις εικόνα, ας πούμε, το Ιράν,
0: ναι,
1: με την Αίγυπτο, ούτε η Αίγυπτος φημίζεται.
0: Γενικώς οι μουσουλμανικές,
1: ναι,
0: χώρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο.
0: Πάντως σε κάποιες, ας πούμε, διάβαζα, επειδή είναι η μέρα αυτό, Pride Day,
1: ναι,
0: που ήταν να κάνουν παραλλάσεις σε διάφορες περιοχές, ήταν να κάνουν και στη Γαλλία και τις ματέωσαν λόγω της ζέστης.
1: Εντάξει, παιδιά, λογικό.
0: Παιδιά,
1: πού να κάνεις τώρα παρέλαση.
0: Λιώνει ο τόπος.
1: Τι παρέλαση, ναι, να κάνεις.
0: Λιώνει ο τόπος.
1: Θα πρέπει να τους μοιράνουν, τους έχουν ορούς για να περπατάνε. Εκεί έχουν λιώσει οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Λοιπόν, να πούμε 2-5 πράγματα από την ειδησιογραφία. 2-3-4-5.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βράδυ, ναι, είχαμε βομβαρδισμούς πάλι. Ναι. Χθες σας λέγαμε ότι δεν κουνιέται φίλο. Σήμερα είχαμε βομβαρδισμούς.
1: Τι τα λέμε κι εμείς.
0: Επειδή ρίξανε κάτι drones, 4 τον αριθμό, εκτόξευσαν άγνωστο ποιοι υποτίθεται. Οι Ιρανοί τα εκτόξευσαν και το ένα από αυτά χτύπησε ένα εμπορικό πλοίο. Mm. Οι Αμερικανοί έκαναν αντίπεινα. Και βομβαρδίσαν κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες στο Ιράν. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες τι βομβαρδίστηκε. Λέγεται ότι βομβαρδίστηκαν εκτοξευτές πυράβλων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκτοξευτές πυράβλων στο Ιράν και drones. Αυτό. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν επίσης, ανακοίνωσαν και αυτοί, ότι αντίπεινα στα αντίπεινα των Αμερικανών χτυπήσαμε κι εμείς κάτι στην περιοχή. Ούτε αυτοί λένε τι χτυπήσανε. Προς το παρόν υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ότι χτυπήθηκε κάτι χτυπήθηκε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε πάλι κάποιες αψημαχίες. Το λέμε αυτό να το έχετε κατά νου, γιατί η βενζίνη, ας πούμε, σήμερα το πρωί την είδα ένα 8.09. Μην ξαναρχίσει να ανεβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Να ξαναρχίσει να ανεβαίνει.
1: Όνομα,
0: αυτό. Να τα λέμε.
1: Όχι. Απ' τη μία οι μεν κάνουν συμφωνία και απ' την άλλη.
0: Ναι, το άλλο το καινούριο, ναι, είναι η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
1: Εντάξει, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου.
0: Και γι' αυτό δεν έχουμε λεπτομέρειες. Έχουμε μόνο ότι βγήκε και είπε ο Νετανιάχου. Βγήκε ο Νετανιάχου και είπε καλά τα νέα. Πρώτον, η Χεσμπολάχ δεν έχει κανένα ρόλο. Δεύτερον, οι δυνάμεις μας θα μείνουν σε ένα μέρος του Νοτιού Λιβάνου. Από ό,τι κυκλοφορεί και λέγεται.
1: Αλλά στην πλειοψηφία θα προχωρήσω, αλλά θα τον αναλάβει ο στρατός.
0: Αυτό, αυτό. Ήδη από δύο συγκεκριμένες τοποθεσίες αποσύρεται ο Ισραηλινός στρατός και παίρνει τη θέση του ο Λιβανέζικος στρατός.
1: Αλλά η Χεσμπολάχ θα διαφωνεί.
0: Λύσε μου μια απορία. Ναι. Λιβανέζικο το λέμε ή Λιβανικό.
1: Λιβανέζικο θα τον έλεγα.
0: Και εγώ έτσι τον λέω.
1: Ναι. Πάντως η Χεσμπολάχ διαφωνεί.
0: Η Χεσμπολάχ διαφωνεί.
1: Έχει νευρούλια.
0: Και έχει νευρούλια και έχει και όπλα ακόμα.
1: Ναι, κυρίως. Ναι. Πέρα από τα νευρούλια, πες τα νευρούλια, παίρνεις λίγο ξύδι, περνάνε.
0: Από το Ιράν.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Βέβαια.
0: Στο φίλο μας τον Γιάννη τον Φούρναρη. Και σε όλους τα φουρναράκια του χωριού.
1: Γεια σου Γιάννακο, ναι. Γεια σου, γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτά γίνανε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Στην Βενεζουέλα τώρα,
0: ναι.
1: Τα πράγματα, εντάξει, είναι τραγικά, είναι δραματικά, δεν είναι. Ακόμα προσπαθούν και κάνουν διασώσεις. Πλέον όσους σώζουν το θεωρούν θαύμα, ναι. Από τα χαλάσματα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν σωστικά συνεργεία, αρκετά. Και πάνε μόνοι τους οι άνθρωποι στα χαλάσματα και με τα χέρια προσπαθούν να διασώσουν ανθρώπους, τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Είναι αυτό που σας λέγαμε από την αρχή, ότι η χώρα επί της ουσίας είναι άμαθη σε αυτά. Δεν έχει και οργανωμένο μηχανισμό, ας
1: ναι,
0: πούμε,
1: ναι, ναι.
0: Ανταπόκρισης σε τέτοια συμβάντα όπως ένας μεγάλος σεισμός. Δυστυχώς, και έτσι επαφείται κυρίως στην ξένη βοήθεια που έχει αρχίσει να φτάνει εκεί, σε εξειδικευμένο προσωπικό εννοώ. Κατά τα λοιπά ψάχνουν μόνοι τους. Με τα χέρια τους, ναι. Χωρίς καν κάποια εξαρτήματα, εν πάση περιπτώσει, κάποια εργαλεία, κάτι. Με τα χέρια τους προσπαθούν να βγάλουν πέτρες, μήπως και κάποιος είναι από κάτω.
1: Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, ήθελα να το πω αυτό.
1: Πες το.
0: Κάποια στιγμή βλέπω ότι ο επίσημος απολογισμός είναι 350 άτομα.
1: Ναι.
0: Για πότε τα 350 γίνανε 950.
1: Χίλιοι, ναι.
0: Είναι
1: καλά,
0: αυτό.
1: Δεν έχουμε δει τίποτα, εγώ θεωρώ.
0: Φοβάμαι ότι δεν έχουμε δει. Δηλαδή, φοβάμαι μην είναι. Θυμάσαι που βγήκε την πρώτη μέρα και σας το λέγαμε εδώ από το Earth News Radio. Ότι φοβούνται οι Αμερικανοί, το Αμερικανικό Ινστιτούτο το Γεωδυναμικό. Ότι θα είναι από 10 έως 100.000. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για ασύλληπτο νούμερο, έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα που έχει γίνει εκεί. Εγώ άλλο ήθελα να πω να φύγουμε από αυτό.
0: Να φύγουμε. Να φύγουμε.
1: Έχει προχωρήσει η τεχνολογία πάρα πολύ, σωστά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι σωστά, τι ξέρεις εσύ. Δεν υπάρχει τεχνητή.

0: Ναι.
1: Το μεταφράζει ζω.
2: Το live.
0: Το live. Ζω.
1: Ζω. Δηλαδή, σοβαρά τώρα.
0: Όχι. Έχει ένα που είναι breaking live.
1: Ναι, και λέει σπάσιμο ζω.
0: Σπάσιμο ζω. Τι είναι το σπάσιμο ζω.
1: Breaking live. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
1: Σου λέει, σου δίνω, κυρία μου, μια δωρεάν υπηρεσία. Μου την τρίβεις και στα μούτρα.
0: Ναι, το, θέλει να πει η Κατερίνα, μην το παίρνετε τη μετρητή. Ναι και καλά, καταλάβατε. Ναι. Αυτό. Λίγο να τα φιλτράρετε αυτά που βλέπετε έτσι από τα μηχανήματα.
1: Σπάσιμο να βγαίνουν.
0: Ναι. Ναι. Λίγο να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, διάβαζα τώρα, γιατί το είδα που άνοιξα το BBC, διάβαζα μια ανάλυση χθες πριν κοιμηθώ.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί
0: πριν κοιμηθείς διαβάζεις αναλύσεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτυχε, γιατί πέρασε μπροστά μου, για τη Μελόνι και τον Τραμπ,
0: ναι,
1: που έχουν μπιφάκι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Βασικά δεν είναι μπιφάκι, μπιφάρα είναι, ένα τέλος πάντων. Λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναβρούν, λέει.
0: Έχω την απορία.
1: Έτσι διάβαζα.
0: Εδώ, αρχές Ιουλίου, θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Θα
0: είναι σύνοδος κορυφής. Ναι. Θα πάει η Μελόνι στην Τουρκία. Δεν θα μιλιέται με τον Τραμπ.
1: Γιατί θα είναι ο Τραμπ, δεν θα πάει η Μελόνι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θα κάνει μούτρα. Γιατί τι είναι.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Σχέση έχουνε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Θα είναι αυτός εκεί, δεν πάω. Όχι.
0: Καμιά φορά ισχύει και αυτό.
1: Εσύ είναι ηγέτης. Δεν είναι.
0: Όχι, γιατί παλιά δεν γινόταν. Θα είναι κάπου ο Πούτιν, δεν πάω εγώ. Ή θα είναι κάπου ο Τάδε, δεν θα πάω εγώ.
1: Αυτά είναι.
0: Ίσχυαν παλιά.
1: Με συγχωρείτε, τώρα αυτά είναι λίγο.
0: Δεν είναι σαν τις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, καταλαβες. Ναι. Κάνω μούτρα. Αυτό.
1: Δεν έχει μούτρα σε αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα μου πεις, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ταμπεραμέντο.
0: Τι έχουνε?
1: Τα περαμένα.
0: Μ' αρέσει αυτό. Να σας πούμε ότι πριν από λίγο έγινε σεισμός 5,4 στο Πακιστάν.
1: Μπράβο.
0: Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό
1: κέντρο.
0: Απλά να σας το πούμε γι' αυτό για να το έχετε κατά νου. Έτσι. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μόλις βγήκε η ανακοίνωση. Είναι μόλις.
1: Εντάξει, είναι μόλις. Τέτοιο.
0: Μόλις έσκασε
1: είναι
0: η πληροφορία και αμέσως μεταδόθηκε.
1: Πώς το λένε.
0: Τι.
1: 5, πόσο?
0: 5,4.
1: Εντάξει.
0: Επί του πιεστηρίου σας τη λέμε.
1: Εντάξει, 5,4.
0: Εντάξει.
1: Όταν έχει τα εφτάρια και τα οχτάρια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέγε τέτοια, θα γίνει κανένα εξάρι, θα γίνει κανένα χαμό. Ανάλογα με τις περιοχές. Γιατί είναι περιοχές, ας πούμε, που ένα απλό εξάρι, λόγω των κατασκευών που υπάρχουν, μπορεί να κάνει καταστροφή μεγαλύτερη από ό,τι θα κάνει στην Ιαπωνία το εφτάρι, για παράδειγμα. Που είναι, έχουν άλλου είδους κτίρια.
1: Όχι, αλλιώς... μιλάμε για σεισμούς, να τους ξέρω. Γιατί
0: ναι.
1: Μιλώντας τους ξορκίζουμε. Αν είναι μιλώντας να τους ξορκίζουμε,
0: όχι,
1: ναι, εντάξει.
0: Τέλος, δεν μιλάμε. Άλλο για σεισμούς.
1: Φτάνει με τους σεισμούς τώρα. Θε να μιλήσουμε για τα εδώ.
0: Ποια εδώ, ναι.
1: Εδώ, την επικαιρότητα, ρε παιδί.
0: Ναι. Την εσωτερική. Την πολιτική,
1: ναι,
0: τώρα ή.
1: Γιατί.
0: Έχει και άλλη επικαιρότητα.
1: Τι θες να μιλήσουμε για εγκλήματα.
0: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε για εγκλήματα.
1: Δεν μας αρέσει.
0: Ναι.
1: Να μιλάμε για.
0: Δεν θα μιλάμε για σεισμούς, θα μιλάμε για εγκλήματα. Ναι.
1: Ναι. Να μιλήσουμε για τα πολιτικά.
0: Για πάμε. Τι έγινε.
1: Βγήκε δημοσκόπηση.
0: Πάλι.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Opinion poll. Αυτό τώρα κάνουν τοπικά και τις δημοσιοποιούν.
0: Δεν θα κάνουν και τοπικά, γιατί.
1: Όχι, λέω σπάνια όμως γίνονται. Τώρα είναι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ναι. Υπάρχει, λέει, μάχη του κυρίου Βελόπουλου με την κυρία Καριστιανού για την τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. 1,5%.
0: Ναι. Πώς δεν υπάρχει.
1: Είναι ικανοποιημένο το 60% από την πορεία των έργων σε flyover μετρό και ανάπλαση της ΔΕΘ.
0: Όπα.
1: Βέβαια.
0: 60%.
1: Ναι.
0: Γιατί στην αρχή όταν ξεκινήσαν υπήρχε πολύ γκρίνια. Θυμόμαστε, το είχαμε μεταδώσει από
1: εδώ. Η δημοσκόπηση, τέλος πάντων, αυτή παρουσιάστηκε στο Άξιον από την Opinion Poll και δίνει το εξής πράγμα. 9,8 διαφορά Νέα Δημοκρατία Τσίπρα. Δεν μπορώ να το λέω, αυτό είναι μεγάλο πια, δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ το λέω ΣΥΡΙΖΑ 2.0. 2.0.
1: Αφού διάβαζα
0: ότι θα φύγουν τώρα όσο νούπο, θα παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε να ενταχθούν.
1: Πότε?
0: Τώρα στον ούπο.
1: Πότε στον ούπο, αυτό
0: στον ούπο.
1: Πες μου μέρα.
0: Σύντομα, ώρα. Δεν ξέρω ώρα για μέρα, αλλά σύντομα. Ξέρω και άκουσα και ονόματα.
1: Αλήθεια,
0: να τα
1: ρε.
0: Πω. Να τα πω.
1: Ναι, μπορεί, δεν τα λες.
0: Λέει ότι θα πάρει σίγουρα.
1: Τόσα λένε όλοι κάθε μέρα. Εμείς δεν
0: εκτός από την κυρία Αχτσιόγλου, θα πάρει
1: αυτή
0: σίγουρα.
1: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα πάρει σίγουρα την κυρία Τσαπανίδου. Το κύριο Καραμέρο. Νομίζω ήταν επικρατεία σε. Πώς το λένε, αναπληρωματική και που τελικά έχει πάρει τη θέση. Θα είναι η κυρία Τσαπανίδου, ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Μεϊκόπουλος και άλλον ένα διάβασα. Μία κυρία, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Γιατί εγώ με τα ονόματα ξέρετε έχω ένα θέμα.
1: Ναι, έχει πάρει πρόβλημα.
0: Αλλά έτσι λένε. Άρα αφού θα γίνει τέτοια μεταπίδηση.

0: Το λέω ΣΥΡΙΖΑ 2.0.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ΕΛΑΣ.
1: Είναι και έχει και ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι παντού.
1: ΠΑΣΟΚ
0: έχει και στη Νέα Δημοκρατία, ναι. ΠΑΣΟΚ έχει και στο ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ έχει και στο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ έχει και στην Νέα Αριστερά. Όχι, στην Νέα Αριστερά δεν έχει. Ούτε στο Βαρουφάκι έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, και έχει και στο άλλο. Στο, στο ΕΛΑΣ.
1: Ναι.
0: ΠΑΣΟΚ έχει παντού.
1: ΠΑΣΟΚΑ,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό το εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το σχολιάσουμε. Περίμενε, λίγο.
1: Να τελειώσουμε τη δημοσκόπηση για να πάμε να σχολιάσουμε.
0: Ναι,
1: αυτό που θες. Κράτα το αυτό που θες να σχολιάσεις.
0: Θα το θυμάμαι εγώ.
1: Σχολιάσε το για τη δημοσκόπηση. Δεν έχω μπροστά μου. Πες το που θες. Α, λέει, το ξέχασα.
0: Έφυγε, λέει. Όχι. Έφυγε, λέει, ένα στέλεχος που ήταν κάπου στην Πρέβεζα.
1: Οπα.
0: Στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Και φεύγει από το ΠΑΣΟΚ και πηγαίνει στην Ελλάς. Δεν τον ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τον ξέρουν στην Πρέβεζα. Η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή. Γιατί αυτό γίνεται θέμα μεγάλο, ας πούμε.
1: Διονύση.
0: Έφυγε ένα στέλεχος, λέει, από την Πρέβεζα. Αλήθεια.
1: Διονύση.
0: Τώρα, σοβαρά.
1: Θες να γράψουμε ψέματα.
0: Όχι, δεν θέλω να γράψουμε ψέματα,
1: όχι,
0: ποτέ.
1: Όχι, την Πρωταπριλιά, αρέσει.
0: Α, την Πρωταπριλιά.
1: Ακόμα δεν θα έχουν γίνει εκλογές, λογικά.
0: Πού το ξέρεις. Ναι, αλλά εντάξει.
1: Λέμε,
0: ας πούμε,
1: παιδί,
0: ναι.
1: Λέμε τώρα, έτσι, ναι. Έτσι δεν λένε.
0: Ναι.
1: Την άνοιξη του 27, συγγνώμη.
0: Καλά λες, ο Απρίλιος είναι άνοιξη. Τι να πούμε την Πρωταπριλιά, ότι.
1: Λοιπόν, να πούμε την Πρωταπριλιά ότι φεύγεις εσύ ή εγώ.
0: Ναι. Από το Earth News Radio.
1: Όχι, ρε εσύ.
0: Από
1: ένα κόμμα.
0: Δεν είμαστε σε κόμμα
1: εμείς. Πού το ξέρουν αυτοί, μωρέ.
0: Α, ναι.
1: Να πούμε για να γίνουμε κι εμείς γνωστοί. Να πούνε νέα αποχώρηση.
0: Ναι. Ηχηρή.
1: Ηχηρή. Επειδή όμως τώρα θα έχει περάσει αυτό, θα είναι Πρωταπριλιά, θα έχει περάσει πολύ καιρό να το κάνουμε τώρα, να το κάνουμε Πρωτοϊουλιά.
0: Πρωτοϊουλιά.
1: Ναι. Επειδή είναι ο 1 Ιουλίου τώρα κοντά. Για να κάνουμε τώρα.
0: Α, 1 Ιουλίου αυτή,
1: ναι.
0: Όχι το επόμενο.
1: Όχι,
0: γιατί τον επόμενο θα έχουν γίνει εκλογέ. 1 Ιουλίου θα αναλαμβάνουμε την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κανείς μαζί μας δεν θα ασχολείται με εμάς τους δύο.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Πες τα υπόλοιπα τη δημοσκόπηση τώρα.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Που σε διέκοψα, συγγνώμη.
1: Η δημοσκόπηση λοιπόν δίνει στη Νέα Δημοκρατία 25,9 στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι.
1: Στην ΕΛΑΣ 16,1.
0: Ναι.
1: Στην η Ελληνική Λύση 12,5,
0: ναι.
1: Και η Ελπίδα 12,4.
0: Ελπίδα.
1: Και Καριστιανού.
0: Α.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν το έχει συνηθίσει. Το ΠΑΣΟΚ 5 με 7,7. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,7. Το ΚΚΕ 5,3.
0: Το ΠΑΣΟΚ ξέρει γιατί έπεσε.
1: Γιατί.
0: Επειδή έφυγε ο Σαουλίδης.
1: Αυτός από την Πρέβεζα. Α.
0: Όχι.
1: Α,
0: έφυγε ο Σαουλίδης.
1: Γι' αυτό.
0: Που, είναι,
1: ναι.
0: Που πήγε στην Ελλάς και έλεγε θα φορολογήσουμε αυτούς. Και βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε δεν θα φορολογήσουμε τίποτα.
1: Όχι.
0: Αυτός,
1: δεν είπε δεν θα φορολογήσουμε τίποτα.
0: Όχι, είπε δεν χρειάζεται να φορολογήσουμε γιατί. Άλλο που ήθελα να σχολιάσουμε. Ο κύριος Τσίπρας έπαθε Διαμαντοπούλου. Βγήκε και είπε ότι έχουμε υπεραπόδοση από το 2019 και μετά.
1: Uh-huh.
0: Υπεραπόδοση εσόδων.
1: Uh-huh.
0: Το ίδιο είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου και της την έπεσε ο Δούκας. Τώρα ο κύριος Δούκας θα την πέσει τον κύριο Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί συμπαθεί πιο πολύ τον Τσίπρα από τη Διαμαντοπούλου.
0: Ο Δούκας.
1: Έτσι έχω καταλάβει.
0: Έλα ρε, πες μου τέτοια.
1: Όλοι έχουμε αδυναμίες.
0: Και τώρα κράτηκε να μου το πει.
1: Εγώ δεν έχω τι αδυναμίες μου.
0: Τώρα κράτηκε να μου το πει, δεν μου το πει αμέσως αυτό.
1: Συγγνώμη, τώρα,
0: ότι ο κύριος Δούκας συμπαθεί περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα από ό,τι και τη συμπαθεί την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Εσύ, παπακύρη, λίγο μουσική,
0: γιατί?
1: Σε παρακαλώ.
0: Γιατί
1: έχουμε μπει, έχουμε κάνει ατμόσφαιρα τώρα.
0: Α.
1: Ε, ω.

0: ωραίο είναι αυτό. Πώς το λένε, το ξέρω.
1: Ο Τζον Άλεν.
0: Το έχω ξανακούσει το τραγούδι, αλλά δεν έχει βγάλει. Δεν έχω ακούσει να έχει βγάλει κι άλλο, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Γιατί έχει πάρει το δίσκο του.
0: Όχι.
1: Έχεις ψάξει, ας πούμε.
0: Όχι, δεν τον έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια. Ωραίος είναι όμως, ε. Πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Και φάτος για πρωί, πολύ ωραίος.
1: Είναι πολύ εργαλείο.
0: Ωραία.
1: Τζον Άλεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα. Καταλληλότητα.
0: Τι καταλληλότητα.
1: Είναι πρωθυπουργό.
0: Α, θα μα ξαναπάς τα πολιτικά.
1: Δεν τέλειωσα, ρε Διονύση. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, όχι, δεν λέμε εμείς εσύ.
1: Θεσσαλονίκη τώρα είναι αυτή η δημοσκόπηση, έτσι. Μόνο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Αλφα περιφέρεια κιόλα Θεσσαλονίκη. Ναι. Δηλαδή, παιδιά δεν την πιάσαμε όλοι. Για ποιο λόγο.
0: Το κορδελιό είναι μέσα.
1: Α, σου λέει την άλλη εβδομάδα κάνουμε τη Β'.
0: Α.
1: Ναι. Το κορδελιό είναι στην πρώτη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν ξέρω πού είναι.
1: Μα μπερδεύει. Ναι. Λοιπόν, πρώτο ο Μητσοτάκης 23,1. Ο Κανένα 22,2. Ο Τσίπρα 15,2. Καριστιανού 8,8. Βελόπουλο 5,6. Κωνσταντοπούλου 5,4. Και έβδομο ο Ανδρουλάκης 3,6.
0: Καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι.

0: σου πω κάτι.
1: Καλύτερος ο Άλεν.
0: Βλέπω.
1: Κατάλληλος για πρωθυπουργό.
0: Βλέπω τις.
1: Τι βλέπεις.
0: Τις κερκίδες που δείχνει στον έναν αγώνα.
1: Έχει μίχρονο τώρα.
0: Ναι, στο Βέλγιο. Με ποιον παίζει, είναι Ισλανδία-Βέλγιο. Και είναι κάποιοι που βαριώνται αφού είναι. Λέω, γιατί πας στο γήπεδο, χασμουριώνται.
1: Αφού είναι 0-0, δεν έχει καθόλου suspense. 0-0 τώρα. Και δεν ξέρω και. Δεν θυμάμαι, θα τα πούμε σε 8 και 45 αυτά. Δεν θυμάμαι. Στι 7 και 45, συγγνώμη.
0: 8 και 45,
1: νανούλια. Λοιπόν, 7 και 45 θα σα τα πούμε αυτά, αλλά δεν ξέρω αν είναι αγώνα, αν έχει ενδιαφέροντο. Δηλαδή, περνάνε και οι δύο, δεν περνάει κανένα του. Κατάλαβε τι θέλω να πω.
0: Κατάλαβα. Πολύ καλά.
1: Άρα, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει ο συγκεκριμένο αγώνα. Άρα, τέλο πάντων.
0: Πήγε, λέει, πρόεδρο τη Βενεζουέλα.
1: Αποδοκιμάστηκε.
0: Ναι, ναι, και την κράξανε. Πολύ άσχημα.
1: Μην λε την κράξανε.
0: Την κράξανε.
1: Δεν είναι ωραία έκφραση. Αποδοκιμάστηκε, θα λε.
0: Σιγά μιλιότερα αποδοκιμάστηκε.
1: Ναι.
0: Ναι. Μήπω την επέπληξαν κιόλα. Την κράξανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Ήταν συγγενεί εγκλωβισμένων, βέβαια, οι άνθρωποι.
1: Κανέναν δεν γιουχάρουμε.
0: Μα τι πήγε και αυτή να κάνει.
1: Να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους. Να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους και, να, και τώρα, στα συνεργεία που κάνουν έρευνα.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε. Μπορεί να συμπαρασταθεί διαφορετικά, δεν χρειάζεται να πας εκεί. Θα μου πεις, άμα δεν πας, θα πούν δεν πήγε.
1: Ναι, θα πούν δεν πήγε καθόλου. Ήταν εξ αποστάσεως.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να είναι και το φαίνεσθε. Κατάλαβες, από εκεί μετριέται. Καθένα.
1: Τέλος πάντων. Ο κύριος Παναγιώτης μας λέει: γέλασα. Νόμιζα ότι ήταν ανέκδοτο αυτό που είπε ο κύριος Αλέξης, ότι δεν θέλει να είναι αντιπολίτευση, θέλει να κυβερνήσει. Να θυμίσω ότι έφυγε από ένα κόμμα γιατί πάτωσε και πάει σε άλλο κόμμα και θέλει να κυβερνήσει από τη στιγμή που είχε κυβερνήσει με το προηγούμενο κόμμα και απέτυχε.
0: Δηλαδή, παιδιά, είναι ένας ντυμένος φαραώ.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά.
0: Ένας φαραώ στο γήπεδο.
1: Α, είναι της Αιγύπτου, κατάλαβες.
0: Ναι. Είναι ωραία. Παιδιά, είναι τόσο ωραία.
1: Μ' αρέσουν στο ημίχρονο να βλέπω αυτά. Ναι, να βλέπω τις φυσιογνωμίες των φιλάθλων.
0: Άλλοι φοράν περούκες με τα χρώματα της σημαίας τους. Άλλοι είναι. Πανηγύρι, ρε παιδί μου.
1: Πανηγύρι.
0: Ναι. Να σας πω κάτι.
1: Αδελφοσύνη, αυτό και
0: επειδή είπατε αυτό για τον κύριο Τσίπρα, όλοι πρέπει να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Για πες.
0: Στη ζωή. Μόνο από αυτή είναι τρίτη.
1: Για πες κι άλλο. Αυτό είναι τρίτο, τέταρτη.
0: Τρίτο, πέμπτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προσπάθησα.
1: Γίνανε και ευρωεκλογέ, γίνανε και δημοτικέ.
0: Εντάξει, προσπάθησα, λέμε.
1: Α, εντάξει. Απλά για να θυμόμαστε, γιατί ακούω και από διάφορου και καθόμουν και τα μέτραγα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πέντε διαφορετικέ διαδοχικέ εκλογέ, εξετάσει πήγα να πω. Εκλογέ. Ήταν δεύτερο.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε του μπιφιστού. Να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Μπιφιστητούς ακούω.
0: Μπιφιστητούς.
1: Έχει έσχεση στο τέλος.
0: Ναι, μπιφιστητούς.
1: Τους.
0: Τους.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πολύ.
1: Η μπιφιστητού είναι πολύ.
0: Εσύ δεν λες οι Rolling Stones. Λες οι Rolling Stones.
1: Γιατί λέγονται Rolling Stones.
0: Και αυτοί λέγονται μπιφιστητούς. Δεν λέγονται μπιφιστητού.
1: Μπιφιστητού
0: είναι το ένα σφινάκι.
1: Γιατί φωνάζει.
0: Γιατί μου λες. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προσάραξε του πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα μετά από blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Το πλοίο έχει καταπλέψει έξω από το λιμάνι της Μήλου. Διερευνώνται τα αίτια της βλάβης και μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών και τη συνέχιση του δρομολογίου. Δύσκολο 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί, συναγερμό, Αττική, Πελοπόννησος, Εύβοια και ακόμη 8 περιοχές. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες με τη θερμοκρασία να ενδέχεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς. Νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο παράλληλα για άμεση και αποφασιστική απάντηση σε νέα αμερικανικά πλήγματα. Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει λόγο για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, μιλά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές δεσμεύονται σε μια αμοιβαία και σταδιακή διαδικασία, μέσω της οποίας ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει την πλήρη άσκηση της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρη τη χώρα. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι ισχυρότατοι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 50.000 αγνοούνται σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Περιορίστηκε η πρόσβαση στις πληγήσεις ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΕΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 92 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο νοτιοανατολικά της Γάβδου. Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που συνέθλιψε το σκυλάκι στη Γαστούνη ετοιμάζουν προσφυγή οι δικηγόροι της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει στη μέση του δρόμου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, επιστρέψαμε. 7 και 8 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Earth News Radio 105,8. Σήμερα είναι Σάββατο, μην μπερδεύεστε.
1: Και δεν είμαστε μόνοι.
0: Δεν είναι καθημερινή.
1: Ναι, δεν είναι καθημερινή. Ναι. Για όσους μας ακούτε τώρα.
0: Λέει, τι θέλουν αυτοί εκεί.
1: Ναι.
0: Εγώ Σάββατο ξέρω τι είναι σήμερα.
1: Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι γιατί έχουμε μαζί μας. Αν θυμάστε, κάθε Παρασκευή έβγαινε η Φέδρα η Γκουντούνα και μας έλεγε τα νέα, τα περίεργα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ως επιτοπλίστων.
0: Γνωστή και ως Φεδρώνη.
1: Τα θυμάσαι,
2: ναι.
1: Τα θυμάσαι αυτά.
2: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Μας έλεγες τέτοια.
2: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Κάθε Παρασκευή.
2: Να ξέρετε.
1: Έχει γίνει αστέρας και τα λοιπά.
2: Εντάξει, ναι, τελείωσε, δεν το συζητάω.
1: Απογειώθηκε πλέον αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το απόγευμα, γιατί που κάνουμε και την εκπομπή με τον Σπύρο Σερέτη.
0: Ναι. Καμία σχέση, δεν έχουμε συγγένεια.
2: Ναι, το λέμε κάθε φορά εδώ μεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου στέλνουν πάρα πολύ και μου λένε από το πρωί που σε ακούγαμε, σε έχουμε χάσει από το πρωινά.
1: Μα βλέπεις.
2: Γιατί εσείς τώρα έχετε και σταθερό συγκεκριμένο κοινό που σας ξέρει και σας αγαπάει.
1: Έχουμε.
2: Οπότε ναι. Είχαν συνηθίσει να με ακούνε τις Παρασκευές, αλλά. Δεν γίνονται και όλα παρέα. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
2: Και κάπως έτσι έχουν.
0: Πόσα κομμάτια πια να γίνει.
2: Δηλαδή αγαπιόμαστε, ακόμα αγαπιόμαστε. Δεν έχει
1: αυτό,
2: αλλάξει
1: το,
2: αυτό.
1: Πέστε αυτό, δεν μαλώσαμε.
2: Και μόλις έμαθα. Γιατί εγώ τώρα είμαι τα Σαββατοκύριακα στο πρωινό της τηλεόρασης. Άμα θέλετε, ανοίγετε και την τηλεόραση και τα βλέπετε και αυτά. Κάνω και το πρόμο.
1: Με την Κασιμάτη και τον Κονκοταρίδη.
2: Έτσι.
1: Έλα, ρε.
2: Ναι, δεν το ήξερε. Έλα, ακούς πρώτη φορά.
0: Έπαθε αποκάλυψη.
1: Και βλέπω και τα νούμερα, πάνε καλά.
2: Είναι στέκουμε ακόμα.
1: Αυτό, ναι,
2: στέκουμε.
1: Βλέπω ότι είναι
2: εμείς.
1: Καλά, ναι, μπράβο.
2: Ευτυχώς. Να πούμε λοιπόν ότι από εκεί που ξυπνούσαμε το ζόρι για να έρθω εδώ να τα πούμε 7:30-8 παρά, τώρα έρχομαι κατά τις 2 και 4 εδώ το ξημέρωμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το ξύπνημα δεν το γλίτωσα.
1: Δεν είναι ωραία να κυκλοφορήσει τέτοιες ώρες.
0: Όχι.
1: Δεν έχει κίνηση, δεν είναι αυτό.
0: Όχι, γιατί τελειώνεις
1: μετά πας για πρωινό. Πριν πας για να νανούλια μετά.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα που έχω και το ραδιόφωνο το απόγευμα,
1: ναι.
2: Γυρνάω, κοιμάμαι 2 ώρες.
1: Άπα.
2: Και έρχομαι να κάνω την εκπομπή στο ραδιόφωνο, γυρνάω, ξανακοιμάμαι 2 ώρες και ξανάρχομαι το ξημέρωμα. Γι' αυτό και θα σας εγκαταλείψω εδώ στο ραδιόφωνο, για να κοιμηθώ.
0: Δεν βγαίνετε σε αυτό το
2: παιδί. Παιδιά, το έκανα μια σεζόν ολόκληρη.
0: Εντάξει. Μικρό παιδί είσαι, δεν πειράζει.
2: Αυτό ακούω συνέχεια. Αυτό ακούω και ταράζομαι. Μία σεζόν λοιπόν, σας έκανα παρεούλα και τα πρωινά στη τηλεόραση και τα απογεύματα λίγο έτσι στο ραδιόφωνο. Τώρα λέω έτσι να κόψω λίγα και να κρατήσω κάποια άλλα.
1: Ό,τι κόψεις για καλό.
2: Αυτό.
0: Να μου λέγανε και εμένα ακόμα, δεν πειράζει μικρό παιδί σας, δεν πειράζει, αντέχεις, δεν μου το λένε.
2: Αυτή είναι η στάνταρ έκφραση που χρησιμοποιούν
0: γιατί
2: όλοι.
0: Γιατί δεν μου το λένε ρε Διονύσιακο.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μικρό παιδί δεν είμαι.
1: Αλλήμον.
2: Σου δίνουν λίγο άφεση για να μην αντέξεις άλλο. Δηλαδή εντάξει, άντεξε αρκετά και αντέχεις που ξυπνάς κάθε μέρα 6-5,5 ώρα, τι ώρα ξυπνάτε.
1: Κρατάμε ότι την αγαπάμε και μας αγαπάει αυτό.
0: Πολύ την
2: αγαπιόμαστε. Αγαπιόμαστε και είναι η πιο ωραία παρέα, πολύ ωραίοι άνθρωποι, πολύ ειλικρινείς, πολύ αληθινοί. Την αγαπάνε πολύ τη δουλειά τους και εσείς που τους παρακολουθείτε κάνετε πάρα πολύ καλά. Αλήθεια σας το λέω.
0: Ευχαριστούμε, Φέδρα.
2: Αυτά είχα να πω.
0: Τη βγάλαμε για να πει τα καλύτερα.
2: Ναι.
0: Το καταλάβατε.
2: Αν θέλετε από εκεί κάτι άλλο, έρχομαι και στο κλείσιμο εντελώς. Αυτό παρά.
1: Να σε
0: ευχαριστούμε, Φέδρα.
1: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει βγει μία ανακοίνωση από την ANEC Lines. Επίσημη,
1: ναι.
0: Για το πλοίο,
1: Κίσαμος,
0: ναι. Ενημερώνει λοιπόν ότι σήμερα 27 Ιουνίου στις 3:10 τα ξημερώματα, Παναγία μου, το πλοίο Κίσαμος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά, παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου. Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου που βρίσκεται δεμένο και περιμένει επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και φαντάζομαι ότι αν κριθεί αξιόπλο θα συνεχίσει το ταξίδι του. Εκεί είναι οι επιβάτες. Το πλοίο επιβαίνουν 1100.
1: Κατέβηκαν στο λιμάνι όμως, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Κατέβηκαν. Είναι στο λιμάνι μέσα, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτό
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Ο,
1: δεν υπάρχει
0: πλοίο,
1: κανένας κίνδυνος.
0: 1104 επιβάτες. Πολύ ρε παιδί.
1: Πολύ ρε παιδί.
0: Και 103 μέλη του πληρώματος. Και θα ενημερώσει με νεότερο δελτίο τύπου η εταιρεία για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.
1: Να σας πούμε ότι ο αγώνας Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο έχει πάει στο 0-2. Το Βέλγιο έβαλε και δεύτερο γκολ πριν από λίγα δευτερόλεπτα.
0: Είναι πολύ καλό το
1: Βέλγιο. Να το έχετε κατά νου και αυτό. Γιατί σας έλεγε πριν η Σερέτη ότι βαριούνται, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Βγήκαν 2 γκολάκια.
0: Εντάξει.
1: Έβλεπα στο ημίχρονο, στο Αίγυπτο, σε Ιράν, ναι, χάθηκε και πέναλτι.
0: Είχε και πέναλτι.
1: Είχε και ένα πέναλτι. Ναι,
0: ρε παιδάκι.
1: Ναι. Ένα, όχι, δεν χάθηκε ακριβώς. Το ναι, απέκρουσε, αλλά ως συνέχεια ναι, ήρθε ο παίκτης και έβαλε τον γκολ. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: ήταν. Θα μας τα πει μετά ο Τάσος στον τρόπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο λέγαμε, να ρίξουμε μια ματιά σε εφημερίδες.
0: Ναι, πάμε.
1: Γιατί δεν
0: πάμε.
1: Έχει κάτι άλλο.
0: Παιδιά, έχει πρωτοσέλιδα.
1: Συνήθως οι καθημερινές τα λέει αυτά ο Αργυρός.
0: Αφού σας πούμε ότι και τη δεύτερη αυτή ώρα της εκπομπής,
1: ναι,
0: στον ήχο είναι η Μαρία Παπακυρίτση.
1: Ναι, και συνεργάτης η Δέσποινα Σαρκίδη.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε την καθημερινή, ξεκινάμε. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι βασικές αιτίες για τις πολύερες καθυστερήσεις της πτήσης. Άλλο θέμα, η κλιματική αλλαγή καίει την Ευρώπη, δεν την κλαίει, καίει την Ευρώπη. Ο εκτελεστής του στρέφει ήρθε από την Τουρκία, επιστρέφει η ένταση στο Ορμούζ, τέλος στα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνουμε, θα τα πληρώνουμε, αλλά δεν τα πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Αυτό.
0: Τα δημοτικά τέλη.
1: Ναι.
0: Έχουν μπερδευτεί τον μεταξύ ο κόσμος. Μου λέγανε προχτές γιατί δώσαν τη ΔΕΗ στους Δήμους και. Λέω τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λέμε τη ΔΕΗ. Δεν είναι μόνο η ΔΕΗ.
1: Εξακολουθούμε και λέμε ΔΕΗ. Δεν υπάρχει ΔΕΗ. Ναι, ναι.
0: Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου.
1: Ναι.
0: 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΟΕ.
1: Του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Ναι.
0: Με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή γράφεται η ιστορία, συνεχίζει.
1: Πολύ ωραία. Τα νέα. Γιατί ξέσπασε εμφύλιος, διχασμένη ιεραρχία, που οδηγεί η σύγκρουση για την αύξηση έως 90% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γιατί δίνουν ραντεβού τον Οκτώβριο οι διαφωνούντες, ποιοι σηκώνουν το λάβαρο της διαφωνίας. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Τώρα, κατά τα λοιπά. Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας και Ασφάλειας, ιδρυτικό μέλος η Ελλάδα, ο νέος οργανισμός είναι πρόταση backup στο ΝΑΤΟ. Προωθείται από τον Καναδό Πρωθυπουργό και θα έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 850 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη-Κάρνεϊ στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος. Δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη, νέος τρόπος υπολογισμού το 2027, νέος τρόπος πληρωμής το 2028. Το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ενοποιούνται στο τέλος τοπικής ανάπτυξης από του χρόνου. Έρευνα του τοπογράφου του κυρίου Καρδούλα για τον Ελεύθερο Τύπο. 102 από τους 120 μεγαλύτερους δήμους της χώρας οι χρεώσεις θα παραμείνουν σταθερές, ενώ σε 18 θα μειωθούν. Α, λέει και τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Αγωνία για τους 50.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Έπεσε στα 72 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, αλλά στα βενζινάδικα έχει ακόμα πόλεμο. Και μία πολύ ωραία είδηση που έρχεται από τα διεθνή. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης διάβασαν καμένους πάπυρους 2.000 ετών.
1: Μπράβο. Είδες που πριν κακολογούσες την
0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι, σε άκουσα εγώ. Λοιπόν, η Δημοκρατία. Ραλίστας, ταυλαδόρος, τενίστας και αστροναύτης. Ζει τον μύθο του στο διάστημα ο Μητσοτάκης. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Είπα Τουρκία, ο Τραμπ στέλνει στο Κογκρέσο τον deal με τον Ερντογάν. Η Κομισιόν ενέκρινε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αυτά.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, Σαββατοκύριακου. Εγγυημένα ωφέλη για τράπεζες και σερβισέρς, βραχνάς για δανειολήπτες και δημόσιο. Ως το 2081 θα πληρώνουμε τα φαντ. Ποιος τα έφερε. Διάρκεια έως και 56 χρόνια έχουν τα ομόλογα που εκδόθηκαν την κρατική εγγύηση Ηρακλής. Επίσης, Κώστας Σκανδαλίδης, συνέντευξη. Πασόκ, Επιτροπή Διεύρυνση, θα είμαστε αντιπολίτευση αν δεν έρθουμε πρώτοι. Και. Η εξέγερση των Φλαμίγκο, η γενιά που κουράστηκε να μεταναστεύει.
1: Θα είναι αντιπολίτευση ή αξιωματική αντιπολίτευση, έχει σημασία.
0: Εδώ λέει θα είμαστε αντιπολίτευση.
1: Αντιπολίτευση ούτως ή άλλως θα είναι και με 3% αντιπολίτευση.
0: Αν δεν έρθει πρώτος, θα έρθει δεύτερος. Τι θα είσαι λοιπόν.
1: Όχι, άμα έρθει δεύτερος, είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό γι' αυτό ρωτάω εγώ.
0: Αν δεν είσαι πρώτος, σου λέει θα σε... Αυτό εννοεί. Τώρα δεν χώραγε, μπορεί δεν χώραγε ο τίτλος.
1: Η κόντρα. Αυστηρές οδηγίες Τσίπρας στους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος. Η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης. Ο κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, δηλώνει ο Αλέξης.
0: On time, Σαββατοκύριακο. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Για 10.000 ευρώ έχασε κι άλλο σπίτι. Πρόκειται για το τρίτο περιουσιακό στοιχείο που βγήκε σε πληστηριασμό. Τι σημαίνει το Μάκη, ρε παιδιά.
1: Απογευματινή. Τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού. Έξυπνα τρίκ από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση. Επίσης, μεγάλη μπάλα ο Κυριάκος στη Νέα Σμύρνη. Και τον δείχνει να κλουτσάει ή να παίζει τάβλη και τένις. Αυτά που έλεγε πριν η Δημοκρατία.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Επίσης, βιώσιμη ανάπτυξη σε 80.000 στρέμματα πρώην λιγνητορυχείων. Μουντιάλ με τις πιο περίεργες αποβολές παικτών και όχι μόνο. Και επίσης η Γαλάνη συναντά τον Τσιτσάνη αύριο στο Σούνιο.
0: Εντάξει, τον έχει ξανασυναντήσει με μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πες και την αυτοεμπορική, παιδάκι μου.
0: Περίμενε, παιδάκι μου.
1: Δεν θα πεις την αυτοεμπορική.
0: Ναι, ναι, ναι. Πες εσύ, γιατί δεν έχει τα, να πούμε για κάποιες άλλες που δεν τις είχε στο σώμα.
1: Ναι, είναι αυτοεμπορική. Η επανάσταση από την εφορία με AI. Όλο το σχέδιο της ΑΔΕ για έξυπνους ελέγχους και υπηρεσίες, τι θα εφαρμοστεί και πού. Επίσης, τριμερή συμφωνία με το Λίβανο προς νέο οδικό χάρτη για τα στενά του Ορμούς. Έχουμε λίγο αψιμαχίες, αλλά τέλος.
0: Εντάξει. Ναι. Τα παραπολιτικά έχουν δημοσκόπηση της GPO. Και λέει, ο τίτλος είναι.
1: Γιατί το λες GPO.
0: Αφού είναι O. Άμα το λες GP, αλλιώς πρέπει να λες GPO. Δεν είναι GPO, GPO.
1: GPO.
0: Ναι. Λοιπόν, ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία, ναι. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα, άνοδος 1,3% για την Ελλάδα του Τσίπρα, συνεχίζει την πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Οπα.
1: Ναι.
0: Το 38,9% θέλει σταθερότητα, το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Ναι. Και σας λέω την εκτίμηση πρόθεσης.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: okay.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Με αναγωγή στα έγκυρα. Νουδού 29,4. ΣΥΡΙΖΑ 1,2. ΠΑΣΟΚ 11,5. Ελληνική Λύση 9,2. ΚΚΕ 9. Νίκη 1,1. Πλεύση Ελευθερίας 4,3. Φωνή Λογικής 2,6. Μέρα 25 2,9. Ελλάς 16,3. Ελπίδα 7,8. Άλλο 4,7. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Α, έχει ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι με το νέο κόμμα, παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή για τον Τσίπρα και την Καριστιανού? Για τον Τσίπρα λένε όχι και μάλλον όχι το 67,6%.
1: Ναι,
0: ναι μάλλον ναι το 30,8%.
1: Mm-hmm.
0: Και για την κυρία Καριστιανού το όχι και μάλλον όχι 70%. Ναι και μάλλον ναι 27,5%.
1: Άρα κοντολογίες οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν φέρνουν κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Σε επίπεδο προγραμματικό.
0: Ναι και μάλλον ναι.
1: Μάλιστα. Ναι και μάλλον ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Τον καλέσαμε και για το θέμα το περίφημο των οικοπαίδων, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε από τα οικόπεδα αυτά που δεν έχουν καθαριστεί ακόμα και τι πρέπει να γίνει και κακώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε και θέματα ακόμα και από τους Δήμους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για παράδειγμα για τον Ημιτό. Αλλά θα ξεκινήσουμε γιατί σήμερα είναι πολλές περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Σας έχουμε πει από την αρχή, το ακούτε και στα δελτία ειδήσεων, ότι σήμερα και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος έχουμε ισχυρότατους ανέμους. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, αλλά και εδώ όλη τη νύχτα είχαμε μποφόρια. Πάμε να δούμε λοιπόν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί μπήκαμε στο καλοκαιράκι. Κύριε Τσίγκα, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές. Όντως, ο δείκτης επικινδυνότητας σήμερα είναι υψηλός για πολλές περιοχές και πολύ υψηλός και για άλλες περιοχές της χώρας. Ξεκινάμε από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με δείκτη υψηλού κινδύνου. Κατεβαίνουμε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη. Όμως με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας έχουμε νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως η Μυτιλήνη και η Χίος, είναι όλη η Εύβοια, Σποράδες, η Αττική, Βιωτία και ένα μεγάλο κομμάτι σχεδόν όλη η Πελοπόννησος. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει σήμερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην έχουμε νούμερα πυρκαγιών όπως είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, όπως χθες είχαμε 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές, τις προηγούμενες μέρες είχαμε από 40. Είναι ένα υψηλό νούμερο.
1: Έχουν αρχίσει να πληθαίνουν. Αυτό είναι ανησυχητικό, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Από 1η Μαΐου έχουμε πάνω από 1.170 πυρκαγιές. Δεν πρέπει να έχουμε ενάρξεις, γιατί οι ενάρξεις των φωτιών γίνονται πυρκαγιές και θέτουμε σε κίνδυνο, όπως έχουμε πει, ζωές και περιουσίες. Πρέπει να περιοριστούμε όλοι σε όλο αυτό το φάσμα στη φύση, να μην εκτελούμε εργασίες. Έχουμε οδηγηθεί σε συλλήψεις με την διαδικασία του αυτοφόρου. Έχουμε από την αρχή του έτους 120 22 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
1: Αυτό είναι για εργασίες που γίνονται, δεν είναι κάποιες σκόπιμες πυρκαγιές. Δηλαδή είναι σε περίοδο που έχει ανέμους ή εν πάση περιπτώσει απαγορευτικές συνθήκες, κάνουν αγροτικές ή άλλες εργασίες, οξυγονοκολλήσεις κτλ. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Αυτές είναι οι συλλήψεις. Πολλές ήταν και το προηγούμενο διάστημα από την αρχή του έτους, διότι είπαμε ότι δεν θα απαγορεύεται, δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, ούτε η παραγωγική διαδικασία, γιατί είναι βιοποριστικό το επάγγελμα πολλών αγροτών συνανθρώπων μας.
0: Ωστόσο, σε τέτοιες συνθήκες ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, εγώ έχω ένα παράδειγμα, το οποίο το είδα και πραγματικά το θαύμασα τον άνθρωπο. Ιδιοκτήτης ταβέρνας στην περιοχή της Λαβρεωτικής, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε πολύ αέρα πάλι. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
3: Ναι, όντως,
0: και
3: όντως.
0: Ο άνθρωπος προτίμησε, ενώ είχε εξωτερική ψυσταριά, άναψε την εσωτερική, έλειωνε ο άνθρωπος μέσα να ψήνει, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα, μην φυσήξει αέρας, πάρει καμία κάφτρα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση. Πώς το λένε.
3: Ακριβώς. Η λέξη συνείδηση πρέπει να κυριαρχήσει σε όλους μας. Πρέπει όλοι να αντιλαμβανόμαστε σε τι περιβάλλον είμαστε και τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήση φλόγα στην Ήπεθρο, μια σπίθα από την καπνοδόχο του συγκεκριμένου επαγγελματία, που μπορούσε να φύγει πλησίον μιας αγροτικής έκτασης, μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Πρέπει οι αγρότες να μην χρησιμοποιούν, είδαμε το τελευταίο διάστημα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, χωματουργικά μηχανήματα καταστροφής ή οτιδήποτε άλλα μηχανήματα, τα οποία μπαίναμε στη διαδικασία κοπής των χόρτων, είχαν μεταλλικά άκρα, είχαν αλυσίδες, είχαν δίσκους. Μερικά από αυτά προκάλεσαν σπινθυρισμό σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργία πυρκαγιάς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν εναλλακτικές μορφές στα άκρα, τα οποία καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας και τα χωράφια μας. Είναι χοντρά σχοινιά, χοντρές μπετονιές, πλαστικά άκρα, τα οποία δεν, και να έρθουν σε επαφή με κάποια πέτρα, δεν προκαλούν σπινθυρισμό. Θέλει τεράστια προσοχή. Είχαμε περιπτώσεις με λισοκόμων, οι οποίοι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Επειδή είχαμε και μελισσοκόμους που καπνίζουν εκεί πέρα τα μελίσια.
3: Ακριβώς, υπάρχουν και εκεί εναλλακτικές λύσεις με καπνιστήρια, τα οποία είναι με μπαταρίες. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού. Βλέπουμε ότι ο δείκτης επικινδυνότητας έχει ξεκινήσει από σήμερα με 4 βαθμό πολύ υψηλού κινδύνου. Αυτό δείχνει ότι και ανέμους ισχυρούς θα έχουμε, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ευνοϊκότατες συνθήκες για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Όμως μια πυρκαγιά θα εξαπλωθεί εφόσον ξεκινήσει. Εμείς λέμε να μην ξεκινάνε πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν 108 drone, τα οποία επιτηρούν και σαρώνουν σχεδόν όλη την επικράτεια. Τα 33 από αυτά είναι στην Αττική, έτσι ώστε να εντοπίσουμε νωρίς τον καπνό και να σπεύσουμε ταχαίως.
1: Αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε, ότι πολλές από τις πυρκαγιές για τις οποίες αναφέρατε πριν τον αριθμό, ας πούμε 40 την ημέρα που είχαμε προχθές και πάει λέγοντας, εν τη γενέση τους έχουν σβήσει, λέτε, προλάβανε εξαιτίας αυτών των drones, εξαιτίας αυτού του συστήματος, γιατί όπως μας έχετε πει άλλες φορές, θυμόμαστε τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αν δεν την προλάβει στην αρχή θα εξαπλωθεί ταχύτατα, ραγδαία και μετά χάθηκε το παιχνίδι.
3: Έτσι είναι παντού, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ. Μια πυρκαγιά με συνθήκες ευνοϊκές εξαπλώνεται ταχύτατα και πολύ γρήγορα. Εμείς επιτηρούμε σχεδόν όλη την επικράτεια με drone. Υπάρχουν και περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία παριθμούν πάνω από 1000 με επανδρωμένο προσωπικό και εποχικούς και μόνιμους. Και υπάρχουν και ένα αέρια μέσα που κάνουν επιτήρηση στο σχεδιασμό, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Πρέπει εκεί που θα ξεκινήσει η πυρκαγιά να μπορεί και το ένα αέριο μέσο να κάνει αεροπυρόσβεση, ναι, αλλά και τα επίγεια μέσα να υπάρχει δρόμος, να υπάρχει πρόσβαση,
1: ναι, πρόσβαση
3: άμεση, για να μπορέσουμε
0: να σας ρωτήσω ναι, κάτι, ναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε βέβαια αυτό, με αφορμή και τον καθαρισμό οικοπαίδων που είχαμε πρόσφατα. Υπάρχουν περιοχές που θεωρούνται ορεινοί όγκοι και εξαιρούνται από τον καθαρισμό? Γιατί εγώ για παράδειγμα ξέρω, είδα χθες, δεν λέω για τον Ημιτό, ναι, λέω για ας πούμε μια περιοχή, ένα οικισμός που είναι πάνω από την Ανάβηση. πίσω. Δηλαδή όχι πολύ ψηλά από την παραλία. Είδα έναν οικισμό που ήταν τα μισά καθαρισμένα, τα άλλα μισά ήταν ακαθάριστα. Και ρώτησα, για ποιο λόγο είναι ακαθάριστα αυτά τα οικόπεδα? Είναι αμελείς οι ιδιοκτήτες τους? Τι έχει γίνει? Μιλάμε για προσάναμα τώρα, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν το συζητάω. Και μου είπαν, τους είπαν λέει οι μηχανικοί ότι εδώ είναι σε ορεινό όγκο και άρα εξαιρούνται.
3: Είναι ξεκάθαρη κοινή υπουργική απόφαση που οριοθετεί ακριβώς τα όρια του οικισμού και 100 μέτρα από δασικές περιοχές. Λέμε ότι την υποχρέωση του καθαρισμού την έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες εντός δημοτομικού σχεδίου. Θα πρέπει δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι εντός δημοτομικού σχεδίου να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Υπάρχουν κάποιες όμως εξαιρέσεις και εκτός δημοτομικού σχεδίου σε οικισμούς, οι οποίοι όμως εξαιρεί καλλιέργειες και όχι οικοπεδικούς.
0: Όχι, δεν είναι καλλιέργειες. Όχι, δεν ήταν.
1: Άρα είπαν, δεν ξέραν οι πολιτικοί μηχανικοί ενδεχομένως.
3: Υπήρξε σύγχυση. Εμείς λέμε ότι οτιδήποτε χρειαστεί οποιοδήποτε πολίτης θα πρέπει να καλεί το 199 και αν έχει οποιαδήποτε απορία περιπολικά σαρώνουν όλη την Ελλάδα. Το πλησίστερο πυροσβεστικό περιπολικό θα μεταβεί, θα δει το χώρο και θα υποδείξει στον ιδιοκτήτη αν πρέπει ή όχι, γιατί υπάρχουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι με αντικειμενικές αδυναμίες. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί, ο ένας να κάνει αυτό που το αναλογεί. Για μια κλίση στο 199 το πλησίστερο περιπολικό θα πλησιάσει και θα ξεκαθαρίσει ακριβώς το στίγμα εκεί αν πρέπει ή όχι να καθαριστεί.
1: Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα, πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Όλα να πάνε κατευχήν.
0: Ναι.
1: Να είστε
3: αμήν. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε και εμείς σιγά σιγά αποχωρήσουμε για να έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αβάμα Ανταμήλου το πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες που προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout. Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθήκων. Δύσκολο 24ωρο, καθώς πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιά σε μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε Πορτοκαλί, Συναγερμό, Αττική, Πελοπόννησο, Σέβια και ακόμη 8 περιοχές. Κάψονας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν κατηγορίες για τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, απαντώντας την Ιρανική επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 ρίχτερ στο Πακιστάν. Λίγο στεύουν οι ελπίδες για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες, 920 έως τώρα οι νεκροί. Όχι στην πώληση κινητήρων και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, τονίζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο σε επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ηλιοφάνεια και ζέστη, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο.
1: Μας λέει ο κύριος Σταύρος,
0: ναι.
1: Υπάρχουν οικόπεδα τα οποία είναι δασικά στην ανάρτηση των δασικών χαρτών, στα όρια του ρημοτομικού, και αυτό συμβαίνει συνήθως και στις πόλεις. Αυτά για να καθοριστούν, να καθαριστούν, πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο. Καταλαβες.
0: Παιδιά,
1: εκεί υπάρχουν διάφορα μπλεξίματα.
0: Παιδιά, δεν είναι, δεν τα έχουν καθαρίσει γιατί δεν θέλουν να πάρουν άδεια από το δασαρχείο. Δεν θέλουν να τα καθαρίσουν και ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να μην τα καθαρίσουν. Ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, υπάρχει και το θέμα των αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν και τα λοιπά.
0: Εδώ,
1: παιδί μου, βγαίνουν τώρα οι Δήμοι και λένε ότι δεν πρέπει να καθαρίσουν οι Δήμοι, ας πούμε, τον Ημιτό, αλλά πρέπει να τον καθαρίσει το οργανισμό που υπάρχει για τη διαχείριση του δάσους του Ημιτού, για παράδειγμα. Και έχουν τώρα μπιφ. Ποιος θα καθαρίσει?
0: Και μετά,
1: μπείτε μέσα, ρε, καθαρίστε, ρε, να
0: όταν
1: τελειώνουμε.
0: Μετά όταν θα καεί, ας πούμε, τι θα λέμε?
1: Δεν καθάρισαν οι άλλοι.
0: Αυτό
1: θα λέμε. Δεν καθάρισαν οι άλλοι.
0: Αυτό θα λέμε. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα εκτός. Θα φύγουμε εκτός γιατί, πώς το λένε, είχαμε εξελίξεις πολλές και χτες στα διεθνή. Για παράδειγμα, είχαμε τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, η οποία... Οι διαπραγματεύσεις ακόμα συνεχίζονται.
1: Ναι.
0: Αλλά ανακοινώθηκε η συμφωνία.
1: Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές του.
0: Γι' αυτό πήραμε τον Κωστή Κωνσταντίνου και τον ξυπνήσαμε σαβατιάτικο το πρωί.
1: Κωστή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και από τις δύο πλευρές δεν έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες. Μόνο ο Νετανιάχου έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Εκτός αν κάνω λάθος.
2: Δεν έχουν ανακοινωθεί πολλές λεπτομέρειες γιατί πρόκειται για μία. Δεν πρόκειται για μια ειρηνευτική συμφωνία, πρόκειται για μία συμφωνία πλαίσιο, framework agreement λέγεται, για να ανοίξει ο δρόμος για το παρακάτω. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, αν και λίγοι έχουν ιδιαίτερες ελπίδες ότι η Χεζμπολάχ θα ανταποκριθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε κάτι πολύ σημαντικό γιατί. Το ζήτημα του Λιβάνου και το ζήτημα της παρουσίας των Ισραηλινών εκεί είναι θέμα κυριαρχίας της χώρας, δεν είναι Γάζα. Ο Λίβανος είναι ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος το οποίο έχει παραβιαστεί η κυριαρχία του. Και έτσι συμφώνησαν ότι το Ισραήλ θα επιστρέψει στα σύνορά του όταν απομακρυνθεί η απειλή προς τους πολίτες του, δηλαδή δεν είναι ανηφόρον αποχώρηση, αυτό κερδίζει το Ισραήλ. Και από την άλλη, ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει πιλωτικά δύο περιοχές, η μία είναι πάνω από τον ποταμό Λιτάνη, δηλαδή το κομμάτι νοτίως του ποταμού Λιτάνη είναι αυτό που το ψήφισμα 17-01 του Συμβουλίου Ασφαλείας λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία στρατιωτική παρουσία πέραν του στρατού του Λιβάνου, και ένα κομμάτι κάτω. Και ουσιαστικά αυτό που θα γίνει μια πιλωτική προσπάθεια για να αναλάβει ο στρατός του Λιβάνου τη διαχείριση. Και πλέον δεν περνάς, δεν είναι μόνο σε θεωρητικό στάδιο, όπως ήταν η προηγούμενη συμφωνία, ότι έλεγε ότι πρέπει να το αναλάβει ο στρατός και ήταν κάτι γενικό. Τώρα μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες άμεσα το Ισραήλ θα παραδώσει στο στρατό του Λιβάνου.
1: Ήδη διαβάζουμε ότι από δύο συγκεκριμένες περιοχές, καθ' υπόδειξη του ίδιου του IDF, του στρατού δηλαδή του Ισραήλ, αποχωρούν και παίρνουν τη θέση τους οι Λιβανέζοι. Υπάρχει όμως αυτό που είπε στην αρχή της κουβέντας, ο αστάθμητος παράγοντας. Ο Νετανιάχου μπορεί να λέει ότι με βάση αυτήν τη συμφωνία πλαίσιο η Χεζμπολάχ βγαίνει από την εξίσωση, αλλά δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να βγει από την εξίσωση.
2: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο. Εκ των πραγμάτων η Χεζμπολάχ καταρχάς έχει πει, και ο Ναΐμ Κασίμ χθες είχε πει, ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε και ότι ζητάμε ανεφόρον αποχώρηση του Ισραήλ και τα λοιπά, τη γνωστή σκληρή θέση της Χεζμπολάχ. Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν πετύχει αυτό το εγχείρημα, η Χεζμπολάχ και το Ιράν ουσιαστικά θα υποστούν μια ήττα στο Λίβανο. Ακριβώς αυτό επιχείρησε και ο Βένιαμιν Νετανιάχου, να μεγαλοποιήσει και να παρουσιάσει σε καιρούς χαλιπούς ως μια πολύ μεγάλη νίκη. Εκεί που πρέπει να σταθούμε όμως είναι στο γεγονός ότι δημιουργείται ένας τριμερής στρατιωτικός μηχανισμός υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και στρατιωτικά πλέον έχουν ρόλο στην περιοχή, δεν διευκρινίζεται πώς, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχουν μια δικαιοδοσία μέσα από αυτό το πράγμα για να βοηθήσουν το Λιβανικό στρατό επί της ουσίας να επιβάλλει τη δική του κυριαρχία σε αυτή την περιοχή.
1: Να βάλουμε, να βάλουμε στην εξίσωση ότι είχαμε και ανακοινώσεις από τον Μακρόν και από την Μελώνη ότι δημιουργείται και μια πολυεθνική δύναμη που θα αντικαταστήσει τη UNIFIL, που με απόφαση του ΟΗΕ είναι στην περιοχή και στην οποία συμμετέχουν γύρω στα 50 κράτη. Νομίζω ότι έχουμε και ελληνικές δυνάμεις εκεί, όπου θα φτιαχτεί ένα τρίτο σώμα, δηλαδή πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Λιβάνου, θα φτιαχτεί και άλλο ένα σώμα, το οποίο θα είναι στα όρια και θα εγγυάται, υποτίθεται, ότι θα τηρείται η ειρήνη, έτσι δεν είναι? Είναι και αυτό, ακριβώς, και αυτή μια παράμετρος.
2: Αυτή είναι η τελευταία παράμετρος και όντως έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο στρατός του Λιβάνου έφερε ένα ζήτημα, ότι εμείς δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να προκαλέσουμε έναν καινούριο εμφύλιο στο Λίβανο για το ζήτημα αυτό, για οποιοδήποτε ζήτημα. Και το Ισραήλ έλεγε, ναι, αλλού ούτε εμείς μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των συνόρων μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, και με το Ισραήλ να έχει ουσιαστικά τον έλεγχο του κομματιού αυτού στο νότιο Λίβανο, θα δημιουργηθεί μία κατάσταση όπου θα προσπαθήσουν και με στρατιωτικά μέσα να κρατήσουν αυτή την κατάσταση και να ενισχύσουν το στρατό του Λιβάνου, ώστε να μην χρειαστεί να έρθει σε σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Αυτό είναι το.
0: Θέλω να σας θυμίσω κάτι τώρα που σας ακούω που τα λέτε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σας θυμίσω που λέτε για τις πολυεθνικές δυνάμεις, η τάδε χώρα με την τάδε χώρα και την τάδε χώρα. Όλα αυτά, όχι πολλά χρόνια πίσω, τα έκανε ο ΟΗΕ.
1: Ναι, προφανώς τα έκανε ο ΙΕ.
2: Να.
1: Και τώρα γίνεται με τις ευλογίες του ΙΕ, υποτίθεται.
0: Δεν, ο ίδιος ο ΙΕ. Έχει υποκατασταθεί ο ΙΕ.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Αλλά ήδη αυτό γίνεται. Η πολυεθνική δύναμη είναι υπό τις ευλογίες του, με την έννοια, είπε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι πρέπει να υπάρχει μία δύναμη εκεί πέρα υπό τη σκέπη του ΟΗΕ, αλλά ο ΟΗΕ πια δεν μπορεί. Αυτό είναι μία άλλη κουβέντα. Να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι ο Λίβανος ξαναμπήκε στο μάτι του κυκλώνα όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ την ημέρα που έγινε γνωστό ότι σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ στο Ιράν. Δηλαδή είχαν πει, αν σκοτώσετε τον αρχηγό, τον ηγέτη του Ιράν, θα αρχίσουμε και εμείς να ρίχνουμε ρουκέτες. Έτσι ξαναμπήκε ο Λίβανος στο παιχνίδι, εξαιτίας των ρουκετών που έριξε η Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ. Έτσι δεν είναι, Κωστή?
2: Έτσι είναι ακριβώς. Τότε είχε αρχίσει αυτή η νέα φάση του πολέμου και ακριβώς τις τελευταίες μέρες, επειδή το Ιράν έβλεπε ότι χάνει το χαρτί αυτό του Λιβάνου, απειλούσε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το Λίβανο. Ο Λίβανος είναι εκεί, η Χεζμπολάχ, εμείς θα την ενισχύσουμε. Ήταν για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρη η Τεχεράνη σε σχέση με την Χεζμπολάχ και τις απειλές της εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και υπήρξε και απάντηση από το Λίβανο σε αυτό το θέμα, η οποία περίπου η Διρητός είπε ότι περίπου αφήστε μας ήσυχους. Δεν έχετε δικαιοδοσία μέσα στη δική μας χώρα. Γι' αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, εμείς πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί δεν γίνεται εσαΐ να υπάρχει αυτό το ζήτημα. Και ακριβώς φάνηκε ότι και ο Λίβανος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να σταθεί απέναντι στο Ιράν και να πει ότι, ξέρετε, φτάνει με αυτή την ιστορία. Γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι σε ένα προηγούμενο στάδιο, όταν ο Λίβανος σε μια τέτοια σύγκρουση είχε αποφασίσει να απελάσει τον πρέσβη του Ιράν, αναγκάστηκε μέσα σε ούτε 48 ώρες να ανακαλέσει την απόφαση μετά από απειλές του Ιράν. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι μια παρόμοια κίνηση δήλωσης της κυριαρχίας και ουσιαστικά ένα όριο το οποίο τραβάει ο Λίβανος.
0: Ένα πράγμα, παιδιά, που διαιωνίζεται, δηλαδή.
1: Να δούμε αν αυτή τη φορά

0: πεδίο, ας πούμε, αντιπαράθεσης είναι ο Λίβανος. Ναι, αυτό.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό.
2: Να αλλάξω λίγο την κουβέντα πριν σε αποχαιρετήσουμε, Κωστή. Πόσο έτσι με στενοχώρια βλέπεις τους Βορειοευρωπαίους που βράζουν? Δεν ξέρω, έχετε ζέστη. Είσαι πιο νότια από εμάς. Αλλά...
1: Κοίτα να δεις. Να σου πω, στο Τελ Αβίβ υπάρχει ένα έτσι ιδιαίτερο κλίμα. Ναι. Γιατί ξέρεις, εγώ μετακινούμε μεταξύ
2: Ισραήλ και Κύπρο. Ναι,
1: στην Κύπρο είναι πολύ χειρότερη ζέστη από ότι είναι πάντα στο Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Στο Ισραήλ είναι πολύ καλύτερος ο καιρός για κάποιο λόγο. Έχουμε και ένα αεράκι εδώ από τη θάλασσα κτλ. Αλλά όντως είναι ζήτημα συζήτησης αυτό εδώ, ναι, γιατί όλος ο κόσμος το λέει. Λέει, μας το λέει, 40 βαθμούς. Και εντάξει, εδώ είναι αναμενόμενο, είναι καλοκαίρι.
2: Είναι κανονικότητα,
0: είναι όπως μας εξηγούν οι φίλοι μας οι Βορειοευρωπαίοι, άλλο το 40 εδώ. Άλλο το 40 εκεί. Είναι άλλες υγρασίες, είναι άλλες συνθήκες.
1: Έχουν...
0: Ναι. Και είναι και η συνήθεια, ρε παιδί μου. Εμείς το έχουμε μάθει. Δηλαδή, εμείς είμαστε. Έχει προσαρμοστεί και ο οργανισμός μας αυτό.
1: Βεβαίως και δεν έχουν και κλιματιστικά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ εμείς αν έχει το κλιματιστικό. Εμείς
2: δεν βγαίνει.
0: Και δεν βγαίνει.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ο Κώστης Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής του Earth News. Είδες, παιδί μου, ακόμα και στην Κύπρο που βράζουν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με πόνο βλέπουν, ας πούμε, τους...
0: Εντάξει, ναι. Και εμείς σαραντάρια έχουμε. Είναι αυτό. Έχουν αλλιώς μάθει. Αλλιώς...
2: Για σκέψου αυτού. Μα,
0: υποτίθεται ότι στην Κύπρο πηγαίνεις, ναι, το καλοκαίρι και πηγαίνεις στα θέρετρα που έχουν κτλ. Ναι. Πηγαίνεις ακριβώς γιατί έχει 40, θα μπεις στη θάλασσα, θα μπας το βράδυ στα beach bar, το μεσημέρι στα beach bar και όλη την ημέρα στα beach bar και θα παίζεις, θα πίνεις και θα κάνεις αυτή την ιστορία σου.
2: Σκέψου...
0: Γι' αυτό πηγαίνουν γιατί έχει σαραντάρια, αλλά ωραία σαραντάρια.
2: Σκέψου τους Κύπριους, τους Έλληνες. Ας πούμε, και τους Έλληνες που είπαν θα φύγουμε τέλος Ιουνίου, με αρχές Ιουλίου, ξέρω εγώ, λίγες μέρες, να πάμε στη Βόρεια Ευρώπη για δροσιά.
0: Για δροσιά, ναι. Ναι, αυτή η καημένη.
2: Καημένη.
0: Λοιπόν, έτοιμοι να πάμε για Μουντιάλ.
4: Ώρα Μουντιάλ.
2: Τάσο, μπαίνουν γκολάκια συνέχεια στο Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Και ναι, σηκώνω, ναι, το κεφάλι και βλέπω και έχει μπει κι άλλο γκολ.
0: Όλα αλλάζει το σκόρ, παιδί μου.
2: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. 1-3. 1-3.
0: 1-3.
5: Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο, 1-3. Εντάξει, είναι παιχνίδια τώρα στην κόψη του ξηραφιού ορισμένα. Η Νέα Ζηλανδία είναι και μαχητές. 1-3. 1-1 το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Αίγυπτος-Ιράν. Τι σημαίνει αυτό τώρα, γιατί να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα live, δηλαδή έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα στο συγκεκριμένο όμιλο, και αναφέρομαι φυσικά στον 7ο όμιλο, στον όμιλο G που λένε και στο χωριό μου, στον 7ο όμιλο δηλαδή. Η Αίγυπτος είναι στην πρώτη θέση με αυτό το γκολ που μπήκε μόλις τώρα, ήταν το Βέλγιο στην πρώτη θέση.
2: Πιστεύω.
5: Έχει 5 βαθμούς η Αίγυπτος, 5 βαθμούς στο Βέλγιο, αλλά αυτό το γκολ αλλάζει τα δεδομένα. Έχει 5-3 γκολ η Αίγυπτος, 4-2 γκολ το Βέλγιο. Και αυτή, το ένα γκολ παραπάνω που έχει σημειώσει συνολικά στην επίθεση, δηλαδή η Αίγυπτος τη φέρνει στην πρώτη θέση. Γιατί το λέω αυτό, τώρα μου πεις το ζητούμενο να προκριθείς. Είναι όμως και η ίδια σταυρώσεις τι θα γίνει.
0: Βέβαια. Είναι ποιο θα βρεις απέναντι. Ναι.
5: Άλλο πρώτος, άλλο δεύτερος. Άρα αυτό το γκολ που είπατε τώρα, που θα μου πεις ήταν 3-0 υπέρ του Βέλγιου και έγινε 3-1. Και τι έγινε. Έλα όμως που τελικά αυτό το γκολ έτσι όπως μπήκε τώρα, διαμορφώνει την κατάσταση τελείως διαφορετικά. Περνάει στη δεύτερη θέση το Βέλγιο. Τρίτη θέση στο συγκεκριμένο όμιλο είναι το Ιράν, που για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι δεν χάνει. Έχει τρεις ισοπαλίες μέχρι στιγμής. Επαναλαμβάνω, είναι με την Αίγυπτο στο 1-1. Και τα πράγματα είναι.
0: 4-1 το Βέλγιο μόλις. Λουκάκου, 4-1 μόλις.
5: Ναι.
2: Αυτό σου λέω.
5: Ναι.
2: Σκύβεις το κεφάλι, σηκώνεις το κεφάλι, έχει μπει γκολ.
5: Εγώ το βλέπω μέσω συνδρομητικής, οπότε...
2: Τώρα θα το δεις, τώρα έρχεται.
0: Έχεις delay, ναι.
5: Το είδα. Δύο live δεν γίνεται, είσαστε πολύ live, εσείς θα βλέπετε μέσω του συστήματος.
2: Ναι.
5: Πιο γρήγορα από όλη την Ελλάδα το βλέπετε εσείς, θα ξέρεις. Λοιπόν, 4-1. Αυτό το 4-1 τώρα, πρώτο το Βέλγιο.
2: Αλλά είναι φοβερό, ε.
0: Εντάξει, είναι φοβερό, ναι, είναι φοβερό. Να σε ρωτήσω εδώ κάτι με τους αγώνες που προηγήθηκαν. Η Νορβηγία μου αποκλείστηκε από τη Γαλλία μου.
5: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, δεν ήταν νοκάουτ αυτό.
0: Και, όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω μήπως βγήκε η Νορβηγία, ας πούμε, τρίτη-τέταρτη στον όμιλο και θα περάσει τον επόμενο.
2: Όχι, έχουν κουπί ακόμα.
5: Η Νορβηγία είναι στη δεύτερη θέση. Τελικά στη δεύτερη θέση. Οι Γάλλοι στην πρώτη με τις τρεις νίκες που έχουν κάνει.
0: Αλλιέ λεμπλέ.
5: Και,

0: Λέει και η Σενεγάλη στην τρίτη θέση, εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου, έχει προκριθεί. Και το λέω αυτό, διότι διαμορφώνεται μια εικόνα με τους καλύτερους τρίτους, να το πω έτσι. Τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα. Με τους καλύτερους τρίτους, δηλαδή υπάρχουν 12 τρίτοι. Η τρίτη του κάθε ομίλου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι 8 καλύτεροι τρίτοι προκρίνονται. Ασχέτως τώρα που θα παίξουν μεταχειριστεί, αυτά θα ολοκληρωθούν μέχρι αύριο. Εκτός από τη Σουηδία, τον Ισημερινό, τη Βοσνία και την Παραγουάη που έχουν 4 βαθμούς και ας είναι στην τρίτη θέση, έχουν πάρει το εισιτήριο ουσιαστικά, είναι δεδομένο ότι θα είναι τρίτη. Και από εκεί και πέρα είναι η Σενεγάλη, το Ιράν, η Κροατία και η Νότια Κορέα αυτή τη στιγμή στην οκτάδα. Όμως, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, δεν είναι σίγουροι, ακόμη και η Κροατία που είναι η καλύτερη 7η στην τρίτη θέση, βεβαίως παίζουν σήμερα, δηλαδή αύριο ουσιαστικά στην επόμενη μέρα,
1: ναι.
0: Οι Κροάτες, κινδυνεύουν μέχρι και από το, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
1: ναι,
0: όπως τα ακούτε.
1: Απίστευτο.
0: Γιατί κινδυνεύουν, διότι εάν λέω, νικήσει το Κονγκό και χάσει παραδείγματι η Κροατία παίζει με την Γκάνα, έτσι. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ακριβώς τα μεσάνυχτα παίζουν. Δηλαδή, Κυριακή ξημέρωμα, να το πω έτσι, για να σας προσάγω.
1: Ναι, ναι.
0: Και το Κονγκό παίζει με το πολύ αδύναμο Ουσμπεκιστάν. Θα μου πεις και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ότι δεν είναι και η Παρθένα.
2: Καμιά υπερδύναμη, ναι, δεν είναι καμιά ποδοσφαιρική υπερδύναμη, αλλά ναι, ναι.
0: Αλλά είναι καλύτερη ομάδα.
2: Όχι, και μπορεί να κάνει εκπλήξεις, ναι. Έχει κάνει.
0: Ναι, και η Κυπάρα που είναι στην καλύτερη 7η θέση, να το πω έτσι, η Κροατία, μπορεί να βρεθεί και εκτός ιστορίας. Δηλαδή, ακόμα και τα παιχνίδια μέχρι την τελευταία στιγμή είναι συγκλονιστικά, γιατί βλέπεις ότι παίζονται προκρίσεις. Βλέπεις, προηγουμένως μιλάγαμε για τα γκολ, ναι, στο goal of the race που λένε, και ξαφνικά το Βέλγιο είναι η ομάδα που ήταν στη δεύτερη θέση και έγινε στην πρώτη με ένα γκολ του Λουκάκο. Ο οποίος τότε είναι και ο πρώτος χώρος στην ιστορία του Βελγίου. Έτσι, έχουν περάσει τεράστιοι ποδοσφαιριστές στο Βέλγιο και Λουκάκο συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της. Ένα παιδί το οποίο έχει ιστορία, τρομερή ιστορία, πονεμένη, φτωχή οικογένεια, ταλέπορη, και μέσα από το ποδόσφαιρο βρήκε τη δόξα, βρήκε και τα χρήματα και βοηθάει και όλο τον κόσμο, την καταγωγή του εκεί από την Αφρική και όλα αυτά σχεδόν αναγωνίζεται στο Βέλγιο. Έχει φοβερή ιστορία και πονεμένη ο Λουκάκου.
2: Σήμερα τι άλλους αγώνες έχουμε σήμερα, τι περιμένουμε?
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα αρχικά, πρώτα απ' όλα σήμερα, με βάση ημερομηνίας δεν έχουμε τίποτα. Θα πρέπει να πάμε στην αυριανή μέρα, δηλαδή ουσιαστικά τα μεσάνυχτα.
2: Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν παίζει κανένας 7, 8, 9, 10,
1: ναι,
2: ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι.
2: Παίζουν μετά τις 12 όλοι. Ναι, αυτό να το πω. Άρα είναι μέρα για σινεμά. Ναι, αυτό.
0: Αύριο έχετε εκπομπή για να σας...
1: Βέβαια, πώς δεν έχουμε. Βέβαια έχουμε.
0: Και βέβαια έχετε, ωραία.
1: Βέβαια, παιδιά είμαστε.
0: Θα μας πεθάνετε. Λοιπόν, έχουμε 12 η ώρα Κροατία-Γκάνα, μεσάνυχτα, έτσι. Ναι. Κροατία-Γκάνα και Παναμάς-Αγγλία, παίζει η Αγγλία.
2: Έλα ρε Αγγλία μου.
0: Στις 2:30, μη και πάρουμε καμιά ανάσα,
1: ναι.
0: Κατευθείαν 2:30, Κολομβία-Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό με Ουσμπεκιστάν, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως.
1: Ναι. Αρχίζουν τα ωραία, ναι. Άρα, μέσα στα μεσάνυχτα, τα μαύρα.
0: Και κλείνει με τη τελευταία αγωνιστική, το 12ο γκρουπ, Αλγερία-Αυστρία. Η Αλγερία ενδιαφέρεται με νίκη, μπορεί και να ανατρέψει τα δεδομένα και να μπει αυτή στο κόλπο. Με την Ιορδανία και την Αργεντινή το άλλο παιχνίδι.
1: Nice.
0: Καταλαβαίνετε, έχει 6 παιχνίδια.
2: Αυτά τα τι ώρα θα γίνουνε?
1: Μέσα 12
0: τα 2 πρώτα,
2: ναι.
0: 2:30 τα 2 δεύτερα και 5 η ώρα το ξημέρωμα.
2: Άρα μόλις θα τα παρακολουθείς αυτά στις 5 το ξημέρωμα, μόλις τελειώσουν αυτοί οι αγώνες, 8 παρατέταρτο θα ξαναβγούμε αύριο το πρωί να μας πεις τι έχει γίνει.
1: Θα σου έχουμε κρατήσει και πίτσα και μπύρα.
0: Να μην έχουμε ούτε οικογένεια ούτε.
1: Όχι, τίποτα.
2: Μέχρι τον Ιούλιο, πότε τελειώνει το Μουντιάλ, τέρμα αυτά. Ξέχνατα. Ιούλιο είπα.
0: 19 Ιουλίου.
2: Μπράβο, μέχρι 19 Ιουλίου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τασούλη, καλημέρα.
2: Θα τα πούμε αύριο, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Τάσος Επιτρόπου, παιδιά, πάντα πήκο. Πάντα, σε επάλξεις ο άνθρωπος.
2: Διότι 4 φορές την ημέρα 8 παρατέταρτο, μεσημεριανό μαγκαζίνο, βραδινό μαγκαζίνο, 12 παρατέταρτο, από το Earth News Radio 105,8, μαθαίνετε όλα τα νέα για το Μουντιάλ και τα παραλειπόμενά τους.
1: Τα άλλα, τα άλλα.
2: Και καθ' όλη τη διάρκεια τα υπόλοιπα.
1: Μπράβο, βάλε λίγο μουσική γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ και είναι ωραία και η Imagine Dragons.
2: Τέλει είναι.
1: Και θέλω να πω το εξής, για να τους αφήσουμε λίγο να τραγουδήσουν τους συναδέλφους μου. Ήθελα να πω το εξής, ότι η Ελβετία χτες έπιασε 38-8.
2: Ναι.
1: Έπρεπε να βάλουμε τη 38-8, 39-9 της Κωνσταντίνας. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, 38-8 δεν είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί. Το 2003 είχαν πιάσει 41,5.
2: Στην Ελβετία.
1: Ναι.
2: Στις Άλπες
1: ναι.
2: Από κάτω.
1: Αλλά τους βλέπω ότι πάλι να το σπάσουν το ρεκόρ. Το έχουνε.
2: Μάλιστα.
1: Το έχουνε.
2: Παιδιά, στους φίλους μας, στους ακροατές που μας ακούνε εκτός Ελλάδος και κυρίως από τις βόρειες χώρες. Κουράγιο.
1: Ναι, ναι.
2: Κουράγιο. Και αν σας παίρνει, ελάτε εδώ να δροσιστείτε. Ειδικά σήμερα που φυσάει.
1: Είναι, θα είναι τόσο γκαντέμιδες που μόλις θα έρθουν εδώ θα πιάσει εδώ ο καύσωνας.
2: Και θα δροσίσει εκεί, θα είναι ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: δεν φεύγουμε ακόμα, περίμενε.
2: Όχι, δεν είπα εγώ ότι φεύγουν. Όχι, παιδί μου.
1: Να αφήσουμε λίγο του Imagine, παιδί.
2: Άσε λίγο Imagine.

0: γνωστό ότι είχα πάει στη συναυλία των Imagine Dragons την ημέρα που είχε Daniel στην Ελλάδα και βγαίναν τα 112 να εγκαταλείψουμε το ΆΚΑ. Αλλά πού να πας, αλλά και απ' έξω γινόταν χαμός. Και ήταν φοβερό το σκηνικό να έχουν ανοίξει ουρανοί, να σου έρχονται τα 112 και να ακούς το Thunder από τους Imagine Dragons.
1: Και αυτοί συνεχίζανε και τραγουδάγανε.
0: Και αυτοί συνεχίζανε και τραγουδάγανε, ναι. Ήταν
1: λίγο σπούκι.
0: Ήταν λίγο το όλο σκηνικό. Ήταν λίγο.
1: Είναι λίγο. Σαν να είχαν βάλει μουσική επένδυση τον καιρό.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ένα άρθρο το οποίο έχει τίτλο «Πού θα συναντήσετε ελάφια και παγόνια μόλις μία ώρα από την Αθήνα». Πρώτον, τα ελάφια και τα παγόνια τα ρωτήσαμε, αν θέλουν να μας συναντήσουν. Πρώτον. Και δεύτερον, ξέρετε πόσοι γύρω μου κάνουν το παγόνι.
0: Καλέ, τι είπες τώρα. Πολύ
1: καλά, δεν τα είπα. Ναι, το ξέρω.
0: Φοβερό.
1: Πες μου,
0: πώς το σκέφτηκες.
1: Πόσοι κάνουν το παγόνι.
0: Ναι.
1: Λες, παιδιά, ποιος θα το κάνει αυτό.
0: Τα ελαφάκια όμως είναι γλυκύτατα. Τα ελαφάκια είναι γλυκύτατα.
1: Ναι, αλλά τι φταίνει.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα ταράζονται όμως όταν μας βλέπουν.
0: Τα οποία. Ναι, σκιάζονται. Σκιάζονται τα καημένα, δηλαδή. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είχαν τότε με τις φωτιές στην Πάρνη, θα είχαν κατέβει τα καημένα προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Τα καημενούλια.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Με Φλωρενσάρα και τους μασίνς της σας αφήνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Για την Κυριακή θα τα πούμε αύριο.
0: Μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί 6 ώρα πάλι εδώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχετε καμιά δικαιολογία να λείπετε.
1: Καμία. Εντάξει, μπορεί να θέλουν να κοιμηθούν οι άνθρωποι, κύριε Κάτοικο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα. Βέβαια.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα στο επίπεδο 4 για Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια. Η πυροσβεστική απευθυνία έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, στο οποίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Το πλοίο προσάραξε σε αβαθία έπειτα από blackout, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της βλάβης, απαγορεύτηκε από όπλους μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Κύμα ακραία ζέστης σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντελάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντας τις στον Λιβανέζικο στρατό. Σεισμός 5,4 ρίχτερ στο Πακιστάν. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα ζημιές και τραυματίες. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι ισχυρότατοι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 50.000 αγνοούνται σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Περιορίστηκε η πρόσβαση στις πληγήσεις ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 92 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο νοτιοανατολικά της Γάβδου. Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που συνέθλιψε το σκυλάκι στη Γαστούνη ετοιμάζουν προσφυγοί οι δικηγόροι της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει στη μέση του δρόμου.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
7: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
6: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Ethnic Radio 105,8.

με τη Μαρία Παπακυρίτη στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθνάσα Λούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο το News Radio 105,8, Αλφόνσος Σπιτάλης.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως το η στεγαστική κρίση είναι παρούσα παντού και συγκρατώ από την τελευταία σελίδα του Ελεύθερου Τύπου το εξαιρετικό άρθρο του Γιάννη Παπαδάτου «Είπα οι 35άριδες του παιδικού δωματίου» και λέει ανάμεσα στα άλλα ότι σε μια έρευνα της εταιρείας Realtor.com βρέθηκε ότι οι ανήλικοι κάτω των 35 στην Αμερική εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους και έχουν φτάσει στον αριθμό ρεκόρ των 25,2 εκατομμυρίων με ελαφρώς αυξητική τάση. Ο βασικός λόγος που κρατάει το 33% των Αμερικανών 18 έως 35 ετών στην πατρική εστία δεν είναι η έλλειψη δουλειάς, μόνο το 30% αυτών είναι εγκλωβισμένοι στην ανεργία. Το μεγάλο πρόβλημα αφορά την αδυναμία τους να βρουν προσιτή στέγη και παραθέτει την έκρηξη τιμών και για αγορά κατοικίας αλλά και για ενοικίες που υπάρχει στην Αμερική. Στην Ελλάδα, όπως λέει στην αρχή του άρθρου του ο Γιάννης Παπαδάτος, ένα πραγματικά η πολύ βασική παράμετρος για την αδυναμία των νέων ανθρώπων να φύγουν από το παιδικό δωμάτιο είναι οι κακοπληρωμένες εργασίες, οι δουλειές που δεν έχουν ωράρια, οι πολύ χαμηλοί μισθοί. Βεβαίως, με τη μία ή με την άλλη μορφή, η κρίση στέγασης είναι παντού. Δεν θα μπούμε πάρα πολύ ακόμα στα πολιτιστικά. Θα πάμε στα νέα Σαββατοκύριακου με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τζον Κέρι, όπου αναφέρεται στα πάντα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου τονίζει ότι η περιοχή διάρκεται περίοδο βαθιάς απαιτητικής μετάβασης, ενώ θεωρεί ότι υπάρχουν και τα ελληνοτουρκικά μάλλον, και εκεί ο κύριος Κέρι ανησυχεί για το ενδεχόμενο λαθασμένου υπολογισμού, συνιστώντας ότι οι διαφωνίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ειρηνικά, προβλέψιμα και επικοδομητικά. Επίσης, ως πρώην ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για το κλίμα και άρτη συμμετέχων στην 10η διάσκεψη για τους ωκεανούς, προειδοποιεί για τους κινδύνους των γεωπολιτικών εντάσεων για το κλίμα. Πάμε στα weekend πρόσωπα, το ένθετο των νέων, με μια εξαιρετική πρώτη σελίδα. Τροάδες, μια πρωτιά για την προσβασιμότητα. Η Εύη Σαουλίδου και η Ειρήνη Κουρουβάνη μιλούν για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, η οποία κάνει πρεμιέρα στην Επίδαυρο του 31 Ιουλίου με διερμηνέα. Παρακαλώ, αυτό, γι' αυτό έχω μείνει σε αυτό το εξώφυλλο, με διερμηνέα στην νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμό για κοφά και βαρύκο άτομα και ακουστική περιγραφή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παράσταση και η καινοτομία που έχει. Και κλείνω με τις ιστορίες πάλι από τα νέα, που είναι αφιερωμένη στα μεγάλα κύματα μετανάστευσης των Ελλήνων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει απίστευτες φωτογραφίες, πραγματικά πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες και κείμενα, και μένω στο σαλόνι της εφημερίδας όπου έχει μία πάρα πολύ μεγάλη φωτογραφία από το καφενείο της Ελληνικής Συνοικίας στο Sun Lake City, όπου σύχναζαν Έλληνες εργάτες των σιδηροδρόμων και των ορυχείων για να πιούν καφέ. Λοιπόν, ανάμεσα στις φωτογραφίες είναι στον τοίχο που διακρίνουμε στους τοίχους του μαγαζιού αυτού, είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο χάρτης της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, και επίσης πορτρέτα λαϊκών τραγουδιστών που τότε μεσουρανούσαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν Έλληνες. Λοιπόν, και από την εφημερίδα των συντακτών θα συγκρατήσω κάτι για να ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια ειδική έκδοση που είναι για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δικτατορία. Δυστυχώς δεν έχουν, το βλέπω από το πρωτοσέλιδο, δεν έχουν έρθει ακόμα μέσα τα ένθετα για να τα ανοίξω. αυτό θα είχε φοβερό ενδιαφέρον και μένω σε αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν έχει σημασία αν ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης έχει φύγει 30 χρόνια από τη ζωή, μπορεί να ήταν 25, αργότερα θα γίνουν και 35. Σημασία έχει και η αποτίμηση και το αποτύπωμα και κυρίως η διαχείριση αυτής της μεγάλης κληρονομιάς που αφήνει πίσω του ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δέχθηκε σκληρά πειρά, που τον ενέπλεξαν στην υπόθεση του Ασπίδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου του ΠΑΚ, αυτό ήταν και το αφιέρωμα που έχει η εφημερίδα των συντακτών, του αντιδικτατορικού αγώνα, η επιστροφή, ο Ανδρέας Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ, η πορεία στην εξουσία, αυτά που έκανε, αυτά που δεν έκανε και αυτά που συζητήθηκαν πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για τον πρώτο συνομιλητή μας, τηλέμαχος Χιτήρης, ας το πούμε, πρώην υπουργός και των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και των κυβερνήσεων του Κώστα Σιμίτη, και για πολύ μεγάλο διάστημα εκπρόσωπος του Ανδρέα Παπανδρέου και από τους πολύ στενούς του συνεργάτες. Το πόσο στενός του συνεργάτης ήταν το γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε ασχοληθεί και με εκείνη την περίοδο του μεγάλου προβλήματος που εμφανίστηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου, και ότι ήταν ο άνθρωπος μαζί με τον Νίκο Αθανασάκη που τους είχε ανατεθεί, και η συγγραφή της ομιλίας του Ανδρέα Παπανδρέου στο συνέδριο, το οποίο δεν πρόλαβε να πάει. Αλλά καλημέρα, κύριε Χιτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν είπα πολλά, είπα λίγα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ.
0: Να πούμε, να ρωτήσω το εξής. Πόσο ωρίμασε η περίοδος της δικτατορίας τον Ανδρέα Παπανδρέου, που γύρναγε όλη την Ευρώπη και την Αμερική ξεσηκώντας και οργανώνοντας τους Έλληνες ενάντια στη Χούντα, πόσο τον ωρίμασε αυτή η περίοδος για να έχουμε στην συνέχεια αυτή τη μορφή διακυβέρνησης που είδαμε επί των ημερών του?
1: Νομίζω ότι η δικτατορία έπαιξε καταληκτικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι κάτι το οποίο έκανε να οριμάσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες πριν από τη δικτατορία ήταν μια άλλη κατάσταση. Και μια άλλη κατάσταση, επιτρέπομαι να πω, ότι δεν αντιμετώπιζαν κανένας με σοβαρότητα τους κινδύνους οι οποίοι ήταν μπροστά λόγω της δικτατορίας η οποία και επήλθε. Επομένως η δικτατορία ριζιστικοποίησε γενικώς τις πολιτικές δυνάμεις, όλες τις πολιτικές δυνάμεις, από την δεξιά τότε με τον Καραμαλή μέχρι την αριστερά. Και βεβαίως ασφαλώς έπαιξε μεγάλο ρόλο ο αντιδικτατορικός αγώνας, διότι ο αντιδικτατορικός αγώνας έβαλε τις βάσεις της μεταπολίτευσης μετά. Δηλαδή το κάθε χώρος πολιτικός ελάβαινε υπόψη του τη δικτατορία και οι προτάσεις και τα προγράμματά του μετά στηριζόταν σε μια άλλη δημοκρατία, όπως και έγινε τελικώς.
0: Όπως και έγινε, και να θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΚ εκείνη την περίοδο ήταν κόντρα στη φιλελευθερωποίηση της Χούντας και σε αυτό το μασκάρεμα. Όπως και ένα κομμάτι τότε της δεξιάς, το οποίο προφανώς είχαν ανατραπεί από τη Χούντα η κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, διότι το μασκάρεμα δεν ήταν όπως ακριβώς το λέτε, ήταν μασκάρεμα.
0: Μασκάρεμα, και είναι εξαιρετικά και τα κείμενα που έχουν γραφτεί εκείνη την περίοδο. Τώρα, πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ανδρέας Παπανδρέου, πρώτη κυβερνητική περίοδος. Τι μπορούμε να συγκρατήσουμε από αυτή την περίοδο?
1: Μα νομίζω ότι η πρώτη αυτή κυβερνητική περίοδος, όπως και ονομάστηκε ιστορικά, η κυβέρνηση της αλλαγής, μπορούμε να την κρατήσουμε την αλλαγή. Διότι η παρουσία του Πασόκ στην κυβέρνηση σηματοδότησε μια αλλαγή ουσιαστική επί το δημοκρατικότερον, επί το κοινωνικότερον στην Ελλάδα. Και έτσι έμεινε και στην ιστορία, πιστεύω, που καθένας το αντιλαμβάνεται μετά από 30 χρόνια, που είναι αρκετά τα χρόνια, μια γενιά ολόκληρη.
0: Μια γενιά ολόκληρη.
1: Αν ναι, αν κοιτάξει κανείς έτσι πίσω, ασχέτως σήμερα ποιες είναι οι απόψεις του για τα πολιτικά θέματα, θα καταλάβει ότι αν έγινε μια ουσιαστική αλλαγή στα πολιτικά πράγματα της χώρας και κυρίως στα κοινωνικά πράγματα της χώρας, ήταν η περίοδος του Ανδρέου Βανδρέου και του Πασόκ το 81 που ανήλθε στην εξουσία. Διότι τότε έγιναν διάφορες τομές, οι οποίες...
0: Ποιες θέλετε τις πιο σημαντικές από αυτές τις τομές, κύριε Χιτήρη?
1: Οι τομές είναι καταρχήν το άνοιγμα στην κοινωνία και η ελευθερία που ένιωσε ο Έλληνας, την οποία περίμενε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένα κομμάτι του ελληνικού λαού πολύ μεγάλο, το οποίο ήταν στο περιθώριο των γεγονότων, και αυτό αναγνωρίστηκε, μπήκε μέσα γενικά στην δημοκρατική διαδικασία, αγνώρισε, πήρε μια αυτοπεποίθηση, και αυτό έγινε κάποιος γενικά ο Έλληνας, ο οποίος ήταν ξεχασμένος, και αυτό συνέβαινε σε όλη την επικράτεια,
0: όχι μόνο στην επαρχία, παντού.
1: Παντού.
0: Με την κατάργηση του φακέλου,
1: ναι. Και κατάργησε όλα τα πράγματα, τα αντιδραστικά που υπήρχαν από προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν στον εμφύλιο παλιά την βάση τους, και προσέφερε μια δημοκρατία και μια ελευθερία στον Έλληνα κινήσεων γενικότερα, που του έδωσε αυτή την αυτοπεποίθηση και που την περίμενε, και μάλιστα δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε και ποτέ. Γι' αυτό και η έκπληξή του ήταν πολύ μεγαλύτερη και η χαρά του μεγαλύτερη, η οποία για τους παλαιότερους, όσους ζουν πρέπει να πούμε τώρα, το θυμώνται όλο αυτό με μεγάλη ικανοποίηση, ας πούμε.
0: Επειδή μιλάμε για ελευθερία, που άνοιξε αυτό το άνοιξε, προσέφερε ελευθερία.
1: Ναι, παλιά, ναι, να πω...
0: ήταν και η επανάσταση στα ήθη που έφερε με το πολιτικό, με το πολιτικό γάμο, το αυτόματο διαζύγιο.
1: Το οικογενειακό δίκαιο. Η αναγνώριση της γυναίκας και του ρόλου της. Ακόμα και μια μικρή σύνταξη που έδωσε στη γυναίκα, η οποία μέχρι τότε ήταν εξαρτώμενη από τον σύζυγό της, ακόμα και για τρεις δραχμές να πάρει έπρεπε να ζητάει από τον σύζυγο, τα πάντα. Και βεβαίως αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, μην το ξεχνάμε αυτό. Όλα αυτά, ο περιορισμός στα καθήκοντά των διαφόρων που πριν από τη δικτατορία ή στη διάρκεια της δικτατορίας και λίγο μετά είχαν την ίδια φόρα, ασχολούνται περισσότερο ως παρακρατικοί παρά ως κρατικοί οργανισμοί. Διαφόροι άνστολοι, η χωροφυλακή της εποχής εκείνης κτλ. Ήταν απομεινάρια μιας άλλης εποχής, τα οποία τα κατάργησε όλα το Πασόκ και έφερε μια πραγματικά σύγχρονη δημοκρατία. Και αυτό πιστεύω ότι αναγνωρίστηκε από όλους. Μπορεί το Πασόκ την εποχή εκείνη, ο ίδιος Ανδρέας, να έκαναν κάποια λάθη. Ανθρώπινο είναι, και μάλιστα μέσα σε μια, θα έλεγα, πολιτική ζωή αυτά συμβαίνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει η προσφορά είναι πολύ μεγαλύτερη και είναι ιστορική. Γι' αυτό και συζητάμε σήμερα, και νομίζω ότι γι' αυτό και θα συζητάνε και στο μέλλον. για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ακόμα δεν έχει γίνει, κύριε Χιτήρη, μια πλήρης αποτίμηση της πολιτικής του διαδρομής και του έργου του με τα ασύν και τα πλήν. Ακόμα, λέω, ναι, για την ώρα. Είναι κουβέντες που γίνονται, ίσως κάποια πολύ ενδιαφέροντα άρθρα που γράφονται, αλλά συνολική αποτίμηση δεν έχει γίνει.
1: Ίσως είναι και κάτι το χαρακτηριστικό που επιτρέψτε μου να το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέτρεψε τα δεδομένα μέχρι τότε, τα οποία δεδομένα ήταν ένα establishment, ήταν μια καθεστική ατάξη η οποία είχε μια τονότροπία και ζούσε αποκλειστικά σαν να η Ελλάδα να ήταν η δικιά της και επομένως να μπορεί να τη χειρίζεται όπως ήθελε. Αυτά τα ανέτρεψε σε ένα ποσοστό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό και όλοι, μα όλοι, κάποια στιγμή θέλησαν να απαλλαγούν από τον Ανδρέα. Και αυτό είναι ένα μελανό σημείο.
0: Τι εννοείται ότι όλοι θέλησαν να απαλλαγούν από τον Ανδρέα?
1: Θέλω να πω ότι τον έστειλαν σε ειδικό δικαστήριο. Και δεν τον έστειλε σε ειδικό δικαστήριο μόνο οι αντίπαλοι του, ας πούμε, η πολιτική, η δεξιά. Τον έστειλε και η αριστερά και όλα τα μορφές της αριστεράς που υπήρχαν.
0: Αναφέρεσαι στο 89.
1: Περνάει ένα αεροπλάνο γιατί βρίσκουμε στην κέντρα.
0: Αναφέρεσαι στο 89.
1: Αναφέρομαι στο 89 και δεν είναι μόνο τα πολιτικά κόμματα που ήταν εναντίον του.
0: Ποια ήταν
1: ο καθένα με σκοπό, αλλά ήταν επίσης εναντίον του και οι εγρότες της εποχής, όλοι οι εγρότες της εποχής, εναντίον και επίσης και οι ολιγάρχες της εποχής. Αυτό, δηλαδή δεν έμεινε κανείς να είναι απ' έξω. Ο καθένας έχει το δικό της στόχο, αλλά όλοι ήθελαν να βγει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Δικαιώνεται με τις εκλογές στη συνέχεια.
1: Δικαιώνεται και με το
0: ειδικό δικαστήριο.
1: Και άρα αυτός ξαναγίνεται πρωθυπουργός.
0: Και από το ειδικό δικαστήριο. Κράτησε κάποια πικρία για αυτή την περίοδο της... Δηλαδή, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, κάποια προσωπική πικρία. Εσείς είσαστε κοντά του, μιλούσατε μαζί του. Κράτησε κάποια πικρία για τη συμπεριφορά που έτυχε από τους πολιτικούς του αντιπάλους?
1: Πρέπει
0: και από
1: να
0: αυτό...
1: σας πω αυτό που μου έκανε εντύπωση, ενώ ήταν ναι, και γέρος και ηλικιωμένος και μετά από εγχειρήσεις και τα λοιπά, ασθενής, ότι δεν το βάλε ποτέ κάτω. Αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ήταν όλοι εναντίον του και έλεγε θα νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ήταν ένα σοφής άνθρωπος, ένα σοφός άνθρωπος περί τα πολιτικά. Και έβλεπε ότι όλη αυτή η επίθεση, η οποία δεν είχε βάση, διότι ο Παπανδρέου δεν ήταν κλέπτης, να σας το πω έτσι ευθέως, και δεν είχε καμία σχέση με τα χρήματα. Να σας το πω κάτι παραπάνω.
0: Δώστε μου, κύριε Χιτήρη.
1: Ήταν τόσο άδικο, το οποίο θα έρχονταν η στιγμή να αποδειχθεί όπως και έγινε.
0: Κύριε Χιτήρη, δώστε μου, σας παρακαλώ, το καταλαβαίνετε, ένα λεπτό ακριβώς για τους τίτλους των ειδήσεων, σας παρακαλώ, και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, πάμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε εκατέρωθεν επιθέσεις μετά τα πλήγματα κατά πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στο επίπεδο 4 Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αβάμαντα Μήλου το πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout, έλεγχος για τα αίτια της βλάβης. Πάνω από 900 νεκροί από τους ισχυρότατους σεισμούς στη Βενεζουέλα, μάχη με το χρόνο για τους δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Ισχυρός σεισμός 5,4 ρίχτερ στο Πακιστάν. Όχι στην πώληση κινητήρων και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, τονίζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο σε επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Λοιπόν, ήταν μια αναγκαία διακοπή. Ο κύριος Χιτήρης έχει διατελέσει και υπουργός τύπου και κυβερνητικός εκπρόσωπος, το καταλαβαίνει αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κύριε Χιτήρη, καλημέρα σας, και πάλι μείναμε στο σημείο που λέγατε ότι ναι μεν ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε επικραθεί από τα όσα συνέβησαν το 89, αλλά ήταν αποφασισμένος και πίστευε ότι θα νικήσει.
7: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό. Όταν νίκησε τελικώς, όλοι πέθανε πάνω του να πάρει πολιτική εκδίκηση από τον αντίπαλό του της εποχής εκείνης, ο οποίος και τον οδήγησε στο δικό δικαστήριο, ο οποίος μεταξύ μας ήταν ανοιχτό σε πάρα πολλά θέματα.
6: Και τα οποία τα έκλεισε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
7: Δεν θέλω να επισέφτω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου απαντούσε σε όλους αυτούς ότι δεν θα κάνουμε ό,τι μας έκαναν. Εμείς θα πρέπει να προσέξουμε τώρα την Ελλάδα και κυρίως να στηρίξουμε τη δραχμή, η οποία πρέπει να σας πω ότι την είχαν αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τη δραχμή στο έλεος του Θεού.
6: Αληθεύει, κύριε Χιτήρη, ότι και τότε βρεθήκαμε στο όριο να επεμβεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και χρειάστηκαν πολλά μερόνυχτα, 20 μέρες, αν θυμάμαι καλά από τα ρεπορτάζ, του Ανδρέα Παπανδρέου με οικονομικούς παράγοντες, τραπεζίτες, για να βρουν έναν τρόπο να μην φτάσει η Ελλάδα στο περαιτέρω?
7: Αυτό που δεν ξέρετε και μαθαίρθηκε κατ' ολίγων εκφωνιστέων,
6: ναι,
7: είναι ότι επιτέθηκαν στη δραχμή τα ξένα κέντρα, διότι η δραχμή ήταν αδύνατη, είχε αφήσει αδύνατη η προηγούμενη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και έδρασε ο Ανδρέας Παπανδρέου μάλιστα με τους συνεργάτες του κατά συγκεκριμένο τρόπο και όπως ο ίδιος γνώριζε έπρεπε να δράσει και εσωτερικά και εξωτερικά, ιστρόπον ώστε να αποφευθεί η καθίζηση και η κρίση μεγάλη της δραχμής, πράγμα το οποίο και το πέτυχε, χωρίς να κάνει θόρυβο ειδικό, διότι η πολιτική πάνω στο νόμισμα πρέπει να γίνεται αν είναι δυνατόν χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου ή όσων άλλων ενδιαφέρονται γύρω από το νόμισμα. Mm-hmm. Διότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται τι θα συμβεί με το νόμισμα και αν πρέπει να γίνει υποτίμηση να μην γίνει και επομένως να κάνουν τα θέματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο νεκαστή αριθμός επομένως έγινε εν σιγή η όλη αντιμετώπιση του πράγματος και με μεγάλη επιτυχία ευτυχώς.
6: Ένα θέμα είναι αυτό. Νομίζω ότι στη διάρκεια της θητείας του δεν κάλυπτα τότε ρεπορτάζ ή φοιτητή στο εξωτερικό. Αλλά. Αντιμετώπισε και πολύ μεγάλα προβλήματα με την Τουρκία και υπενθυμίζω την κρίση του 1987 στο Αιγαίο. Και έχω ακούσει την αφήγησή σας σε πολύ φιλική κουβέντα μεταξύ δημοσιογράφων και ανθρώπων που γνωριζόμαστε καλά, άρα ξέραμε να τηρούμε μερικά πράγματα. Μπορείτε, κύριε Χιτήρη, με απλές κουβέντες να περιγράψετε ποια ήταν η αντίδραση του Ανδρέα Παπανδρέου το βράδυ που κορυφώνονταν η κρίση και επιχείρησαν να επέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Ακούστε να δείτε, καταρχήν υπάρχει το θέμα με την Τουρκία και το θέμα με την Τουρκία είναι ένα.
6: Ναι.
7: Το οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου το ξέρει πολύ καλά και ίσχυε τότε και ισχύει και σήμερα. Είναι στο συρτάρι των Τούρκων. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Η διχοτόμηση του Αιγαίου. Αυτό ίσχυε τότε, ισχύει και τώρα. Θα ισχύει και αύριο. Από αυτό φεύγουν οι Τούρκοι. Περιμένουν να έρθει η κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να εκπληρώσουν αυτή την. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, λοιπόν, γνωρίζοντας αυτό το πράγμα, γνώριζε ταυτόχρονα ότι η πολιτική μας πρέπει να είναι πολύ ισχυρή απέναντι στην Τουρκία, όσο αφορά αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό που είχε η Τουρκία και τον ανέδειχνε κάθε τόσο. Το πρώτο που έκανε ήταν τα νησιά του Αιγαίου, επί Ανδρέα Παπανδρέου, να είναι όλα αστακή. Εξοπλισμένα όλα τα νησιά του Αιγαίου, για όποιον είναι παλιός και θυμάται, του λέω μόνο ένα όνομα, τότε έπαιξε ρόλο, Ματαφιάς.
6: Ματαφιάς.
7: Ο στρατηγός, ναι.
6: Ναι.
7: Επομένως είχαμε τα νησιά του Αιγαίου αμυντικά εξασφαλισμένα και ταυτόχρονα ήταν ανά πάσα στιγμή έτοιμος ο Ανδρέας Παπανδρέου να μην επιτρέψει το παραμικρό από τη μεριά της Τουρκίας. Και έτσι όταν βγήκε το σεισμικ, τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου κάλεσε τον Κουρί που ήταν τότε ο Νίκος ο Κουρίς, ήταν στο γενικό επιτελείο στρατού και τα λοιπά. Και πήρε την απόφαση.
6: Ο πτεράρχος
7: μάλιστα, ο οποίος σημειωτέων δεν ήταν με το Παζόκ.
6: Ναι.
7: Να τα λέμε και αυτά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν ενέπνευσε τις ένοπλες δυνάμεις και έδωσε εντολή να βγει ο στόλος στο Αιγαίο. Με την υπόθεση ότι δεν θα σταματούσε το σεισμικ, πάθε στη θεία αν το σεισμικ προσπαθούσε να κάνει έρευνες μέσα στον χώρο του ελληνικού Αιγαίου.
6: Και υπήρχε επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν στο καστρί τότε ο Παπανδρέου και τι έγινε?
7: Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που το περίμενε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί ήξερε πως λειτουργούν οι Αμερικάνοι, περίμενε τηλεφώνημα και ήρθε το τηλεφώνημα και πηγαίναμε εκεί. Το τηλεφώνημα ήταν από το Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος είπε στον Ανδρέα Παπανδρέου να αποσύρει αμέσως το στόλο, διότι πρόκειται να γίνει σύγκρουση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τους είπε Σας παρακαλώ πολύ, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει και δεν μπορεί να γίνει, διότι οι εντολές έχουν φύγει από μένα και είναι πλέον στα ανώτατα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων. Και κατόπιν τούτου, οι Αμερικάνοι, επειδή και αυτοί εφαρμόζουν το ίδιο αυτό, και το ήξερε ο Παπανδρέου, τα φύγει εντολή από τον πρόεδρο, πηγαίνει στους ενόπλες δυνάμεις. Κατόπιν τούτου έκλεισαν το τηλέφωνο και απευθύνθηκαν στον Οζάλ. Ο
6: οποίος,
7: ναι, στον Οζάλ, ναι. Τότε ήταν πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν στο Λονδίνο την εποχή εκείνη, επιστρέφοντας στην Αμερική. Και ο Οζάλ κατάλαβε και έδωσε εντολή να φύγει το ΣΜΕΚ. Ήταν η μεγίστη κρίση την οποία ζήσαμε την εποχή εκείνη. Και βεβαίως με τακτική κίνηση και στρατηγική του Ανδρέα Παπανδρέου.
6: Μάλιστα.
7: Ο οποίος είχε πάντα τα εθνικά σε πρώτο πλάνο, των γνωστών.
6: Μάλιστα.
7: Έχει κατηγορηθεί και αυτό. Αλλά το πρωί ξεκινούσε τη δουλειά του λέγοντας τι έχουμε με τα εθνικά θέματα, και από εκεί και πέρα ασχολούνταν με άλλα θέματα.
6: Τώρα, φτάσαμε στο πολύ δύσκολο σημείο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει κερδίσει τις εκλογές του 1993, έχει περάσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας,
7: ναι.
6: Έχουμε το Νάσιο, την Τέντα που λέγαμε, το ρεπορτάζ της Τέντας,
7: ναι.
6: Τη διαδοχή με τον τρόπο που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα, και ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι στο Καστρί, περιμένει το, αν θέλετε, το συνέδριο.
7: Ναι.
6: Εκείνες τις τελευταίες μέρες του Ανδρέα Παπανδρέου συζητήσατε από κοντά?
7: Ναι, είναι αλήθεια. Περίμενε το συνέδριο και στο συνέδριο είχε σκοπό να εμφανιστεί για 3-4 λεπτά, να πει δύο κουβέντες. Και ήταν συμβολική η εμφάνιση του αυτή.
6: Διαζώσεις θα πήγαινε, κύριε Χιτήρη,
7: Διαζώσεις. Έτσι ετοιμάσαμε ένα κείμενο ο Νίκος Αθανασιάδης και εγώ, που το πήραμε τις παραμονές, ήταν Σάββατο βράδυ να το δει.
6: Σωστό.
7: Όμως σπίτι του, κατόπιν δικό του υποδείξεω βεβαίως, ο σπίτι του όμως ήταν κάτι φίλοι εκείνο το βράδυ, όπου μείναμε κι εμείς, φάγαμε μαζί κλπ. Και δεν μπόρεσε να δει το κείμενο. Γι' αυτό όταν απεσύρθη για να κοιμηθεί, αφού μας χαιρέτησε όλους, μας είπε εμένα και στον Νίκο ότι ελάτε αύριο, ήταν η Κυριακή για άλλη μέρα.
6: Ναι.
7: Ελάτε αύριο να το δούμε το θέμα μας, διότι απόψε δεν μπόρεσαμε. Και μετά από μία ώρα βεβαίως έφυγε από τη ζωή, και εσύ δεν υπήρξε αυτό το αύριο. Τώρα όσον αφορά το κείμενο αυτό,
6: τώρα θα το ρώταγα, για να πούμε
7: το ρωτάνε όλοι και μην υπάρχει εξηγήσεις και νομίζουν

0: πίστευε σε αυτό. Δεν είχε υποδείξει ποιο θα γίνει τι.
1: Δεν υπήρχε πρόσωπο που υποδείκνυε.
0: Μα δεν είχε πεθάνει.
1: Ναι,
0: το κείμενο γράφεται ως ζωντανόν, το οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου τι θα έλεγε όταν θα πεθάνω. Θα βάλετε υποψήφιο τον τάδε. Μα είναι δυνατόν.
1: Υπήρχε μυθολογία, γι' αυτό επιμένω.
0: Υπάρχει μια μυθολογία.
1: Γι' αυτό επιμένω, κύριε Χιτήρη.
0: Γιατί δεν το δώσαμε στη δημοσιότητα, μας προσάπτουν. Μα τι να δώσουμε από τη στιγμή που δεν το είδε ο άνθρωπος. Πώς θα πούμε ότι αυτό το κείμενο είναι το κείμενο του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν το είδε, δεν πρόφθασε να το δει καν. Επομένως είπαμε πάει, αυτό παραλείπεται.
1: Μάλιστα.
0: Περί αυτού πρόκειται. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα υπεδείκνυε κανέναν. Πρώτον, διότι ήταν ζωντανός ο ίδιος. Αυτός ήταν ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορούσε να πει.
1: Είχε παρθεί από πρωθυπουργός μόνο.
0: Ναι, δεν μπορούσε να πει αυτό. Επομένως, υπάρχει αυτή η ύπαρξη, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα. Οι εκλογές έγιναν άψογες. Δεν το συζητάω. Είναι γνωστό. Την κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι λέγει ο Κώστας ο Σεμίτς μετά. Και συνέχισε σε πολλά πράγματα. Συνέχισε αυτά που είχε αρχίσει ως κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή την ένωση της Κύπρου, την εισδοχή της Κύπρου στην Ηνωμένη Ευρώπη. Το είχαμε αρχίσει στην Κέρκυρα το 1994 αυτό. Κύπρος και Μάλτα.
1: Βεβαίως.
0: Και επίσης,
1: Μάλτα.
0: Και επίσης για να πούμε στην ΟΝΕ. Δηλαδή στο Euro, στο Ευρώ.
1: Ήταν οι δύο μεγάλες επιλογές. Και δρομολογήθηκαν.
0: Οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τον Ανδρέα.
1: Και δρομολογήθηκαν τον Ανδρέα.
0: Παρόλο που ο Ανδρέας έβλεπε τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά και να αλλάζουν. Και το είδε αυτό και το τόνισε στις Κάνες. Παρόλα αυτά έλεγε ότι η θέση της Ελλάδος είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν συμφωνούσε καθόλου με τη γραμμή που είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα την εποχή εκείνη, η οποία από εκεί που θα γινόταν μια δημοκρατική ομοσπονδία, και περί αυτού επρόκειτο και όλοι αυτοί πιστεύαμε ότι θα γινόταν, και αυτό ήθελαν και οι σοσιαλιστές της εποχής, Μιτεράν και λοιπά και λοιπά.
1: Γκονζάλες και οι υπόλοιποι.
0: Εν τούτης άλλαξε το δρόμο μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Και έγινε ένα πράγμα, επιτρέψτε να το πω, το οποίο δεν είναι αυτό τουλάχιστον που οι εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελαν όταν ονειρεύτηκαν και όταν άρχισαν να βάζουν τα πρώτα θεμέλια για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Χιτήρη. Ναι. Αν ήταν να συγκρατήσετε μια προσωπική σας στιγμή με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ποια θα ήταν αυτή?
0: Όλες. Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πολύ γοητευτικός συζητητής, πρέπει να σας πω. Ήθελε πολύ να ακούει γνώμες, ασχέτως αν ο ίδιος τις γνώμες αυτές τις δεχόταν ή όχι, γιατί είχε πάντα τη δικιά του. Αλλά του άρεσε να συζητάει, του άρεσε να διηγείται. Επομένως η καθημερινή επαφή που είχα με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν κάτι το οποίο πρέπει να πω ότι σημάδεψε και εμένα, διότι πρόκειται για μια μεγάλη και ισχυρή προσωπικότητα, την οποία είχα την τύχη να είμαι επί πολλά χρόνια δίπλα του και να έχω και την εμπιστοσύνη του. Και αυτό με έκανε να προσπαθώ να αντεπεξέλθω στη θέση αυτή την οποία μου ανέφερε.
1: Ο τηλέμαχος Χιτήρης ο πολιτικός, ο τηλέμαχος Χιτήρης που παρατηρεί, βλέπει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, όμως έχει μπροστά του, τώρα έχει μπροστά του την πίεση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξέρουμε.
0: Η πίεση δεν με προδίδει. Η πολιτική προδίδει πολλούς, ξέρετε. Η πίεση δεν προδίδει.
1: Ναι, νομίζω ότι η τέχνη γενικά είναι αυτή που μας αναζωογονεί, μας κρατάει και δεν μας προδίδει. Υπάρχουν άλλα πράγματα

0: πλούκο. Αγαπητέ τηλέμαχε, κύριε Χιτηρή, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Ξέρω και τις υποχρεώσεις που έχετε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια, κύριε Χιτήρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη στον επόμενο προσκεκλημένο μας που είναι ο υποναύαρχος, ο εναποστρατεία, ο κύριος Διονύσης Κυριακίδης, αλλά νομίζω, έχω την αίσθηση ότι όταν συνομιλείς με τον τηλέμαχο Χιτήρη και κάνει την αποτίμηση και την αφήγηση για τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι που το κάνει πολύ σπάνια, το έχει κάνει ελάχιστες φορές ο τηλέμαχος ο Χιτήρης, νομίζω ότι κατανοείται, κύριε Κυριακίδη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βιντάλη, σας ακροατές. Απολύτως, απολύτως. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όσοι παρακολούθησαν.
0: Για να δούμε, θα πάμε λίγο τρέχοντας. Είμαστε σε νέα φάση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, κύριε Κυριακίδη. Το λέω υπό την έννοια ότι πιθανά τα όσα είπε ο κύριος Τραμπ για τα F-35 και για τους κινητήρες καν, να μην είχαν, αν θέλετε, πάρει τέτοια διάσταση αν δεν είχε πρώτα υπερτονίσει και υπερτονίσει τη σπουδαία γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας και το πόσο αναγκαία είναι για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε σε νέα φάση, λοιπόν, ασχέτως από το τι θα γίνει με τους ΚΑΑΝ και με τα F-35, σε νέο έρωτα, σε νέο φλερτ.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Τι εννοώ? Η γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας είναι αυτή που είναι, είναι δεδομένη, είναι ο δεύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, είναι πάρα πολύ σημαντική σύμμαχος για τις ΗΠΑ, δημάρχος, αλλά και για το ΝΑΤΟ.
0: Και το State Department ουδέποτε ανέρεσε αυτή τη θέση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι για έρωτες ή οτιδήποτε, όπως πολύ ωραία το λέτε. Εγώ θα το θέσω κάπου διαφορετικά. Είμαστε σε μια κατάσταση τη Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Θα φτάσουμε και εκεί.
2: Ένα 7-8 Ιουλίου και προφανώς είναι η ευκαιρία του Ερντογάν να αναθερμάνει κάπως αυτή τη σχέση που έχει παγώσει των πραγμάτων λόγω της σύγκρουσης Τουρκίας-Ισραήλ, της πολύ μεγάλης σύγκρουσης Τουρκίας-Ισραήλ. Δεν νομίζω όμως ότι έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Ας πάμε λοιπόν στο δώρο ή αντίδωρο, όπως θέλετε, το οποίο έχει μαζί του ο Τραμπ για τη συγκεκριμένη Σύνοδο, διότι πέραν τη Συνόδου του ΝΑΤΟ η επιτυχία του Ερντογάν θα έχει και μια διμερή επαφή με τον Τραμπ. Και είναι λογικό, πάντα ο οικοδεσπότης έχει το προνόμιο αυτό να έχει μια διμερή επικοινωνία επαφή. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα F-35 και τα F-16 με τους κινητήρες των F-110. Για το ΚΑΑΝ δηλαδή, το τουρκικό μαχητικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη διαφορά, διότι πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές σας ότι οι κυρώσεις του ΚΑΑΝ από το περίφημο.
0: Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω,
2: θα σας πω, του 2020, δεν είναι εμπάργο γενικό όπλων στην Τουρκία. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι απαγόρευση έκπτωσης αμερικανικών αδειών εξαγωγής αμυντικού υλικού προς τον αρμόδιο φορέα της Τουρκίας που είναι η SSB, η Γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα F-35, το πρόγραμμα F-35 που ήταν μια τέτοια σύμβαση, όπως και τα F-16 Viper, τα Block 70 που θα αγόραζε τα 40, εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, άρα μπλοκάρονται από τον ΚΑΑΤ. Σε αντίθετη κατάσταση βρίσκεται η ιστορία των F-110 των κινητήρων. Γιατί? Διότι εκεί η General Electric Aviation Αμερικανική έρχεται σε απευθείας επικοινωνία με την TUSAS, που είναι η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία. Δεν εμπλέκεται η SSB, αυτή η γραμματεία. Τι σημαίνει αυτό δεν εμπλέκεται? Προφανώς είναι αμυντικό υλικό πάλι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η λογική λέει ότι η εξαγωγή αμυντικού υλικού θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μπορεί λοιπόν, αφού είναι διακριτή αυτή η φορής, να παρακαμφθούν οι ΚΑΤΣΑ 2020 και πράγματι να δοθούν κινητήρες F-110. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, πράγματι ο Τραμπ, αφού πέρασε μια περίοδο on hold, έτσι λέγεται, διότι το Κογκρέσο κατευθείαν αντέδρασε όταν ανακοινώθηκε αυτή η πρόθεση του Τραμπ. Πέρασε μια περίοδο λοιπόν on hold και πλέον ο Τραμπ χθες έστειλε την επιστολή στο Κογκρέσο που λέει ότι θα δώσω τις άδειες με 750 εκατομμύρια κλπ. Τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο από σήμερα ελέγχου, έτσι λέγεται, για τους κινητήρες 15 ημερών από το Κογκρέσο, προκειμένου να επαναμπλοκαριστεί. Είναι αυτό δυνατόν? Πρακτικά όχι. Γιατί? Διότι ακόμα και αν η πλειοψηφία Κογκρέσου και Γερουσίας, συγγνώμη, Γερουσίας και Βουλής, το Κογκρέσου σύνολο του δηλαδή, μπλοκάρει αυτή την πρόθεση του Τραμπ, θα πρέπει και ο ίδιος να συμφωνήσει να μην γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει πάλι δικαίωμα βέτο. Και τότε το αναπέμπει και πηγαίνουμε για πλειοψηφίες 2/3. Άρα λοιπόν πρακτικά υπό την συγκεκριμένη σύνθεση του Κογκρέσου, Γερουσία και Βουλή, δεν πρόκειται να μην περάσει. Άρα η F-110, όση προσπάθεια και αν κάνει το ελληνικό λόμπι, που κάνει πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια, ακόμα για τους F-110, αλλά κυρίως το Ισραηλινό λόμπι, με προμετωπίδα το IPAC, έτσι, δύσκολα δεν θα πάρει η Τουρκία κινητήρες για τα ΚΑΑΝ, τουλάχιστον μια πρώτη παρτίδα. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 10, από όσο γνωρίζουμε, για τα πρωτότυπα για να πετάξει. Και πλέον θα πάρει μια παρτίδα ακόμα για να προχωρήσει από το μοντέλο P0 που είναι τώρα, P0, στο P1 που είναι το πιο προχωρημένο σε δοκιμές. Πολύ πόρο απέχει βέβαια από την επιχειρησιακή αξιοποίηση, χρησιμοποίηση και πολλό δε μάλλον από την εξαγωγή. Που εκεί πάλι έχει λόγο οι ΗΠΑ, όσο φοράν πάνω τους F-110 κινητήρες, οι ΗΠΑ είναι αυτές που θα δώσουν έγκριση για την Ινδονησία, για παράδειγμα, που ακούγεται ένα συμβόλαιο μεγάλο που θέλει να συνάψει. Μέχρι να φορέσουν τους τουρκικούς κινητήρες πάνω. Παρακαλώ.
0: Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Και επιφυλάσσομαι για άλλη φορά με περισσότερο χρόνο. Τα λέμε, τα έχουμε ξαναπεί. Ποιο είναι το διακήρευμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σε σχέση και με τα ελληνικά θέματα?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι για τα ελληνικά θέματα δεν θα έχουμε κάτι εντυπωσιακό εκεί. Η Τουρκία προσπαθεί και προσωπικά ο πρόεδρος Ερντογάν να αναβαθμίσει το δικό του ρόλο, να αναγορευτεί σαν τον πιο σοβαρό και κύριο συνομιλητή του Τραμπ και τον δεύτερο, όπως είπα και πριν, στρατό του ΝΑΤΟ. Άρα το ρόλο που έχει να παίξει στην περιοχή. Προφανώς το ΝΑΤΟ 3.0 είναι το ζητούμενο από εκεί. Θυμάστε ότι το 3.0 είναι το version το καινούριο του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε εδώ και μερικά χρόνια, για την ακρίβεια από το 2014 με την προσάρτηση της Κρυμαίας. Που από το 1.0, να θυμίσουμε, ήταν από την ίδρυση μέχρι το 1991, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Το 2.0 ήταν όταν το ΝΑΤΟ άλλαξε τη φορά του και πήγε προς τη διαχείριση κρίσεων, μέχρι και την Κρυμαία πρακτικά. Και το 3.0 όταν πλέον και ιδίως εντυνόμενο με την προεδρία Τραμπ, πρώτο τέρμ και δεύτερο, όταν η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει πλέον την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα και οι ΗΠΑ να παραμένουν η πυρηνική εγγύηση. Αυτό είναι το 3.0. Και στο πλαίσιο αυτό γίνονται και ορισμένες αλλαγές, συζητήσουμε άλλη φορά αν θέλετε, στα στρατηγία, ποιος αναλαμβάνει ποια διοίκηση. Το σημαντικό όμως, και με αυτό θα κλείσω, είναι το ότι κατά την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της προηγούμενης εβδομάδας έγινε κάτι που πέρασε στα ψηλά. Ξαναανασύρθηκαν προς συζήτηση τα σχέδια πυρηνικής αποτροπής στην Ευρώπη. Γι' αυτό, διότι ο Μετβέντεφ, τουλάχιστον τρεις φορές από όσο θυμάμαι, έχει υπονοήσει ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία. Συνεπώς, είμαστε σε μια διαδικασία επανελέγχου, αξιολόγησης και αναμόρφωσης ενδεχομένως των πυρηνικών σχεδίων. Διότι η πυρηνική ομπρέλα στην Ευρώπη, η πυρηνική επιτροπή στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, είναι η ομπρέλα των ΗΠΑ, αλλά έχουμε και δύο χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ, την Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, που έχουν επίσης πυρηνική δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής, ανεξάρτητα αν η Γαλλία τα έχει υπό εθνικό έλεγχο και δεν τα διαθέτει στην ατομική σχεδία. Τα αθροίζουμε, διότι είναι και αυτή ένα κρατοδομένο του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, πέραν των γνωστών, Ουκρανία, Ιράν και πίεση για το 5% του budget, δεν βλέπω στην σύνοδο η οποία θα γίνει 7 και 8 Ιουλίου κάτι εντυπωσιακό. Θα κερδίσει ο Ερντογάν πολιτικά, ενδεχομένως και στρατιωτικά μέσω των κινητήρων, αλλά μέχρι εκεί πιστεύω.
0: Κύριε Κυριακίδη, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά μιλά ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο παραδίδοντάς τες στο Λιβανέζικο στρατό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η μακραία ζέστη σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών να σφιχτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάου της Ελβετίας σταμάτησε να λειτουργεί λόγω καύσωνα. Δραματικές ώρες για τη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900.000 οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία και από το εξωτερικό δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Περιορίστηκε η πρόσβαση στις πληγείσες ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Την έντονη αντίθεσή τους στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το επιβατικό χηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, στο οποίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο προσάρεξε σε αβαθή έπειτα από blackout, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της βλάβης, απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
2: Όταν κοιτάς από Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα τα μεντεμάκια και τα μποφόρ είναι, θα λέγαμε, συμπαραμαρτούμενο του ελληνικού καλοκαιριού. Οπότε μην κολώνετε και μπάνιο να πάτε και τις βόλτες σας να κάνετε. Και είναι ευχάριστο ότι φυσάει, γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή. Εδώ Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με το Γιάννη Πρίντεζ τώρα στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Αθήνα Σαλούς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και Αλφόνσος Βιντάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη και η συνομιλία, μάλλον, με τον Τηλέμαχο Χιντήρη. Δεν ήταν μόνο η αποτίμηση του, αυτή που μπορούμε να κάνουμε μετά από 30 χρόνια, του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν και η αφήγηση πάνω σε κρίσιμες καμπές, δύσκολα θέματα, για το πώς τα χειρίστηκε, πώς έπαιρνε τις αποφάσεις και πώς κινήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και η συνομιλία που είχαμε με τον υποναύαρχο αποστρατεία, τον κύριο Κυριακίδη, του Διονύση τον Κυριακίδη, και για τα F-35 και για τη νέα τροχιά που φαίνεται να μπαίνουν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, και για το διακύδευμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8, αν θυμάμαι καλά, τις ημερομηνίες Ιουλίου στην Άγκυρα. Να ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα περάσουμε και στους επόμενους καλεσμένους μας. Πάμε πολύ σύντομα. Απογευματινή, τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού, έξυπνα τρίκα από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση. Κόντρα, η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης, αυστηρές οδηγίες Τσίπρα στους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος, ο κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, δηλώνει ο Αλέξης. Δημοκρατία, ραλίστας, ταυλαδόρος, ταινίστας και αστροναύτης, ζει το μύθο του στο διάστημα ο Μητσοτάκης. Μένουμε μόνο στα πρώτα θέματα, θα επανέλθουμε αν χρειαστεί μετά. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια είναι το πρώτο θέμα της Καθημερινής. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια, οι βασικές αιτίες για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και πτήσεις. Θα αφήσω εδώ τις εφημερίδες και τις δούμε σε λίγο, όμως θα με επιτρέψετε, γιατί έχει και το δικό του ενδιαφέρον. Είμαστε σε αστερισμό δημοσκοπήσεων πλέον, οπότε πάω και στα παραπολιτικά να δούμε το πρώτο θέμα. Τι αποκαλεί την Gallup της GPO για τα παραπολιτικά? Ανέβηκε στο 29,4 η Νέα Δημοκρατία, μια μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου των κυβερνών κόμμα, άνοδο 1,3 για την Ελλάς του Τσίπρα, συνεχίζει η πτωτική πορεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ το κόμμα της Καρισιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή, ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9 θέλει σταθερότητα, το 58,4 ζητά πολιτική αλλαγή. Ενδιαφέρον αυτό, διότι ανάλογο έβριμα βρήκαμε και στη Real Polls, άρα στο διακύδευμα των εκλογών αρχίζει να έχει ενδιαφέρον, και έχουμε δει και παρόμοια ευρήματα και σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις. Επιτρέψτε μου μόνο να δω, εδώ έχει εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, τη διαβάζω. Δεν είναι η καθαρή πρόθεση ψήφου, είναι με αναγωγή. 29,4 Νέα Δημοκρατία, 1,2 ΣΥΡΙΖΑ, 11,5 ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση 9,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 9, Νίκη 1,1, Πλαίσια Ελευθερίας 4,3, Φωνή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,9, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάδας 16,3, Ελπίδα 7,8, Άλλο 4,7. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της Ελλάς. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα σας ξεκίναγα κανονικά και από το σημερινό Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και από τα όσα είπε χθες στους τομεάρχες σας εκεί ο κύριος Τσίπρας, όμως τώρα κοιτάζοντας τις εφημερίδες και έχω μείνει στο, γι' αυτό επέμεινα και λίγο παραπάνω στο πρωτοσέλιδο του, των παραπολιτικών με τη δημοσκόπηση GPO που έχουμε άνοδο στο 29,4 της Νέας Δημοκρατίας. Αν καταλαβαίνω, αυτό είναι η εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, δεν μπορώ να μπω μέσα, την έχω ηλεκτρονικά μόνο να δω την πρόθεση ψήφου. Συγκρατώ ότι έχετε και εσείς μία άνοδο, λέει 1,3 πάνω η Ελλάς. Εδώ όμως φαίνεται ότι ανοίγει μια κουβέντα, κύριε, κύριε Τεμπονέρα, και το συνδυάζω και με το έβριμα της Real Polls και με αυτό που βλέπω τώρα και με ευρήματα προηγούμενων δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει το διακύδευμα που θέτει η κυβερνητική πλευρά, η κυβερνητική πλειοψηφία, σταθερότητα και συνέχεια, και από την άλλη βλέπω ότι κερδίζει έδαφος, αν θέλετε, θα το δούμε τώρα τουλάχιστον, η πολιτική αλλαγή. Στο 58,4 είναι το αίτημα πολιτικής αλλαγής εδώ, έναντι 38,9 της πολιτικής σταθερότητας. Πόσο όριμη είστε για αυτή την πολιτική αλλαγή, κύριε Τεμπονέρα? Πόσο όριμη είναι η Ελλάς, πόσο όριμος πλέον είναι και ο κύριος Τσίπρας μετά από τις εμπειρίες του να διαχειριστεί αυτό το αίτημα?
1: Κύριε Βιτάλη, τολμώ να πω ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως στην αρχή μιας φάσης ενός νέου διπολισμού. Το πραγματικό δίλημα των επερχόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Διότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και το έβριμα που αναφέρεται για πολιτική αλλαγή, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κούρασε και η ελληνική κοινωνία κουράστηκε. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις εχθές έκλεισε χρόνο ζωής ενός μήνα. Μέσα σε ένα μήνα υπάρχει η στελέχωση του κόμματος, οι τομεάρχες. Σήμερα, όπως είπατε πολύ σωστά, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις πολιτικής και στον επόμενο χρόνο, και με ορίζοντα τη ΔΕΘ, θα ξεδιπλώσουμε αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, αλλά και πλήρως κοστολογημένο. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, φιλοδοξούμε και με την απήχηση την οποία έχει η δυναμική του εγχειρήματος, πράγματι όχι απλά να, αν θέλετε, καταλάβουμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να οδηγήσουμε όχι σε πολιτική αλλαγή, αλλά σε αλλαγή πολιτικής. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει πολλή δουλειά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός. Εμείς προετοιμαζόμαστε συνεχώς. Έχουμε νέες επεξεργασίες, τις οποίες συζητάμε και συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία. Τα στελέχη μας βρίσκονται σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου κυρίως να ακούσουμε και να συνδιαμορφώσουμε μαζί με τους πολίτες στις νέες συνθήκες που υπάρχουν, αν θέλετε, τις λύσεις για την επόμενη μέρα. Άρα θεωρώ ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι και σε επίπεδο οργάνωσης και σε επίπεδο πολιτικής πρότασης, αλλά βεβαίως και σε επίπεδο πολιτικής διείσδυσης στην κοινωνία. Και μας κάνει, αν θέλετε, ιδιαίτερα χαρούμενος ότι το εγχείρημά μας έχει απήχηση και εκλογικό ακροατήριο.
0: Πολιτική αλλαγή ή αλλαγή πολιτικής, όπως το λέτε, προϋποθέτει ότι θα είστε το πλειοψηφόν κόμμα στις εκλογές. Προφανώς, τουλάχιστον με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, και σας λέω, δεν μπορώ να δω μέσα τις εσωτερικές σελίδες των παραπολιτικών, το βλέπω μόνο ηλεκτρονικά εδώ, για την πρόθεση ψήφου. Απέχεται ακόμα. Μπορεί να μην κρίνει διαφορά, απέχεται ακόμα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε άλλη δημοσκόπηση, θυμίζω προχθές...
0: Η Real Polls στα 6,7...
1: 6,9 μονάδες, ήταν κάτω από τις 7 μονάδες, η μικρότερη διαφορά που έχει υπάρξει μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος από το 2016 και μετά. Προφανώς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις, όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια διεργασία σε εξέλιξη στην κοινωνία, και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι έχουμε και άλλες μεταβλητές. Αναφερθήκατε προηγουμένως, μπορεί να έχουμε και την είσοδο νέων κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που θα δημιουργήσουν σίγουρα και άλλα προβλήματα, αλλά εμείς δεν περιμένουμε να αμφισβητηθεί από τα δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Εμείς περιμένουμε να διαμορφώσουμε μια νέα πολιτική πλειοψηφία που θα εδράζεται πάνω σε αυτό το οποίο υποβόσκει στην ελληνική κοινωνία, μια κοινωνική αντιπολίτευση που θέλει να αναλάβει ευθύνες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, και σε αυτό το κομμάτι θέλουμε να είμαστε η πολιτική έκφραση κυρίως αυτής της κοινωνικής κίνησης που είναι σε εξέλιξη.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια κοινωνική κίνηση σε εξέλιξη. Είναι αλήθεια, είναι ήδη 7 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, οι δημοκρατίες έχουν τις εναλλαγές, έχουν τα παράπονα που καταγράφονται από τους πολίτες, αναζητούν μερικές φορές λύσεις διακυβέρνησης διαφορετικές, Εδώ όμως υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο σας το θέτει και η κυβέρνηση. Πόσο μετρήσιμα και πόσο ρεαλιστικά είναι τα όσα έχετε πει μέχρι τώρα, κύριε Τεμπονέρα, ξεκινώντας από τους φόρους?
1: Ναι, θα είμαι καθαρός απέναντί σας. Η ελληνική οικονομία είχε στόχο πλεονάσματος το 2%. Η ελληνική κυβέρνηση ξεζούμισε τον ελληνικό λαό, κυρίως μέσω των έμεσων φόρων. Έχει επιτύχει στόχο πλεονάσματος το 5%. Αυτά είναι περίπου επιπλέον 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να μοιράσουμε τα χρήματα αυτά? Όχι, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, τους οποίους και εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε. Όμως, εμείς δεν μιλάμε για φορολόγηση. Μιλάμε για ένα νέο παραγωγικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, για μεγέθυνση της οικονομίας, επενδύοντας όχι στο real estate και στον τουρισμό, αλλά στην καινοτομία, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, όπου θα παράξουμε πλούτο και άρα το κράτος θα έχει πλέον έσοδα προκειμένου να υποστηρίξει παροχές. Υπάρχει ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης στη χώρα. Αυτό είναι καθαρό. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η μισθωτή εργασία στα χαμηλά κλιμάκια να φορολογείται με 9% και τα μερίσματα των 100 και 200 και 300 χιλιάδων ευρώ να φορολογούνται με 5%. Και επιπλέον υπάρχει και άλλη μια πάρα πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα μεγάλη θα έλεγα, πηγή εσόδων. Ποια είναι αυτή? Η πάταξη της διαφοράς και της διαπλοκής, στην οποία η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστεί με απανωτά σκάνδαλα.
0: Μου επιτρέπετε?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Εγώ τα ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά και είναι θέματα που προβληματίζουν και το νέο παραγωγικό μοντέλο και η πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής για να μαζευτούν χρήματα. Τα ακούω πάρα πολλά χρόνια και τα άκουγα πολύ έντονα τότε που ήμασταν σε κίνηση να μπούμε στα μνημόνια. Αυτά, ότι κάνουμε αυτές τις κινήσεις γιατί πρέπει να πάμε σε ένα παραγωγικό μοντέλο,
1: να γίνουμε
0: πιο σαφείς. Γιατί τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά και δεν το λέω ότι δεν είναι σωστά, λέω ότι τα ακούμε συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται?
1: Πριν από μια δεκαετία, λοιπόν, το 2018 περίπου, είχαμε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για συμβουλευτικές της Δημοσίου, απευθείας αναθέσεις, και σήμερα έχουμε 585 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από μια δεκαετία είχαμε τους μισούς μετακλητούς από ό,τι έχουμε σήμερα. Πριν από μια δεκαετία δεν είχαμε 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, που μέσω μια στοιχειώδους έκθεσης που επιβάλλει στον ανταγωνισμό όταν υπάρχουν αναθέσεις κυρίως δημοσίων έργων, θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομήσει δεκάδες, εκατοντάδες ή και δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου αυτά να κατευθυνθούν στη στέγαση, στο κοινωνικό κράτος, στη νεολαία και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι αόριστα, είναι πράγματα πολύ συγκεκριμένα που κοστίζουν. Πριν από μια δεκαετία, ξέρετε, δεν είχαμε 400 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από μια δεκαετία δεν είχαμε, για παράδειγμα, γενικούς γραμματείς πολεοδομιών να πρωταγωνιστούν σε σπαρταριστούς διαλόγους σε εστίες διαφοράς μέσα στις πολεοδομίες. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μετατρέψει το κράτος και έχει δημιουργήσει ένα κομματικό ρυφηφί. Δεν είχαμε πριν μια δεκαετία, και αυτό δεν έχει ενδεχομένως κόστος, αλλά δείχνει ακριβώς την πελατειακή αντίληψη στο σκάνδαλο της κυρίας Ασημακοπούλου, προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων πολιτών να φεύγουν προκειμένου να εκμεεύσουν εκλογική πελατεία. Δεν έχει τέλος, κύριε Βιτάλη, η διαφθορά και η διαπλοκή στη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, στοιχίζει πάρα πολλά χρήματα, τα οποία μια ελληνική κυβέρνηση, μια αποδοχή κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει κατευθύνει αλλού. Άρα, λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός επίσης είναι συγκεκριμένος, με την έννοια ότι οι μετρήσεις δείχνουν ότι 40% των επενδύσεων κατευθύνονται σε μη παραγωγικές επενδύσεις, δηλαδή real estate, τουρισμός και κεφάλαια τα οποία ταξιδεύουν κυρίως στο εξωτερικό, σε funds τα οποία έχουν πολλές πολυεθνικές. Δεν έχουμε ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση προκειμένου να υπάρχει και χρηματοδότηση και ρευστότητα και ρυθμίσεις οφειλών. Για να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν, έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν και μπορούν να δώσουν ανάσταση στον αγροτικό κόσμο. Δεν έχουμε παρέμβαση όσον αφορά την λαιλασία της πρώτης κατοικίας. Θυμίζω ότι μέσα στο 2025 έγιναν 25.000 πληστηριασμοί, δηλαδή πενταπλάσιοι μέσα σε ένα έτος, από όσοι έγιναν όλη την τετραετία 2015,
0: ρύθμιση 2019. Των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες διαλύθηκαν και απορριθμίστηκαν πλήρως στην εποχή των μνημονίων. Και συλλογικές συμβάσεις σοβαρές θα έχουμε.
1: Πάμε και σε αυτό, λοιπόν. Εχθές, όπως ξέρετε, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής στην εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών, Ευρωπαϊκή Οδηγία. Στο άρθρο 37 του νομοσχεδίου, η κυρία Κεραμέως πονηρά πέρασε ένα άρθρο στο οποίο καταργεί την κυριακάτικη αργία για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, κυρίως απασχολούμενους στην βιομηχανία. Θα μου πει κανείς πώς συνδέεται αυτό. Ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας είναι το δημογραφικό. Ερώτημα πρώτο. Ένα νέο ζευγάρι, το οποίο θέλει για παράδειγμα να κάνει οικογένεια και ο εργοδότης τους καλεί και τους δύο να δουλέψουν Κυριακή. Είναι αυτό ανασταλτικός παράγοντας προκειμένου να κάνει οικογένεια ένα νέο ζευγάρι? Το ίδιο ζευγάρι, δεύτερο παράδειγμα. Έχει ένα παιδί και θέλει να κάνει δεύτερο παιδί. Μπορείτε να μου πείτε αν είναι ανοιχτή η παιδική σταθμή για δύο εργαζόμενους που θα δουλεύουν την Κυριακή προκειμένου κάποιος να κρατήσει το παιδί? Θέλω να πω ότι οι εργασιακές σχέσεις δεν απορριθμίζονται στο κενό. Απορριθμίζονται με πολιτική επιλογή. Τι λέμε εμείς λοιπόν ξεκάθαρα για την εργασία? Λέμε ότι πρέπει όχι μόνο να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και να τηρούνται, διότι ακόμα και στον επισητισμό τουρισμό που έγινε μια συλλογική σύμβαση,
0: ναι,
1: οι εργαζόμενοι έκαναν απεργία μέσα στην τουριστική περίοδο. Αυτό είχε πάνω από 10 χρόνια, πρέπει να σας πω, να συμβεί, προκειμένου να τηρηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Οι άνθρωποι υπήρξαν, επαναλαμβάνω, συλλογική σύμβαση. Αλλά δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και, για παράδειγμα, στο νομό Χανίων υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2,5 επιθεωρητές εργασίας. Και λέω 2,5 γιατί ο ένας ακόμα εκπαιδεύεται σε ένα νομό τουριστικό με εκατοντάδες τουριστικές μονάδες και επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Είναι ντροπή η χώρα μας να είναι πρωταθλήτρια σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και με βάση τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, μόνο τα τελευταία χρόνια να έχουμε διπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων. Εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί και αξιοπρεπείς συντάξεις. Καλοί μισθοί μεταφράζονται αυτόματα και σε καλές συνταξιοδοτικές παροχές. Εμείς λέμε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να μην διαλυθεί ο ΟΑΕΔ. Την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, ναι, απολύονται από τη ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ 730, ακούστε με, ουσιαστικά εργαζόμενοι τριών μεγάλων βιομηχανιών, εργασιακοί σύμβουλοι, δηλαδή μένουν άνεργοι εκείνοι οι οποίοι προορίζονται για να μειώσουν την ανεργία στη χώρα. 730 οικογένειες με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας μένουν στο δρόμο οι άνθρωποι αυτοί. Άρα λοιπόν εδώ οι πολιτικές επιλογές της απορρίθμισης εργασίας συνεχίζονται δυστυχώς με αδιάκοπο ρυθμό. Και αυτή η πορεία για μας πρέπει να αναστραφεί. Και γιατί θα αναστραφεί? Γιατί εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε την εργασία ως παράγοντα εργατικού κόστους, που είναι ανασταλτικό κομμάτι για την επιχειρηματικότητα και για την υγιή επιχείρηση. Εμείς την αντιλαμβανόμαστε ως μοχλό ανάπτυξη κοινωνικής ευημερίας, που πράγματι μπορεί να μοιράσει τον παραγόμενο πλούτο κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Άρα λοιπόν βλέπω ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, με συγκεκριμένες προτάσεις, με την εντυμότητα και την καθαρότητα που έχουν τα πρόσωπά μας και οι πολιτικές μας διαδρομές, όση αξία και αν έχει αυτό. Και άρα, από την έννοια αυτή, γι' αυτό λέω ότι το επόμενο δίλημα στις επόμενες εκλογές μεταξύ διαφθοράς και πολιτικής, ηθικής ή κοινωνικής εντυμότητας θα είναι το μεγάλο διακύβευμα.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχετε και την υποχρέωση του Εθνικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει περιγράψει τον κατώτατο μισθό και πώς θα εξελιχθεί. Ξέρετε, εσείς καλύτερα από μένα τα ξέρετε αυτά. Θα συμπαρασύρει και επιδόματα κτλ. Εσείς πού βάζετε αυτό το μπήχι?
1: Προσέξτε, εχθές μόλις βγήκε η έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ. Του φορέα, ο οποίος είναι και επιστημονικός και ξέρει καλύτερα από όλους ενδεχομένως τα ζητήματα των αμοιβών. Τι λέει η έκθεση αυτή? Λέει ότι από το 19 μέχρι το 25 ο πραγματικός μέσος μισθός με βάση την ακρίβεια και τον πληθωρισμό αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Από το 21 έως το 25 ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,3%. Τι θέλω να πω? Οι όποιες ονομαστικές αυξήσεις γίνονται για να έχουν αντανάκλαση στη τσέπη των εργαζομένων, θα πρέπει να απαντήσουν και σε ένα απλό ερώτημα. Γιατί, κύριε Βιτάλη, πριν από λίγο έβαλα βενζίνη στο πρατήριο με 1,90, όταν το πετρέλαιο και το βαρέλι έχει 72 δολάρια, ακριβώς όσο είχε πριν από τον πόλεμο, οπότε και η τιμή της βενζίνης ήταν 1,65. Γιατί το ψωμί αυτή τη στιγμή που το στάρι στα 10 λεπτά το κιλό, όπως μας λένε οι αγρότες, και φτάνει το ψωμί να πουλιέται στο σούπερ μάρκετ στα 2,5 ευρώ? Γιατί τα κεράσια στην Μπέλα φεύγουν από το χωράφι στο 1,60 και φτάνουν στην Αθήνα στα 9 έως 14 ευρώ? Άρα,
0: στη Λαϊκή ήταν λίγο λιγότερα πάντως.
1: Μίλησα για την Μπέλα, ναι, για την Μπέλα συγκεκριμένα. Άλλα κεράσια είναι και φθηνότερα πράγματα, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι η αύξηση της ονομαστικής τιμής δεν λέει απολύτως τίποτα όταν στη χώρα μας επικρατεί μια συνθήκη. Ποια είναι η συνθήκη αυτή? Ότι έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από ό,τι έχει η υπόλοιπη Ευρώπη και οι Έλληνες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Έχουν μισθούς Βουλγαρίας, ωράρια Κίνας και στα ράφια του σούπερ μάρκετ τιμές Ελβετίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Συγγνώμη, κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε πάλι. Γεια σας.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Διονύση Τεμπονέρα, τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεζμπολά, κάνει λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στο επίπεδο 4, Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, ασφικτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία, νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών στη Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί, απόγνωση και κοινωνική οργή. Αποκολλήθηκε και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout. Ο απόπλους απαγορεύτηκε μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Σας είχαμε ενημερώσει και νωρίτερα και στα δελτία ειδήσεων και στο ξεκίνημα της εκπομπής για την προσάραξη του πλοίου Κίσαμος με 1246 επιβάτες σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα. Και πάμε να συνδεθούμε με την ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, για να μας δώσει λεπτομέρειες από αυτό το συμβάν. Καλή σου μέρα, Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και πρέπει να σου πω πως σύμφωνα με όσο μας δήλωσε στο έργο επιβάτης του πλοίου, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν και το πλοίο είναι έτοιμο να συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του. Για περίπου τώρα να πούμε.
0: Blackout είχε παρουσιαστεί, έτσι.
1: Blackout, έτσι, το οποίο προκάλεσε προσωρινή βλάβη και οδήγησε στην προσάραξη. Για περίπου 2,5 ώρες το επιβατικό όχημα ταγωγό Κίσαμος ήταν ασφαλώς εδεμένο στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο μετά την προσάραξή του σε αβαθή ύδατα. Και όλα αυτά συνέβησαν στις 3 και 10 τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε και επισήμως η Yannick Lines. Τώρα, πρέπει να σου πω πως κατά το διάστημα που το πλοίο ήταν προσαραγμένο, πραγματοποιήθηκε υποβρύχιος έλεγχος από δίτη, χωρίς όμως να διαπιστωθεί κάποια σοβαρή ζημιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εντοπίστηκαν μόνο έτσι κάποιες επιφανειακές εκδορές, ενώ δεν παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων. Διενεργήθηκαν φυσικά όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αυτό που μας περιέγραψε και στο Earth News επιβάτης του πλοίου είναι ότι επικράτησε αναστάτωση. Κάποιοι μάλιστα επιβάτες ήθελαν να κατέβουν και στο λιμάνι της Μήλου, δεν γνώριζαν τι ακριβώς είχε συμβεί. Αυτό εμφανίστηκε στις 3 και 10 τα ξημερώματα και λίγο έτσι μετά τις 5 και μισή έδεσε στο λιμάνι της Μήλου. Βρίσκεται ακόμα εκεί με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, πολλή ταλαιπωρία στους επιβάτες. Βρίσκονται 1246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, χωρίς φυσικά, και το σημαντικότερο είναι αυτό, να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Φυσικά προανάκριση διενεργείται από τη λιμενική αρχή της Μήλου.
0: Ωραία. Όλα καλά στο τέλος.
1: Όλα
0: λίγο
1: καλά.
0: Ταλαιπωρία, πόσο είπαμε, 2,5 ώρες περίπου.
1: Ήταν τώρα να και φτάσει, να έχει δέσει κανονικά στη Σούδα, γιατί το συγκεκριμένο δρομολόγιο, πραγματοποιούσε Πειραιάς, Μήλος, Σούδα, και όπως καταλαβαίνεις 6:30-7 η ώρα κανονικά έπρεπε να έχει δέσει στα Χανιά. Μάλιστα. Και βρίσκεται ακόμα στη Μήλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και πάμε μετά από αυτή την αναλυτική ενημέρωση που μας έκανε η Χρυσίτα Νικητάκη για το πλοίο Κίσαμος, προσάραξε. Μετά από blackout σε Αβαθή, στο λιμάνι του Αδάμαντα, με 1246 επιβάτες, κανένα πρόβλημα, και επισκευάστηκε βλάβη και δεν υπάρχει ούτε τραυματισμός ούτε τίποτα, μία-δύο ώρες και κάτι καθυστέρηση. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιο για τη φορολογία. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική.
0: Σιδεροκέφαλος, δεν τα έχουμε πει μετά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Και δεν ξέρω, θα μας βάλετε καινούριους φόρους, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Κοιτάξτε, η τάση δεν είναι αυτή η κυβερνητική αυτά τα χρόνια. Η τάση αντιθέτως είναι η μείωση φόρων. Έχουμε μειώσει 83 φόρους. 36 από αυτούς τους μειώσαμε από το 2023 μέχρι σήμερα στη δεύτερη τετραετία. Άρα νομίζω, γιατί να το χαλάσουμε, γιατί να πάμε διαφορετικά.
0: Εγώ το έριξα τώρα, μήπως βγάλω καμιά είδηση.
1: Πηγαίνετε σε άλλο πεδίο, πάμε σε άλλο πεδίο.
0: Μισό λεπτό. Βλέπετε δυνατότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τώρα σας ρωτάω γιατί έχετε εμπειρία στα οικονομικά πριν φτάσετε σε αυτή τη θέση. Βλέπετε δυνατότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να υπάρχουν κάποιες παραπάνω ανάσες, παραδείγματος χάρη στο θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης, στο θέμα της μείωσης κάποιων φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες?
1: Οπωσδήποτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια κοινωνική ομάδα που πάντοτε την χάνει της μέρημνας και την κοιτάζουμε τις ανάγκες της και πάντα μιλάμε με τους θεσμικούς εκπροσώπους. Από εκεί και πέρα, το δεδομένο είναι ότι η προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι γνώριμη, δηλαδή η ανακούφιση κοινωνικών ομάδων και πολιτών, είτε αυτοί είναι ευάλωτοι είτε είναι επαγγελματίες. Η προσέγγιση, επειδή κάποιοι επιδιώκουν να περιγράψουν μέτρα μόνο για μία ομάδα, άντε δύο, οπωσδήποτε η προσέγγιση θα είναι ολιστική. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μείγμα κοινωνικό. Επομένως, νομίζω ότι μέσα από τη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα, φέραμε ένα πολυνομοσχέδιο αρκετά ευεργετικό την προηγούμενη Τετάρτη και το ολοκληρώσαμε και συνεχίζεται η διαβούλευση από τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι θα προκύψει κάτι θετικό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αρκετές κοινωνικές ομάδες.
0: Για να το δούμε. Να σας πω τώρα, μου κάνει εντύπωση αυτό που
1: λέω. Χωρίς βέβαια, κύριε Βιτάλη, να τάζουμε τα πάντα στους πάντες, έτσι. Θέλω να είμαι σαφής αυτό.
0: Θα έρθουμε και εδώ. Τι είναι αυτό το μία New Age βαρουφακιάδα? Διαβάζω τον τίτλο σε μια συνέντευξή σας στο CNN. Πού πάμε, γυρνάμε τόσο πίσω, γυρίσατε στην κριτική σας, δηλαδή εντάξει, είπαμε, ανεβαίνει η Ελλάς, αλλά τόσο πίσω γυρίσατε την κριτική σας.
1: Σέβομαι απόλυτα έναν πρώην πρωθυπουργό, ο ελληνικός λαός τον είχε εκλέξει. Θεωρώ ότι έχει βγει κι αυτός αρκετά διαφορετικός από όλη αυτή την περιπέτεια, γιατί πάντα η πολιτική όταν την ασκεί σε επίπεδο εξουσίας είναι μια περιπέτεια.
0: Σωστό είναι, καλή, σωστό,
1: έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Τον σέβομαι απόλυτα, απλά καταγράφω δύο τάσεις οι οποίες με έχουν προβληματίσει.
0: Παρακαλώ.
1: Το ένα είναι ότι παρακολουθώ κάποια άγουρα, και νομίζω ότι είναι στην πλειοψηφία τους, και πολιτικά σε επίπεδο λόγου, όχι κοινωνίας, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, σε επίπεδο λόγου ανώριμα στελέχη από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία αρθρώνουν έναν λόγο που μου κάνει εντύπωση. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει θητεύσει πολιτικά σε έναν παραδοσιακό φορέα της αριστεράς με μια ιστορία, εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα συνασπισμό. Παρουσιάζονται λοιπόν μια σειρά από στελέχη του, τα οποία φαίνονται άγουρα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας πρώην πρωθυπουργός θα πολιτευτεί με πρώτη ομάδα ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε για σκαφά τους και τζιπά τους και φορολογίες, έτσι.
0: Πόσα χρόνια είσαι στην πολιτική και πόσα στη δημοσιογραφία, κύριε?
1: Είμαι 7 χρόνια εκλεγμένος βουλευτής. Είμαι και πάνω από 25 χρόνια στη δημοσιογραφία.
0: Ξέρετε τι λέμε, έτσι. Η πρώτη ομάδα πάντα έχει, γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα.
1: Εντάξει.
0: Το είπα πολύ απλά. Άρα νομίζω το ξέρετε.
1: Στη δημοσιογραφία λέμε έτσι, αλλά στη ζωή λέμε ότι και η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μένει.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μάζεψε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα όσα είπε μετά για τους φόρους και για την οικονομική πολιτική ήταν αρκετά σαφή και κατανόητα. Τώρα μπορούμε να διαφωνήσουμε σε κάποια από αυτά, αλλά εντάξει.
1: Σαφή θα είναι όταν ακούσουμε ένα μετρήσιμο μέγεθος και όταν μας
0: πει ποιο είναι το μετρήσιμο.
1: Να μας αναλύσει το οικονομικό του πρόγραμμα και πώς αυτό θα φτάσει. Γιατί μέχρι στιγμής ακούμε ευκολίες. Λέω το εξής. Ουσιαστικά τι λένε, να φορολογήσουμε τον πλούτο. Πολύ ωραία. Γιατί δεν έγινε αυτό στα χρόνια που άσκησε διακυβέρνηση, όπου τότε μάλιστα θα είμαστε και ειλικρινείς. Ήταν και πιο κατεπήγον. Γιατί τότε ο ελληνικός λαός έβλεπε τις συντάξεις του να κόβεται, έβλεπε το εισόδημά του να περιορίζεται και έβλεπε διαρκώς να ανεβαίνουν φόροι, όχι τώρα που πέφτουν από εμάς. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο κύριος Τσίπρας επίσης, αν θέλετε τη γνώμη, το νούμερο ένα λοιπόν για τη βαρουφακιάδα νομίζω το εξήγησα. Το δεύτερο όμως το οποίο οφείλω να πω για τον κύριο Τσίπρα και δεν το περίμενα, γιατί δεν ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος, έτσι θέλω να είμαι ειλικρινής. Μπορώ να του προσάψω πολλά.

0: να λέει εγώ διεκδικώ την εξουσία. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο τόσο αλαζονικό στους πρώην συντρόφους. Αυτό είναι δικό μου γενικό σχόλιο, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά μπορεί να πει ότι εγώ διεκδικώ την εξουσία, γιατί είναι στον πολιτικό.
0: Καλά, εδώ το λέει τώρα ο Ανδρουλάκης, θα μου πείτε. Εντάξει, έχετε μία.
1: Αυτό εντάξει.
0: Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό, αλλά θέλω
1: και
0: να.
1: Και τώρα
0: πω.
1: Μεταξύ μας σε μια δημοσκόπηση, έχει φτάσει στο 6,8-6,9 η διαφορά.
0: Δεν θα πάω εγώ σε αλαζονική προσέγγιση. Δεν θα αντικαταστήσω αυτό το οποίο επικρίνω. Αλλά νομίζω
1: ναι,
0: ότι
1: αλλά η καινούργια δημοσκόπηση σας λέει ότι ανεβήκατε στο 29,4.
0: Δεν υπάρχει αποτύπωση μιας τόσο μεγάλης ανατροπής, γιατί θα είναι μεγάλη ανατροπή η Νέα Δημοκρατία να μην είναι πρώτη, χωρίς αλαζονία και με τα πόδια να τα πατάμε κάτω. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως βλέπω συνολικά στην αντιπολίτευση, συνολικά, και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα πρόβλημα κοινοβουλευτικό, δημοκρατικό, μια προχειρότητα, μια αδυναμία αποτύπωση συγκεκριμένων προτάσεων. Εμείς για παράδειγμα δεν κρίνομαστε για τα θα, κρίνομαστε για τα να. Φέραμε μια πολιτική ευεργετική σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Φέραμε μια σειρά μέτρων όπως 150 ευρώ ανά παιδί. Φέραμε μια αύξηση στο επίδομα για τους συνταξιούχους. Φέραμε 72 δόσεις για τον εξωδικαστικό. Δηλαδή, μας μετράει ο καθένας. Μπορεί κάποιος να πει φτάνουν, δεν φτάνουν. Όμως είμαστε εδώ. Παράγουμε πολιτική. Κρινόμαστε. Τα άλλα κόμματα στο σύνολό τους διαγωνίζονται ποιος θα πει το πιο ευχάριστο. Λέει τώρα, λέει θα μειώσουμε, θα μην πληρώνουν οι συγκοινωνίες οι νέοι. Ακοστολόγητα. Εύκολα. Αρπακολαδίδικα.
1: Όχι. Ο κύριος Ανδρουλάκης το εξήγησε, έδωσε και τα νούμερα. Και από την πλευρά της Ελλάδας υπήρξαν κάποιες εξηγήσεις.
0: Καμία ακοστολόγηση. Προχειρότητες και εντυπωσιοθυρία. Και μάλιστα σας πω και κάτι. Βλέπω ένα διαγωνισμό στα πιο αριστερά μας, στο κέντρο και αριστερά μας. Ποιος θα πει το πιο ευχάριστο. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Έτσι δεν κερδίζεις ακροατήριο. Αντιθέτως στέλνεις ένα μήνυμα ότι δεν είσαι προετοιμασμένος. Είναι μια προετοίμαστη για να κυβερνήσει αντιπολίτευση. Στο σύνολό της. Δέστε τα κόμματα και πέραν των δύο που έτσι έχω σταθεί, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή και της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, ανυπαρξία θέσεων, αδυναμία έκφρασης απόψεων και προτάσεων, μία διαρκής καταγγελία. Είδαμε πόσο γρήγορα η κυρία Καριστιανού ως κόμμα, επειδή έχει κρυφτεί και δεν θέλει να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο, θέλει να πάει σβηστά, πώς αρχίζει και απομαγεύεται όλη αυτή η πολιτική προσπάθεια. Θέλω λοιπόν να πω ότι ας δούμε που θα καταλήξει η αντιπολίτευση, και εγώ βλέπω μια νέα τάση να καταγράφεται και δημοσκοπικά.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Μπροστά στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει συνεκτικό σχέδιο και μέσα από τις διαρκείς παρεμβάσεις της κυβέρνησής μας, με τα μπρος και τα πίσω μας. Αλλά παρακολουθεί μια προσπάθεια ο πολίτης, η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει, σιγά σιγά αλλά ανεβαίνει, ενώ αντίθετα η αντιπολίτευση, αν θα δείτε, φθήνει. Πλην του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν πετάει κιόλας, απλά έχει κάποια συμπαθητικά ποσοστά. Όλοι οι άλλοι είναι σε κρίση, όλα τα άλλα κόμματα.
1: Υπάρχει όμως ένα έβριμα, το οποίο το βλέπαμε παλιότερα, έγινε πολύ πιο έντονο στη Real Polls και το βλέπουμε και σήμερα στην GPO, που στο διακύδευμα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, η πλειοψηφία ζητάει πολιτική αλλαγή.
0: Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει και μια συμπαγής ομάδα
1: πολιτών. Στο 38, τόσο ναι, και στις δύο δημοσκοπήσεις περίπου στο 37-38 είναι, δεν θυμάμαι στις παλιότερες, αλλά σε αυτές έχετε δίκιο. Σε αυτό είναι συμπαγής.
0: Αλλά αυτό το πολιτική αλλαγή όμως ο καθένας το ερμηνεύει, αν θα δείτε, αν εμβαθύνουμε στο πολιτική, εγώ δέχομαι απόλυτα, έχετε δίκιο. Αν εμβαθύνουμε στο πολιτική αλλαγή, η κάθε απάντηση κρύβει κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, λέει ο άλλος, πολιτική αλλαγή. Θέλω τον Τσίπρα και τους νέους του κόμματός του, που δεν τους ξέρει κανένας. Ο άλλος λέει, όχι, εγώ θέλω το Πασόκ που είναι έμπειρο δοκιμασμένο, γιατί θέλω πολιτική αλλαγή που να μην μου κοστίσει. Ο άλλος λέει, θέλω ακροδεξιά πολιτική αλλαγή, θέλω σκληρή πολιτική σε όλα. Ο άλλος λέει, θέλω την Καριστιανού, γιατί θέλω να μπει μέσα ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Υπάρχουν άλλοι που λένε, θέλω την Κωνσταντοπούλου για να γίνει μπάχαλο. Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι συνεκτικό όλο αυτό. Το μόνο συνεκτικό σε αυτή τη μέτρηση, το αποδέχομαι, εγώ δεν έχω αλίμονο, τα μετρήσεις αυτά είναι σωστές. Το μόνο συνεκτικό είναι η σταθερότητα. Σου λέει ένα κοινό, παιδιά.

0: σταθερότητα Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης.
1: Ναι, αλλά εδώ ας προσδιορίσουμε και έναν άλλο παράγοντα στις δημοκρατίες. Υπάρχει σταθερά η εναλλαγή στην εξουσία κάθε 4-8 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει.
0: Υπάρχουν και χώρες που έχουν κυβερνηθεί όμως για μικρά διαστήματα.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε για την Ουγγαρία του κ. Όρμπαν.
0: Άμα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, δηλαδή να παραχωρήσουμε
1: όχι,
0: την εξουσία.
1: Άλλο θέλω να πω. Μήπως αυτά τα ευρήματα τα οποία τα διαβάσατε έτσι εσείς, με αυτόν τον τρόπο και σας άκουσα προσεκτικά, σημαίνουν στο βάθος και κάτι άλλο. Ότι ναι. Έπεσε η γραμμή. Δώστε μου λίγο μουσική και ξαναπάρτε σας παρακαλώ τον κύριο Μαρκοπούλου.

0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, έχουμε ξανά.
1: Η γραμμή,
0: ναι. Τα ζωντανά αυτά έχουν, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Δεν πειράζει.
0: Έλεγα το εξής. Διαβάσατε, με τον τρόπο που διαβάσατε, αυτό το έβριμα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Και ρωτάω, μήπως το έβριμα πολιτική αλλαγή εντάσσεται στο παιχνίδι της δημοκρατίας, ότι ο κόσμος θέλει και εναλλαγή στην εξουσία κομμάτων και αυτό μπορεί ενδεχομένως να πυροδοτήσει και κάποιες εξελίξεις.
1: Δεν διασύνεται αυτό. Αλίμονο, η δημοκρατία έτσι είναι, ο κοινοβουλευτισμός έτσι είναι, αλίμονο, και το αποδεχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι η δική μας η παράταξη μεταπολιτευτικά είχε μείνει μακρά διαστήματα εκτός εξουσίας. Κυρίως δηλαδή το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε και δευτερευόντως η Νέα Δημοκρατία χρονικά. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα νέο μοντέλο. Υπάρχει καταρχάς πολύ μεγάλη κρίση πολιτική, δηλαδή μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Αυτό είναι μεγάλη... ένα πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα, συμφωνώ.
0: Για όλο το λεγόμενο δυτικό κόσμο η αποχή.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ηγετικότητα σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευσή μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι αναγκάστηκε να ξανακατέβει ένας πρώην πρωθυπουργός, γιατί δεν μπόρεσε κανένας να καλύψει το κενό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι την επιλογή, αλλά...
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν γιατί υπάρχει ένας Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος κακά τα ψέματα υπερέχει. Υπερέχει πολιτικά, υπερέχει σε παρουσία, είναι ένας ευρωπαϊκού μεγέθους, διεθνούς διαμετρήματος πολιτικός. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, δεν μπορεί η χώρα να μην κυβερνηθεί. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι με τη Νέα Δημοκρατία και μετά από μια μακρά πολιτική κρίση, η μόνη παράταξη η οποία διέπεται από μια σοβαρότητα, μια σταθερότητα, ένα προγραμματισμό πολιτικό, μια στρατηγική, έναν ηγέτη διαμετρήματος, είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή συμπληρώνουμε μια σειρά από παράγοντες για να μας επιλέξει κάποιος. Κάναμε λάθη, προφανώς. Εγώ δεν θέλω στους ακροατές να εξοραίζω την κατάσταση. Όμως έχουν γίνει και πάρα πολλά σωστά.
0: Okay.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μειωθεί η ανεργία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αυξηθεί πόσες φορές οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτό που μπορούμε. Δεν παρουσιάζω παράδεισο.
0: Κύριε Μαρκόπουλο, για να επανέλθω στην ερώτηση η οποία έχει.
1: Δεν είμαστε ο ευρωπαϊκός παρίας που έλεγαν Ελλάδα βγαίνει στο εξωτερικό Ελλάδα και ντρεπόσουνα. Είμαστε μια χώρα που έχει επιστρέψει στην κανονικότητα.
0: Η πολιτική σταθερότητα απαιτεί και κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, ακόμα και στην αναγωγή της ψήφου, το έβλεπα τώρα και στα παραπολιτικά, το έχω δει, να σας βγαίνει αυτοδυναμία. Άρα εδώ το ερώτημα είναι, με ποιον θα πετύχετε την πολιτική σταθερότητα, με ποιον?
1: Κοιτάξτε,
0: ποιος είναι ο εταίρος που θα σας βοηθήσει για αυτή την πολιτική σταθερότητα?
1: Προς ώρας, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό το οποίο λέτε. Παρά τα αυτά, δεν απέχουμε συγκριτικά και με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν απέχουμε από το στόχο της αυτοδυναμίας. Τώρα, αν δεν, και το πιστεύω ειλικρινά ότι θα τα καταφέρουμε, σας το λέω ειλικρινά. Αν όμως δεν προκύψει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, η κάλπη θα λύσει τα διέξοδα. Δηλαδή θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Επειδή ακούω το ΠΑΣΟΚ ότι πήρε μια απόφαση σε συνέδριό του, το ΠΑΣΟΚ να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τέταρτο με μονοψήφιο ποσοστό, δεν θα δημιουργηθούν νέες δυναμικές, δεν θα υπάρξει μια κριτική διάθεση απέναντι σε αριστερόστροφες πολιτικές που έχει συρθεί και έχει αναγκαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Αριστερόστροφες πολιτικές ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Είναι σαφές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πέσει στην παγίδα του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκας ήταν εκείνος που πίεζε για να μπει στο συνέδριο η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, αυτό
1: Δούκας
0: είναι μια έκφραση.
1: Όμως τον άδειασε και πήγε και
0: δηλαδή,
1: τι του είπε.
0: Είναι αριστερόστροφες πολιτικές. Δηλαδή, πόσο αριστερόστροφος ήταν ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου που έλεγε μόνο μέτωπο αγώνα.
1: Ναι, κοιτάξτε, άλλες εποχές, άλλος ηγέτης. Αχ, Ανδρέα, δεν το είπα εγώ.
0: Το είπαν άλλοι.
1: Δεν το είπα εγώ.
0: Και λοιπόν, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και το λέω γιατί ως δημοσιογράφος το γνωρίζατε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα με τον τηλέμαχο το χιτήρι για την προσωπικότητα του Ανδρέα του Παπανδρέου στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
1: Κοιτάξτε, ο τηλέμαχος ο χιτήρις είναι ένας διανοούμενος, τον σέβομαι απόλυτα παρά τις διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει από κοντά έναν πραγματικά μεγάλο ηγέτη. Το θέμα είναι, νομίζω ότι και το μεγάλο πρόβλημα της κεντροαριστεράς, αν μου επιτρέπεις, Αλφόνσο, έτσι και σαν παλιός συνάδελφος, και δεν το λέω λόγω Νέας Δημοκρατίας αυτό, νομίζω το πρόβλημα είναι ότι δεν εκπροσωπείται από μια μεγάλη προσωπικότητα. Κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης και αύριο να έφευγε, που δεν θέλουμε, και θα συνεχίσει και θα ξαναβγεί πρωθυπουργός, έχει αφήσει στίγμα ηγετικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίστοιχη προσωπικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Όσο και αν κάποιοι μπορεί να διαφωνούν με στρατηγικές προσεγγίσεις, πρακτικές, ο Μητσοτάκης έχει αφήσει ένα στίγμα και αφήνει στίγμα. Και θα συνεχίσει να αφήνει στίγμα.
0: Να κλείσουμε ένα δύσκολο θέμα. Αντίστοιχο. Να κλείσουμε ένα δύσκολο θέμα.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι θα κάνετε τελικά?
1: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί, ναι, και έχει επιδιωχθεί, ναι, να διαπομπευθεί με υποθέσεις τις οποίες τελικά δικαιώθηκε. Mm-hmm. Θα θυμίσω την υπόθεση της Νοβάρτης που κάποιοι τον παρουσίαζαν ως ξοφλημένο, τελειωμένο κτλ. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Εγώ να πω και την αλήθεια, είχε μια ανθρώπινη συμπεριφορά, σήκωσε κάπως τους τόνους. Εντάξει,
0: ήταν δύσκολο αυτά που
1: εντάξει,
0: είπε.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Εμείς του πάρουμε και το κεφάλι του ανθρώπου. Πόσες φορές έχει κατηγορηθεί και όλες τις φορές έχει δικαιωθεί. Είναι μια υπόθεση για την οποία πολύ σωστά ο ίδιος ζήτησε να μείνει χέρι ασυλίας πολιτικής. Από εκεί και πέρα, ας αφήσουμε να γίνει η δουλειά της, γιατί πολλές φορές ο Αβραμόπουλος έχει κατηγορηθεί και πάντοτε έχει αποδοθεί αθώος. Εγώ λοιπόν αυτή την ανθρωποφαγία δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι.
0: Ωραία. Να σε ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή μέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν. Τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ στην Ενισμένη Συγκοινότητα του Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Δόνα Δρούτσα και Μάκης Πολάκος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων Αμερικανικών πληγμάτων. Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε φορτηγό πλοίο στις ακτές του Ομάν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεζμπολά, έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντάς τες στον Λιβανέζικο στρατό. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Δραματικές ώρες για τη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900.000 οι τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις οικονομικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ανέφικτες και λαϊκιστικές. Τόνισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν όψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φορολεφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμα Νταμίλου το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, στο οποίο επέβαιναν 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Αστερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Και η μακραία ζέστη σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών. Να ασφυκτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάου της Ελβετίας σταμάτησε να λειτουργεί λόγω καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Μάνος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Bonjour mes amis.
0: Buongiorno.
1: Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είναι τα πράγματα?
0: Ζεσταίνομαι νομίζω.
1: Αλλά το αεράκι αυτό το
0: εδώ αεράκι... είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα. Έχει αυτό το μελτεμάκι και κάτι γίνεται.
1: Η Ευρώπη στο φούρνο, στο καμίνι.
0: Δεν θα ήθελα να ήμουν σε κάποια από αυτές τις χώρες που ταλαιπωρούνται με τα σαραντάρια.
1: Και βλέπεις, μπορεί να είμαστε στο 2026, αλλά οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις δεν έχουν αυτό το οποίο πια είναι σχεδόν απαραίτητο, επιβεβλημένο, αυτονόητο στην Ελλάδα. Ή η μονάδα, η κλιματιστική. Δεν έχουν τα σπίτια κλιματιστικά. Είδες τις εικόνες από την Γαλλία που σε κάποια σούπερ μάρκετ ήρθαν αυτή την εβδομάδα κλιματιστικές μονάδες αυτές οι αυτόνομες και έγινε ο χαμός.
0: Δεν προλαβαίνω, ξέρεις τι μου θύμισε αυτές τις εικόνες όταν είναι στην Αμερική που έχει τις εκτόσεις τις κανονικές. Όχι, αυτά ξέρεις πώς λέμε Black Friday εδώ και είναι κάτι, μια μικρή εκτόση εκεί που είναι όλα κοψοχρονιά. Και τρέχουν να προλάβουν και είναι από τα ξημέρωτα εκεί στις ουρές. Για κάτι τέτοιο μου θύμισε βλέποντας τις εικόνες από τη Γαλλία.
1: Ναι, πραγματικά ήταν τρομακτικό. Τα σπίτια έχουν γίνει φούρνοι, ιδίως στο Παρίσι, είδες που έχουν στα τελευταία διαμερίσματα αυτούς τους τσίγκους, αυτές τις οροφές από ψευδάργυρο που είναι πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ γραφικές όταν τις βλέπεις το χειμώνα. Αλλά το καλοκαίρι γίνεται φούρνος με αυτές τις θερμοκρασίες που δεν τις ανέμενε η Ευρώπη.
0: Και βλέπεις και πολλούς πολίτες που όχι μόνο στη Γαλλία και στις άλλες χώρες πάνε σε ποταμούς, πάνε σε λίμνες και δεν ξέρουν και κολύμπι και έχουμε και τους πνιγούς μεταξύ άλλων. Τα λέγαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και για τη Γαλλία που είπες, μεταξύ άλλων, ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί έχουμε και την αντιπαράθεση της Μαρίν Λε Πεν με τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Να μπουν τελικά τα air condition, θα είναι μια λύση αυτό? Με τον Μελανσόν να λέω ότι θα πρέπει να βρούμε κάτι που να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Και όσον αφορά την πρόταση της Λεπέν, δεν βλέπω τουλάχιστον από τις μετρήσεις να έχει ανταπόκριση στους Γάλλους πολίτες. Αλλά το θέμα είναι ότι ψήνονται και ψήνεται και η αντιπολιτική αντιπαράθεση.
1: Έτσι, δύσκολα πράγματα. Την ίδια στιγμή στην Γαλλία ετοιμάζονται για ακόμη έναν πρωθυπουργό μετά το Brexit, μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 10 χρόνια. Και θυμάμαι, Ντόνα,
0: ναι,
1: πριν από περισσότερο από 10 χρόνια, πριν από 11, πριν από 12 χρόνια, που συζητείτο ακριβώς αυτό το δημοψήφισμα για την παραμονή ή την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έλεγε τότε ένας πρεσβευτής του Λονδίνου στην Αθήνα σε συνομιλητές του, έλεγε τότε, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς δεν θα μπούμε ποτέ στο ευρώ, στο κοινό νόμισμα. Δεν αφήνουμε εμείς τη λίρα. Αλλά είναι δυνατόν να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ανόητοι είμαστε. Εντάξει, θα κάνουμε το δημοψήφισμα που ζητάει ο Φάρατς και οι λοιποί, αλλά δεν θα βγούμε. Ξέρουν οι Βρετανοί γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εμπορικοί οι λόγοι. Δεν είμαστε τίποτε ανόητοι να χάσουμε την κοινή αγορά. Και την έχασαν.
0: Τώρα, πόσους πρωθυπουργούς μετράμε?
1: Νομίζω ότι ήθελες να μου πεις εσύ. Πρέπει να μετράμε πολλούς, γιατί τώρα, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε την παρέτησή του και ο Κιρ Στάρμερ, ο σοσιαλιστής από το Εργατικό Κόμμα.
0: Θέλεις να τους απαριθμίσουμε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Σούχο, Τερέζα Μέι, όλοι αυτοί μετά τον Brexit. Μπόρις Τζόνσον, έρχεται και κάνει και διακοπές εδώ στη χώρα μας. Λι Στρας, η περίπτωση που είναι αυτό που λέμε, πήγε κουβά. Μόνο 44 ημέρες πρόλαβε.
1: 44.
0: Ο Ρίση Σούνακ και ο κύριο Στάρμερ, ο οποίος μας αποχαιρέτησε.
1: Άρα πηγαίνουμε για τον έκτο πρωθυπουργό, γιατί αναμένεται τώρα να έχουμε στις 17 Ιουλίου, σε λιγότερο από 20 μέρες, τον Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ, η Βόρεια Αγγλία έρχεται. Αυτός έχει διάφορες ιδέες, για παράδειγμα έχει μια ιδέα να φτιάξει ένα πρωθυπουργικό γραφείο και στο Μάντσεστερ και είναι, πώς να το πω, είναι ο άνθρωπος που σηματοδοτεί τον business friendly σοσιαλισμό. Πρόωρες εκλογές δεν γίνονται στην Βρετανία, άρα θα συνεχίσουν οι εργατικοί με ένα πρόσωπο που θεωρείται ως επικρατέστερος ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Μπέρναμ, μέχρι να τελειώσει η προβλεπόμενη συνταγματικά θητεία για το Εργατικό Κόμμα. Και αν δεν υπάρξει κάποιος άλλος πολύ ισχυρός, φαίνεται ότι τον Κιρ Στάρμερ από τα μέσα Ιουλίου θα διαδεχθεί ο Άντι Μπέρναμ, που μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήταν καν βουλευτής, λέει.
0: Θα έχουμε λοιπόν, θες να μείνουμε στα εκτός συνόρων, θες να μου βάλεις quiz,
1: Χθες ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό, οι πρώτες γυναίκες οπλίτες που εθελοντικά μπήκαν πριν από ένα μήνα και κάνουν τη θητεία τους για συνολικά 12 μήνες. Θα γυρίσουν δηλαδή στον στρατόπεδο αυτό της Λαμίας έπειτα από την άδεια που έλαβαν για την ορκομοσία τους, θα κάνουν 8 εβδομάδες την εκπαίδευσή τους και έπειτα, όπως και οι άντρες, θα τοποθετηθούν σε μονάδες σε όλη την επικράτεια. Πόσες ήταν?
0: Πόσες ορκίστηκαν
1: συνολικά?
0: 45.
1: Μπράβο, είσαι δυνατή.
0: Bingo.
1: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω? Ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε όλη την εβδομάδα και ακούμε πράγματα από εδώ, ακούμε πράγματα από εκεί και τι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα και γιατί κάποιοι ανησυχούν και φοβούνται να μπουν στη θάλασσα και τι θα γίνει αν νιώσεις κάτι χαμηλά στο πόδι, στη φτέρνα ή στην κνήμη.
0: Το θέμα δεν είναι ότι θα το νιώσεις, γιατί ψαράκια μικρά που τσιμπάνε έχουν. Το θέμα είναι να μην σου κόψει κομμάτι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, ελπίζω ότι δεν θα κάνουν την ανοησία που είδα σε κάποια βίντεο που πάνε κάποιοι, το χαϊδεύουν, το ταΐζουν. Λες και
0: το άλλο που βάζανε τα μεταλλικά τα κουτάκια των αναψυκτικών, το οποίο κόβει κανονικό κομμάτι, το κόβει στη μέση. Το είδες και αυτό?
1: Το είδα, και όχι μόνο αυτό. Ο επί της ουσίας που πιέζουν, εξαναγκάζουν, βάζουν το κουτάκι του αναψυκτικού μπροστά στο στόμα του ψαριού. Πώς είπαμε ότι το λένε αυτό το ψάρι?
0: Λαγοκέφαλος.
1: Νομίζω ότι δεν έπρεπε να πούμε το όνομα. Και τώρα πες ότι, γιατί έχουμε πολλές αναφορές από άλλους που λένε ότι δεν πρόκειται να σας πειράξει ποτέ αν δεν το πειράξετε εσείς. Αυτό θα είναι μέσα στη θάλασσα, μπορεί να το βλέπετε, μπορεί να μην το βλέπετε όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Αν εσείς δεν κάνετε κάποια τρέλα, αν εσείς δεν το κλωτσίσετε, δεν το πειράξετε, δεν του πείτε έλα να παραβγούμε στο κολύμπι ποιος είναι ταχύτερος. Αν δεν κάνεις διάφορες τέτοιες τρέλες, δεν θα σε πειράξει. Αλλά λέει το Υπουργείο, ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυξάνεται πολύ ο πληθυσμός του. Και είναι ένα, τα ακούγατε στην προηγούμενη εκπομπή που το συζητούσαμε με τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που το προανήγγειλε αυτό που ακούσατε επισήμως λίγες μέρες μετά. Πόσο λοιπόν, έστω πάμε εμείς για ένα ψάρεμα και πιάνουμε 10 λαγοκέφαλους.
0: 5,33 να ξέρεις, ξεκινάει.
1: Το κιλό. Δηλαδή, αν βγάλεις και 100 κιλά, σου λέω εγώ, δεν είναι και μικρό το ποσό. Ένα 500ράκι.
0: Εγώ έχω βέβαια απορίες, θα τις λύσουμε στη συνέχεια. Γιατί θέλει ειδικό ψάρεμα, ειδικά καλάμια, ειδικά αγκίστρια. Και αυτό μετράει κιόλας αν πας μόνο να ψαρέψεις λαγοκέφαλους ή όταν πάει ο ψαράς και ψαρεύει και βρει μέσα στην ψαριά του εκεί το λαγοκέφαλο.
1: Νομίζω γενικώς αρκεί να πας στις αρμόδιες αρχές αυτούς να πας με τον κουβά σου και να πεις ορίστε 100 κιλά λαγοκέφαλοι. Παρακαλώ, δώστε μου το 500ράκι.
0: Και μετά τι τα κάνουμε αυτά?
1: Τα χρήματα που θα πάρουμε από τους επιχειρημένους λαγοκεφαλούς.
0: Επένδυση στην αγορά.
1: Μα διάβασα και το άλλο τι μπορεί να γίνει. Σου λέει ότι για τα ιχθυοτροφία, εάν ο λαγοκέφαλος υποστεί μια ειδική επεξεργασία ώστε αυτό που είναι τοξικό θεωρείται και αυτό που είναι μέσα το ποσοστό δηλητηρίου και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να το καταναλώσουμε σε περίπτωση που τυχαία το έχουμε πιάσει και δεν έχουμε
0: τι
1: καταλάβει
0: είναι.
1: Τι είναι. Εάν υποστεί μια επεξεργασία και γίνει ηχθιάλευρο, μπορεί, εφόσον έχει γίνει αυτή η επεξεργασία πάνω από τους 120 βαθμούς Κελσίου νομίζω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τροφή για ψάρια που υπάρχουν στα ηχθιοτροφία. Έτσι άκουσα.
0: Τουλάχιστον ας μας είναι κάπου χρήσιμος.
1: Ελπίζω όμως ακριβώς να μην είναι τοξικό, για να μην περάσει την αλυσίδα μετά και έχουμε άλλα θέματα και γίνεται, δεν γίνεται κτλ. Πολλή συζήτηση έχουμε πιάσει και δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε.
0: Όντως είμαστε και πάλι αγενείς μου φαίνεται, γιατί ήδη μας κοιτάει η ομάδα μας απ' έξω. Τα ονόματά μας δεν τα πάμε.
1: Η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια.
0: Και φυσικά όλες οι φίλες μας και όλοι οι φίλοι μας που έχουν μπει ήδη στην ακρόαση και μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους είτε στο Viber, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Air News Radio. Να στείλουμε εδώ την καλημέρα μας στον Χρήστο, στον κύριο Λάμπρο, μας εύχεται καλή εκπομπή. Φυσικά και στα social media μπορείτε να μας βρείτε, στο Facebook, Radar Ελληνικοί Χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8 και στο Instagram αν θέλετε, με βρίσκετε και με ακολουθείτε και τα λέμε και εκεί λίγο πιο άμεσα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εμένα με ρώτησες πριν αν, ας πούμε, είχαμε κάνει, πιάσει πόσα κιλά λαγοκέφαλους, τι θα τα κάναμε τα λεφτά. Και σου λέω, επένδυση στην αγορά. Μπορούμε να κάνουμε διαδικτυακά ίσως στις αγορές μας. Δεν ξέρω αν ψωνίζεις εσύ από αυτές τις δημοφιλείς πλατφόρμες.
1: Μα ποτέ όμως. Ούτε μία φορά στη ζωή μου δεν έχω ψωνίσει ποτέ.
0: Άρα, αν 8 στους 10 Έλληνες ψωνίζουν, είσαι ένας από τους δύο. Μαζί με τον Δημήτρη Κοταρίδη, νομίζω, που δεν ψωνίζεται.
1: Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ποτέ.
0: Αλλά τώρα, θα τα χρειαστούμε που λες τα λεφτά.
1: Μεγάλη συζήτηση. Ναι. Γιατί μπήκε αυτό το τέλος, το οποίο θα ενεργοποιηθεί από 1η Ιουλίου και είναι 3 ευρώ, αλλά είναι 3 ευρώ ανά προϊόν, δηλαδή παίρνεις ένα δέμα, 3 μπλουζάκια, 4 μαγιό, είναι ανά προϊόν, και αν είναι μαγιό είναι 3 ευρώ για το πάνω μέρος, 3 ευρώ για το κάτω μέρος. Τι γίνεται, θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, που νομίζω ότι θα πανηγυρίζει για αυτή την επιβολή του τέλους των 3 ευρών στα δέματα από Κίνα, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Βρετανία, από Κορέα, που τρεντάρει και πολύ, κύριε Καπράλε, η Κορέα, γιατί έχει αυτά τα προϊόντα ομορφιάς που όλες οι Ελληνίδες θέλουν πια.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πανηγυρίζω, απλά θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα. Είναι ένα θετικό βήμα, όχι βέβαια αρκετό. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια όλοι οι φορείς της αγοράς, και δεν αναφέρομαι για τη χώρα μας, αναφέρομαι συνολικά στην Ευρώπη. Υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο εδράζεται πάνω σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία έρχονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνουν χρήση της τελωνειακής απαλλαγής για κάθε δέμα αξίας κάτω από 150 ευρώ, δεν είχαν κανένα τελωνειακό κόστος, και μάλιστα και η απόδοση του ΦΠΑ γινόταν σε ένα διεθνές σύστημα IOS, όπως ονομάζεται, κατά δήλωση της πλατφόρμας. Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν ξέραμε το τι είχε μέσα το κάθε πακέτο και ποια ήταν η πραγματική του αξία, δήλωνε οποιαδήποτε πλατφόρμα
1: ό,τι ήθελε.
2: Ό,τι ήθελε και πλήρωνε ένα αντίστοιχο ΦΠΑ. Και αυτό ήταν το μοναδικό που πλήρωνε, και δεν πλήρωνε τίποτα άλλο ούτε στα τελωνία, ότι υπήρχε κάποιο δασμό. Αυτό είναι το πρώτο που καταλαβαίνουμε, νομίζω, όλοι ότι ήταν.
1: Ο καταναλωτής όμως πλήρωνε κανονικό ΦΠΑ. Τώρα το θέμα είναι τι απέδιδε η κάθε πλατφόρμα.
2: Ο καταναλωτής πλήρωνε μόνο την αξία του προϊόντος. Δεν πλήρωνε κανένα άλλο φόρο, γιατί η πλατφόρμα δεν είχε κανένα άλλο φόρο. Όπως έχουν όλες οι άλλες επιχειρήσεις, ελληνικές, ευρωπαϊκές κτλ. Το δεύτερο είναι ότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Μας λέει πάντως, κύριε Καβράλη, η Σοφία τώρα με μήνυμά τη. Όχι, λέει, το πληρώναμε το ΦΠΑ και το έγραφε και η απόδειξη.
2: Λοιπόν, ναι, θα μπορεί να έχει γίνει και αυτό που λέει η κυρία, αλλά θα σας πω ότι συνήθως η απόδοση του ΦΠΑ γινόταν κατά δήλωση της πλατφόρμας στο διεθνές σύστημα. Α, και μιλώ τώρα για το σύνολο των πλατφορμών. Ναι.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε, παρακαλούμε, πρώτα απ' όλα, πριν πάτε στο ιδεολογικό πλαίσιο, γιατί ήταν σωστό και γιατί έπρεπε να γίνει.
2: Πέρα από το ιδεολογικό, έχει κάποιο άλλο σημείο που θα ναι. Αλλά να ακούσω το ερώτημα.
0: Να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Τι θα ισχύσει τώρα από 1η Ιουλίου.
2: Από 1η Ιουλίου λοιπόν γίνεται, καταργείται στην πράξη η τελωνειακή απαλλαγή αυτή, η οποία σας ανέφερα πριν, για τις αποστολές έως 150 ευρώ, και εφαρμόζεται ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για κάθε μικροδέμα. Δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ αναδέμα, αλλά 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος, για να δούμε πιο συγκεκριμένος ανατελωνειακό κωδικό. Σε ό,τι περιέχεται μέσα λοιπόν στο δέμα αυτό που έχει αξία έως 150 ευρώ. Άρα ο δεσμός μπορεί να είναι 3, 6 ή 9 ευρώ ανάλογα τους ξεχωριστούς κωδικούς που έχουμε. Αυτό το οποίο προκύπτει πάνω σε αυτό το δασμό είναι ότι δεν θα εισπράτεται κατά ανάγκη από τον τελικό καταναλωτή, για να έρθει και στο ερώτημα της ακροάδριάς μας. Από 1η Εβδόμου λοιπόν ο μηχανισμός ίσπραξης των 3 ευρώ είναι προσανατολισμένος ακριβώς πάνω στις εταιρείες τις ασιατικές, οι οποίες είναι δηλωμένες σε αυτή την πλατφόρμα IOS που σας ανέφερα πριν.
1: Αφορά μόνο τις ασιατικές, κύριε Καβράλε, ή αφορά και τις βρετανικές, γιατί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για η Βρετανία.
2: Εκτός Ευρώπης είχε τη δυνατότητα να κάνει χρήση του de minimis. Για όλες λοιπόν αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει αυτός ο δασμός. Για να μην κορδευόμαστε όμως, το 95% των δεμάτων είναι από συγκεκριμένες ασιατικές πλατφόρμες. Ναι. Οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στην Ευρώπη να πουλούν με βάση τα στοιχεία του 2025 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα. Καταλαβαίνετε ότι.
1: Στην Ελλάδα ή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα νούμερα είναι σε τζίρο πάνω από ένα δισεκατομμύριο και αυτή τη στιγμή.
1: Συγγνώμη, ένα δισεκατομμύριο αυτές οι δύο γνωστές που
2: ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να τις πούμε.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα από ό,τι
1: φαίνεται. Ένα δισεκατομμύριο πακέτα στην Ελλάδα.
2: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ τζίρο.
1: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
2: Και για να σας δώσω έτσι λίγο μια εικόνα μεγέθους, είναι περίπου το 1/4 της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, και επίσης με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν υπάρχει μια φορολογική διαρροή από τη χώρα μας, καθώς δεν υπήρχαν αυτές οι προλογικές επιβαρύνσεις που ανέφερα πριν, η οποία ήταν περίπου όσο είναι το τέλος επιδέματος ή 3 φορές το φόρος του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω σε λιανεμπόριο, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο απώλειες και περίπου 20.000 θέσεις εργασίας το χρόνο από το ελληνικό λιανεμπόριο. Αυτά είναι στοιχεία δικά μας ελληνικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο εδράζεται πέρα από τον αθέμητο ανταγωνισμό και σε κάτι άλλο, ότι οτιδήποτε πωλείται από ευρωπαϊκή επιχείρηση πρέπει να πληρεί κάποιους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας και ποιότητας.
1: Το CE το λεγόμενο.
2: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως που αναφερόμαστε τώρα δεν υπήρχε
1: αυτό το πρότυπο.
2: Γι' αυτό και θυμούνται και οι αγροτές μας, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε δειγματοληπτικούς ελέγχους είχαν επιβάλει πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα. Θυμόμαστε και το παράδειγμα της Γαλλίας για παράδειγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και αυτό είναι το οποίο συζητάμε από 1 Ιουλίου, το πρώτο βήμα. Περιμένουμε και άλλα βήματα. Περιμένουμε ως το τέλος του 2026 να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και να λειτουργήσει η νέα ευρωπαϊκή αρχή η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στην πόλη Λίλ. Και κατά πάσα πιθανότητα τον Νοέμβριο θα μπει και ένας δεύτερος δασμός, ο οποίος θα είναι το διαχειριστικό κόστος, το οποίο θα έχει περίπου ύψος 2 ευρώ από ό,τι συζητείτε, με μια χαμηλότερη επιβάρηση εφόσον οι πλατφόρμες πουλούν τα προϊόντα τους μέσα από την Ευρώπη, γιατί έχουν αρχίσει πια και δημιουργούν και αποθήκες μέσα στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι βήματα για να φτάσουμε το 2028 που γίνεται η μεγάλη αλλαγή. Και εκεί είναι το πιο σημαντικό από όλα, όπου θα είναι η νέα τελωνιακή αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα είναι η έναρξη λειτουργίας ενός ενιαίου τελωνίου, και αυτή ουσιαστικά είναι και η καρδιά της μεταρρύθμισης, γιατί σήμερα υπάρχουν δεκάδες διαφορετικά εθνικά πληροφοριακά συστήματα, ενώ θέλουμε να πάμε σε ένα ενιαίο σύστημα που όλες οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν τα στοιχεία τους για μία φορά, όλα τα τελωνία της Ευρώπης θα μπορούν να βλέπουν τα ίδια δεδομένα και όλοι οι έλεγχοι θα μπορούν να γίνονται κεντρικά και σε πραγματικό χρόνο για να μπορέσει να λυθεί και όλο αυτό το ζήτημα το οποίο συζητάμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, μας εξήγησε τι γίνεται με αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά προϊόν. Ανά κατηγορία προϊόντος, ανά κώδικο.
0: Ανά κώδικο, γιατί αν για παράδειγμα πάρεις 3 μπλουζάκια, δεν θα πληρώσεις ίδια δηλαδή, αν πάρεις το ίδιο προϊόν, πληρώνεις 3 ευρώ. Αν είναι διαφορετικά, αυτό αυξάνεται, όπως μας είπε και ο κύριος Καπράλος, 6 ευρώ, 9 ευρώ, όσα έχει μέσα το δέμα λοιπόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα ελαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων από την ΑΔΕ. Εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα ελαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσιγκτον για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεσμπολά, κάνει λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών στη Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί, απόγνωση και κοινωνική οργή. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και πλήρωμα που προσάραξε σε αβαθή μετά από blackout κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Πήρε πιστοποιητικό αξιοπλοιοίας και συνεχίζει το δρομολόγιο του. Σφοδρή επίθεση του Παύλη Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι. Κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στο επίπεδο 4 Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, παιδιά, λέει, με σκοτώνετε με το έλα έλα. Θεέ μου, τι μνήμες, μας γράφει ο Πέτρος από το Ηράκλειο.
1: Γράφει Θεέ μου ή Θεέ μου.
0: Θεέ μου, Θεέ μου, καλό, καλό, στο δίνω.

0: Νομίζω και οι πανελλαδικές αρχίζει και είναι μια ανάμνηση και για τους μαθητές. Γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα?
1: Σε ποιο νησί πηγαίνουν όλοι οι υποψήφοι, όλες οι υποψήφιες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να κάνουν ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές?
0: Παρό, συνεχίζει, παίζει. Δεν έχει αλλάξει,
1: Είναι σαν να μην υπάρχει άλλο νησί στην Ελλάδα για όλους όσοι τελείωσαν την τρίτη ηλικίου. Βρε όσους να ρωτήσεις, φίλους, γνωστούς, συγγενείς για τα παιδιά τους, όλα στην Πάρο.
0: Εγώ πάντως όταν έδινα τις Πανελλήνιες, μετά έκανα την ανατροπή. Πήγα στην Κρήτη.
1: Κρήτη. Στην Κρήτη ξέρεις ποιος άλλος πάει? Κάνει την ανατροπή επίσης. Το πλοίο Κίσαμος που 3,5 τα ξημερώματα προσάραξε σε αβαθή στην Μήλο, στον Αδάμαντα, λόγω blackout, λόγω πτώσης του ηλεκτρικού κυκλώματος του πλοίου. Ευτυχώς όμως έπειτα από τον έλεγχο από δίτες και από τους αρμόδιους του λιμενικού σώματος στην Μήλο, κρίθηκε αξιόπλο και συνεχίζει το ταξίδι προς τη Σούδα και προς την Κρήτη.
0: Πολύ σημαντικό, 1246 επιβάτες.
1: Πολύς κόσμος.
0: Αρκετός.
1: Ταλαιπωρήθηκαν λίγες ώρες.
0: Αλλά αυτό ήτανε. Τέλος η ταλαιπωρία, τέλος είπαμε και η αγωνία για τους μαθητές της τρίτης λυκείου.
1: Γιατί... Τους άφησαν να βγουν να κάνουν μια βουτιά, πιστεύεις, στο Σαρακίνικο?
0: Τι όχι.
1: Δεν ξέρω, μες τη νύχτα θα μου πεις ο εμπλακίες, λέω.
0: Άσε και να έρθει κανένας λαγοκέφαλος εκεί, χρακ. Λίγο να σε δαγκώσει.
1: Μα μη λες τέτοια και τρομοκρατείς τους ακροατές και τις ακροάτριες. Δεν λέω γιατί είναι ατρόμητες οι γυναίκες. Αλλά μην τρομοκρατείς τους.
0: Τα ψαράκια ήσυχα είναι. Εμείς είμαστε ζωήροι, πάμε και τα πειράζουμε. Λοιπόν, και αφού λέμε για ψαριές, να πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον τι ψαριές έπιασαν οι μαθητές. Κάποιοι τα πήγαν καλά, βγήκαν με γεμάτα δίχτυα καθότι βγήκαν οι βαθμολογίες. Άλλοι δεν είχαν την ψαριά που θα ήθελαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες αυτές οι βαθμολογίες θα διαμορφώσουν και τις βάσεις και όλα αυτά πριν το μηχανογραφικό. Και μιλήσαμε με τον κύριο Στρατηγάκη, ο οποίος είναι μαθηματικός, ειδικός όσον αφορά την σταδιοδρομία μας, και έκανε έτσι μια πρώτη εκτίμηση για το τι να περιμένουν, γιατί η πρώτη αγωνία έλαβε τέλος. Όμως να δούμε και που περάσαμε.
2: Καταρχάς να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Mm-hmm. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
0: Και μετράμε και αντίστροφα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, και ο κύριος Στρατηγάκης μας βοήθησε στο πώς να αποφύγουμε τις παγίδες και το μηχανογραφικό να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το μέλλον μας.
2: το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση, Μάκη.
1: Να μου κάνεις πολλές ερωτήσεις.
0: Μία θα σου κάνω βασική. Χωριάτικη τρως?
1: Εννοείται.
0: Θες με φέτα ή είσαι από αυτούς που τη βάζουν σε άλλο κατάκι?
1: Βιάστηκες να περάσεις το επόμενο θέμα εδώ με το στρατηγάκι που ήταν πολύ ωραία η συνομιλία σου. Βλέπουμε κάποια πράγματα σε σχέση με το μέλλον. Σου λέει ότι ό,τι και να λέμε για τις δεξιότητες και τι θα γίνει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο θα απειληθούν οι θέσεις εργασίας και τι μπορεί να γίνει σήμερα με τις σχολές που επιλέγουν κάποιοι, αν οι σχολές αυτές στις οποίες θα εισαχθούν σήμερα τα παιδιά που πέρασαν στις Πανελλήνιες θα είναι οι σχολές που θα τους δώσουν μια επαγγελματική επικατάσταση βέβαιη, είδες ότι ήταν κάπως διστακτικός. Δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, κάνουν όλοι κάποιες εκτιμήσεις, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρουμε ακριβώς και πώς θα επικαθίσει επάνω στην αγορά εργασίας.
0: Διάβαζα τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο ξένο site ήταν, για την Αμερική αν θυμάμαι καλά, που πλέον στρέφονται στα πιο χειρονακτικά επαγγέλματα, όπως είναι η υδραυλική αυτής της κατηγορίας, καθότι είναι τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν λιγότερο, γιατί δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολές στο εξωτερικό της πληροφορικής, καθότι η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τον κώδικα που μαθαίνουν οι φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν πληροφορική.
1: Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως πολύ σωστά Ντόνα το λες, με ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν ακόμη και τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια της λεγόμενης Ivy League, που εκεί οι juniors απόφοιτοι και ιδίως εκείνοι που είχαν τις καλύτερες δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής για παράδειγμα, έμπαιναν στις μεγάλες εταιρείες και σιγά σιγά αξιοποιούνταν από τις εταιρείες αυτές, κάνοντας τις πιο απλές δουλειές μέχρι να μπουν στα άλλα. Τώρα πια, επί της ουσίας, αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης των νέων αποφύτων φαίνεται σαν να διαγράφεται, γιατί τα πολύ απλά τα οποία τα έγραναν άνθρωποι πλέον τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και έτσι απορροφώνται πολύ λιγότεροι απόφοιτοι σε σχέση με αυτές τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, και αυτό

0: πιθανόν να ανθίσουν και φυσικά χρειάζεται εκεί και ανθρώπινο δυναμικό. Πάντως σε κάθε περίπτωση τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλές εκπλήξεις.
1: Αγχώθηκα λίγο τώρα, ναι. Ίσως να πάρουμε αυτή τη χωριάτικη που είπες, αν και είναι ακόμη νωρίς, ούτε 11 δεν είναι η ώρα.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να το ονοματίσουμε λίγο μπραντς. Τι είναι μετά τις 12 όμως είναι το μπραντς, ε?
1: Ίσως ναι.
0: Εντάξει, άμα έχεις όμως σηκωθεί αξιμέρωτα.
1: Πρέπει εσύ κατονόμασέ το και μπραντς και πρωινό και όπως θέλεις.
0: Πλέον με τις διατροφές έχουν ξεπεραστεί.
1: Το θέμα είναι ένα. Αυτή τη χωριάτικη θα την πάρουμε με φέτα ή χωρίς φέτα? Και τι χωριάτικη είναι αυτή, αν θα την πάρουμε χωρίς φέτα? Μην απαντήσεις.
0: Ποιος θα απαντήσει?
1: Ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Δούτσα, κύριε Πολάτο.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Τι γίνεται, τι λέτε, η χωριάτικη φέτος θα είναι χωρίς φέτα, φέτος φέτα?
2: Καταρχήν να σας πω ότι ναι, τα σημάδια που έχουμε από πλευράς παραγωγής γάλακτος δεν είναι βίωνα. Έχουμε ήδη δηλαδή μία μείωση μέχρι και τον Απρίλιο της παραγωγής γάλακτος κατά περίπου 8%.
1: 30.000 λιγότερη τόνη εγωπρόβιο γάλακτος.
2: Ναι, 30.000 λιγότερη τόνη εγωπρόβιο γάλακτος και θα πάμε, ίσως θα καταλήξουμε στους 70-80 αν συνεχίσουμε έτσι.
1: Για όλο το 2026.
2: Ναι, ναι.
1: Τα στοιχεία που έχουμε τώρα για αυτούς τους 30.000 λιγότερους τόνους αφορούν Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, το πρώτο τετράμινο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς εξηγείται αυτή η μείωση, κύριε Αποστολόπουλε, πού αποδίδεται?
2: Δυστυχώς είναι στην θανατώση των ζώων που έχουν γίνει για την ευλογιά, οι οποίες ενώ είχαν σταματήσει πριν από 3 μήνες, δυστυχώς επανεμφανίστηκαν πυροδρόποι με 3 κρούσματα πρόσφατα, άλλα 710 ζώα θανατώθηκαν. Και το κακό δεν είναι μόνο ότι θανατώνονται τα ζώα, αλλά η επανάκτηση, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου μιας μονάδας δεν είναι απλή. Πρέπει όλη η περιοχή που έχει χαρακτηριστεί περιορισμένη να αποχαρακτηριστεί, που θα παίρνει 6 μήνες, και μετά να γίνει η ανασύσταση. Που σημαίνει ότι δεν είναι το χειρότερο αυτό που βλέπουμε.
0: Άρα αυτό σημαίνει και περαιτέρω μείωση της παραγωγής.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Έχω την αίσθηση ότι θα πάμε και στο 27 με μειωμένη παραγωγή. Και το ακόμα πιο χειρότερο είναι ότι δεν είναι να καλύψουμε κάποιες ανάγκες που έχουμε σήμερα. Έχουμε τη φέτα η οποία τρέχει με σοβαρά ποσοστά αύξησης όσον αφορά τις εξαγωγές της. Μην ξεχνάμε, οι εξαγωγές της έχουν φτάσει στο 70%.
1: Το 70% δηλαδή της συνολικής παραγωγής.
2: Της συνολικής παραγωγής
1: φέτας εξάγεται. Τι λέτε τώρα?
2: Ναι.
1: Σε ποιες χώρες είναι οι βασικοί προορισμοί για την ελληνική φέτα?
2: Κυρίως είναι στην Ευρώπη. Τα 90% θα έλεγα είναι στην Ευρώπη. Με μεγάλες χώρες, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αγγλία.
1: Σε αυτές τις χώρες θεωρείτε δηλαδή με βάση το κατά κεφαλή τυρί που φαίνεται να εξάγεται ότι μπορεί να τρώνε περισσότερη φέτα από ό,τι στην Ελλάδα?
2: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα, γιατί είναι μεγάλος ο πληθυσμός τους. Αλλά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και μια πολύ θετική δυναμική για τη φέτα, την οποία θα τη χάσουμε ή θα θυσιάσουμε την χώρια ζήτηση σε σχέση με το εξωτερικό.
1: Για να καλυφθούν οι ανάγκες στο εξωτερικό.
2: Για να καλυφθούν οι συμφωνίες, ναι.
1: Α, δηλαδή εδώ υπάρχουν συμβόλαια και πιθανώς και ρήτρες εάν δεν φτάσουν.
2: Πάρα πολλά, ναι.
1: Εάν δεν φτάσουν.
2: Οι αγορές αυτές δεν κερδίθηκαν εύκολα, κερδίθηκαν με αίμα οι αγορές του εξωτερικού. Και δεν ανακτώνται πάντα εύκολα.
1: Ακούτε τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Κύριε Αποστολόπουλε, τώρα αυτές οι περίπου 70.000 τόν λιγότερο εγωπρόβιο γάλα που αναμένεται μέσα στο 2026, πόσο μικρότερη παραγωγή φέτα θα σημάνουν, πόσοι τόνοι λιγότεροι αναμένεται να παραχθούν μέσα στο έτος?
2: 15 με 20.000 περίπου.
1: 15 με 20.000 τόν, επί συνόλου πόσοι?
2: 140.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή μιλάμε σχεδόν για το 10% της παραγωγής του 2025.
2: Λίγο λιγότερο, ναι, εκεί.
1: Ότι θα χαθεί αυτό.
2: Μην ξεχνάμε ότι αυτό που θα χάσουμε, το ποσοστό που θα χάσουμε,

0: είναι αυτό που θέλαμε παραπάνω για να καλύψουμε την ζήτηση, γιατί κάθε χρόνο οι εξαγωγές μας αυξάνονται περίπου σε αυτό το ποσοστό, 7-8%.
1: Και καταλαβαίνουμε από αυτά ότι η μείωση παραγωγής, όπως μας το περιγράψατε, θα μετακυλιστεί και στην τιμή της λιανικής.
0: Θα μετακινηθεί πρώτα στην τιμή του γάλακτος, η τιμή του που στον παραγωγό θα αυξηθεί, η τιμή στο, που θα κάνει η πρώτη ύλη. Mm-hmm. Ήδη έχουμε πάει στο 1,60
1: από
0: το 1,50. Mm-hmm. Και είμαι βέβαιος θα φτάσουμε το 1,70 με την πορεία αυτή.
2: Το λίτρο τώρα λέτε.
0: Αν έχουμε δει τα χειρότερα.
2: Το εγωπρόβιο, ναι. Το λίτρο από 1,60-1,70.
0: Ναι, ναι, το λίτρο είναι το
2: για σας τώρα.
0: Ναι, το θέμα είναι
2: φαντρική τιμή δηλαδή λέτε, έτσι.
0: Όχι στη φέτα, στο γάλα είπαμε.
2: Στο γάλα, στο πρόβιο γάλα.
0: Η τιμή παραγωγού. Αυτό που πληρώνει η βιομηχανία τον παραγωγό για να πάρει το γάλα του.
2: Μάλιστα. 1,70 το λίτρο. Από 1,60 τώρα. Άρα η φέτα, από πόσο έχει φέτα, έχει πια 12 ευρώ, 13 για τον καταναλωτή.
0: Υπάρχουν διαφορές, το ξέρετε. Υπάρχουν και περιπτώσεις με 10 και πάνε και μέχρι και 15, ανάλογα
2: την ποιότητα,
0: το μέγεθος, τη συσκευασία, χιλιαδιό, την περιοχή.
2: Ναι. Εκεί τι αύξηση αναμένεται μεσοσταθμικά, πόσο θεωρείτε, κύριε Αποστολόπουλε, ότι μπορεί να αυξηθεί το τελικό προϊόν για τους καταναλωτές?
0: Ειλικρινά είναι κάτι που δεν μπορώ να το προβλέψω, γιατί σας είπα δεν εξαρτάται μόνο από αυτή την αύξηση που είπαμε, αλλά εξαρτάται από την επιλογή του κάθε παραγωγού, αν θα επιλέξει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εξωτερικού ή του εσωτερικού.
2: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι εκεί μπορεί να υπάρχει κάποιο είδους συνολική απόφαση από τον σύνδεσμό σας των βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων?
0: Δεν μπορεί να υπάρχει και δεν επιτρέπεται κιόλας να υπάρχει, το καταλαβαίνετε, για τους ευνόητους λόγους, για το πώς θα κινηθεί.
2: Γιατί θα φαίνεται σαν να είστε καρτέλ.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα. Αλλά υποθέτω ότι πολλοί μπορεί να διαλέξουν τις αγορές του εξωτερικού, αν είναι και υψηλότερη τιμή, και οι Έλληνες να καταναλώνουν, πώς το λέμε, λευκό τυρί.
0: Το πιο πιθανόν, όχι το πιο πιθανόν, το επόμενο βήμα είναι αυτό.
2: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια υπόθεση δύσκολη και γι' αυτό είστε και φιδωλός σε αυτά τα οποία λέτε. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια με κάποιο τρόπο.
0: Γίνεται η μεγαλύτερη που μπορεί να γίνει για να μπορέσουμε να μην μεταφέρουμε ούτε τιμές, ούτε αυτή την έλλειψη στις αγορές που είναι εξ ορισμού δύσκολο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Οπότε, Μάκη, σε βλέπω προς το παρόν να τρως χωριάτικη με φέτα από πάνω, όχι δίπλα στο πιατάκι που κάνουν μερικοί. Ακατανόητο.
2: Ακατανόητο, λες. Το καταγγελείς.
1: Το καταγγέλω. Μα συγγνώμη, η χωριάτικη, άμα δεν έχεις εκεί τη φέτα να τη σπάσεις, να πέσει μες στο λαδάκι, να βάρεις και το ψωμάκι και την ντοματούλα και τα κουράκι, αυτή είναι η νοστιμιά.
2: Ναι. Θες να κάνεις τη λεγόμενη λέξη που έχει τα τρία αλφα και ξεκινάει από πι η πρώτη συλλαβή, από πι η δεύτερη και από ρο η τρίτη. Αυτή τη λέξη θες να πεις.
1: Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχεις φάει χωριάτικη.
2: Που είναι σαν την μπανάνα, αλλά με πι και ρο.
1: Το έχεις ψάξει, βλέπω. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Χρυσή. Λέω ότι σίγουρα η επαγγελματική αποκατάσταση είναι στα τεχνικά και χειρονακτικά επαγγέλματα για όλους μας. Και να ανοίξω και το μήνυμα του Πέτρου, γιατί μας είχε στείλει και νωρίτερα και κάποιο άλλο.
2: Για τη Γαστούνη, για το τρομακτικό αυτό περιστατικό που είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, για αυτή την φρικτή θανάτωση του σκύλου στη Γαστούνη, που εντοπίστηκε η οδηγός που οδηγούσε το αυτοκίνητο, σε αυτό το βίντεο που δεν ξέρω αν κάποιος αντέχει να το δει, το πως πέρασε και πάτησε αυτό το σκυλάκι που έτσι βρήκε τραγικό θάνατο. Επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο στην οδηγό. 50.000 ευρώ είναι το πρόστιμο που της επιβλήθηκε για αυτή την θανάτωση του ζώου, την απρόκλητη. Ισχυρίστηκε διάφορα πράγματα, ότι δεν το είδε, ότι δεν το κατάλαβε.
1: Και τώρα οι δικηγόροι της έχουν προαναγγείλει ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την απόφαση αυτή. Πάντως νομίζω το βίντεο μιλάει από μόνο του. Αν αντέξετε βέβαια να το δείτε, όπως είπε και ο Μάκης.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι αντέχετε. Ο Πέτρος λέει: τιμωρήθηκε η κτηνοδία προς γνώση και συμμόρφωση πολλών που δρούν με τον ίδιο κατά λάθος τρόπο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας, μακριά ωστόσο από κατοικίες και υποδομές. Επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν προκειμένου να ελέγξουν τη φωτιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα ελαθρεμπορίας καυσίμων. 12.280 λίτρα ελαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντόπισαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου, σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Το φορτηγό πλοίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν ασφαλή διέλευση και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά, τόνισε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Η Χεσμπολά πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Δραματικές ώρες για τη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900.000 οι τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Τέλος στην ταλαιπωρία για τους 1.246 επιβάτες και πλήρωμα του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, απέπλευσε πριν από λίγο από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό της Σούδα Χανίων, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Η άδεια από όπλου χορηγήθηκε μετά από ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοείας του, καθώς το πρωί είχε προσαράξει σε αβαθή μετά από blackout. Σφοδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον Τρελοπενιντάρι, κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν όψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φοροελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο
2: κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και θέλει η Μάγη και πολύ προσοχή, γιατί έχουμε, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, μελτέμια. Φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Πολλές περιοχές βρίσκονται στο πορτοκαλί. Και έχουμε και μία φωτιά και στην Στυλίδα, σε χαμηλή βλάστηση εντός γεωρικών εκτάσεων, μακριά βέβαια από κατοικίες και υποδομές. Και ήδη επιχειρούν τα εναέρια μέσα για να την κατασβέσουν. Οπότε πάρα πολύ προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί έχουμε μπει πλέον και στο καλοκαίρι. Και τουλάχιστον ελπίζω τα οικόπεδα μας να τα καθαρίσαμε. Γίνονται και οι έλεγχοι. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Με τα ανάλογα πρόστιμα, όποιος δεν έχει φροντίσει γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Τα πρόστιμα είναι ένας τρόπος για να πιστούν οι ιδιοκτήτες και όσοι έχουν εμπλοκή να καθαριστούν τα οικόπεδα. Αλλά από ό,τι έχουμε δει από τις λίγες ευτυχώς φωτιές που έχουν πάρει κάποια έκταση, δεν έχει εφαρμοστεί η υποχρέωση πολλών ιδιοκτητών σε πολλές περιπτώσεις να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, και αυτό είναι ένα μέτρο που έχει ληφθεί σε πολλές περιπτώσεις ακριβώς για να μην υπάρχει ταχεία επέκταση της φωτιάς. Είχαμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Σίμω Ρούσο, που είπε ότι εδώ και 2 χρόνια ο Δήμος Χαλανδρίου επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές και σε δήμους που έχουν μεγάλη έκταση, ίσως δεν έχουν προλάβει και οι δημοτικές αρχές να αποψηλώσουν ακριβώς αυτά τα χόρτα, λόγω και του γεγονότος ότι μέχρι και το Μάιο, όπως θυμάσαι, μέχρι τις 20-25 Μαΐου είχε βροχές αρκετές, οι οποίες ευνοούν την αύξηση αυτών των...
0: Παρ' όλα αυτά, οι κλιματικές συνθήκες είναι δύσκολες και θέλει πολύ προσοχή, γιατί μία σπίθα αρκεί για να γίνει το μεγάλο κακό.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι πολύτιμο, πρέπει να το προσέχουμε, και με αφορμή ακριβώς το δημόσιο χώρο, το περιβάλλον και το πώς σε μία γειτονική χώρα οι κάτοικοι προσπάθησαν να σταματήσουν και ακόμη προσπαθούν να σταματήσουν μία αμφιλεγόμενη επένδυση, μία επένδυση η οποία προσπαθεί να γίνει από την αλβανική κυβέρνηση σε ιδιοκτησίες οι οποίες δεν είναι δεδομένο ότι ανήκουν σε αυτούς που θέλουν να τις μεταπολίσουν στους Αμερικανούς, σε ένα σχήμα στο οποίο μετέχει και ο γαμπρός του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιβάνκα, ο Τζάρετ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ, ηγούνται ενός τέτοιου επενδυτικού σχήματος που θέλει να κάνει αυτή τη λεγόμενη στρατηγική επένδυση σε μια περιοχή Παρθένα, απέναντι από την ίσο Σάσονα, γύρω από το χωριό της Βέρνιτσα, και εκεί έχουν αρκετές περιουσίες και Έλληνες, που κάποιοι μπορεί να τους αποκαλούν βορειοπυρώτες, κάποιοι μπορεί να τους αποκαλούν Αλβανούς, κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι ελληνικής καταγωγής και είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά και πολλοί Αλβανοί οι οποίοι είχαν αυτά τα κτήματα, αυτά τα τεμάχια μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, τους είχαν μοιραστεί. Κάποιοι τώρα προσπαθούν να τα απαλωτριώσουν με έναν τρόπο, να τα εμφανίσουν σαν δικά τους και να τα πουλήσουν. Ζητήσαμε από τον ποιητή, δημοσιογράφο, συγγραφέα, μεταφραστή, αρθρογράφο, Παντελή Μπουκάλα, να μας μιλήσει για αυτή την υπόθεση στην Αλβανία, για το τι γίνεται γύρω από την Σβέρνιτσα, από την ίσο Σάσονα, με αφορμή ένα άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή της Τρίτης. Κάθε Τρίτη δημοσιεύεται το άρθρο του Παντελή Μπουκάλα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας και τον καλημερίζουμε. Κύριε Μπουκάλα, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, να είστε καλά.
1: Γράφεται λοιπόν για το φλαμίγκο μιας εξέγερσης, για αυτό το παλιό στερεότυπο που πολλοί λέγαμε, πολλοί έλεγαν όταν ήθελαν να υποβαθμίσουν τους βορειοεπιρώτες ή τους Αλβανούς ή τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, της Νότιας Αλβανίας, που είχαν έρθει στην Ελλάδα, το «δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ», αλλά βλέπουμε πραγματικά από αυτό το κίνημα του φλαμίγκο μία αντίδραση γνήσια.
2: Ναι, είπατε πριν ότι μια σπίθα αρκεί για να γίνει το κακό. Μερικές φορές αρκεί μια σπίθα για να γίνει το καλό, για να ξεκινήσει κάτι καλό, άσχετα με το τέλος. ευωδοθούν δηλαδή οι προσπάθειες των Αλβανών πολιτών, είτε είναι ομογενείς είτε είναι Αλβανοί, και λέω αν άσχετα με το αν θα ευωδοθούν, γιατί έχουμε δει πολλά τέτοια κινήματα να μην καταφέρουν τελικά το στόχο τους, επειδή έχουν τεράστια συμφέροντα απέναντί τους, ικανά να διαβάλουν, να διαστρέψουν, να διαλύσουν. Ειδικά στα Βαλκάνια έχουν υπάρξει και άλλα κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος, συγκεκριμένων περιοχών δηλαδή, με αφορμή και εκεί διάφορα αιωνικά σχέδια ανάπτυξης και προόδου και ανοικοδόμησης, γιατί ουσιαστικά η ανάπτυξη με την οικοδόμηση, και τελικά παρότι ξεκίνησαν πολύ δυνατά, πολύ ενωτικά, μαχητικά, δεν κατάφεραν τίποτε. Το έχουμε δει στη Σερβία, το έχουμε δει και στη Ρουμανία, το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, στην περίπτωση της Αλβανίας δηλαδή, θα υπάρξει κάτι θετικότερο, κάτι θετικό για την συνολικά για την κοινωνία της Αλβανίας, γιατί δεν εξεγείρεται τελικά μόνο για το περιβαλλοντικό, αλλά έχει θέσει έναν γενικότερο στόχο, ναι, αλλαγής, απαλλαγής από ένα σύστημα, πολύχρονο σύστημα διαφθοράς, αδιαφάνειας και μη λογοδοσίας, που έχει εκφραστεί με διάφορους τρόπους, με διαφορετικό στην περίπτωση του κομμουνιστικού καθεστώτος, όπως το αποκαλέσατε, που δεν απολογούν σε κανέναν, με διαφορετικό στην περίπτωση του Μπερίσα, και τώρα με τον Ράμα τα τελευταία 15 χρόνια έχει αποκτήσει και με τα νεωτερικά χαρακτηριστικά, είναι ένας ικανότατος δημαγωγός ο κύριος Ράμα από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε μέχρι τώρα. Τον έχετε δει, το έχουμε προσέξει πως νοιάζεται για την εικόνα του,
1: ναι.
2: Και αυτό που τον στενοχωρεί τώρα με το μαζικό αυτό κίνημα που κρατάει ένα μήνα είναι η φθορά της εικόνας του. Έφτασε στο σημείο που δεν νομίζω ότι θα το έκανε κανένας άλλος ηγέτης, να προσπαθείς να σφετεριστεί το κίνημα των Φλαμίγκο φορώντας μπλουζάκι με Φλαμίγκο.
1: Ναι, γιατί ακριβώς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει αυτό το μεταμοντέρνο πάντα, το μετανεωτερικό που είπατε, πάντα ο Έντι Ράμα.
2: Ναι, πάντα, ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι ένα πηγαίο ταλέντο σε αυτή την πολιτική επικοινωνία.
2: Πηγαίο ταλέντο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως τον φόρησε το μπλουζάκι με το Φλαμίγκο επειδή έπεσε δούλεμα, ναι. Ναι, για να το πω, ναι, απλά. Όχι μόνο στα social media. Τα social media δεν είναι η κοινωνία. Τα social media είναι η κοινωνία έξω στους δρόμους, να διαδηλώνει, να απαιτεί, να ενίοτε και να συγκρούεται. Η σπίθα που ξεκίνησε η όλη ιστορία είναι όταν είδαν στην Αλβανία να σέρνουν έναν άνθρωπο οι σεκιουριτάδες της επιχείρησης της αναπτυξιακής, εκεί που είχαν ήδη βάλει την περίφραξη, να τον σέρνουν αυτόν τον άνθρωπο και με την κανονική αστυνομία να παρακολουθεί αδιάφοροι. Αυτό ήταν ικανό για να οδηγήσει στις πλατείες και στους δρόμους λίγους στην αρχή και τελικά πάρα πολλούς, συνολικά την νεολαία της Αλβανίας, η οποία δεν αντέχει άλλο, το λέει, εγώ απλώς τα λόγια της μεταφέρω, δεν αντέχει άλλο να ζει σε μια χώρα που τη μόνη δυνατότητα που προσφέρει στη νέα γενιά είναι
1: η μετανάστευση,
2: ναι, η αποδημία. Δεν είναι πουλιά αποδημητικά οι άνθρωποι, θέλουν να μένουν στον τόπο τους. Το βλέπουμε και στο δικό μας τον τόπο, πόσο προσπαθούμε να τους φέρουμε πίσω αυτούς που φύγανε με τα αλλεπάλληλα κύματα και δεν μπορούν να γυρίσουν, διότι οι συνθήκες εδώ δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν, να φτιάξουν την οικογένεια, να λύσουμε το δημογραφικό. Πώς θα το λύσουμε το δημογραφικό? Αυτό είναι το του κινήματος του Αλβανικού, είναι η απαλλαγή από ένα καθεστώς, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που το διαχειρίζονται στην κορυφή του, ένα καθεστώς αδιαφάνειας, μη λογοδοσίας και διαφθοράς και νεποτισμού που είναι υπερβολικά μεγάλη ακόμα και για τα Βαλκάνια, έτσι όπως έχουμε μάθει να τα υποτιμούμε τα Βαλκάνια.
1: Ναι, τα υποτιμούμε, αλλά όπως βλέπετε και όπως γράφετε και στο άρθρο σας και όπως μας λέτε, είναι ακριβώς αυτή η αντίδραση, αυτή η κινητοποίηση των κατοίκων που έχουμε δει διαδήλωση τις προηγούμενες ημέρες και στην Αθήνα.
2: Υπάρχει διασπορά αλβανική, συγγνώμη, σε όλο τον κόσμο. σε όλο τον κόσμο πράγματα και παντού κινητοποιήθηκαν και στην Αθήνα.
1: Πριν από πολλά πολλά χρόνια, ίσως σε μία από τις πρώτες διαδηλώσεις Αλβανών και Ομογενών Βορειοπυρετών στην Αθήνα, και επειδή λόγω του ρεπορτάζ αυτοαναφορική αναφορά, απλώς για, για να δείξουμε το μαχητικό της, του πώς διαδηλώνουν, βλέποντας από το πώς κάνουν τα κόμματα της αριστεράς ή τα ελληνικά συνδικάτα τις διαδηλώσεις, που όσοι έχουμε λάβει μέρος ή έχουμε καλύψει εμείς από τη συντεχνία των δημοσιογράφων, ξέρουμε πως είναι. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι διαδηλώνουν με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν τρόπο πολύ αυθεντικό,
2: αυθόρμητο,
1: πολύ αυθόρμητο πραγματικά
2: και ακαπέλωτο, ναι, πράγματι.
1: Και ακριβώς γιατί δεν μπαίνουν σε νόρμες, γιατί διεκδικούν το δίκιο τους, και νομίζω ότι έπειτα και από δεκαετίες καταπίεσης δεν θεωρούν τίποτε αυτονόητο.
2: Τίποτα αυτονόητο δεν υπάρχει. Το μόνο αυτονόητο τους είναι η καχυποψία απέναντι σε ό,τι εκφράζει ένα καθεστώς στην διάρκεια του και στη διαδοχή του, από τη μία εξουσία προσωποκεντρική, αυταρχική, στην άλλη. Υπάρχουν διαφορές βέβαια ανάμεσα στον Χόντα, στον Μπερίζα και στον Ράμα, αλλά στο τέλος καταλήγουν στο ίδιο. Δεν λογοδοτούμε. Εδώ διαλέξαμε, αποφασίσαμε ότι ο Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ θα μας βοηθήσουν να κάνουμε θέρετρο ένα νησάκι που μέχρι τώρα ήταν σχεδόν ακατοικητό, γιατί είχε χρησιμοποιηθεί κατά περιόδους ως φρούριο και τα λοιπά, έχει ακόμα τέτοια πράγματα Ισάσουν πάνω του, ναι. Οχυρά, φτιαγμένα από τον καιρό του Μουσολίνη ακόμα, μέχρι το κομμάτι αυτό που είναι στη λεγόμενη Αλβανική Ριβιέρα, που αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που κατέστρεψαν την Ριβιέρα οπουδήποτε υπήρξε, από την από την Ισπανία. Ξέρουμε πώς οικοδομήθηκε όλο το παράλληλο μέτωπο στην Ισπανία, μέχρι την Ελλάδα, μέχρι τα νησιά της Ελλάδας, που υπερεξάντλησαν το απόθεμά τους το τουριστικό, και τώρα βλέπουμε να μην συμπεριλαμβάνονται καν στην 20 των καλύτερων νησιών. Ξέρετε από τους καταλόγους που φτιάχνονται κάθε καλοκαίρι τα 20 καλύτερα νησιά και τα λοιπά. Βλέπουμε τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να έχουν υποχωρήσει προς το τέλος της 20 ή να μην υπάρχουν καν εκεί, λόγω του κορεσμού.
0: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι από τα social media περάσανε και στους δρόμους και σκιαγραφίσατε και το προφίλ του Έντι Ράμα. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι η νέα γενιά των Αλβανών, όπως θα λέγαμε τώρα και με τους όρους που χρησιμοποιεί και η νεολαία, η Gen Z, σηκώνει αυτό το ανάστημα, και βλέπουμε ότι πλέον απειλεί μια ουσιαστική, αποτελεί μάλλον μια ουσιαστική απειλή για την κυριαρχία του, γιατί βλέπουμε και το ίδιο το προφίλ του κυρίου Ράμα, ο οποίος με την παρουσία του, με τα λεγόμενά του, επιδιώκει τα φώτα της δημοσιότητας.
2: Ναι, προσπάθησε να το αποξιώσει στην αρχή, όπως συνήθως γίνεται, ότι εμείς ξέρουμε ποιο είναι το καλό της πατρίδας, εσείς δεν ξέρετε γιατί έχετε αποσπασματικές πληροφορίες. Εγώ έχω την επαφή κατευθείαν με την οικογένεια Τραμπ. Μην παραβλέπουμε αυτόν τον παράγοντα. Η οικογένεια Τραμπ αυτή τη στιγμή, κάθε μέλος της, έχει ουσιαστικότατο ρόλο στα πράγματα της οικουμένης, από το αν θα φταρνιστεί εις βάρος της Μελόνι ο Τραμπ, μέχρι το αν θα υποστηρίξει τον ακροδεξιότατο ναρκέμπορα στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας. Όλα περνάνε, και το αν θα γίνει θέρετρο η Γάζα, από τη στιγμή που αποφάσισαν θα κάνουν θέρετρο τη Γάζα, πολύ, πολύ πιο εύκολο θα κάνουν θέρετρο την Αλβανία, και πολύ πιο αδιάφορα για το τι θέλουν οι κάτοικοι της περιοχής, αν τους έχουν κλαπεί οι περιουσίες τους. Υπάρχει πάντα αυτό το κόλπο, δυστυχώς έχει αποδειχθεί κόλπο, που λέγεται στρατηγική επένδυση. Έχει αποδειχθεί και στην Ελλάδα ένα τέχνασμα καταστρατήγησης των νομίμων, των θεσμοθετημένων και των ευρωπαϊκών λεγόμενων δεδομένων. Η Ευρώπη και τον Ράμα, και του Ράμα το αυτή το τράβηξε για τις στρατηγικές επενδύσεις, ναι, γενικά και ειδικά τώρα για την περίπτωση
1: της Βέρνητσας, της Λιμνοθάλασσας, ναι, της Λάρτας και της Άσονος.
2: Ναι, και την Ελλάδα την έχει αγκαλέσει κατά πολλές περιπτώσεις για διάφορες καταπατήσεις, από τα Σαρακίνη κατά πολλά θυμόμαστε τη Μήλο, που έχουν πλήξει την ομορφιά της Ελλάδας, την ατοχή του τοπίου.
1: Που επιχειρήθηκε να οικοδομηθούν μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλες μονάδες ακριβώς σε τοπία ανυπέρβλητης.
2: Προστατευόμενα τοπία, ανυπέρβλητης ομορφιάς και ανυπέρβλητης φυσικής αξίας. Ναι, τα φλαμίγκο, πρέπει να νοιαζόμαστε για τα φλαμίγκο. Για τα φλαμίγκο δεν φταίνε τίποτα. Εμείς εισβάλλουμε στον χώρο τους, όχι τον φλαμίγκο μόνο, εισβάλλουμε στον χώρο της αρκούδας των λύκων και τώρα γκρινιάζουμε γιατί κατεβαίνουν στις πόλεις. Ανοίγουμε δρόμους ασφάλτινους εκεί που δεν θα πάει ποτέ κανένας. Ποτέ κανένας. Διαμαρτύρο. Έχουμε οικολόγους και στην Ελλάδα έχουμε περιβαλλοντολόγους. Δεν τους ακούνε ποτέ. Αυτό είναι το παράπονο των κοινωνιών. Ακούστε και τον ειδικό λόγο. Αυτόν που έχει ψάξει λίγο περισσότερο από εσάς, κύριε αναπτυξιακέ μας
1: υπεύθυνοι.
2: Ναι.
1: Κύριε Μπουκάλα, ακούτε τον Παντελή Μπουκάλα, είναι συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος, αρθρογράφος.
2: Συνάδελφος είναι.
1: Και ένας απλός άνθρωπος, θα έλεγα, και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι ένα σήμα αυτό ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τον υπερτουρισμό? Αυτό που είπατε πια, ότι και τα ελληνικά νησιά φαίνεται να φτάνουν τα όρια τους από τα δίκτυα αποχέτευσης, τα δίκτυα υδροδότησης.
2: Τα δίκτυα υδροδότησης, πώς θα τους ποτίσουμε όλους αυτούς τους εκατομμύρια ανθρώπους που έρχονται πια? Και βλέπουμε και στην Αθήνα από πολύ νωρίς την άνοιξη και το χειμώνα δεν έχει σταματήσει καθόλου. Το βλέπουμε σε όλες τις γειτονιές, τις συνοικίες της Αθήνας, αυτό το φαινόμενο.
1: Έχει αλλάξει ο ήχος της πόλης, η εικόνα της πόλης.
2: Τα ροδάκια είναι ο ήχος της πόλης, της γειτονιές. Τα ροδάκια από τις βαλίτσες που κατεβαίνουν. Εντάξει, να μην αποκλείσουμε την είσοδο φρέσκου χρήματος, έστω και ψηφιακού που δεν το βλέπουμε ποτέ. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα όριο και έχουν και νόμους που πρέπει να τους τηρούμε. Και έχουν κυρίως την ικανότητα να προλαβαίνουμε κάποια γεγονότα, να μην τα αφήνουμε να εκτελειτούν, να μην αφήνουμε να γίνουν το κουκάκι να αποκτήσει άλλα 20 κουκάκια γύρω-γύρω η Αθήνα και μετά να αποφασίσουμε ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Γιατί στη Βαρκελόνη το αποφάσισαν νωρίς, για παράδειγμα, σε σχέση με το Airbnb μιλάω.
1: Τη βραχυχρόνια μίσθωση, ναι.
2: Τη βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Και έβαλαν και ένα μεταβατικό στάδιο από το 2028 που θα τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι ρυθμίσεις, 2,5 σχεδόν 3 χρόνια πριν, ότι από το 2028 το μοντέλο αλλάζει.
2: Αλλάζει, ναι. Δυστυχώς πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει όσο έχουμε κάποια μικρή δύναμη στα χέρια μας. Όταν μας αφοπλίσει το φαινόμενο, δεν θα έχουμε καμία δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε και στην Ελλάδα σποραδικά κινήματα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε για την προστασία κάποιων παραλίων, ας πούμε στην Άξο ή στην Πάρο. Διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι, κατέβηκαν σε συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, γιατί έχουμε το φαινόμενο το τυπικό της καταπάτησης των παραλίων από τις ξαπλώστρες. Είναι η ιδιωτικοποίηση του κοινού πλούτου κάθε φορά, που είναι ένα φαινόμενο ενοχλητικό βαθύτατα και αντιδημοκρατικό βαθύτατα επίσης, και δεν πρέπει να το αφήνουμε να περνάει δίπλα μας επειδή έχουμε προλάβει να βρούμε θέσεις εξαπλώστρα.
1: Αυτή η περίφημη θέση στην
0: ξαπλώστρα. Το κίνημα της πετσέτας.
1: Ποιος θα καταφέρει να είναι πρώτη
2: ξαπλώστρα? Το κίνημα της πετσέτας, ναι. Αφήστε μας να κάνουμε μπάνιο στην παραλία μας. Ακούω φίλους μου από τα νησιά αυτά. Δεν κάνουν μπάνιο στο νησί τους πια. Δεν μπορούν, ο Μικονιάτης δεν μπορεί να κάνει μπάνιο στο νησί του με τα παιδιά του, τα μικρά. Θα πρέπει να πάει διακοπές, ξέρω εγώ, στην Κύθνο, που είναι ακόμα σχετικά έξω από αυτό το,
1: έξω από αυτό το τεράστιο, ναι, τον υπερτουρισμό.
2: Ή σε κάποια άλλη Κύθνο. Υπάρχουν ακόμα τέτοια νησιά. Αλλά εντάξει, να ταξιδεύει όποιος ζει σε βουνό το καλοκαίρι για μπάνιο, να φεύγει και νησιώτης για να κάνει μπάνιο ή να φεύγει γενικά το νησί του, γιατί δεν το αντέχει το καλοκαίρι. Και λέμε μετά ότι θέλουμε να αποκτήσει ζωή η περιφέρεια. Ποια ζωή είναι αυτή η εξάμηνη των νησιών? Και μετά είναι σκέλετρα. Δεν μένουν άνθρωποι γιατί έχουν φύγει, δεν αντέχουν. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Δεν υπάρχουν γιατροί σε αυτά τα νησιά, βρίσκουν τρόπο, τόπο να μείνουν. υπάρχουν κάποιες εντελώς σποραδικές και αποσφραγωνιστικές προσπάθειες για να βρεθεί τόπος σπίτι να μείνει ο δάσκαλος που θα σταλεί εκεί ή ο γιατρός. Παίρνουν οι Δήμοι κάποιες πρωτοβουλίες και πάλι βλέπουμε όμως ότι είναι αναποτελεσματικό και
1: αποσπασματικό, πολλές φορές.
2: Αποσπασματικό και ανεπαρχές αυτό το μέτρο. Χρειάζεται από την πολιτεία συνολικά, από την κυβέρνηση μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, μια γενικότερη αντιμετώπιση, όχι καλοκαιρινή. Μην κάθονται και θαυμάζουν τους δείκτες κάθε χρόνο. Αυξήθηκε πάλι ο τουρισμός, αυξήθηκε, πάμε για 35, 40, 45 εκατομμύρια. Δεν είναι οπωσδήποτε καλό.
1: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
1: για
2: καλά.
1: Για το χρόνο σας.
2: Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Και για αυτή τη συζήτηση. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Ο Παντελής Μπουκάλας, ποιητής, συγγραφέας, δημοσιογράφος, συνάδελφος, όπως είπε τώρα. Τρομακτικό να μας θεωρεί ο Παντελής Μπουκάλας συνάδελφος.
0: Εγώ θα κρατήσω δύο λέξεις από αυτά που είπε. Συνολική αλλαγή, νομίζω, χρειαζόμαστε.
1: Και πάντως μία προσπάθεια και μία συζήτηση, γιατί είναι καλό να τίθενται και τα ερωτήματα και όποιες διαφορές ή διαφοροποιήσεις ή διαφορετικές σκέψεις, για να προχωράμε με μια απόφαση αφού έχουμε συλλιπολογήσει όλα τα δεδομένα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Στυλίδα, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν εν αέρια μέσα. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια. Συνεχίζει το ταξίδι προς Σούδα το πλοίο Κίσαμος που προσάραξε σε αβαθή κοντά στον Αδάμα Νταμήλου έπειτα από blackout. Τέλος την ταλαιπωρία για 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων από την ΑΔΕ. Φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου. Μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών τη Δευτέρα. Προανήγγειλο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς μιλώντας στο ΕΡΤ News. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών στην Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί, απόγνωση και κοινωνική οργή. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 25 λεπτά πριν τις 12, πριν προλάβεις να πεις 35 λεπτά μετά τις 11, ήδη πρέπει να βλέπουμε μπροστά, όχι πίσω. Μας λείπουν 25 λεπτά για να φτάσουμε στις 12. Ότι έχουμε περάσει εδώ και 35 λεπτά.
1: Ναι, αλλά έχει περάσει και τόσο γρήγορα η ώρα. Από εκεί που ήταν 11, έχει φτάσει 12 παρά.
0: Ενώ όμως κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια μένουν ίδια.
1: Όπως...
0: Διότι μέσα στη νύχτα βλέπεις ότι οι Αμερικανοί χτύπησαν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Και υποτίθεται ότι αυτό είναι αντίπεινα αμερικανικά, γιατί η Τεχεράνη χτύπησε πλοία γύρω πάλι από τα στενά του Ορμούζ. Παρακαλέσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή να μας εξηγήσει τι σημαίνουν αυτές οι τελευταίες εξελίξεις, εάν μπορούν να υποθηκεύσουν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια τελική και οριστική πια συμφωνία για την ειρήνευση μεταξύ των Αμερικανών, των Ισραηλινών και των Ιρανών. Και τον καλημερίζουμε. Κύριε Ιφαντή.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.
2: Κοιτάξτε, δείχνει το επεισόδιο αυτό, τώρα θα είναι μεμονωμένο, ας ελπίσουμε θα είναι μεμονωμένο, θα φανεί τις επόμενες ημέρες ή ώρες ίσως, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ότι το μνημόνιο κατανόησης, αυτό το πλαίσιο συμφωνίας είναι εξαιρετικά σαφές. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να σου πω, εγώ που ξέρετε πόσο κριτικά έχω σταθεί απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο και στον πρόεδρο Τραμπ, στην προκειμένη περίπτωση η επίθεση, η ιρανική επίθεση σε ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο μάλιστα έπλεε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση. Εάν έμενε χωρίς απάντηση, τότε πια θα ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση, νομιμοποίηση ότι τα στενά του Ορμούζ ελέγχονται πλήρως και με την βούλα, αν θέλετε, από το Ιράν.
1: Μα είναι και ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο κύριος J.D. Vance, η βία θα αντιμετωπίζεται με βία.
2: Βεβαίως, και εγώ θα στεκόμουν και στο δεύτερο μέρος, ότι αν τυχόν υπάρχει ζήτημα, σηκώστε το τηλέφωνο, μιλήστε με το Πακιστάν, προφανώς αυτό εννοούσε, ναι. Γιατί μεταξύ τους δεν μιλάνε, αλλά αυτού του είδους οι ενέργειες από πλευράς του Ιράν, πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν να δυναμητήσουν την συμφωνία, μια συμφωνία η οποία έγινε μετά από πάρα πολλές, αν θέλετε, υποχωρήσεις από την πλευρά
0: του. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο λέτε, ναι. Κύριε Ιφαντή. Επιχειρούν άραγε κάποιες δυνάμεις εντός του Ιρανικού συστήματος εξουσίας, η φρουρή της επανάστασης ή κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν μπορεί να, ίσως δεν είναι ορατοί, να δυναμητήσουν αυτή τη συμφωνία για την οποία, όπως λέτε, έκαναν τόσες υποχωρήσεις οι Αμερικανοί?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι θέλουν να τη δυναμητήσουν, αλλά θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι η ερμηνεία η δική τους αυτής της συμφωνίας είναι η σωστή, δηλαδή ότι δεν μπορεί να περνάει κανένας από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδεια και τον έλεγχο των Ιρανικών αρχών, είτε αυτές είναι βεβαίως εντός των, γιατί το πλοίο το συγκεκριμένο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πήγαινε, είχε μια ρότα μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, ούτε αυτό λοιπόν, οπότε δεν είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν την επιστροφή στις αχροπραξίες, αλλά θέλουν πια με τη σειρά τους σε αυτό το κομμάτι των στενών του Ορμούς την πλήρη συνθηκολόγηση, να το πω έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το να προσπαθήσεις κάποιον ο οποίος έτσι κι αλλιώς από τη συμφωνία αυτή βγαίνει, αν θέλετε, δεν θα έλεγα ταπεινωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει έδωσε τα πάντα για να πάρει τα στενά του Ορμούζ,
0: ναι.
2: Λοιπόν, που δείχνει και πόσο άχρηστος ήταν αυτός ο πόλεμος, έτσι, γιατί τα στενά ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Τώρα το να τον πιέζει στο λαιμό, με συγχωρείτε που μιλάω με τέτοιες εκφράσεις, αλλά θα αντιδράσει και νομίζω δικαιολογημένα. Δεν μπορεί να περάσει ατιμόρυτη αυτή η προσπάθεια των Ιρανών στην ουσία να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στο στενό και με αυτόν τον τρόπο.
0: μια πρόβλεψη για το τι μπορεί να γίνει τις επόμενες ημέρες, δεν τολμώ να πω τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες ημέρες σε σχέση με αυτές τις εχθροπραξίες και αν θα μπορούσαν να συνεχιστούν?
2: Νομίζω το πια το, όπως και πριν τη συμφωνία, όπως και η ίδια η συμφωνία, έτσι και τώρα το μεγάλο διακύβευμα είναι τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το μέλλον της συμφωνίας και της συνολικής διαπραγμάτευσης. Είδαμε ότι στο Λίβανο το Ισραήλ υποχώρησε, υπήρξε η συμφωνία με τη Χεσμπολάκ και το Λίβανο, δεν ξέρω και εκεί πόσο θα κρατήσει, γιατί και η Χεσμπολάκ δεν είναι ένας παράγοντας ο οποίος στην ουσία, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει σε κάποιο βαθμό την επιβίωση της Χεσμπολάχ, αλλά την ίδια στιγμή δεν εξυπηρετεί απολύτως τα σχέδια επίθεσης πλήγματος στο Ισραήλ, γιατί αυτό είναι ο σκοπός ύπαρξης της Χεσμπολάχ. Λοιπόν, έχουμε πολλούς, όπως θα τους ονομάζαμε, παίκτες με δικαίωμα βέτο ή με εξουσία βέτο στην όλη κατάσταση. Είναι η Χεσμπολάχ, είναι το Ισραήλ, είναι η φρουρή της Επανάστασης, είναι ένα σκηνικό το οποίο, εάν δεν περνάνε μέρες και έστω με δειλή εφαρμογή της συμφωνίας, τα πράγματα θα παραμένουν στην κόψη του ξηραφιού.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη άμεση ανάλυση για τον όσων συμβαίνουν μετά τα χτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικούς στόχους στο Ορμούς, αφού οι Ιρανοί, όπως εξήγησε ο καθηγητής Ιφαντής, χτύπησαν εμπορικό πλοίο που έπλεε εντός χωρικής θάλασσας Ομάν.

0: Θα διαβάσω το μήνυμα του Πέτρου. Τι μουσικάρες και σήμερα, μπράβο παιδιά.
1: Γιατί διαβάζεις μόνο του Πέτρου και δεν διαβάζεις και της Ματίνας Ντόνα?
0: Γιατί έχουμε πει τα θετικά σχόλια να μην τα λέμε στον αέρα, να τα κρατάμε μόνο για εμάς.
1: Γιατί του Πέτρου αυτό που είπες, τι ήταν αρνητικό, Ντόνα?
0: Όχι, ήταν θετικό, αλλά πήγαινε και για τον Γιώργο Τσολάκη. Να δώσουμε τα credits.
1: Βλέπεις ότι δεν έχεις διαβάσει όλο το μήνυμα της Ματίνας?
0: Όχι, να το τώρα το έβγαλε. Φανταστικές μουσικές επιλογές. Γιώργο Τσολάκη σήμερα.

0: 1652, Όλυμπος 1132, Καρπενήσι 1295. Είδες τώρα πως αρχίζει το χιούμορ και ανεβαίνει σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σου λέει, με βάση αυτά που δηλώνανε, που δήλωνε ο κριτικός αγρότης εκτάσεις στα Γρεβενά, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Θράκη, γιατί να μην δηλώσουν λαγοκέφαλο και στον Όλυμπο, ότι να, εγώ έπιασα 1000 κιλά λαγοκέφαλο.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα δούμε αυτά και οι ελεγκτικοί οργανισμοί θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό είπε και ο κύριος Σχοινά σήμερα στην τηλεόραση του Earth News. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το λαγοκέφαλο επιτέλους.
0: Και στην Κρήτη, και... κύριε Τζανάκη, καλημέρα. Είναι ο κύριος Μιχάλης Τζανάκης, είναι ο πρόεδρος των ψαράδων, των Χανίων, εκεί στο Κολυμπάρι είστε.
2: Στο Κολυμπάρι είμαι μέλος του συλλόγου του νομού Χανίων των Ψαράδων και εκπρόσωπος του Κολυμπαρίου.
0: Τι γίνεται, κύριε Τζανάκη, εσείς πόσα κιλά λαγοκέφαλους έχετε πιάσει?
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα είναι δεκαετίας, έτσι δεν είναι?
0: Α, είναι δεκαετίας.
2: Βέβαια. Απλώς δεν είχαμε βονή ψαράδες. Το λέγαμε, το φωνάζαμε. Έχουμε κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων. Θα το δούμε, θα το αυτό. Εδάγκασε τώρα ένα Εγγλέζο ή ένα Ινεδαπό και το κάναμε σύριαλ. Καλό είναι όμως, δεν κακό.
0: Ναι. Πείτε μας εσείς, έχετε κάποια εμπειρία, κάποια στενή επαφή, όχι τρίτου τύπου που έλεγε στον Ιτή, έχετε κάποια επαφή να μας διηγηθείτε κάποια ιστορία, ηρωική θα προτιμούσαμε, αν δεν σας πειράζει, σε σχέση με την αντιμετώπιση των λαγοκέφαλων στην Κρήτη?
2: Κοιτάξτε τι γίνεται, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα, μάλλον εμένα μου θυμίζει τώρα ότι το πρόβλημα μας έχει ξεπεράσει και κυνηγάμε την ουρά μας τώρα, έτσι. Το ψάρι για να... Καταρχήν είναι εισβολικό είδος, δεν είναι το μόνο, είναι πάρα πολλά είδη. Απλώς ο λαγοκέφαλος έχει την τύχη να μην έχει εχθρό. Καταλάβατε, δεν το τρώει κάτι.
0: Ναι.
2: Εκτός από οι καρχαρίες, και μην νομίζετε ότι έχουμε και καρχαρίες εδώ στο Αιγαίο, φαίνεται πότε κανείς. Δεν είναι μόνο, είναι οι βόκες, είναι όλα, είναι... Τεράστιο το πρόβλημα της αλίας, αλλά για το λαγοκέφαλο να εστιάσουμε, να σας πω ότι οι ζημίες είναι τεράστιες. Έτσι, στα αλιευτικά εργαλεία και στα ψάρια.
0: Αυτό είναι σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε όλες τις ψαριές σας έχετε αυτούς τους κινδύνους?
2: Μια φορά, μέχρι κάνα δύο χρόνια, ήτανε στην άμμο, στη λάσπη. Τώρα λοιπόν έχει πληθύνει το κεφάλαιο και είναι παντού. Ναι. Στην πέτρα, στο αυτό, μπαίνουν στα λιμάνια. Έτσι, κοιτάξτε τι γίνεται, να δείτε κάτι. Καμιά φορά βλέπουμε κανένα δελφίνι στο λιμάνι και λέμε είναι άρρωστο, δεν είναι άρρωστο, φαΐ ψάχνει. Το ίδιο και αυτοί πληθαίνουν, λιγοστεύει το φαΐ και αναγκάζονται και βγαίνουν στις παραλίες. Και ό,τι είναι άσπρο το τσιμπάνε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Το ψάρι το τσιμπάνε στο μαλακό, στο άσπρο που έχει από κάτω.
0: Ναι.
2: Θα το τρώνε, από εκεί ξεκινάνε.
1: Τώρα για πείτε μας λίγο, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, θέλει ειδικό ψάρεμα?
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή με τα νάιλον που δουλεύουμε, τα κόβει με τα δόντια του. Οπότε θέλει ειδικό ψάρεμα. Όταν αποκτήσει αξία το ψάρι, ό,τι κάνει τώρα δηλαδή το Υπουργείο που του βγάλε μια τιμή, είναι στο χέρι του ψαρά να το εξαλείψει όπως εξάλειψε και όλα τα είδη. Mm-hmm. Όταν αποκτήσει δηλαδή τιμή, εμπορική αξία.
0: Ναι, πώς μπορείτε να το εξαλείψετε αυτό το είδος? Γίνεται να μιλάμε για εξάλειψη ή απλώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
2: Δεν εξαλείψετε το είδος, απλώς θα το λιγοστέψουμε.
0: Ναι.
2: Έτσι, πληθαίνονται τόσο γρήγορα που είναι το είδος με την πιο γρήγορη αναπαραγωγή. Έχετε το υπόψη σας, έτσι?
0: Μάλιστα.
2: Αναπαράγεται και... πολύ εύκολα.
0: Εκεί τώρα οργανώνονται ψαριές μόνο για λαγοκέφαλο, έχετε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, δεν οργανωνόταν ποτέ γιατί δεν έχει εμπορική αξία.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Όταν αποκτήσει εμπορική αξία, αυτό λέγαμε χρόνια τώρα.
0: Ναι.
2: Και με το ΕΛΚΕΘΕ που μιλάμε και με όλες τις οργανώσεις και με το Υπουργείο. Λέω, παιδιά, άμα αποκτήσει εμπορική αξία, είναι στο χέρι.

0: Φαράνου το, να το λιγοστέψει, όχι να το εξαλείψει. Αυτό είναι για να μείνει, δεν ξαναφέρει.
1: Αλλά τώρα και με το πρόγραμμα θα οργανώσετε αυτό που είπε και ο Μάκης, να βγείτε να ψαρέψετε το λαγοκέφαλο ή απλά αν τύχει όταν βγείτε για να...
0: Είμαι τακτικός ως προς το εξής. Δηλαδή, ναι, εμένα βγάλαμε μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Τα ψάρια που πιάνουμε εμείς είναι εμπορικά, μέχρι τώρα δηλαδή. Πιάνουμε 10 κιλά, 20-30 ό,τι πιάνουμε, τα βάζουμε στο αυτό, κόβουμε ένα τιμολόγιο, το πάμε στο λιθιέμπορο. Πόσο κάνουμε, 300 ευρώ, πέντε στα 300 έφυγε. Τώρα λοιπόν, τι θα γίνει. Ναι μεν, βγάλαμε μια τιμή 5,33. Έχουμε χώρο να το αποθηκεύσουμε. Θα έρθει το φορτηγό να τα πάει στο αποτεχνωτήριο. Αποτεχνωτήριο έχει ένα συγκρίσει,
2: ναι.
0: Το Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Η Κρήτη έχετε υπόψη ότι δεν είναι όπως την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα 170 χιλιόμετρα από το Κολυμπάρι μέχρι το...
2: Θέλουν 3 ώρες.
0: Το Ηράκλειο θέλουν 3 ώρες. Την Κρήτη, με την κίνηση και τους δρόμους που έχουμε.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα πάει στο αποτεχνωτήριο. Θα... Αυτό, τα χρήματα, ο Σάρας πότε θα τα πάρει. Εάν δεν οργανωθεί αυτό το πράγμα...
2: Να συστηματοποιηθεί, να γίνει με μια ταχύτητα ώστε να έχετε ένα πραγματικό κίνητρο.
0: Τι εισόδημα. Άμα είναι ψαρεύω εγώ ένα μήνα για να πάρω τα λεφτά μου τον επόμενο. Να είστε σίγουρος ότι ένα καΐκι σαν το δικό μου δεν το βγάζω στο λαγοκέφαλο, γιατί και πετρέλαια χρειάζομαι και αλληλεργάτες έχω και έξοδα. Εάν δεν συστηματοποιηθεί αυτό, εάν δεν σκύψει το Υπουργείο να βγάλει, να το δει πιο συστηματικά, να είστε σίγουροι ότι δεν θα βγει κανείς. Υπολογίζω.
2: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει ψαρά δηλαδή με κεφάλαιο να πει ότι έχω 20 χιλιάρικα τα παγιά μου έξοδα και θα βγω στο κεφάλαιο και όταν το πάρω.
2: Ναι. Έχετε δίκιο. Πάντως είναι ένα κίνητρο αυτά τα 5,33 ευρώ το κιλό. Δεν έχει τώρα πια μια εμπορική αξία, δεν έχει.
0: Βεβαίως και έχει εμπορική αξία.
1: Οι άλλοι ψαράδες που συνομιλείτε τι λένε?
0: Την φυλακτική είναι όλοι, γιατί ακούστε τώρα τι γίνεται με τον ψαρά. Ναι μεν πρωτογενής τομέας ο ψαράς στην Ελλάδα, αλλά ο αδικημένος συγγενής είναι στον πρωτογενή τομέα, έτσι. Είναι ο τομέας, στον πρωτογενή τομέα που έχει πάρει τα λιγότερα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τώρα το πρόβλημα είναι Κρήτη, Δωδεκάνησα, νότια παράλια της Πελοποννήσου, όλα εκεί. Πρέπει να το δούμε πιο συστηματικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εάν δεν το βγάζατε τόσο πολύ εσείς τα ΜΜΕ, εάν δεν το βγάζανε, το πρόβλημα θα υπήρχε για άλλη μια δεκαετία και θα μπαίνανε στα λιμάνια και θα μπαίνανε στα σπίτια μας, λέγω και βάλει. Ας είστε καλά δηλαδή εσείς που το τονίσατε το πρόβλημα. Γιατί η φωνή δικιά μας δεν ακουγότανε.
2: Είναι υπερβολικές αυτές οι αναφορές πάντως, κύριε Τζανάκη, ότι μπορεί να έχουν υπάρξει μικροτραυματισμοί από επαφή με λαγοκέφαλους. Έχετε ακούσει εσείς κάτι που μπορείτε να βεβαιώσετε?
0: Δεν έχω ακούσει τίποτα.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε τι γίνεται να σας πω κάτι. Και από Αχινό υπάρχει μικροτραυματισμός και από όλα στη θάλασσα ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Καλό είναι που πήρε τις διαστάσεις που πήρε. Και δεν είναι ψέμα. Είναι αλήθειες ότι λέει ο κόσμος.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε
1: Τζανάκη.
2: Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία, για το χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ο κύριος Μιχάλης Τζανάκης είναι πρόεδρος των Αλλιών στο Κολυμπάρι των Χανίων και μιλήσαμε για το θέμα του λαγοκέφαλου. Είναι θέμα μεγάλο.
1: Είναι και άκουσες τι είπε. Αν πληθύνεται πολύ γρήγορα, άντε τώρα να το δεις και μέσα στο σπίτι σου.
2: Ναι, γιατί το λιμάνι και η θάλασσα είναι το σπίτι των αλλιέων. Και όταν αναπαράγεται με τέτοια συχνότητα που δεν την ξέρουμε, αλλά εμπειρικά σου λένε όλοι οι ψαράδες ότι είναι ένα από τα είδη που αναπαράγονται με την μεγαλύτερη ταχύτητα και εφόσον είναι και, πώς το λένε, φιλοκτητικό ψάρι, άρα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ακριβώς για τα συνολικά αλλιεύματα και τα αποθέματα.
1: Και ήδη έχει προκαλέσει και ζημιές, μας είπε και στα σκάφη και στα... και την ώρα που πάνε για ψάρεμα και κρατάμε και αυτό επίσης ότι στη θάλασσα και αχινών πας να τον πατήσεις προφανώς θα υπάρχει πρόβλημα, οπότε και το λαγοκέφαλο δεν τον πειράξεις, δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα.
2: Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε για σήμερα, θα δώσουμε
1: πάμε για ψάρεμα
2: αύριο, θα πάμε για ψάρεμα. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Το Γιάννη από το Σουλάρι θυμίζει το πανηγύρι 18 Ιουλίου, πρέπει να κάνουμε countdown πόσες μέρες, 20.
1: Τίποτα, αντίστροφη μέτρηση.
2: Το Θεόδωρο και την κυρία Αντιόπη. Κυρία Αντιόπη, σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας και για την ευθυξία σας. Δεν είναι πάντως έτσι όπως νομίζετε. Ο καθένας έχει το στυλ του και το χιούμορ του και το ύφος του. Δεν είναι έτσι όπως νομίζετε. Αλλά σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας και για τα αντανακλαστικά σας.
1: Μάικη, σε ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Και εγώ τον Αντρούτσα.
1: Και ποιον άλλο ευχαριστήσουμε?
2: Θα ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους μας εδώ, όλους τους συνεργάτες, τους συντελεστές της εκπομπής, την Αθηνά Σαλούστρου, την Μαρία Κόντου, τον Γιώργο Τσολάκη και τη Μαρία Παπαγκύριτση.
1: Λοιπόν, δίνουμε σκητάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12, αμέσως μετά Δημήτρης Πετρόπουλος, και εμείς τα λέμε αύριο μετά τη λειτουργία.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπολού. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αμερικανικές επιδρομές κατά Ιρανικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξης σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά, τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεσμπολά πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-112 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Χιλιάδες άστεγοι χωρίς πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση τυχόν επιζώντων. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση παραλία πελασγίας του Δήμου Στυλίδας, μακριά ωστόσο από κατοικίες και υποδομές. Επήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν προκειμένου να ελέγξουν τη φωτιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Ένα νέο δορυφορικό σύστημα που ανιχνεύει και παρακολουθεί την εκδήλωση πυρκαγιών, δίνοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, έχει θέσει στην υπηρεσία της πρόληψης και πυροπροστασίας η χώρα μας. Εγκομιαστικά είναι τα σχόλια των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ελληνική πρωτοβουλία. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων. 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντόπισαν ελεγκτές της ΑΔΕ σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Το φορτηγό πλοίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους. Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς μέσω του Earth News. Όπως είπε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ριζοπαραγωγούς. Ο κύριος Χινάς διευκρίνησε πως οι πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν μέσω του παλαιού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μέσω της ΑΔΕ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Σφοδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον Τρέλο Πενιντάρι. Κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν όψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φοροελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Τέλος, την ταλαιπωρία για τους 1.246 επιβάτες και πλήρωμα του Κίσαμος απέπλευσε πριν από λίγο από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τη Σούδα Χανίων, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Η άδεια απόπλου χορηγήθηκε έπειτα από ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοείας του, καθώς το πρωί είχε προσαράξει σε αβαθή έπειτα από blackout νερά. Άλλος ένας εμπλεκόμενος στη φωνική συμπλοκή με θύμα τον 15χρονο στην Καλυθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της Ελλάς συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 10 άτομα και αναζητούνται από την αστυνομία. Σημαντικές αλλαγές σε ισχύ από αύριο στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
5: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και βέβαια είναι που με συνηθίζουν.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Η ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
19: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
20: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια ιστορία που έχει να κάνει με τα περίφημα σκαθάρια της βρετανικής μουσικής, δηλαδή τους Beatles. Θα πάμε πίσω στο 1966. Ήταν για τους Beatles η τρομερή κορύφωση της πετυχημένης, σύντομης αλλά τρομερά πετυχημένης πορείας τους. Έχουν αποθεωθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική, δίνουν μια συνέντευξη. Ο Τζον Λένον τότε είναι ακόμα νεαρός και χαριτολογώντας, πιστεύοντας ότι κάνει αυτό το περίφημο βρετανικό χιούμορ, είπε ότι η μπάντα μας σήμερα είναι δημοφιλέστερη από τον Ιησού. Ήτανε ένα χιούμορ αντίστοιχο της ηλικίας του, της περίοδου που διένυε, που ήταν μια χαριτωμένη περίοδος της ζωής του. Ήταν ένα χιούμορ ενδεχομένως και σύμφωνο με το κινησμό ή το σαρκασμό που πολλές φορές έχουν οι Βρετανοί. Ήταν όμως ένα χιούμορ το οποίο οι χριστιανοί δεν το αντελήφθησαν, δεν το κατανόησαν και εξεράγησαν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί άρχισαν να κάνουν εμπάρκο στο συγκρότημα. Διάφοροι χριστιανοί πολίτες, όπως αυτοπροσδιορίζονταν, εξαγριώθηκαν και άρχισαν να καίνε δημόσια τους δίσκους τους. Συνεντεύξεις που ήταν να δώσουν σε διάφορα μέσα ακυρώθηκαν. Αν και έχουν βγάλει τον περίφημο δίσκο Revolver, έχει επισκιαστεί από αυτή τη δήλωση και από τις αντιδράσεις. Ο Λέων τι να κάνει, αναγκάστηκε να βγει και να πει ότι εγώ δεν ήθελα να προσβάλλω τη χριστιανική θρησκεία και τους πιστούς. Απλά έδειξα υπερβάλλοντα ζήλο.

Πώς έγιναν τα πράγματα. Είμαστε στο Μάρτιο του 1966, Evening Standard δημοσιεύει ένα αφιέρωμα για τους Beatles. Και ο τίτλος είναι «Πώς είναι η ζωή ενός Beatle», «Πώς είναι η ζωή ενός καθαριού» δηλαδή. Και είχε κάτσει και είχε γράψει από τότε που ξεκινήσαν μέχρι εκείνη την περίοδο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στη ζωή τους και στην τέχνη τους. Είχε συναντηθεί το Φεβρουάριο στο Λένον, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο, στο σπίτι της. Η εντύπωσή της ήταν ότι ο Λένον ήταν ένας ανήσυχος καλλιτέχνης που διαρκώς αναζητούσε το νόημα της ζωής. Γι' αυτό έδειχνε ενδιαφέρον για να διαβάζει πολλά βιβλία και να ψάχνει την ινδική μουσική και την ινδική κουλτούρα. Το συμπέρασμα της προέκυψε από το γεγονός ότι και ο ίδιος της έδειξε κάποια από τα βιβλία που, όπως είπε ο Τζον Λένον, αυτά του καθόρισαν τη σκέψη. Έδειξε και το Passover Plot του Σόνφιλντ, το οποίο άλλαξε, λέει, τον τρόπο που έλεγε τον χριστιανισμό. Και της είπε ότι διαβάζω διαρκώς για τη θρησκεία. Και ξαφνικά ξεστομίζει. Ο χριστιανισμός θα φύγει, θα εξαφανιστεί και θα σε ρυκνωθεί. Δεν χρειάζεται να αμφισβητήσουμε αυτό, θα αποδειχθεί ότι έχω δίκιο. Εμείς είμαστε πιο δημοφιλείς από τον Ιησού αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος θα φύγει νωρίτερα, το rock and roll ή ο χριστιανισμός. Ο Ιησούς, της είπε ο Λένον, ήταν σωστός, αλλά οι οπαδοί του ήταν στενόμυαλοι και κοινότοποι. Αυτοί διαστρέβλωσαν το όλο νόημα, κατά τη γνώμη μου. Λίγες μέρες μετά δημοσιεύεται το ρεπορτάζ της συνάδελφου, όπως και η συγκεκριμένη φράση που σας διάβασα. Και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ήταν και μια περίοδος αναζήτησης του εκκλησιάσματος στην Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι η εκκλησία τους έχει μείνει στα παλιά, είναι απαρχαιωμένη, δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εποχή. Είμαστε 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, η εκκλησία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, στη νέα ελπίδα που υπάρχει, στο φιλιρινικό κίνημα, στο αντιπυρηνικό κίνημα, και ζητούσαν εξυγχρονισμό. Προσέξτε, ως εδώ δεν έχει γίνει και τίποτα το τρομερό. Οι New York Times, για παράδειγμα, πήρανε το δημοσίευμα επειδή είχαν συνεργασία, το παρουσίασαν, δεν έγινε τίποτα. Παίρνει όμως ένα αμερικανικό περιοδικό που είναι για έφηβους, το Date Book, και ενώ υπήρχε προγραμματισμένη συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δημοσιεύει. Ο αρχισυντάκτης του αμερικανικού εφηβικού περιοδικού βάζει στον τίτλο τη φράση «Λένον, δεν ξέρω ποιος θα φύγει πρώτος, το rock and roll ή ο Χριστός». Και αρχίζει αυτός και στέλνει διάφορα κομμάτια του αφιερώματος σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ήξερε που το στέλνει όμως, εκεί που θα δημιουργούσε αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν άρχισαν να χλεβάζουν οι παραγωγοί συγκεκριμένων σταθμών, όπως για παράδειγμα ένα σταθμός στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Άρχισαν να χλεβάζουν τον Λένον, να λένε ότι είναι βλάσφημος, ότι είναι απαράδεκτος και ότι πρέπει να γίνει εμπάργο. Και μετά ξεκίνησε κάτι σαν ίωση. Ο ένας σταθμός κόλλαγε τον άλλον. Ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και ένας διαγωνισμός ποιος είναι περισσότερο χριστιανός. Καμιά τριανταριά σταθμοί ξαφνικά αρχίζουν και λένε πάνω κάτω τα ίδια. Επιτίθεται στο Λένον και στη δήλωσή του. Και επειδή ο ανταγωνισμός και η κόντρα άρχισε να ξεφεύγει, έπρεπε κάπως να εντυπωσιάσουν. Έτσι, μερικοί παραγωγοί επέλεγαν στον αέρα να σπάνε δίσκους και να ακούγονται στα μικρόφωνα τα σκράτς των δίσκων. Κάτι άλλοι νεαροί χριστιανοί, εποπτισμένοι από την αγάπη για τον Χριστό, την αλληλεγγύη και όλα αυτά, βγήκαν στους δρόμους, έκαιγαν άλμπουμ και φωτογραφίες των Beatles δημοσίως. Απαγορεύτε τους Beatles, λέγανε τα πλακά της εποχής, οι Beatles βρωμάνε και άλλα ωραία. Ό,τι γίνεται στην Αμερική δεν αργεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές. Στην πόλη του Μεξικού, όπου και εκεί υπάρχει εκκλησίασμα και εκείνη την εποχή και πάρα πολύ φανατικό, άρχισαν να γίνονται επίσης διαδηλώσεις εναντίον των Beatles. Γίνανε και στην Ιαπωνία, που δεν είναι πάρα πολύ χριστιανοί, αλλά αυτοί οι λίγοι τις κάναν τις διαδηλώσεις. Στην Νότια Αφρική,
στην Ισπανία απαγόρευσαν πλήρως να παίζονται τα τραγούδια τους. Το Βατικανό έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι μερικά θέματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τόση ιδιότητα. Οι Beatles επέλεξαν να μην ακυρώσουν την προγραμματισμένη τους περιοδία και αφού έφτασαν στην Αμερική, ο μάνατζέρ τους τους καθοδήγησε να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να απολογηθεί. Και λέει ο Λένον, υποθέτω ότι αν έλεγα ότι η τηλεόραση ήταν πιο δημοφιλής από τον Ιησού, θα είχα γλιτώσει από όλο αυτό. Λυπάμαι που άνοιξα το στόμα μου. Δεν είμαι ενάντια στο Θεό, το Χριστό, τη θρησκεία. Δεν τον κατέκρινα. Δεν είπα ότι είμαστε σπουδαιότεροι ή καλύτεροι από τον Ιησού. Και υποστήριξε ότι αναφερόταν στην παρακμή του χριστιανισμού και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία, όπου όντως υπήρχε τέτοιου είδους διάλογος, τουλάχιστον σε κάποιους κύκλους, και κατέληξε: αν θέλετε να ζητήσω συγγνώμη, αν αυτό σας κάνει ευχαριστημένος, τότε εντάξει. Συγγνώμη. Αυτή η δημόσια συγγνώμη κάπως ηρέμησε τα πράγματα. Η περιοδία έγινε κανονικά. Και δεν πήγε και καθόλου άσχημα, γιατί ο κόσμος ήθελε να ακούσει τους Beatles και πάρα πολλοί δεν νοιάζονταν καθόλου για αυτές τις παραμέτρους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Στο Ντιτρόιτ, για παράδειγμα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές, αυτή η ευαγής οργάνωση που ακούει στο Ku Klux Klan οργάνωσε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Με όλο το εθιμοτυπικό, ξύλινοι σταυροί καρφώσανε πάνω τη φωτογραφία του συγκροτήματος και του Λένον και άρχισαν να τους καίνε. Είχε διανύσει μία πορεία 3 και πλέον ετών το συγκρότημα, είχε αρχίσει να κουράζεται και όλη αυτή η ιστορία δεν τους έκανε καθόλου κακό, γιατί ήταν άλλη μία διάσπαση, άλλη μία καθημερινή κόντρα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και έπρεπε να αντιμετωπίσουν και μεταξύ τους τις διαμάχες. Αυτή η περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τελευταία. Οι Beatles μετά από κάποιους μήνες διαλύθηκαν. Γενικά, αν και έχουν γράψει μια ιστορία με τόσες πολλές μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια, 5 χρόνια κράτησε η πορεία του συγκροτήματος.

0: Επιτρέψτε μας τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, ενός εξαιρετικά βραβευμένου και ταλαντούχου σκηνοθέτη, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Αντί να γίνεται όμως συζήτηση για τον Οδυσσέα, γίνεται για την Ελένη. Και αυτό γιατί επελέγει μια μαύρη ηθοποιός για το ρόλο, για την οποία μάλιστα το casting τη βρίσκει και να μην είναι και πάρα πολύ όμορφη. Όλος αυτός ο τηλεοπτικό κινηματογραφικό λαϊκισμός καταλήγει στο ότι εντάξει, ας ήταν μαύρη, τουλάχιστον ήταν ωραία. Γιατί δυστυχώς κάπως έτσι εξελίχθηκε η συζήτηση. Πώς τη φαντάζεστε την Ελένη? Πώς πιστεύετε ότι ήταν? Σίγουρα, μιας και μιλάμε για μια Ελληνίδα από τη Σπάρτη, ήταν λευκή. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Ελένης ποια είναι? Τι πληροφορίες μας δίνει για όλα αυτά ο Όμηρος? Ο Δημήτρης Λιαντίνης, την περίοδο που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο, φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής, δίνει μια διάλεξη για το θέμα, νομίζω σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ακούστε πώς ένας άνθρωπος των γραμμάτων, ο οποίος είχε εντρυφήσει τόσο πολύ στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στο πνεύμα και στην ερμηνεία των κειμένων, πώς απαντάει ο ίδιος στο πώς ήταν η Ελένη.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες, τη μέση, τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της, με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης στη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της. Πώς ήταν, γαλανά, μαύρα? Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε? Την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου.
0: Το σκεφτήκαμε λίγο αν πρέπει να παίξουν αυτές οι λεξούλες που είπε ο καθηγητής Ολιαντίνης, αλλά εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα το λογοκρίνει. Που θα ακουμπήσουμε μια διάλεξη ενός πανεπιστημιακού δασκάλου. Λοιπόν, τι έκανε, λέει ο καθηγητής ο Όμηρος? Άφησε να την πλάσει ο καθένας όπως νομίζει. Γιατί υπάρχουν συμβολισμοί πίσω από την Ελένη, την ομορφιά και το ρόλο της στην ιστορία. Άφησε λοιπόν τη φαντασία του καθενός. Και εδώ προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Ο Οδυσσέας πώς ήταν? Το έπος της Οδύσσειας γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν ο Οδυσσέας, ξέρουμε όμως τα χαρακτηριστικά του. Ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι αυτό το κείμενο που γράφτηκε πριν 2.700 χρόνια, αλλά μπορεί να είναι παλαιότερο ακόμα, αντέχει τρομερά μέσα στο χρόνο και σε διαφορετικές κοινωνίες. Έχει μια κάθετη και οριζόντια διαχρονικότητα. Είναι τρομερό ότι από την Οδύσσεια που γράφτηκε πριν από 2.700 χρόνια χρησιμοποιούμε ακόμα λέξεις. Καταρχήν η λέξη Οδύσσεια η ίδια μόνη της είναι μια ορολογία. Σημαίνει την περιπέτεια. Η πιστή Πινελόπη. Εξακολουθούμε να το λέμε. Ο Ο Δούριος Ύπος, που είναι μια ορολογία και στην διπλωματία και στα στρατιωτικά και στα πολιτικά, αλλά ακόμα και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μενέλαο Χριστόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Οδυσσιακών Σπουδών, ομότιμος καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε καθηγητά?
2: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την Ελένη ότι ο Λιαντίνης έλεγε ότι την άφησε ο Όμηρος ο καθένας να την περιγράψει όπως ήθελε, γι' αυτό δεν λέει τα χαρακτηριστικά, και σκεφτόμουν ότι το ίδιο ισχύει και για τον Οδυσσέα. Οι συμβολισμοί είναι περισσότεροι από τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε μέσα από την Οδύσσεια.
2: Βεβαίως, δεν θα λέω ακριβώς συμβολισμοί, αλλά η αφήγηση οδυσσιακή έχει επισκιάσει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούσαμε να έχουμε. Να σας πω επί την ευκαιρία ότι ο Λιαντίνης έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε περιγραφή της Ελένης. Τα λίγα πράγματα που περιγράφονται είναι, όπως είναι επίσης τελευκόλυνος και τα λοιπά, είναι περιγραφές που έχουμε για πολλές άλλες εξέχουσες γυναικείες μορφές του έπους. Έτσι μπορούμε να τη φανταστούμε όπως θέλουμε. Τώρα, ο Οδυσσέας.
0: Επιμένουμε όμως ενδεχομένως να έχουμε μια πολύ στενή ματιά και να τη φανταζόμαστε ξανθιά με γαλανά μάτια όπως την ήθελε στο παρελθόν το Hollywood.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ξέρετε, έτσι είναι όμως. Ότι... Έτσι φανταζόμαστε και τον Χριστό. Ενώ οι πιθανότητες να ήταν ξανθός με γαλανά μάτια είναι ανύπαρκτες.
2: Αλλά βλέπετε ότι η θεωρία που λέει ότι την άφησε ο Όμηρος χωρίς περιγραφή ακριβώς για να τη φανταζόμαστε, ισχύει και για το Hollywood. Το Hollywood τη φανταζόταν έτσι με γεια του, με χαρά του.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στον Οδυσσέα, είναι εκπληκτική η αντοχή που έχει στον χρόνο αυτό το κείμενο του Ομήρου, που κάποια άλλη φορά να συζητήσουμε και τις αμφιβολίες που υπάρχουν αν είναι ενός ανδρός το κείμενο, κάποια άλλη φορά. Αλλά αυτή η φράση, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, που χιλιάδες χρόνια μετά είναι στο εκφραστικό μας DNA.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το επίθετο πολύμητης που έχουμε στην Οδύσσια. Είναι μια βασική ιδιότητα του Οδυσσέα που εμφανίζεται πρωτίστως στην Οδύσσια, αλλά την έχουμε και στην Ιλιάδα, έτσι, γιατί και εκεί είναι επινοητικός ο Οδυσσέας. Από την άλλη μεριά βέβαια, ο Οδυσσέας ήταν ένα πρόσωπο που δεν ήθελε να συμμετάσχει στον Τροϊκό πόλεμο και δεν ήθελε γιατί ήξερε από μια προφητεία ότι θα κρατήσει η απουσία του θα διαρκέσει 20 χρόνια. Γι' αυτό και προσπάθησε να αποφύγει τη στράτευση. Να πούμε εδώ ότι ο Οδυσσέας δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων της Ελένης, που είχαν ορκιστεί ότι αν ο γάμος της Ελένης απειληθεί θα συγκεντρωθούν όλοι και θα τον στηρίξουν. Αυτό ακριβώς ήταν μια συμβουλή που είχε δώσει ο ίδιος ο Οδυσσέας στον Τυνδάρα, τον πατέρα της Ελένης, πριν από την επιλογή του σύζυγου. Έτσι ο Οδυσσέας δεν είναι μνηστήρας της Ελένης, γιατί μετά από αυτό μνηστεύτηκε την Πινελόπη και έτσι δεν δεσμευόταν από τον όρκο των μνηστήρων. Επομένως δεν είχε καμία υποχρέωση να πάει στην Τροία. Και το ίδιο ίσχυε και για τον Αχιλλέα που δεν ήταν μνηστήρας, μάλλον επειδή ήταν νεότερος.
3: Ωραία. Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκθεση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου του Δήμου Θεβαίων Πλατεών. Σε μειωρινή περιοχή έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Στυλίδα, πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτίριων που κατέρευσαν στη Βενεζουέλα πλησιάζουν τους χίλιους οι νεκροί, αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, τόνισε από τη Ρόδο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων από την ΑΔΕ. Φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου. Και ο καιρός, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμιος 8 μποφόρου στο Αιγαίο, 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Χαραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Και τώρα τι λέτε, πάμε πόλεμο? Πάμε σε μία από τις τρομερές σελίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πάμε στη Δουκέρκη. Έχουν γυριστεί οι σύριαλ, ταινίες, έχουν γραφτεί εγκυκλοπαίδειες ολόκληρες, βιβλιοθήκες μπορούν να γεμίσουν τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τη Δουκέρκη. Τι είναι η Δουκέρκη? Όταν κήρυξε τον πόλεμο Μεγάλη Βρετανία στην Γερμανία, η οποία επιτέθηκε στη Γαλλία, επειδή μετά τη Γαλλία είναι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, για να προστατεύσει τον εαυτό της και να τιμήσει και τη συμμαχία, έστειλε ένα σημαντικό εκστρατευτικό σώμα στη Γαλλία. Μην το εξηγήσουμε τώρα πώς και το γιατί, κατέρευσε σε 2 εβδομάδες η Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι εγκλωβίστηκαν και οι Βρετανοί στρατιώτες, ένα σημαντικός αριθμός στρατιωτών, πάνω από 300.000, ο οποίος έπρεπε πρώτον να σωθεί και δεύτερον να απεγκλωβιστεί για να συνεχίσει να πολεμάει για τη χώρα του. Η εκένωση έγινε στην Δουκέρκη και περιγράφηκε ως μια μεγάλη στιγμή της Βρετανικής ιστορίας, ένα έπος των βαρκάριδων που πήραν τους στρατιώτες κτλ. Ο James Hegworth, κυρίες και κύριοι, είναι ένας συγγραφέας που έχει γράψει το βιβλίο «Μύθοι και θρύλοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Είναι ο ιστορικός με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης του 19ου αιώνα, αλλά και τη στρατιωτική ιστορία. Και θεωρεί ότι όλη αυτή η δημοσιότητα που ακολούθησε στη Μεγάλη Βρετανία μετά τη Δουκέρκη, το λεγόμενο θαύμα της Δουκέρκης, δεν είναι παρά μια τρομερή πανωνευθρία, μια ξεκάθαρη ήττα, μια απίστευτη αστοχία στρατιωτικών επιλογών. Όπως λέει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει γενικά αποδεκτή άποψη ότι η εκστρατεία που έγινε από τους συμμάχους στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο εννοεί και στη Γαλλία, ήταν μια πανελευθερία, η οποία είχε χονδροειδή λάθη στρατηγικής και τακτικής. Από την άλλη, λέει, για τους Γάλλους, ο αγαπημένος τους μύθος είναι ότι εκεί οι Βρετανοί τους εγκατέλειψαν και τους πρόδωσαν.

Επίσης, αναφέρει ότι ένας μύθος είναι ότι η Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν ένας θαραλέος μικρός στρατός που έχασε τη μάχη επειδή αριθμητικά οι Γερμανοί ήταν περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι το 1940, το Μάιο που έγιναν όλα αυτά, η Wehrmacht, Wehrmacht είναι ο στρατός των Γερμανών, ήταν αριθμητικά μικρότερη από τους συμμάχους. Είχε 2,7 εκατομμύρια στρατιώτες, ενώ απέναντί της ήταν 3,7 εκατομμύρια Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί και Βρετανοί. Ο γαλλικός στρατός είχε περισσότερα τεθωρακισμένα και αεροσκάφη πρώτης γραμμής από ό,τι οι Γερμανοί. Μάλιστα, μόνο το 5% της γερμανικής δύναμης είχε μεραρχίες τεθωρακισμένων, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν απαρχαιωμένα ή εκπαιδευτικά μοντέλα. Όμως, αυτή είναι η σύγκριση ανάμεσα στο γαλλικό στρατό και στο γερμανικό. Όσον αφορά στο εκστρατευτικό σώμα της Βρετανίας, η κατάσταση ήταν μαύρο χάλι. Πρακτικά δεν είχαν κανένα τεθωρακισμένο μέχρι την 21η Μαΐου. Αυτά τα λίγα που είχαν στην πρώτη γραμμή ήταν 24 στον αριθμό, τα οποία διέθεταν ένα απλό πολυβόλο. Αν και ήταν μηχανοκίνητο το εκστρατευτικό σώμα των Βρετανών, τελικά λέει όλα τα οχήματα είχαν επιταχθεί από ιδιωτικές εταιρείες και γι' αυτό ήταν αναξιόπιστα, διότι είναι διαφορετικά να χρησιμοποιείς ένα όχημα στο εργοστάσιο και διαφορετικά είναι στον πόλεμο. Οι περισσότερες μεραρχίες, λέει, που φτάσανε στη Γαλλία από τη Μεγάλη Βρετανία, είχαν συνταχθεί πρόχειρα, διέθεταν ελάχιστους μόνιμους αξιωματικούς, δηλαδή ανθρώπους που ξέρανε από πόλεμο, και η εκπαίδευση ήταν τίποτα, λίγες μερούλες. Δεν είχαν καν ένα αξιόπιστο σύστημα τηλεπικοινωνίας και επικοινωνίας. Οι περισσότεροι αξιωματικοί Βρετανοί δεν είχαν καν ένα περίστροφο. Και προσέξτε, στα ολμοβόλα διέθεταν όχι τα σωστά πυρομαχικά, αλλά καπνογόνα βλήματα. Δηλαδή, όταν πετάγανε όλμους, βγαίνανε καπνογόνα. Οι Γερμανοί το 1918 είχαν βρει την επαναληπτική καραμπίνα. Αλλά οι Βρετανοί την αντιμετώπισαν, λέει, με απαξίωση, λέγοντας ότι αυτά είναι για τους γκάγκστερ και για τους δειλούς. Ένας δημοσιογράφος στέλνει μια ανταπόκριση που γράφει: «Γενικώς επικρατεί άποψη ότι ένα μεγάλο μέρος του γερμανικού πεζικού αποτελείται από δειλούς και άχρηστους που δεν τολμούν να έρθουν αντιμετώπιση με ξυφολόγχες, αλλά και ταυτόχρονα οι άνδρες των γερμανικών ομάδων εφόδου είναι θωρακισμένοι από το λαιμό μέχρι τη μέση και προστατευμένοι κατά αυτόν τον τρόπο και στέκονται ευθυτενείς, οπλισμένοι με πολυβόλα τόμικαν τα οποία στρέφουν πέρα δόθεση κοντινή εμβέλεια αμάνικες». Εν ολίγης έλεγε η ανταπόκριση ότι φοράνε κάτι σαν αλεξίσφαιρο, σαν πανοπλία από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Πολεμάνε με πολυβόλα, είναι δελή, είναι άχρηστη και δεν είναι σοβαρή περίπτωση για να τους αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί. Στο γενικό χάος υπήρξε και μια τρομερή φήμη ότι οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν δηλητηριώδη αέρια. Αυτή η φήμη στους άπειρους στρατιώτες γινόταν πάρα πολύ γρήγορα γεγονός, στο μυαλό τους δηλαδή, με αποτέλεσμα να προκαλείται διαρκώς πανικός και οπισθοχωρήσεις από ανύπαρκτες επιθέσεις από ανύπαρκτα δηλητηριώδη αέρια.

Η κατάσταση ανάμεσα στη Βρετανική εκστρατευτική δύναμη ήταν τέτοια που τους είχαν δώσει εντολή να μην παίρνουν εχμαλό τους εκτός αν θέλανε να κάνουν ανακρίσεις. Υπήρχε εντολή να σκοτώνουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά, γιατί τους είχαν δώσει κάποιες πληροφορίες ότι τα σκυλιά τα χρησιμοποιούν για μεταφορά μηνυμάτων. Όμως, λέει ο συγγραφέας, αργότερα βγήκαν βιβλία που τα εγκλήματα πολέμου τα μετέφρασαν σε φιλοτιμία και λένε ότι όλοι ήταν κατάσκοποι που εκτελέστηκαν επί τόπου και αντιμετωπίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Επειδή λοιπόν υπήρχε όλη αυτή η δαιμονοποίηση, διαπιστώνεται ότι εκτελέστηκαν τουλάχιστον 5.000 πολίτες που με συνοπτικές διαδικασίες θεωρήθηκαν κατάσκοποι και γι' αυτό τους φάγανε επί τόπου. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και μια φήμη ότι υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Πέμπτη φάλαγγα ξεκίνησε από την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου, δηλαδή ότι είναι κρυμμένος στρατός, η οποία δεν υπήρξε ποτέ, αλλά δημιούργησε περισσότερο πανικό και περισσότερες τέτοιες αντιδράσεις σαν αυτές που σας περιγράψαμε νωρίτερα.

Σας λέμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάφορους μύθους και θρύλους που υπάρχουν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφερόμαστε στην Δουκέρκη και στην κριτική που κάνανε οι ίδιοι οι Βρετανοί αργότερα, οι ιστορικοί, ψάχνοντας το θέμα, πιστεύοντας ότι πρέπει να αναδεικνύεις τα λάθη που έχουν γίνει προκειμένου να μπορείς να τα διορθώνεις. Το γεγονός ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι ιτήθηκαν παρά την υπεροπλία που είχαν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι οι Γερμανοί ήταν μια στρατικοποιημένη κοινωνία πολλά χρόνια πριν από τον πόλεμο, γιατί ετοιμαζόταν γι' αυτόν, και όταν μπήκε στον πόλεμο λίγο πολύ όλοι ήταν έτοιμοι στρατιώτες, σε αντίθεση με Γάλλους και Άγγλους, οι οποίοι τελευταία στιγμή επιστράτευσαν και δεν προλάβαιναν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο τους. Επίσης οι Γερμανοί ό,τι είχε να κάνει με στρατιωτική τεχνολογία έριχναν ό,τι χρήμα διέθεταν και τους καλύτερους επιστήμονες, οπότε βρέθηκαν και εκεί μπροστά. Και το κυριότερο που λένε οι ιστορικοί είναι ότι οι Γάλλοι τους περιμένανε στα οχυρά που είχαν φτιάξει μια καταπληκτική γραμμή για να κάνουν μάχη χαρακομμάτων. Οι Γερμανοί κάνανε τον κύκλο και το περίφημο Κεραυνοβόλο πόλεμο. Δηλαδή, δοκίμασαν μια καινούρια άγνωστη τακτική. Και όταν ένας στρατός δεν ξέρει την τακτική του επιτιθέμενου, δεν ξέρει και πώς θα τον αντιμετωπίσει. Τι κάνανε οι Γερμανοί? Πετάγανε τα αεροπλάνα ταυτόχρονα σχεδόν με τα άρματα, προκαλώντας πανικό και διάσπαση της γραμμής, και αμέσως ακολουθούσε το πεζικό. Το περίφημο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Οι αμυνόμενοι δεν ήξεραν από πού τους έρχεται, αλλά το κυριότερο, όταν σε χτυπάνε και από κάτω και από πάνω με τέτοια δύναμη ισχύως, δεν μπορείς να ξέρεις και πώς είναι αυτή η δύναμη. Έτσι υπήρξαν περιπτώσεις πόλεων στη Γαλλία που παραδόθηκαν σε ένα τάγκ. Ακούγαν ότι πέφτουν οι πόλεις μία μετά την άλλη. Ένα τάγκ με την ορμή που είχε ξέφευγε από το σχηματισμό, έμπαινε σε μία πόλη και οι αμυνόμενοι νόμιζαν ότι απλά ακολουθούν άλλα 30 από πίσω. Γιατί είχαν όλη αυτή την ορμή οι Γερμανοί? Γιατί εντάξει, ο κεραυνοβόλος πόλεμος είναι μία τακτική, αλλά πώς μπορείς να καλύπτεις τεράστιες εκτάσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Οι Γάλλοι, με όσα γνώριζαν και με την εκπαίδευση που είχαν, περιμένανε και είχαν συνυπολογίσει και το χρόνο ξεκούρασης, ότι ένας στρατιώτης δεν μπορεί να πολεμάει ακατάπαυστα, πρέπει να κινηθεί, να ξεκουραστεί, να ανασυνταχθεί. Αυτό το υπολογίζανε, ας πούμε, για παράδειγμα, ανά 16 ώρες, ένα 8ωρο. Έλα όμως που ήταν ένας μαστουρωμένος στρατός, ο στρατός των Γερμανών, με το περίφημο Περβιτίν, που ήταν θαυμεταμίνη, η οποία υπήρχε και στην προπολεμική κοινωνία, μοιράστηκε αφιδώς στους στρατιώτες, το οποίο τους έκανε να αντέχουν 2 και 3 ημέρες ακατάπαυστα, και έτσι ανατράπηκαν όλες οι ισορροπίες, διότι ανατράπηκε κάθε λογική όσον αφορά στη συχνότητα και στην ένταση της σύγκρουσης. Επιστρέφουμε στη Δουκέρκη. Λογικό ήταν να παρουσιάσουν όλη αυτή την ιστορία όχι όπως ακριβώς συνέβη, με όλα τα τραγικά λάθη που κάνανε και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, αλλά ότι ήταν ένα θαύμα, ότι από εδώ θα αναγεννηθεί ο στρατός που θα τους αντιμετωπίσει, θα τους πολεμήσει, το έπος των Βαρκάριδων που μαζέψανε τους στρατιώτες μας κτλ. Παρατηρούν λοιπόν οι ερευνητές ότι οι στρατιώτες που είχαν έρθει από τη Δουκέρκη μιλούσαν αυθόρμητα δήθεν στις παμπ για τις εμπειρίες τους, και ότι αυτή η επίδραση δεν ήταν καλή. Έλεγαν λοιπόν ότι οι αξιωματικοί εγκατέλειψαν τους άντρες τους όταν το πλοίο τους καταβυθίστηκε από γερμανικά βομβαρδιστικά κάθε της εφόρμησης. Και έλεγαν ότι άλλη περιπέτεια ζήσανε. Δηλαδή, αρκετοί στρατιώτες έλεγαν αυτό που πραγματικά είδαν και βίωσαν, και δεν τέριαζε με τα δημοσιεύματα που σε καιρό πολέμου είναι και λογοκριμένα. Γράφει ένας διευθυντής εφημερίδας: αρκετοί άνθρωποι αναφέρθηκαν σε ιστορίες για αξιωματικούς που το είχαν σκάσει στη Δουκέρκη. Φαίνεται ότι υπήρξαν όντως πολλές περιπτώσεις αξιωματικών που μπήκαν με το ζόρι μπροστά από τους άντρες τους ή που τους εγκατέλειψαν για να ανεβούν πρώτοι στη βάρκα με κατεύθυνση την πατρίδα. Ένας διευθυντής στατιστικής του Υπουργείου Πολέμου είπε σε ένα δημοσιογράφο: οι άνδρες που επέστρεψαν στην Αγγλία ήταν τόσο αποθαρρυμένοι που πετούσαν τα ντουφέκια και τον εξοπλισμό έξω από τα παράθυρα των τρένων, αφού φτάσαν στην Αγγλία. Κάποιοι ειδοποίησαν τις συζύγους τους να έρθουν να τους βρουν και να φέρουν μαζί τους πολιτικά ρούχα. Βγάλαν τις τορές, φόρεσαν τα πολιτικά και γύρισαν στο σπίτι. Ο
Ο Μοντγκόμερι, αυτός ο θρυλικός στρατηγός, τα απομνημονεύματά του έγραψε: «Το γεγονός ότι η Βρετανική εξτρατευτική δύναμη είχε διαφύγει μέσω της Δουνκέρκης θεωρήθηκε από πολλούς ως μια σπουδαία νίκη. Θυμάμαι τη δυσφορία πολλών ομοφρόνων όταν βλέπαμε Βρετανούς στρατιώτες να περιφέρονται στο Λονδίνο και αλλού με ένα χρωματιστό υφασμάτινο διακριτικό στο μανίκι του.

πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν. Καταρχήν με το μύθο ότι οι βαρκάριδες σώσαν τους στρατιώτες. Τελικά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από 10%, μετακινήθηκε με τις βάρκες. Το ναυτικό ήταν αυτό το οποίο, έστω και με πάρα πολλά προβλήματα, σήκωσε όλο το βάρος. Η αεροπορία ήταν αυτή η οποία απαντούσε στη Λουτβάφε για να μπορέσει να γίνουν οι μεταφορές των στρατιωτών, και τρύνησαν και πάρα πολλούς στρατιώτες οι Βρετανοί αεροπόροι. Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν, ειδικά στο ναυτικό, άρνηση πληρωμάτων να κάνουν δεύτερα και τρίτα δρομολόγια μετά το χάος που είχαν ζήσει και τον πανικό που θα βίωναν οι άνθρωποι. Το καταπληκτικό, και κλείνουμε με αυτό, είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι η Γαλλία όχι μόνο είχε υπερδιπλάσια αεροπλάνα από τη γερμανική δύναμη, αλλά και πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο καινούρια. Ωραία, και γιατί, τι έγινε, γιατί κυριάρχησαν οι Γερμανοί? Γιατί οι Γάλλοι, αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ανοργάνωτοι. Υπήρξαν περιπτώσεις που δεν ξέραν καν που είναι τα αεροπλάνα τους, τα είχαν μέσα στα θασμεύσει, δεχτήκαν κάποιες επιθέσεις στο έδαφος και μετά επικράτησε πανικός, δεν μπόρεσαν να αναδιοργανωθούν. Εν ολίγης, δεν ήταν έτοιμοι σε καμία περίπτωση και σε κανένα όπλο, ενώ είχαν και τον εξοπλισμό και το στρατό, δεν είχαν την εκπαίδευση και την προετοιμασία. Περιμέναν ότι θα πάνε στα χαρακόμματα, αυτοί από εδώ, η Γερμανία από την άλλη, και θα αλλάζουν επιστολές όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ό,τι συνέβη, τους ευνηδίασε πλήρως, και ευνηδίασε και μία ηγεσία η οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμη για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες όπως τις άλλαξαν οι Γερμανοί με τον Κεραυνοβόλο πόλεμο, αλλά και με μια νεολαία που προετοιμαζόταν 6 χρόνια νωρίτερα για αυτές τις καταστάσεις. Αυτός ήταν ο μύθος για τη Δουκέρκη. Γεγονός είναι όμως μετά ότι και ο Τσόρτσιλ και οι στρατιωτικοί ξέρανε την αλήθεια, προετοίμασαν στη συνέχεια τους Βρετανούς και με τη βοήθεια των Αμερικανών βέβαια, ούτως ώστε να είναι η μοναδική δύναμη η οποία έμεινε να αντιστέκεται και να πολεμάει στην Ευρώπη, να κερδίσει τη μάχη των ουρανών κατά την πρόθεση των Γερμανών να επιτεθούν στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά πρώτα έπρεπε να καθαρίσουν τον ουρανό, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και παρά τους μύθους που κυκλοφόρησε για τη Δουκέρκη, αυτοί που έπρεπε ξέρανε την αλήθεια και το πάθημα τους έγινε μάθημα.

Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στο Ερκιους Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Αλλά το επόμενο εξυπηρετεί την ιστορία που θέλουμε να σας πούμε. Είναι ένα τραγούδι του συγκροτήματος Manic Street Preachers. Και αν προσέξετε πάρα πολύ καλά τους στίχους, οι οποίοι λένε ότι αν το ανεχθείς αυτό, τότε τα παιδιά σου είναι ο επόμενος στόχος. Στην πραγματικότητα είναι ένα αντιρατσιστικό τραγούδι, ένα κοινωνικό.

τα μέλη της μπάντας έχουν σπουδάσει πολιτική ιστορία, άριστοι μαθητές, αυτό που λέμε ο καλός ο μαθητής της τάξης, με πολύ αγάπη και πάθος για το διάβασμα. Και γι' αυτό δεν γράφουν τραγούδια, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς που με βάζεις κτλ. Οι στίχοι τους πάντοτε έχουν κοινωνικά, πολιτικά μηνύματα, εκφράζοντας τα αλήθεια μέσα από

ξεκινήσανε από το punk τέλη δεκαετία του 80, αλλά προσάρμοσαν τη μουσική του. Προσέξτε τώρα την ιστορία που θέλουμε να σα πούμε. Ένα από τα παιδιά αυτά που σπούδασε πολιτικές επιστήμες είναι ο κιθαρίστας ο Ρίτσι Έντουαρτς. Ανήκει και αυτό στη λέξη των 27, στους καλλιτέχνες δηλαδή που 27 χρονών πέθαναν. Ή μήπως όχι. Διότι εξαφανίστηκε όταν ήταν 27 χρονών, αλλά δεν έχει βρεθεί ποτέ. Είναι ένα άλυτο μυστήριο. Ήταν Φεβρουάριος του 1995, τον περιμένανε για να ταξιδέψουν στην Αμερική, να ξεκινήσουν την περιοδία τους. Είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα ένα άλμπουμ, το οποίο τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Περιμένουν τον Έντουαρτς, Έντουαρτς πουθενά.

Μέναν όλοι μαζί σε ένα ξενοδοχείο. Είχε φύγει στις 7 το πρωί και πήρε μαζί του το πορτοφόλι του, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το διαβατήριό του και αντικαταθλιπτικά χάπια. Από το ξενοδοχείο πήγε στο διαμέρισμά του, εκεί άφησε το διαβατήριό του και δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. 15 μέρες μετά, και αφού το ψάχνουν όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκτός από το ότι αγωνεί η οικογένεια και οι φίλοι του, είναι και μια διασημότητα, ειδικά εκείνη την εποχή γινόταν χαμός με τα τραγούδια τους, δύο εβδομάδες μετά βρίσκουν το αυτοκίνητό τους σε μια γέφυρα όπου στο παρελθόν έχουν γίνει αυτοκτονίες και αυτό πιστεύουν ότι πήδηξε από τη γέφυρα. Δεν βρέθηκε όμως ποτέ πτώμα. Και σε διάφορες δηλώσεις που έκανε είχε πει ότι η αυτοκτονία είναι μια σκέψη που ποτέ δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Είχε πει όμως και κάτι άλλο, ότι ήθελε να προκαλέσει μια έκρηξη στη μουσική βιομηχανία και μετά να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από τότε που το είπε αυτό όμως συνέχισαν την καλλιτεχνική τους δράση, να βγάζουν δίσκους, να κάνουν επιτυχίες. Αφού ποτέ δεν βγήκε άκρη, το συγκρότημα συνέχισε και διάφορες σημειώσεις του Edwards έγιναν στίχοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνέβη και το εξής που θα σας περιγράψω τώρα. Στις συναυλίες υπήρχε πάντοτε ένα επιπλέον μικρόφωνο στο οποίο δεν τραγούδαγε κανείς. Ήτανε το μικρόφωνο του και τον περιμένανε σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη. Τα 4 μέλη του συγκροτήματος μέχρι το 2005, το 25% των εσόδων το έβαζαν πάντοτε σε ξεχωριστό λογαριασμό, ούτως ώστε αν επιστρέψει να τα πάρει.

Το 2002 ζητήσαν από την οικογένειά του επισήμως να τον κηρύξει νεκρό, καθώς είχαν περάσει πάρα πολλοί χρόνια. Αυτό έγινε το 2008. Το καθυστερήσανε, πιστεύοντας και καταγγέλλοντας η οικογένεια ότι δεν γίνανε σοβαρές προσπάθειες για να λυθεί το μυστήριο. Λοιπόν, το συγκρότημα, που όπως σας είπαμε προέρχεται από πολιτικοποιημένα παιδιά, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές φορές ατάκες πολιτικών που τις βάζανε μέσα στους στίχους ή παίρνανε φράσεις από στίχους άλλων συγκροτημάτων επειδή τα θαύμαζαν, όπως κάνανε με τους The Who. Η πιο σημαντική τους επιρροή στους Manning Street Preachers ήταν ο Ντοστογεύσκι και η Σίλβια Πάθ. Ναι, αγαπούσαν τη μουσική, θέλανε να είναι πάνω, θέλανε να τραγουδάνε, θέλανε να υπάρχει κοινό, αλλά δεν θέλανε να φλιαρούν. Θέλανε κάτι να λένε και το προσπαθούσανε. Γι' αυτό και κάνανε επιτυχίες που, αν προσέξεις τους στίχους, είναι κάτι σαν μικρά πολιτικά μανιφέστα. Ασκούσανε κριτικές στον καπιταλισμό, στον υπερκαταναλωτισμό, στους πολέμους, στο σεξισμό, στο φασισμό, στη θανατική ποινή και στη λεγόμενη πολιτική ορθότητα. Επίσης ήταν οι πρώτοι που σε συνεντεύξεις τόσο ανοιχτά μιλούσαν για την κατάθλιψη, την ανορεξία και τον αυτοτραυματισμό. Τραβούσαν και εύκολα την προσοχή, γιατί όταν κάνανε δηλώσεις μιλούσαν υποτιμητικά για διάφορα πρόσωπα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα ο τύπος απ' τη μία να τους αγαπάει γιατί δίνανε δηλώσεις, απ' την άλλη επειδή τα άκουγε και ο τύπος, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν τους θέλανε καθόλου.

Ένας από τους δίσκους τους, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2010, έχει φύγει δηλαδή και δεν έχει βρεθεί ο φίλος τους, ο Edwards. Ο δίσκος The Holy Bible, η Άγια Βίβλος, είναι αρκετά πιο σκοτεινός και είναι μια μεγάλη αναφορά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένας δίσκος που από την αρχή μέχρι το τέλος είναι εναντίον του πολέμου. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανούσα Γραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίος Βασίλειος Βιωτίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόροι του Δήμου. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχή των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Ένα νέο δορυφορικό σύστημα που ανιχνεύει και παρακολουθεί την εκδήλωση πυρκαγιών, δίνοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, έχει θέσει την υπηρεσία της πρόληψης και πυροπροστασίας η χώρα μας. Εγκομιαστικά είναι τα σχόλια των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ελληνική πρωτοβουλία. Πλησιάζουν τους 1000 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Χιλιάδες οι άστεγοι χωρίς πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΕΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αμερικανικές επιδρομές κατά ειρηνικών στόχων μετά την επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Οι φρουρίτες επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν ασφαλή διέλευση και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψε συμφωνία με τη Μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά, τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεσμπολά πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων. 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντόπισαν ελεγκτές στις ΑΔΕΣ σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Το φορτηγό πλοίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους. Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς μέσω του Earth News. Όπως είπε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς. Ο κ. Χινάς διευκρίνησε πως οι πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν μέσω του παλαιού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μέσω της ΑΔΕ, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Σφοδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της προτάσης του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον Τρελοπενιντάρι. Κάνει τον γκιμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν ώψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φοροελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Άλλος ένας εμπλεκόμενος στη φωνική συμπλοκή με θύμα των 15χρονων στην Καλυθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 10 άτομα και αναζητούνται από την αστυνομία. Σημαντικές αλλαγές σε ισχύ από αύριο στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας λόγω εργασιών, συγκεκριμένα κάθε Κυριακή ως την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Καταχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή ανωδός της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμιο, 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ντέμπι Γκόλεμα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκόλεμα. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας θα απενέψουμε λίγο το σπίτι μας, την ΕΡΤ, και κυρίως θα πούμε πόσο αξιόλογη ήταν αυτή η παρουσία του πρόεδρου της ΕΡΤ και η σημαντική διάκριση που πήρε για λογαριασμό της δημόσιας τηλεόρασης. Εξελέγει λοιπόν ομόφωνα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου, του 11μελούς εκτελεστικού συμβουλίου της ABU. Είναι μια πολύ σημαντική θέση και αυτό καταδεικνύει την αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημοσίων μέσων ενημέρωσης. Είναι πρώτη φορά που ο πρόεδρος της ΕΡΤ καταλαμβάνει μια θέση στο ανώτατο διοικητικό εκτελεστικό συμβούλιο της ABU και δεν έχουμε άλλο λόγο παρά να χαιρόμαστε και για αυτή τη διάκριση αλλά και για την ΕΡΤ συνολικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Νομίζω, Γιάννη, σου έχω πει με τι τραγούδι ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, τελείωσε ο μήνας και σιγά σιγά, ή τελειώνει τελείως, εντάξει, έχει 2-3 μέρες, και σιγά σιγά μαθαίνουμε τα καινούργια σύριαλ της τηλεόρασης που θα μας παιδέψουν από το φθινόπωρο και πέρα. Ξεκινώ με τον Dirty. Είναι ένα σύριαλ που αρκετά, 2-3 χρόνια νομίζω, το παιδεύουν οι δημιουργοί. Οι δημιουργοί των Άγριων Μελισσών είναι η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, τους οποίους έχω τη χαρά, όπως πάντα, να έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντέβι.
0: Τι κάνετε, καλά μου παιδιά?
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή που πάντα έτσι με πολύ χαρά δέχεστε να τα πούμε. Λοιπόν, καταρχήν, ποιος έχει ντέρτια, να ρωτήσω? Είναι βασικό.
1: Ζούμε όλοι από Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, αυτή η σειρά, Μελίνα, θυμάμαι την λέγαμε και την ξαναλέγαμε αρκετό καιρό. Και να που έγινε πραγματικότητα.
1: Ήρθε η ώρα της, έτσι φαίνεται.
0: Ήρθαν η ώρα της, ναι.
1: Έτσι.
0: Το cast μοιάζει πολύ ενδιαφέρον, όσο μπορούμε να κλέψουμε από τα σταγονίδια που αφήνει ο Αντένα να πέφτουν. Και έχω να πω ότι και ο Νούσιας και ο Μουρατίδης, κυρίως η Κρέλια Ρένεση, που τραγουδάει κιόλας και τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, για ξεκινά λίγο, σε παρακαλώ πολύ, και πες μου πότε ξεκινήσατε να το σκέπτεστε, πώς παίρνετε τη δεκαετία του 80, γιατί αυτό κατάλαβα ότι θεωρείται πολύ σημαντική αυτή η δεκαετία για εσάς.
1: Πολύ, μουσικά κυρίως, γιατί εμείς πολλά χρόνια θέλαμε να κάνουμε μια ιστορία, μια σειρά που η μουσική να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, η ιδέα του Ντερτιού είχε έρθει πριν τις Μέλισσες ακόμα. Την έχουμε από τόσο παλιά. Τόσο παλιά, αλλά όταν τη σκεφτήκαμε ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί και από άποψη προϋπολογισμού και από τις δυσκολίες που υπήρχαν με τα μουσικά δικαιώματα τότε. Ήταν η περίοδος που είχε γίνει όλο το σκηνικό με την ΑΕΠΗ και ήταν αδύνατο να καταλάβεις πώς μπορείς να πάρεις δικαιώματα.
0: Θα πλάκωσε και η πανδημία στο μεταξύ. Και ίσως και αυτός να
1: ήταν. Η πανδημία δεν ήταν εμπόδιο. Εμπόδιο ήταν ότι την χρονιά που ήταν να το βγάλουμε, αν θυμάσαι, είχε ανακοινωθεί και το Αυτή Νυχταμένη. Δεν θέλαμε να πέσουμε την ίδια χρονιά δύο σειρές με ένα setup που έμοιαζε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Οπότε γιατί αποφασίσαμε να πάμε με τη Μάγισσα, που ήταν μια ιστορία που επίσης μας άρεσε πάρα πολύ, και να το αφήσουμε για αργότερα. Τώρα ήρθε η ώρα, λοιπόν.
0: Εδώ τώρα μιλάμε, Πέτρο, για μια καθημερινή σειρά του Αντένα. Έτσι δεν είναι, θα παίζεται κάθε βράδυ.
2: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή. Μιλάμε για το Γιάννη Καραγιάννη. Μιλάμε για 140 επεισόδια με προοπτική πολλά. Με προοπτική συνέχεια, γιατί οι Μέλισσες πόσο πήγαν, παιδιά?
1: 420.
0: Ναι, λέω, μήπως υπάρχει μια.
2: Κοίταξε, πάντα όταν σχεδιάζεις ένα καθενό, το μίνιμουμ που σχεδιάζεις είναι για 2 χρόνια. Διότι θέλει ένα μεγάλο κόστος για να στηθεί ένα καθημερινό, να φτιαχτούν σκηνικά κτλ. Και πρέπει να βλέπεις αυτή την προοπτική μια δεύτερη σεζόν. Τώρα βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται από την
0: από την εποχή, από το τι θα συμβεί.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είμαστε στη δεκαετία του 80. Με παρακάλεσε η Μελίνα να λέω εγώ και εκείνα να λέει, να συμφωνεί.
1: Όχι, μπορούμε να αλλάξει κάποια πράγματα.
0: Ξεκίνα λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι ηθοποιοί που είδατε όλοι στο teaser. Η Κλέλια Ρένεση με τον Τάσο Νούσια. Ο Φάνης Μουρατίδης με την Αγγελία.
0: Κλέλια σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο, έτσι.
1: Ένα ρόλο που πιστεύουμε ότι τη ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Ήταν η Γαλήνη, να θυμίσουμε στους ακροατές.
1: Ακριβώς. Όταν δηλαδή ξεκίνησε να στείνεται, ήμασταν όλοι σύμφωνοι ότι η Κλέλια θα τον αποδώσει τέλεια. Μιλήσαμε μαζί της. ήταν ενθουσιασμένοι και πράγματι ήταν οι κατάλληλοι για αυτό που θέλαμε. Okay. Φυσικά ο Λεωνίδας Κακούρης με τις δοδοπιάρδες.
0: Ο Λεωνίδας ακριβώς, ναι.
1: Ο Λεωνίδας είναι η μεγάλη μας αδυναμία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Έχει τραβήξει τόσο δόλιος που λογικό είναι.
1: Έχει τραβήξει, άλλα τόσα. Δεν γλιτώνει.
0: Λοιπόν, βασικά υπάρχουν δύο οικογένειες που είναι οι κεντρικοί ήρωες και εκεί γύρω πλέκεται η πλοκή.
2: Όχι ακριβώς.
0: Να ακούσουμε την αλήθεια επιτέλους.
2: Το πρωταγωνιστικό μας δίδυμο είναι δύο νέα παιδιά. Είναι ο Άρης και η Στέλλα. Ο Άρης είναι ένας μυστικός αστυνομικός της δίωξης. Και η Στέλλα γίνεται πληροφοριοδότρια της αστυνομίας. Αναγκασμένη να επιστρέψει την μητέρα του που έχουν χαθεί εδώ και χρόνια.
0: Στην Πάτρα υποτίθεται ότι ήδη εξάγει.
2: Στην Πάτρα ακριβώς. Η μητέρα της είχε παντρευτεί με τον Αλέκο Αραμίδη, έναν πρώην ποδοσφαιριστή ιδιοκτήτη του Ντέρπι πλέον. Ένας άνθρωπος αρκετά σκοτεινός. Και ουσιαστικά η πρωταγωνίστρια μας καλείται να αναλάβει μια επικίνδυνη και δύσκολη αποστολή και ταυτόχρονα να επανασυνδεθεί μέσα από αυτή με τη μητέρα της. Η οποία είναι τραγουδίστρια στον Τέρπι και μεγάλη φίρμα, ας πούμε, στην Πάτρα.
0: Άρα είναι και λίγο αστυνομικό, δηλαδή προσπαθεί να ξεσκεπάσει κάποιες πτυχές παρανομίας, να το πούμε έτσι.
1: Γιατί μας αρέσει το είδος πάρα πολύ.
0: Το ξέρουμε
1: το
0: αυτό.
1: Αυτός είναι ο βασικός πυρήνας που ξεκινάει μια αστυνομική έρευνα, μια ιστορία crime και μυστηρίου. Αλλά ο έρωτας έρχεται και σε αυτή την περίπτωση να πρωταγωνιστήσει.
0: Να παίξει.
1: Ευγενία Ξυγκόρου, να πούμε, η Στέλλα και Νικόλας Χαλκιαδάκης, ο Άρης.
0: Είναι τα δύο παιδιά που είναι...
1: Τα δύο παιδιά οι πρωταγωνιστές που γύρω τους στείνεται όλη αυτή η ιστορία.
0: Και αυτή η ιστορία, όπως διάβασα, έχει από όλα μέσα. Έχει πάθος, έχει έρωτα, έχει μίσος, έχει... Αυτά τέλος πάντων που συνθέτουν την συνταγή
2: μιας ωραίας πλοκής. Η αλήθεια είναι και εμείς όταν μπήκαμε να το γράψουμε, νιώθαμε όλο αυτό το φόβο πάλι του καθημερινού. Πώς θα στηθεί μια ιστορία που μπορεί να τραβήξει για τόσο μεγάλο διάστημα και με τόσα πολλά επεισόδια. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήμασταν αρκετά ήρεμοι. Είχαμε ξεκουραστεί και λίγο, είχαμε χρόνο να δουλέψουμε. Και πράγματι το αποτέλεσμα αυτό μας έχει ενθουσιάσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι η σειρά βγάζει πρώτα απ' όλα το vibe των 80's. Αυτό ήταν ένα ζητούμενο, ότι πρέπει να δούμε ανθρώπους που ζούσαν πολύ διαφορετικά από ό,τι εμείς. Πιο ελεύθεροι, πιο παθιασμένα. Επίσης το αστυνομικό στοιχείο που βάλαμε είναι μια αναφορά στις αστυνομικές ταινίες της δεκαετίας του 80, που ήταν πολύ χαρακτηριστικές.
0: Πέτρο, παίζει καθόλου ρόλο το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές σας είναι μια εποχή που δεν τη γνωρίζουν ή θα ήταν μικρή, φαντάζομαι, δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, επειδή είναι σύγχρονο το έργο. Είναι στη δεκαετία του 80, όπου οι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον.
1: Είναι vintage, όπως λέμε, δεν είναι εποχή.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι πολύ καθοριστική εποχή, γιατί είναι η δεκαετία που συνέβη στην Ελλάδα έτσι, ό,τι καλύτερο, κατά την άποψή μου. Για μένα είναι η αγαπημένη μου δεκαετία προσωπικά.
1: Σε
0: όλα τα θέματα, όχι μόνο.
1: Οι πρωταγωνιστές μας τη ζήσανε. Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι δεν την έχει ζήσει. Και τους τα μαθαίνουμε τώρα. Και πολλά από τα νέα παιδιά που υπάρχουν τριγύρω, αλλά οι πρωταγωνιστές, εντάξει, τώρα μην κρύβουμε χρόνια, όλοι μας είμαστε και να έχουμε ζήσει.
0: Εντάξει, κάπως ο καθένας.
2: Η δεκαετία του 80 ήταν μια δύσκολη δεκαετία μέχρι τώρα για να αποτυπωθεί. Διότι λίγο πολύ την είχαμε απορρίψει πριν από μια δεκαετία, όλοι μας, όσοι τη ζήσαμε. Και αυτό έγινε και διεθνώς. Τα τελευταία μας χρόνια έχει επανέλθει και έχει επανέλθει σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή, ξεκινάμε από το Stranger Things, για παράδειγμα, του Netflix. Έφερε τα 80's ξανά στη μόδα και το είδος το συγκεκριμένο μυστηρίου, φάνταση και τα λοιπά. Επίσης, στη μόδα, πάρα πολλά στοιχεία της μόδας του 80 πλέον τα βλέπουμε στην καινούργια γενιά.
0: Μα το 80 δεν άνθησε μόνο η μουσική, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Άνθησαν πάρα πολλά πράγματα.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Και να πούμε
0: από
1: εδώ
0: την πολιτική, να το πάρεις, να προχωρήσεις στις τέχνες, να πας και να φτάσεις και στη μουσική.
1: Α, νέα ηθική αίσθημα, βέβαια.
0: Ήταν τα νιάτα μας και τα καλύτερά μας χρόνια.
1: Απλά να πούμε κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Έγινε μια φοβερή δουλειά πολλών μηνών. Και από εμάς και από το σκηνοθέτη μας τον Σπύρο Ραθιδάκη και από τον παραγωγό μας τον κύριο Καραγιάννη και από τον Αντένα για να πάρουμε δικαιώματα από πάρα πολλά τραγούδια. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε από πάρα πολύ γνωστά τραγούδια και πολλά, δηλαδή έγινε μια εντυπωσιακή προσπάθεια μηνών και μάλιστα εκτός από αυτά που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε, έχουμε τεράστια χαρά γιατί θα έχουμε μουσικά μια σύμπραξη του Άλεξ Σιδηρόπουλου και της Ουρανίας Πατέλου που είναι στο soundtrack και που έχουμε ξανασυνεργαστεί με τον Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος μας κάνει όχι μόνο τις ενορχιστρώσεις, θα μας δώσει καινούργια τραγούδια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί όλο αυτό γίνεται κάτω από τη δική του επίβλεψη. Για να είμαστε σίγουροι ότι αποτυπώνουμε όλο τον ήχο της εποχής.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ που μου βγάζεις ειδήσεις. Γιατί όντως με τρόμαξες, αλλά όντως εσύ είμαι Ελίνα που ξέρω.
2: Εντάξει, τώρα δεν έχουμε πολλά μυστικά, η αλήθεια.
0: Ναι, όχι, Πέτρο, μου φοβήθηκα στην αρχή.
2: Αλλά
1: είναι πολύ χαιρόμαστε, γιατί ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας να τον έχουμε στην ομάδα.
0: Ναι, πείτε μου κάτι, ο Φάνης ο Μουρατίδης θα κάνει ένα ρόλο που, όπως είπε ο ίδιος, τον συγκινεί. Με την έννοια ότι του θυμίζει ότι ο πατέρας του υπήρξε, ήταν αστυνομικός. Θα είναι ο αρχηγός των δύο παιδιών, δηλαδή θα έχει αυτό το... θα παίζει αυτό το ρόλο.
2: Όχι, ο Φάνης θα υποδηθεί τον Πασχάλη Μίχο, ο οποίος είναι ένας αστυνομικός της Πάτρας, στο τμήμα ασφαλείας. Είναι προσωπικός και παιδικός φίλος τον Αλέκο Δραμίδη. Τον μαφιόζο, ας το βάλω στον άνθρωπο που ουσιαστικά ερευνά η δίωξη της Αθήνας. Επομένως, και μάλιστα είναι παντρεμένοι και οι δύο με τις αδερφές. Η Κλέλια, δηλαδή, η Ξένια που υποδίεται η Κλέλια Ρένεση, είναι η αδερφή της γυναίκας
0: του μαφιόζου.
2: Ακριβώς.
0: Και η Κλέλια είναι η γυναίκα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.
2: Ακριβώς. Επομένως έχουν.
0: Τι λες, Μελίνα?
1: Του Τάσου Νούσια η γυναίκα είναι η Κλέλια και η Ευαγγελία Τριοπούλου είναι του Φάνη Μουρατίδη. Είναι αδερφές μεταξύ τους. Αλλά οι άντρες τους είναι παιδικοί φίλοι.
2: Όπως καταλαβαίνεις, έχουν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, μια φιλία πολύ δυνατή που πηγαίνει πολύ πίσω και ξαφνικά αυτοί οι δύο άνθρωποι θα έρθουν αντιμέτωποι.
0: Δεν γνωρίζει προφανώς η μία οικογένεια τα παράνομα της άλλης.
2: Όχι.
1: Υπάρχει μια τρίτη οικογένεια που είναι του Λεωνίδα Κακούρη, ο οποίος είναι τραγουδιστής στον Τέρτη. Ο Λεωνίδας, ο Αλέκος και ο Πασχάλης είναι οι τρεις παιδικοί φίλοι. Γύρω από τους οποίους συμβαίνει η συνθήκη του πρώτου επεισοδίου που ξεκινάει όλη η ιστορία.
0: Ο Λεωνίδας θα τραγουδήσει ο ίδιος ή τον ντουμπλάρει κάποιος?
1: Αυτό ακόμα το διερευνούμε γιατί
0: ξέρω ότι ο Λεωνίδας έχει
1: πολύ καλή φωνή. Έχει πάρα πολύ καλή φωνή. Ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση αν θα καλύψει ο ίδιος τα τραγούδια του ή θα χρειαστεί κάποια βοήθεια. Το βλέπουν τώρα με το μαέστρο σου.
2: Και περισσότερο είναι παραγωγικό το πρόβλημα, διότι χρειάζεται χρόνος ώστε ο ηθοποιός να πάει στο στούντιο, να γράψει το κομμάτι και μετά να φερθεί στο γύρισμα ώστε να το ερμηνεύσει. Και δεν ξέρουμε αν σε ένα καθημερινό αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν πάμε σε δεύτερες φωνές, ειδικά σε ηθοποιούς που έχουν καλή φωνή, θα γίνει καθαρά για πρακτικούς λόγους.
0: Τι θα κάνει τον τηλεθεατή να κάτσει καθημερινά να βλέπει τον Τέρτη?
1: Ελπίζουμε καταρχάς ότι θα περάσει πολύ καλά. Γιατί όσο και αν είναι μια ιστορία με αστυνομικό υπόβαθρο, θέλαμε να έχει και αρκετό χιούμορ, θέλαμε να έχει αυτή την ελαφράδα των έτης. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να υποτυπωθεί και στους διαλόγους και στον τρόπο που οι ήρωες κινούνται μέσα στην ιστορία. Ήταν δηλαδή μια μεγάλη μετατόπιση από εμάς, από τα 50's των Μελισσών. Το βλέπαμε στους ίδιους τους ήρωες, πως πώς κινούνται.
0: Ναι. Αυτοί που μετήχαν και στο...
1: Θεωρούμε ότι αυτή η διαφορά θα κάνει και το θεατή και να την νοσταλγήσει την περίοδο και να περάσει καλά.
0: Και φαντάζομαι, παιδιά, ότι δεν εξαντλούμαστε στο λαϊκό τραγουδί, δηλαδή στο αυτό που
1: έβαλα στην να έχουμε απ' όλα.
0: Στο ιστορία μου, Μαρτία μου.
1: Προσπαθούμε
0: να είστε έτσι.
1: Προσπαθούμε να έχουμε απ' όλα. Τώρα είμαστε στην φάση που διερευνούμε και τα υπόλοιπα παιδεία και τα
0: υπόλοιπα είδη.
1: Τα
0: οποία όλα θα είναι στην... Όλα θα είναι στην δικαιοδοσία της, της κυρίας Ρένες, της, πες μου το
1: ξέρω. Όχι.
0: Της Κλέλιας.
1: Όχι. Υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές, ηθοποιοί δηλαδή, okay. που υποβίονται τραγουδιστές, όπως ο Λεωνίδας, και η κόρη της Ευγένια Εξηγόρου, δηλαδή η Στέλλα, τραγουδάει, και άλλος ένας πολύ σημαντικός χαρακτήρας. Απλώς η δυσκολία είναι στο ξένο ρεπερτόριο, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, είναι πάρα πολύ ακριβό, ναι. δεν είναι εφικτό.
2: Δεν μπορούμε να πληρώσουμε το θρίλερ, ας πούμε. Μα κοιτάξτε, δεν μπορούμε να το πληρώσουμε.
1: Δεν μπορούμε με τίποτα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Θα υπάρχει σίγουρα και αυτή η νεανικότητα που θέλουμε στη σειρά. Έχουμε πολλούς νέους χαρακτήρες, νέα παιδιά, όπου βέβαια είναι μοντέρνα για την εποχή τους, θα ακούνε τα ακούσματα της εποχής. Και από εκεί βέβαια θα βγουν και άλλες σχέσεις, πάθους, έρωτα, προγωσίας κτλ.
0: Τούτη η σειρά σας δεν ξεκινάει με φόνο, να υποθέσω.
2: Όχι ακριβώς.
1: Κάτι υπάρχει.
0: Το είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Υπάρχει μια εξαφάνιση που αυτή κινεί το μύθο. Ναι. Ένα νέο παιδί, ο γιος του Λεωνίδα Κακούρη, ο οποίος είχε ένα κακουβαρή παρελθόν. Και σιγά σιγά ξετυλίγεται η ιστορία στο τι συνέβη σε αυτό το παιδί.
0: Ωραία. Και πότε λέτε να ξεκινήσετε?
1: Εννοείς?
0: Όχι, εννοώ το άλλη μόνο. Εννοώ να μπει αρχές Οκτώβρη, ας πούμε.
1: Έχουν ενημερώσει ότι θα γίνει κοινή έναρξη όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ό,τι αποφασίσουν τα κανάλια μεταξύ τους.
0: Με το καλό. Θα σας αφήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί είναι πολύ λίγα αυτά που είπαμε, και θα βάλουμε ένα τραγούδι που βγαίνει λίγο από αυτά. Το μη μου το πεις, θυμάσαι που μιλούσαμε για τον τουρνά.
1: Έτσι.
0: Θα ακούσουμε αυτό για να φύγουμε λίγο και από τη λαϊκή. Και εγώ ευχαριστώ. Και στο επανειδήν. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι να έχετε, παιδιά, και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Θήβα της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας. Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφος, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιές σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο και Εύβοια. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτίριων που κατέρευσαν στη Βενεζουέλα πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί. Φόβοι για 50.000 αγνοούμενους, αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίες των όρων της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, τόνισε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων από την ΑΔΕ, φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου. Και ο καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμιο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος. Ωραίο ήταν το τραγούδι, νομίζω θα μας το πει και η καλεσμένη μας. Αλλά είναι πολύ καλύτερη η καλεσμένη μας, διότι αυτά που έχω να ρωτήσω είναι μέσα στη ψυχή μου. Καλησπέρα, κυρία Γαραμπέτη.
1: Γεια σας, κυρία Γκολεμά, και καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή. Όχι, όχι, όμως το κάθε πράγμα έχει τη δική του αξία και δεν θα ήθελα να γίνονται συγκρίσεις για όνομα του Θεού. Είναι υπέροχο το τραγούδι μας.
0: Είναι ωραίο και πιστεύω ότι θα σας άρεσε, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή
1: την... Ναι, όντως, όντως.
0: Ωραία, λοιπόν, Μύδια.
1: Ναι.
0: Μύδια, λοιπόν, είναι γραφτό μια Μύδια να είναι το γεγονός του καλοκαιριού, νομίζω. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία και την πρεμιέρα. Και γενικά, όποτε και όταν φτάσετε κάπου που θα μπορούμε να σας δούμε.
1: Ήθελα,
0: δεν θα σας ρωτούσα, γιατί το σκέφτηκα αρκετά, πώς είχε γράψει μέσα σας η Μύδια 29 χρόνια πριν,
1: έχουν περάσει σχεδόν 30. Το χρόνο έπρεπε να το είχαμε κάνει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά η πρόταση ήρθε φέτος και φυσικά δεν μπορούσα να το αναβάλω.
0: Ναι, ήταν και πανηγυρικό, σωστά. Αλλά έχουν περάσει 29 χρόνια. Δεν θα ρωτούσα το πώς ήταν τότε και πώς είναι τώρα και ποιες είναι οι διαφορές που ασφαλώς θα υπάρχουν. Αλλά πώς εσείς, η καρδιοφιλιά, μέσα της και έξω της βλέπει τη Μύδια.
1: Ναι. Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα στα τόσα χρόνια της καλλιτεχνικής μου πορείας ο αγαπημένος μου ρόλος.
0: Αυτό
1: και είναι ένας ρόλος που με έχει σφραγίσει και τότε σε αυτήν την ιστορική παράσταση που αναφέρατε, που ήταν σε σκηνοθεσία Νικέτης Κοντούρη και με σκηνικά
0: του
1: αξέχαστου Γιώργου
0: Πάτσα.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, η οποία εκτός από την Επίδαυρο, το Ηρώδιο και περιοδία στην Ελλάδα, είχε παιχτεί και σε μεγάλη διεθνή
0: περιοδία. Στην Αυστραλία, νομίζω.
1: Παντού. Είχαμε πάει Αμερική, Καναδά, Αυστραλία που αναφέρατε, Κίνα, Ιαπωνία και βεβαίως πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Οπότε ήμασταν και πρέσβεις του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και είχαμε μια υπέροχη προσωπική ευκαιρία εμείς να γνωρίσουμε τους πολιτισμούς όλου του υπόλοιπου κόσμου. Ήταν υπέροχη εμπειρία, ήταν πάντα γεμάτες οι αίθουσες όπου και να παίζαμε, με υπέρτιτλους στη γλώσσα της χώρας που επισκεπτόμασταν. Και ήταν επί τρία συνεχόμενα έτη, από το 97 που πρωτοανέβηκε στην Επίδαυρο μέχρι και το 1999. Όλα αυτά τα επόμενα χρόνια έπαιξα άλλες δύο μορφές της Μύδιας. Η μία ήταν ένα μουσικό έργο, ένα μελόδραμα του Γύρι Αντωνέν Μπέντα, ο οποίος είναι Τσέχος συνθέτης του 18ου αιώνα, σύγχρονος του Μότσαρτ. Και έγραψε, όταν λέμε μελόδραμα, είναι ένα έργο όχι ως όπερα, δεν τραγουδιέται, είναι κείμενο για ηθοποιούς και ορχήστρα. Οπότε αυτό το έχω κάνει και με την Καμεράτα και με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και μόνο με τον μαέστρο μας, τον Μάρκελο Χατσικόπουλο, στο πιάνο σε πολλές σκηνές στην Ελλάδα, κυρίως σε μέρη που δεν είναι εύκολο να πάει η μεγάλη ορχήστρα, σε νησιά και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σημασία γιατί είναι η ίδια παρτιτούρα. Και εκεί είναι ένας μονόλογος της Μύδιας που πραγματικά από το 2011 που το έχω πρωτοπαίξει συνεχίζω όλα αυτά τα χρόνια και έτσι δεν με αφήνει ποτέ αυτός ο ρόλος. Έπαιξε επίσης μια σύγχρονη Μύδια γραμμένη από τον Δημήτρη Δημητριάδη που λεγόταν Πολιτισμός, μια κοσμική τραγωδία, και εκεί τοποθετεί την ιστορία ο Δημητριάδης σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν πια θεοί, ο κόσμος έχει χάσει την πίστη του στους θεούς, μια τεχνοκρατική εποχή σαν τη δική μας δηλαδή, που ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης θεών ο κόσμος τρελαίνεται και εκεί πια η Μύδια δεν έχει μαγικές ικανότητες και γίνεται η ίδια το εξυλαστήριο θύμα αυτής της τρέλας των ανθρώπων. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε.
0: Κοντά είμαστε, μου φαίνεται.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά τώρα ξανασυναντιέμαι με τη Μύδια του Ευρυπίδη. Ναι. Σε μια παράσταση που όντως είναι διαφορετική. Γιατί η ματιά του Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, του Σέρβου σκηνοθέτη, που όμως δραστηριοποιείται εδώ και πολλά πολλά χρόνια στην Ελλάδα και είναι αγαπημένος και του ελληνικού κοινού. Και είναι μια άλλη ματιά, έχει πολύ έντονα τα στοιχεία ενός ονείρου, ενός εφιάλτη που βιώνει η Μύδια, θα έλεγε κανένας, μετά το φόνο των τέτοιων, μετά την παιδοκτονία, που μέσα στην ταραγμένη τη συνείδηση έρχονται αυτά τα κομμάτια που συνθέτουν αυτό το παζλ αυτής της ιστορίας, και με τη μορφή κάποιων έτσι παράξενων δαιμονικών πλασμάτων που κατατρίχουν τη συνείδησή της. Οπότε είναι μια παράσταση με πολύ μεγάλο εικαστικό ενδιαφέρον. Να πω ότι πρόκειται για διασκευή του έργου, δεν είναι δηλαδή ακριβώς.
0: Είναι πειραγμένο
1: το έργο, ναι. Βασικά όχι τόσο στην αφήγηση, όσο σε κοψίματα,
0: στα δρόμενα που γίνονται μέσα, γιατί υπάρχουν μουσική σε εσάς.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Καραμπέτη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά την έχω αυτή την απορία. Περισσότερο οι σκηνοθέτες των ανατολικών κρατών πειράζουν εντός εισαγωγικών τις αρχαίες τραγωδίας από
1: όχι
0: τους δυτικούς?
1: Όχι απαραίτητα.
0: Εσείς δηλαδή, επειδή την έχετε αυτή την εμπειρία με τους ανατολικούς αρκετά, όσο και με τους δυτικούς βεβαίως, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτοί κάνουν περισσότερες παρεμβάσεις στις...
1: Όχι, γιατί έχουμε δει στην Επίδαυρο και παραστάσεις κυρίως Γερμανών σκηνοθετών, οι οποίοι κάνουν... Πολύ. Είναι μία τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύγχρονο θέατρο, επειδή αυτά τα κείμενα είναι πολύ γνωστά και έχουν παιχτεί και ξαναπαιχτεί, και κάθε εποχή πια, κάθε γενιά, να το πω έτσι, έχει την ανάγκη να ξανακοιτάξει αυτά τα έργα μέσα από ένα δικό της πρίσμα.
0: Μια οπότε, σύγχρονη ματιά. Δηλαδή
1: ναι, ακριβώς. Οπότε εκεί πραγματικά αποκτάται έτσι μια ελευθερία, μπορεί να μπολιάζονται τα κείμενα αυτά και με άλλα κείμενα σύγχρονων, πιο κοντινών μας σε μας περιπτώσει δραματουργών, και να ενταχθούν έτσι μέσα σε ένα σημερινό σκηνικό. Έχουμε δει τέτοιες παραστάσεις πολλές και στην Επίδαυρο. Ξενίζουν λίγο, είναι η αλήθεια, το
0: ελληνικό
1: κοινό.
0: Είστε υπέρ αυτού?
1: Ναι, είμαι υπέρ των καλών παραστάσεων. Είμαι υπέρ των καλών αναγνώσεων. Και εάν αυτή είναι είτε μια παράσταση μιας κλασικής ανάγνωσης, είτε είναι μια λίγο πιο πειραγμένη ανάγνωση, εμένα με ενδιαφέρει όταν είναι μια πολύ καλή παράσταση. Επίσης, επειδή πραγματικά έχουμε παίξει και έχουμε δει αυτά τα έργα, και λόγω του ότι είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και κυρίως στην Επίδαυρο, πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι η ανάγκη της εποχής είναι ένα φαινόμενο που, γιατί όχι, δηλαδή έτσι κι αλλιώς η τέχνη υπόκειται σε, είτε πρόκειται για εικαστικές τέχνες, η ζωγραφική, η γλυπτική, είτε η μουσική, ο κινηματογράφος, πια πειραματίζεται με πολλές νέες φόρμες κτλ. Όταν είναι λοιπόν καλές αυτές οι παραστάσεις, ναι, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και ίσως και περισσότερο από τις απλές κλασικές αναγνώσεις.
0: Από τις νόρμες, ναι. Πείτε μου κάτι, ο Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, τι καινούριο φέρνει στη Μύδια?
1: Αυτό που σας είπα, δηλαδή αυτή η ονειρική ματιά...
0: Την απομυθοποιεί λίγο, δηλαδή? Γιατί αρκετοί έχουν προσπαθήσει να μας πείσουν ότι κατά το μύθο, ας πούμε, ότι δεν έσφαξε τα παιδιά της.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Κατά το μύθο, ο φόνος των παιδιών έγινε από τους Κορίνθιους πολίτες ως αντίδραση στο φόνο της νέας νύφης του Ιάσονα, της Γλαύκης, και του βασιλιά πατέρα της, του Κρέοντα, του βασιλιά της Κορίνθου. Ναι, γιατί έστειλε δώρα, πράγματα δηλαδή που υπάρχουν και στην τραγωδία του Ευρυδίκη φυσικά, στην νύφη η Μίδια, δώρα νυφικά, ένα δηλαδή πέπλο και ένα χρυσό στεφάνι, τα οποία όμως ήταν, είχαν μάγια επάνω, ήταν ποτισμένα.
0: Και η ίδια η Μίδια δεν είχε κάποια στοιχεία έτσι μάγισσας κάπως?
1: Μα ναι, φυσικά είναι έτσι, μυθολογικά αυτές οι πληροφορίες ακολουθούν αυτή την σκοτεινή μορφή. Ήταν η ίδια βασιλοπούλα, ήταν κόρη του βασιλιά Αιήτη της Κολχίδας, σαν να λέμε της σημερινής Γεωργίας, από εκεί, η οποία όταν πήγε ο Ιάσονας με την αργοναυτική εκστρατεία για να πάρει το χρυσό μαλοδέρας, που μας είναι γνωστό από το μύθο του Φρίξου και της Έλλης, γιατί εκεί ο Φρίξος τότε είχε θυσιάσει το κρυάρι εκείνο που, με το οποίο είχαν πετάξει και έπεσε η Έλλη στον Ελίσποντο και τα λοιπά, και το χρυσό μαλοδέρας το φύλαγε ένας δράκοντας, ένα τρομερό φίδι, και όταν πήγε επιταγή του θείου του Ιάσονα, ο οποίος είχε σφετεριστεί το θρόνο από τον αδελφό του, τον πατέρα του Ιάσονα, και δεν τον έδινε πίσω, του ζήτησε να κάνει αυτόν τον άθλο, και πήγε στην Κολχίδα, και εκεί η θεά Αφροδίτη, για να βοηθήσει τον Ιάσονα, έκανε την ίδια να τον ερωτευτεί παράφορα, και εκείνη τον βοήθησε με τις γνώσεις της και με τα μαγικά της φίλτρα να αντιμετωπίσει τις δοκιμασίες που επέβαλε εκεί ο δικός της πατέρας ξανά στον Ιάσονα, γιατί και εκείνος δεν ήθελε να του δώσει το χρυσό μαλοδέρας, και δραπέτευσαν από εκεί μαζί, και η Μίδια για αυτόν τον τεράστιο έρωτα, για αυτό το μεγάλο πάθος,
0: ναι,
1: που έγινε,
0: ένα ολοκληρωτικό, ολοκληρωτικό πάθος.
1: Ακριβώς, ναι, πρόδωσε και τον πατέρα της και την πατρίδα της, και σκότωσε τον ίδιο της τον αδερφό που τον είχε πάρει μαζί της στο καράβι, στην Αρμόδια.

0: Έτσι δεν είναι το 97.
1: Καταρχάς πριν πάμε στον Άρη, να πάμε στον Λάζαρο Γεωργακόπουλο.
0: Στον Λάζαρο, γιατί... βεβαίως, πολύ σωστά.
1: Ναι,
0: πολύ
1: όχι, σωστά. Το λέω, γιατί ο αμέσως σημαντικός ρόλος στο έργο είναι ο Ιάσονας, ναι. Τον οποίο έπαιζε τότε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος σε εκείνη την παράσταση, όταν ήμασταν 29 χρόνια νεότεροι και οι δύο, και τώρα παίζει ξανά αυτόν τον ρόλο και χαίρομαι πολύ, γιατί ακριβώς επειδή γίνεται συζήτηση μέσα στο έργο και για το χρόνο που έχει περάσει και για το ότι πια η μίδια έχει μεγαλώσει και υπάρχει και μία φράση μέσα που θα αγγίξει πάρα πολλές γυναίκες από το σύγχρονο ακροατήριο. Αυτό το «όμως δεν αφήνουν έτσι μια γυναίκα όταν γεράσει, τώρα φαίνεται καθαρά ποιος είσαι». Δηλαδή ακουμπάει αυτό το σύγχρονο πρόβλημα των τόσων διαλυμένων οικογενειών, όταν ένας σύζυγος, ένας άντρας αφήνει τη γυναίκα του για μια νεότερη γυναίκα. Ξέρετε, αυτή η νοοτροπία η ανδρική που εδώ σε αυτό το έργο υπάρχει αυτή η σύγκρουση και των δύο διαφορετικών κόσμων, του βάρβαρου, του αρχαϊκού, του γεμάτου πάθος, σκοτεινιά και μαγεία της μύδιας και συναισθήματα, και από την άλλη μεριά ο κινησμός, ο ορθολογισμός, ο κόσμος αυτός του Ιάσονα, ο οποίος δεν, γι' αυτό δεν σημαίνει και τίποτα αυτός ο έρωτας και αυτές οι θυσίες.
0: Με μεγάλη κουβέντα λέτε πάντως.
1: Ναι, ακριβώς. Εκείνος πηγαίνει πια σύμφωνα με το συμφέρον του, τον,
0: με το συμφέρον του
1: τώρα. Ναι. Το διαγράφει το παρελθόν. Αυτή είναι μια μεγάλη προδοσία που δεν την αντέχει η μύδια. Όχι φυσικά ότι αυτό
0: δικαιολογεί
1: την παιδοκτονία. Απλώς ο Ευρυπίδης παίρνει αυτή την τρομερή γυναίκα που έχει μέσα της και αυτά τα στοιχεία που λέγαμε, έχει θεϊκή καταγωγή, είναι εγγονή του ήλιου, έχει σχέσεις με τις θεότητες της Σελήνης, έχει διδαχτεί μυστικά μαγείας από τη θεά Εκάτη, τη σκοτεινή θεά. Και απλώς μας λέει ο Ευρυπίδης ότι μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό υπάρχουν πολλές σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες εάν τις αφήσεις ανεξέλεγκτες και γίνεις υποχείριό τους, αντί να είσαι εσύ κυρίαρχος τους, αυτές οι δυνάμεις, αν αφαιρούν ελεύθερες, γίνονται καταστροφικές και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για το περιβάλλον του. Οπότε αυτό το πάνε με τον Άριστον, τον επικρατεί η λογική. Γιατί εδώ η μύδια δεν είναι ότι μισεί τα παιδιά της, τα λατρεύει, και υπάρχει ένας υπέροχος μονόλογος που είναι από τα ωραιότερα σημεία του διεθνούς ρεπερτορίου, που λατρεύω πραγματικά να τον παίζω, που κάθε τέσσερις στίχους η μύδια αλλάζει απόφαση. Τη μια λέει πρέπει να τα σκοτώσω γιατί έτσι κι αλλιώς είναι χαμένα, αφού έχει σκοτώσει το βασιλιά της χώρας και την κόρη του. Ποια η Κορίνθη, όπως και έγινε στην πραγματικότητα, ας πούμε, κατά το μύθο εννοώ, είναι χαμένα τα παιδιά μου και τουλάχιστον ας μην υποφέρουν σε άσπλαχνα χέρια, θα πρέπει να τα σκοτώσω εγώ. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, είναι και ότι μέσα από αυτό το φόνο θέλει να τιμωρήσει στη ρίζα του τον Ιάσονα, αλλά και όπως έλεγε ο Γιώργος Χειμωνάς, ο υπέροχος συγγραφέας μας, που είχε μεταφράσει κιόλας και σε δική του μετάφραση παίζαμε τότε, τώρα έχουμε άλλη μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα, τη στιγμή που δεν μπορούσε πια η μύδια να είναι ενωμένη με τον Ιάσονα μέσα στον έρωτα, είναι πια μαζί του ενωμένη στους αιώνες μέσα από το θάνατο. Άραστε. Μέσα από αυτή τη φρικτή πράξη της παιδοκτονίας. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα, καταλαβαίνετε. Είναι η θέση της γυναίκας, ειδικά εκείνη την εποχή, μια ξένη γυναίκα, βάρβαρη όπως την αποκαλεί ο Ιάσονας, που έχει έρθει και
0: βέβαια,
1: την αντιμετωπίζουν.
0: Σωστό είναι αυτό που
1: ακριβώς,
0: λέτε, ως ξένη. Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ως ξένη, που και αυτό είναι επίσης ένα σύγχρονο πρόβλημα μέσα
0: γιατί,
1: από το μεταναστευτικό.
0: Ο χρόνος δυστυχώς δεν μας παίρνει, σας ακούω με θαυμασμό, αλλά τι να κάνω που είναι

0: Ναι.
1: Να αναφερθώ λίγο.
0: Θέλω να αναφερθούμε και στη Ρένη Πιτακή λίγο.
1: Ακριβώς. Γιατί... ο Άρης Λεμπεσόπουλος που λέγαμε πριν τότε έπαιζε τον Αιγαία, τώρα παίζει τον Βασιλέα Κρέοντα.
0: Α, δεν παίζει τον
1: Αιγαία. Η Ρένη Πιτακή κάνει την Τροφό που τότε έκανε, την έκανε η Μάγια Λιμπεροπούλου.
0: Όλο το θέατρο.
1: Οι δύο κορυφαίες του θεάτρου τέχνης, ναι. Και έχουμε και νεότερα παιδιά εξαιρετικά στο ρόλο του Αιγαίου Τάσου
0: Σωτηράκη. Η Ρένη Πιτακή στην ουσία είναι η φωνή της συνείδησης, είναι... της μνήμης.
1: Είναι τροφός, είναι μια λογική φωνή, είναι στο περιβάλλον της μύδιας, είναι αυτή που χρόνια τώρα είναι και κοντά στα παιδιά αλλά και στην ίδια τη μύδια, ένας αγαπημένος της άνθρωπος, αλλά δυστυχώς ούτε αυτή ούτε ο χορός μπορεί να την αποτρέψει από αυτή την μοιραία απόφαση.
0: Να κάνω μια σχεδόν τελευταία ερώτηση. Γιατί για μας τους Έλληνες η μύδια είναι η πιο μισθή ηρωίδα της τραγωδίας?
1: Δηλαδή, η πιο
0: μισητή ηρωίδα μιας τραγωδίας. Δηλαδή το ακούμε συχνά όταν κάποια γυναίκα κάνει κάτι πολύ αποτρόπαιο, λέμε η μύδια.
1: Ναι, κυρίως οι γυναίκες που έχουν προχωρήσει σε αυτή τη φρέχτη πράξη της παιδοκτονίας. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αυτό είναι παγκόσμιο, γιατί αυτά τα έργα είναι γνωστά διεθνώς, ανεβαίνουν και ξανανεβαίνουν, έχουν γραφτεί αναλύσεις και βιβλία, πολύ δηλαδή, από κάθε άποψη, από κάθε πρίσμα να έχει μελετηθεί αυτός ο ρόλος και αυτό το έργο. Αλλά ναι, κοιτάξτε, είναι φυσικό, γιατί δεν επιτρέπεται, ας πούμε, σε μία μητέρα να κάνει αυτή την πράξη, όσο και αν η ίδια υποφέρει και ουσιαστικά αυτοκτονεί μέσα από αυτή την, από αυτό το φόνο, γιατί πήγε το μαχαίρι δύο φορές μέσα στην ίδια της την καρδιά. Τώρα βέβαια, εγώ που τον έχω παίξει αυτό το ρόλο τόσες φορές, όταν ακούω στις ειδήσεις ότι μια γυναίκα προέβη σε μια τέτοια πράξη, παγώνει το αίμα μου. Δεν μπορώ δηλαδή, ναι, φυσικά κάθομαι και σκέφτομαι γιατί, πώς έγινε, πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να ξέρω, η κάθε περίσταση φυσικά έχει τους δικούς της λόγους, αλλά ό,τι και λόγους να έχει κανείς, αυτό είναι αδιανόητο και ασυγχώρητο. Δεν το συζητώ. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Και παρόλο που σας λέω που έχω
0: δημιουργήσει
1: αυτή τη διαδρομή. Ναι, ακριβώς.
0: Να πούμε λίγο πού θα σας βρούμε.
1: Ναι.
0: Είναι, πιστεύω, βασικό. Δηλαδή, τουλάχιστον τα πιο κέραια σημεία της. Ξεκινάτε 5 Ιουλίου.
1: 5 Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή, δηλαδή. Ναι, είμαστε στο Βύρονα, ναι.
0: Α, θα είστε στους Βράχους.
1: Στο θέατρο Βράχων, ακριβώς. Στις 7 είμαστε στον Λυκαβητό.
0: Αυτά είναι sold out όλα, κυρία Καραμπέτη, έτσι.
1: Δυστυχώς. Ευτυχώς από τη μια μεριά για μας, αλλά λέω δυστυχώς για το κοινό μας. Έχουν ανοίξει όμως ήδη, ας πούμε, στην πλατφόρμα, στο site της εταιρείας παραγωγής Λυκόφος. Θα βρει ο κόσμος εκεί πληροφορίες και για τις παραστάσεις του Σεπτεμβρίου, γιατί παίζουμε στου Παπάγου, στην Πετρούπολη, στην Ηλιούπολη, στο Βύρονα και στο Λυκαβητό ξανά. Έχουμε πολλές παραστάσεις.
0: Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία, από έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό είναι αλίμονο. Να
1: πω επίσης ότι για τους συντελεστές έχουμε στη μουσική τον Δημήτρη Καμαρωτό και δύο μουσικούς που εκτελούν ζωντανά, συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια του έργου. Από κάτω δημιουργούν ένα μουσικό χαλί που δημιουργεί όλες αυτές τις ατμόσφαιρες.
0: Αυτό είναι του Μιλιβόγιοβιτς, φαντάζομαι.
1: Τι εννοείτε? Δική του ιδέα, δηλαδή. δηλαδή. Μαζί με τον Δημήτρη Καμαρό, το, ναι. Δεν ξέρω.
0: Απλά θέλω να πω, έχει ξαναγίνει με μουσικούς, αυτό δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Ναι, βεβαίως, κατά καιρούς, και εγώ είχα παίξει παλιότερα. Ναι, μπορεί να υπάρχει. Okay. Παλιότερα, ας πούμε, είχαμε σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη στην Ελένη του Ευρυπίδη πάλι σε σκηνοθεσία Χουβαρδά πριν πολλά χρόνια ένα κουαρτέτο βιολιών. Να, και έτσι. Μάλιστα από γυναίκες. Στον Αγαμέμνονα της Νικέτης Κοντούρη είχαμε πάλι ένα μουσικό.
0: Εντάξει, λέω για τη Μύδια βασικά.
1: Για τη Μύδια, ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Στην παλιά είχαμε την Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία με την καταπληκτική φωνή της δημιουργούσε έτσι αυτές τις κραυγές, τέλος πάντων, τις ανατολίτικες και τα λοιπά, και είχε διδάξει και το χορό. Επίσης, εκπληκτική έτσι στην αισθητική τους σκηνικά από τον Σωτήρη Μελανό, τα σκηνικά της, τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, η χορογραφία της Αμάλιας Μπένετ, η φωτισμή του Νίκου Βλασόπουλου και η παραγωγή της Λυκόφος.
0: Να ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία και κάπου θα σας βρω. Να είστε καλά.
1: Χαρώ πολύ να σας δω και εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Κολέμα. Και εγώ πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Όταν κοιτάς από ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζη, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αρβογινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Για καταφορή παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε λόγο το Ιράν αναφερόμενο στα αμερικανικά πλήγματα την προηγούμενη μέρα εναντίον του εδάφους του. Εκατέρωθεν βολές, είπα, και Ιράν για παραβίαση συμφωνιών. Συμφωνία πλαίσιο Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, αντιδράσεις από Τελαβίβ και Χεσμπολάχ. Σκηνές απόγνωση στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς πλησιάζουν τους 1.000 νεκροί ενώ εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Θήβα της περιφερειακής ενότητας Βιωτίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Πορτοκαλί συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιά στο επίπεδο 4, Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια, οι προβλέψεις της μετεωρολόγου μας. 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πλήττονται από τον καύσωνα, 4 νεκρά νήπια από θερμοπληξία στη Γαλλία. Έρχεται καύσωνας και στα Βαλκάνια, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τρίτη μέρα στη Βρετανία, 40 σε Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο, σε συναγερμό και η Ιταλία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον εμπορικού πλοίου, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, τη λεγόμενη CENTCOM. Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν στην Ουάσιγκτον σε συμφωνία πλαίσιο για την κατάπαυση του πυρός και ήδη αντίδραση από τη Χεσμπολάχ είναι έντονη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου με όλες τις σχετικές εξελίξεις. εξελίξεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Ευρυδή, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μάλιστα, η Σέντκομ δημοσίευσε χθες το βράδυ βίντεο από μία από τις επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι αμερικανικές επιθέσεις της Παρασκευής δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Από την πλευρά του Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή ως αντίδραση στις επιθέσεις. Αν και ο Αμερικανικός στρατός δεν τις έχει επιβεβαιώσει. Πάντως, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος διαδραμάτισε κέριο ρόλο στη διαπραγματεύση για τη συμφωνία με το Ιράν που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε χθες το βράδυ ότι η βία θα αντιμετωπιστεί με βία. Το Ισραήλ τώρα, βάσει τη συμφωνία πλαίσιο, θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο Νότιο Λίβανο, παραδίδοντάς τες στο Λιβανέζικο στρατό, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο πλαίσιο τη συμφωνία που υπογράφηκε και χθες μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Πάντως, η συμφωνία παραβιάστηκε σήμερα καθώς το Ισραήλ έπληξε την Αμπατίγια στο νότιο Λίβανο με drones ευρυδίκη και η Χεσμπολάχ δηλώνει ότι δεν είναι έτοιμη για εκεχηρία λόγω της Ισραηλινής στάσης.
8: Δεν φαίνεται να πει, δείχνουν τα πράγματα από κλιμάκου σου, Δημήτρη.
9: Ναι, δεν φαίνεται να πηγαίνεις από κλιμάκωση ή όχι. Βέβαια είναι ένα πρώτο βήμα η συμφωνία πλαίσιο. Είναι σημαντικό το ότι επετεύχθη. Τώρα κατά πόσο θα τηρηθεί αυτό εξαρτάται και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.
8: Ωραία, να δούμε τι λέει για τις νεότερες αυτές τις εξελίξεις, εννοώντας τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Κώστας Ιφαντής, που μίλησε στην εκπομπή Ραντάρ, στο σταθμό μας, και τους συναδέλφους Μάκη Πολιάτου και Ντόνα Δρούτσα.
10: Δείχνει το επεισόδιο αυτό, τώρα θα είναι μεμονωμένο, ας ελπίσουμε θα είναι μεμονωμένο, θα φανεί τις επόμενες ημέρες ή ώρες ίσως, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ότι το μνημόνιο κατανόησης, αυτό το πλαίσιο συμφωνίας είναι εξαιρετικά σαφές. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να σου πω, εγώ που ξέρετε πόσο κριτικά έχω σταθεί απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο και στον πρόεδρο Τραμπ, στην προκειμένη περίπτωση η επίθεση, η ιρανική επίθεση σε ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο μάλιστα έπλεε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση. Εάν έμενε χωρίς απάντηση, τότε πια θα ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση, νομιμοποίηση ότι τα στενά του Ορμούζ ελέγχονται πλήρως και με την βούλα, αν θέλετε, από το Ιράν.
8: Λοιπόν, Δημήτρη, και να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, τη Βενεζουέλα, την καταστροφή που έχει επιφέρει αυτός πραγματικά αυτή η τερατώδης σεισμή με τα απέραντα χαλάσματα που άφησε πίσω του. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λίγο για πάνω από 1.000 νεκρούς και εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους, με τραγικές εικόνες που παρακολουθούμε καθημερινά και εξαιρετικά συγκινητικές σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σαν και αυτή που συζητάγαμε πριν με τη μητέρα που έβαλε το σώμα της
9: για να σώσει το παιδί της. Οι εικόνες μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα, είναι όντως αποκαρδιωτικές. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί. Οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές, μπορεί να φτάσουν και τους 50.000 και οι συγγενείς ψάχνουν ακόμα και με τα χέρια για επιζώντες. Ενώ ο αριθμός νεκρών και τραυματιών ανεβαίνει διαρκώς, πάνω από 920 οι νεκροί, πάνω από 3.360 οι τραυματίες, και οι εικόνες είναι πραγματικά μιας βιβλικής καταστροφής. Οι τραυματίες τώρα νοσηλεύονται σε πρόχειρες ιατρικές εγκαταστάσεις, αφού δεκάδες κτίρια στο βόρειο τμήμα της χώρας καταστράφηκαν από το διπλό σεισμό, μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα Καράκα. Η βοήθεια βεβαίως φτάνει από πολλές χώρες, 17 συνολικά κράτη, έχουν στείλει εκατοντάδες διασώστες, με στόχο βέβαια να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα χαλάσματα. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, αυτό του Καράκας, υπέστη σοβαρές ζημιές και έκλεισε, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις κτηρίων ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι πάντως χαρακτηριστική η δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου του ΙΕ, του κ. Τόμ Φλέτσερ, ότι οι επόμενες μέρες θα πετύσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς. Η προσωρινή πρόεδρος, η κυρία Ντέλση Ροντρίγκες, πάντως δέχθηκε πολύ σκληρές επικρίσεις και γιουχαίστηκε από πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι την κατηγορούν ότι δεν έχει κάνει όσα πρέπει για να βοηθήσει τους σεισμόπληκτους, Ευρυδίκη.
8: Πάντως είναι μια χώρα η οποία πλήγει, ενώ είχε ήδη πάρα πολλά προβλήματα.
9: Η Βενεζουέλα, να πούμε ότι οικονομικά χρωστάει 200 δισεκατομμύρια, είναι εξαθλειωμένη οικονομικά.
8: Ακριβώς.
9: Οι υποδομές δεν υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη τροφίμων, 7 εκατομμύρια άνθρωποι είναι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, σε επαρκή σύντηση, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς επλήγει από αυτό το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου και είναι εξαιρετικά αδύναμη.
8: Και οι επιχειρήσεις είναι δύσκολες. Οι διασώστες, από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε, κινούνται χειρουργικά, καθώς ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει μια νέα κατάρρευση. Και επίσης, μου επιτρέψει να προσθέσω και κάτι που είπε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κ. Λέκας, ότι η σεισμία αυτή ήταν, η ενέργεια η οποία εκλήθηκε, ήταν σαν να ήταν 180 ατομικής βόμβας Χιροσίμα. Για να καταλάβουμε
9: ακριβώς
8: τι ακριβώς έγινε εκεί.
9: 2 εκατομμύρια κιλά δυναμίτιδας, το
8: ναι,
9: αντίστοιχο.
8: Ακριβώς.
9: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και ο δεύτερος σεισμός ήρθε να συμπληρώσει την καταστροφή που προκάλεσε ο πρώτος, γιατί ακόμα τα κτίρια κλειδονίζονταν όταν ήρθε το δεύτερο πλήγμα των 7,5.
8: Ναι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Δημήτρη, να πάμε στις ΗΠΑ, όπου την αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή του δήλωση οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές Γκάς Πιλιράκης, Νικόλ Μελιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης.
9: Όπως αναφέρουν οι ομογενείς μας βουλευτές, η Άγκυρα εξακολουθεί να συνιστά αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και επικαλούνται τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τη σχέση με τη Χαμάς και την άρνησή της να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Παράλληλα, οι τέσσερις ομογενείς γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους τόσο στην πώληση των κινητήρων της General Electric, όσο και σε οποιαδήποτε προοπτική επανένταξη στη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου Κάτσα. Για να τα πούμε λίγο πιο απλά, αν η Τουρκία δεν διώξει από το έδαφος της τους S-400, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει τα F-35. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι και οι τέσσερις ομογενείς γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, εκφράζουν έντονες αντιθέσεις, ενώ παράλληλα εντείνονται οι πιέσεις και από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή προς τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπου καλείται η Ουάσιγκτον να αναθεωρήσει την πολιτική της έναντι της Τουρκίας, να σεβαστεί το ρόλο του Κογκρέσου και να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν θα αποκτήσει F-35 εκτός και αν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία.
8: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί μπαίνουμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των πυρκαγιών. Η Ευρώπη φλέγεται. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Σε πορτοκαλί, στην Αγερμό, για εκδήλωση πυρκαγιάς, ένα μεγάλο μέρος λοιπόν της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο επίκεντρο βρίσκονται Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Πριν από λίγο είχαμε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Θήβα, και έχουμε και άλλη μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή και στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας. Κινητοποίησε βέβαια ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Βόλου. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
8: Τι νεότερα έχουμε σε σχέση
11: με τους ακροατές μας. Για να αρχίσω με την πυρκαγιά στην περιοχή της Βιωτίας, είναι καλύτερη εικόνα στον Άγιο Βασίλειο σε αυτό το μέτωπο. Η πυρκαγιά, να θυμίσω ότι εκδηλώθηκε γύρω στις 11 το πρωί, ανάμεσα, χοντρικά ανάμεσα στο Καλαμάκι και το Καπαρέλι στη Βιωτία, σε μια έκταση με χαμηλή βλάστηση, με φουρνάρια και θάμνους. Είχε αναδασωθεί φυσικά αυτή η έκταση, γιατί είχε καεί δυστυχώς και στο παρελθόν. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει ότι ο άνεμος στην περιοχή είναι αρκετά ισχυρός και αυτό δυσκολεύει τις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης. Όμως, όπως σας είπα, εμφανίζει το μέτωπο αυτό καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμούς και κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν εκεί πάνω από 50 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και από τον αέρα 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι θα ενισχυθούν σε αριθμό οι ομάδες των πυροσβεστών που επιχειρούν για να υπάρξει καλύτερο και πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Οι ρηπές ανέμων στην περιοχή να σου πω ότι φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ είχε εκδοθεί το μεσημέρι και μήνυμα 112, μήνυμα ενημέρωσης και ετοιμότητας προς όσους βρίσκονται στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγα λεπτά, μας ενημερώσαμε για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κάτω Μαμουλάδα, στην περιοχή της Ναφάκτου, στην Ετλοκαρνανία. Mm-hmm. Επιχειρούν εκεί επίγειες δυνάμεις και από τον αέρα δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
8: Σε τι περιοχή είναι αυτή?
11: Είναι η Ετλοκαρνανία, κοντά στην Ναφάκτου.
8: Ναι. Όχι, λέω πόσο μακριά από οικισμό και πού είναι φωτιά.
11: Σε δασική έκταση, απειλούνται κατοικίες και υποδομές σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική.
8: Απειλούνται όμως τα πανέμορφα δάση.
11: Ναι, και σημειώνεται για αυτή την πυρκαγιά ότι τα εναέρια μέσα δυσκολεύονται στην επιχείρηση πυρόσβεσης, γιατί υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ρήψη νερού σε μια περιοχή δεν είναι και πλέον εύκολη υπόθεση. 50 πυροσβέστες και εκεί επιχειρούν. Τα δύο αεροσκάφη που είπα και το ελικόπτερο, κρατάμε ότι δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Είναι δασική η έκταση που καίγεται. Και επειδή αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα για την σημερινή ημέρα, που βρίσκονται στο πορτοκαλί, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4, βρίσκονται πολλές περιοχές στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Περαιά, στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα. Η ίδια κατάσταση, με ίσως λίγο περισσότερες περιοχές να βρίσκονται στο πορτοκαλί, θα ισχύσει και για αύριο. Δηλαδή σχεδόν ένα μεγάλο μέρος του χάρτη της Ελλάδας από την Περαιά μέχρι την Πελοπόννησο είναι στο πορτοκαλί. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή από όλους μας.
8: Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, με την πρόγνωση. Ενισχύεται το Μεριτέμι από σήμερα και ως τη Δευτέρα, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 8 μποφόρους στο Αιγαίο. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα και αύριο, αλλά και τη Δευτέρα θα είναι το ενισχυμένο Μεριτέμι. Ένα ενισχυμένο Μεριτέμι που έχει και βορειοανατολική συνιστόσα, επομένως επηρεάζει όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και την ηπειρωτική χώρα, κυρίως τα κεντρικά και τα νότια τμήματα. Έξω λοιπόν και το γεγονός ότι είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό, σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Τερεάς, αλλά βέβαια και σε νησιά του Αιγαίου, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Σκύρο, στην Εύβοια, έχουμε και εκεί υψηλό κινδύνο πυρκαγιάς.
8: Πριν προχωρήσετε, να έχετε την καλοσύνη, να σας ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν τον συνάδελφο για την πυρκαγιά στην Βιωτία που πνέουν ισχυροί άνεμοι 6 μποφόρ από ό,τι μας έλεγε. Οπότε μια εικόνα τι γίνεται με τη Βιωτία, με την Ναφάκτο που έχουμε μια δεύτερη και στην περιοχή του Βόλου.
12: Ναι.
8: Τι γίνεται και με τους ανέμους?
12: Ναι, δυστυχώς η περιοχή εκεί στη Βιωτία είναι μια από τις περιοχές που πνέουν ισχυροί άνεμοι. Όντως έχουμε ανέμους 5 με 6 μποφόρ, βορειοανατολικούς ανέμους. Περιμένουμε να συνεχιστούν αυτές οι υψηλές εντάσεις μέχρι και νωρίς το βράδυ. Θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση της έντασης του ανέμου μέσα στη νύχτα, καθώς είναι Μελτέμι και πέφτει λίγο η ένταση, δηλαδή θα πάμε γύρω στα 4 μποφόρ. Και μετά βέβαια αύριο πάλι, με το πρωί, με το φως του ήλιου, στις 9-10 η ώρα πάλι περιμένουμε ενίσχυση ξανά να φτάσουμε τα 6 μποφόρ. Οπότε όσο πιο γρήγορα γίνει οτιδήποτε, δεν θα φτιάξουν οι συνθήκες πάρα πολύ. Υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση το βράδυ, πραγματικά, αλλά το βράδυ είναι και δυσκολότερο να γίνουν επιχειρήσεις λόγω του φωτός.
8: Η ύφεση των φαινομένων προβλέπουμε από...
12: Τώρα και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί και αύριο θα συνεχιστεί αυτό το βορειοανατολικό ρεύμα που ξεκινάει από το βορειοανατολικό Αιγαίο, επηρεάζει το κεντρικό Αιγαίο μέχρι και τα ανατολικά ηπειρωτικά όπως βλέπουμε και τελικά όλη την Πελοπόννησο μέχρι και τα Κύθυρα, ακριβώς η ίδια κατάσταση, στα 7 με 8 μποφόρ. Οπότε και αύριο μια δύσκολη μέρα, τη Δευτέρα. Ναι. Επίσης περιμένουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους, αλλά από το βράδυ της Δευτέρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, δηλαδή τότε πια την Τρίτη θα έχουμε Μποφόρ που δεν θα επηρεάζουν πλέον τον υπηρετικό κορμό. Δηλαδή το Μελιτέμι θα περιοριστεί στο Αιγαίο και με λίγο χαμηλότερες εντάσεις. Οπότε οι κρίσιμες ημέρες είναι σήμερα,
8: σήμερα
12: αύριο
8: και αύριο
12: και τη Δευτέρα.
8: Και τη Δευτέρα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τυράσχη. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με τον καύσωνα. Τους κατοίκους λοιπόν της Γυραιάς Ηπείρου εξακολουθεί να βασανίζει το κύμα του πρωτοφανούς αυτού φαινομένου και τουλάχιστον 150 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων πάνω από 50 στην Γερμανία και πάνω από 30 στη Γαλλία, αντιμετωπίζουν και σήμερα ακραίες θερμοκρασίες. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, τι νεότερα.
9: Ευρυδίκη, συνολικά έχει ανέβει ο αριθμός, είναι 193 εκατομμύρια πολίτες. Που αντιμετωπίζουν
8: λοιπόν
9: αυτήν την κατάσταση, ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μια νέα επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η Ευρώπη αποτελεί μια από τις περιοχές του πλανήτη που θερμαίνονται ταχύτερα. Και σύμφωνα με τα ευρήματά της, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση στην ιστορία τους. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τη Γαλλία, η οποία παραμένει για 8η συνεχή ημέρα σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, παρά την πολύ μικρή ανάσα δροσιάς που έφεραν κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Το σύστημα υγείας τελεί υπό ασφυκτική πίεση, καθώς οι προσελεύσεις στα επίγοντα έχουν διπλασιαστεί λόγω περιστατικών θερμικής εξάντλησης, αφυδάτωσης και αναπνευστικών προβλημάτων. Σοκ προκαλεί επίσης ο θάνατος 4 νηπίων από θερμοπληξία. Ενώ συνολικά
8: μέσα στο αμάξι, δεν κάνω λάθος, τα παιδάκια.
9: Το ένα ήταν μέσα στο αμάξι. Για τα υπόλοιπα τρία δεν έχουν πληροφορίες για το πώς πέθανε. Αλλά
8: γιατί
9: όταν
8: τις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο αδερφάκια σε ένα αυτοκίνητο πάλι.
9: Ναι, δύο τρίχρονα τα οποία έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς. Συνολικά στη Γαλλία πάνω από 60 άνθρωποι έχουν πεθάνει, έχουν πνιγεί κατά κύριο λόγο από μπάνια στα ποτάμια, από την έναρξη του καύσωνα, και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβο ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Να πάμε στη γειτονική Γερμανία.
8: Πριν πάμε, να συμπληρώσω απλά για το ρεπορτάζ. Βλέπω εδώ ότι γίνεται εισβολή των πολιτών σε καταστήματα για να αγοράσουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Η αγορά, λέει, ενός κλιματιστικού είναι μάχη επιβίωσης.
9: Έχουν τελειώσει τα κλιματιστικά, μας το έλεγε χτες το Μαΐδα, δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κάνανε μυστήρες, και όσα καταστήματα έχουν γίνεται αυτό το οποίο περιγράφει στην εικόνα. Εκατοντάδες άνθρωποι σχεδόν παίζουν ξύλο για να πάρουν έναν ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό. Στη Γερμανία τώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Θα επηρεαστούν κατά κύριο λόγο οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Σήμερα και αύριο αναμένεται ο υδράργυρος να φτάσει στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στην Ολλανδία για πρώτη φορά η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό, αφού σήμερα μπορεί να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Το ανάλογη κατάσταση και στην Ελβετία. Χθες κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης που είχε καταγραφεί πριν από 80 χρόνια, με 38,8 βαθμούς, και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατερρίφθη εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς στο Γιόβιλτον στην νότιο-δυτική Αγγλία, ενώ και στην Ιταλία οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τοπικά σαραντάρια σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, ευθύνονται για τους 6 μέχρι στιγμής νεκρούς. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, Ευρυδίκη, ότι οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου σε ημέρα κατά την οποία η Ρώμη βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ούτε τα Βαλκάνια θα γλιτώσουν από τον καύσωνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, θα πληγούν από σήμερα με ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής να βρεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά ινστιτούτα μετεωρολογίας, η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τη ζέστη τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που πληγούν από τον ακραίο αυτό καύσωνα.
8: Επειδή καθημερινά ασχολείστε και στην εκπομπή και στα δελτία, Δημήτρη, με αυτό το θέμα, υπάρχουν προβλέψεις μέχρι πότε θα πάει αυτό το φαινόμενο
9: στα Βαλκάνια ή στην Ευρώπη?
8: Στην Ευρώπη.
9: Στην Ευρώπη, μου έλεγε χτες η Θωμαΐδα, γιατί η Γαλλία είναι το επίκεντρο, αλλά ούτως ή άλλως και οι γύρω χώρες, οι συνοριακές τις χώρες επηρεάζονται. Θα έρθει δεύτερο κύμα καύσωνα από Δευτέρα Τρίτη, τουλάχιστον έτσι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε δεν θα μπορέσουν να πάρουν ανάσα στην κυριολεξία οι κάτοικοι της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, Ευρυδίκη.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Εγώ.
8: Να αλλάξουμε θέμα στα δικά μας και πάλι. Η επαφή με τους πολίτες και με τοπικούς φορείς αποτελεί προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από τη Νέα Σμύρνη χθες έστειλε μηνύματα συστράτευσης και γρήγορσης, υιοθετώντας μια στρατηγική που κεντρώνεται στην επικοινωνία των μεταρρυθμίσεων 23-27 αλλά και την ανάδειξη βασικών πτυχών του κοινωνικού προγράμματος 27-30. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι για μένα. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζει η διαφέρουσα περίοδο ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε τις ομιλίες σε ευρύ κοινό και μικρές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού, επισκέψεις του Πρωθυπουργού τοπικά, όπως έκανε χθες στην Νέα Σμύρνη. Η επίσκεψή του χθες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, του Θερινού Αθλητικού Προγράμματος του Ιστορικού Αθλητικού Ομίλου της Νέας Σμύρνης, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, και ενημερώθηκε ειδικά για τον καλοκαίρι, για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσουν όλους αυτούς τους θερινούς μήνες για τα παιδιά. Ακολούθως μετέβησε ένα καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλη Νέας Μήνης και μάλιστα σε ένα από τα πιο χαλαρά στιγμιότυπα της περιοδίας. Ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως πήγε στην Οδό Ομήρου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της Νέας Μήνης, όπου εκεί συνομίλησε με πολίτες για ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και για την ακρίβεια. Ρώτησε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, μια παρέα πολιτών που καθόταν σε καφέ, αν είναι έτοιμοι για το καλοκαίρι, και εκείνοι τον ρώτησαν αν είναι έτοιμος και ο ίδιος για το καλοκαίρι, με τον Πρωθυπουργό να απαντά πως εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε, όπως είπε. Χαρακτηριστικά μόνο, μάλιστα έστειλε και το μήνυμα να φορτίσετε, είπε στους πολίτες, τις μπαταρίες σας το καλοκαίρι. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση και είναι αυτό που θέλουμε, όπως είπε, χαρακτηριστικά θέλω και το μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος για κινητοποίηση όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Να σημειώσουμε πως αντίστοιχες περιοδίες γίνονται και ειδικά αυτήν την εβδομάδα στην περιοχή της Πελοποννήσου και από τον κομματικό μηχανισμό. Από την άλλη μεριά, ανεβαίνει και η ένταση όσον αφορά τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του πρόεδρου του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, και τις προτάσεις του για την οικονομία. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρομοίασε τον πρώην Πρωθυπουργό με τον ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπενιντάρης, τονίζοντας πως κάνει τον Κιμπάρη, τον Γαλαντόμο, με λεφτά άλλων των Ελλήνων φορολογουμένων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε δε πως παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει περισσότερες παροχές λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων και των δορυφών δαπανών, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επιστροφή σε συνθήκες επιτήρησης και λιτότητας, και όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μάλιστα, δημιουργεί τις συνθήκες με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε να μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές αλλά και να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Κατηγόρησε δε τον Αλέξη Τσίπρα πως επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε σε ωραίες, όπως είπε, στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα είπε πως έπρεπε να τις είχε κλείσει και από την πρώτη μέρα, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τις προτάσεις του κ. Τσίπρα ως χιλιοεπομένα συνθήματα που δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε πως η προετοιμασία για την επικείμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
8: Πριν πάμε σε αυτό, μου επιτρέπεις, έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μαρινάκη, να τον ακούσουμε. Ναι.
14: Ξέρετε ότι μου θυμίζει ο κύριο Τσίπρα, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμο, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τι ελληνικέ ταινίε. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία, εμένα, κύριο Σιωμόπουλο, κύριε Γκαντώνα, είναι Ο Τρελοπενιντάρη. Και αγαπημένο μου ο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρηλυκό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον Κιμπάρη, τον Γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργό που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρου. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριο Τσίπρα επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες.
15: Ακόμα και για αυτούς που έχουν
14: ειδικά, ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι? Οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας.
8: Λοιπόν, όπως είναι λογικό, η αντιμετώπιση της ακρίβειας απασχολεί όχι μόνο τον κόσμο, αλλά φυσικά και όλα τα κόμματα, πώς θα αντιμετωπιστεί. Ο αντιπρόεδρος, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Άγη, σε χθεσινή συνέντευξή του έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης και για την ερχόμενη ΔΕΘ.
13: αυτό που ανέφερε και ο κύριος Μαρινάκης με επίκεντρο τη μεσαία τάξη τα χαμηλότερα εισοδήματα, ο κύριος αντιπρόεδρος λοιπόν, της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ανέφερε πως τέλος του Σεπτέμβριου στην Δεύτερη Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν ως στόχο και κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι όσο δυνατόν μεγάλο, χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς με τον διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα, είπε χαρακτηριστικά, και τα κάνουμε όλες συνέχεια και αυτή είναι η διαφορά μας. Σχεδόν όλες οι πηγές συγκλίνουν, να πούμε, Βρυδίκη, πως το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάπαξ επιδόματα. Θεωρεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πως οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία, ενώ είναι και ευκολότερο να δικαιολογηθούν απέναντι στις Βρυξέλλες όσον αφορά την υπεραπόδοση των εσόδων. Και το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται 27 κυμαίνεται περίπου σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αν και το τελικό ποσό θα πρέπει να πούμε θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά κυρίως το ενεργειακό μέτωπο.
8: Πάντως, Αγή, για το θέμα αυτό, για το αν υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες για παραπάνω οικονομικές ανάστασης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο συνάδελφος Αλφόνσος Βιτάλης ρώτησε τον υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, που τον είχε καλεσμένο στην εκπομπή του. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
16: Γεια σας. Το δεδομένο είναι ότι η προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι γνώριμη, δηλαδή η ανακούφιση κοινωνικών ομάδων και πολιτών, είτε αυτοί είναι ευάλωτοι είτε είναι επαγγελματίες. Η προσέγγιση, επειδή κάποιοι επιδιώκουν να περιγράψουν μέτρα μόνο για μία ομάδα, άντε δύο, οπωσδήποτε η προσέγγιση θα είναι ολιστική. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μείγμα κοινωνικό. Επομένως νομίζω ότι μέσα από τη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα, φέραμε ένα πολυνομοσχέδιο αρκετά ευεργετικό την προηγούμενη Τετάρτη και το ολοκληρώσαμε και συνεχίζεται η διαβούλευση από τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα προκύψει κάτι θετικό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αρκετές κοινωνικές ομάδες.
8: Τώρα στην ίδια εκπομπή, στους ρυθμούς της επικαιρότητας και τον Αλφόνσο Βιτάλη, μίλησε για το νέο κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα ο Δημήτρης Θεμπονέζας. Να τον ακούσουμε.
17: Τολμώ να πω ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως στην αρχή μιας φάσης ενός νέου διπολισμού. Το πραγματικό δίλημα των επερχόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Διότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και το έβριμα που αναφέρεται για πολιτική αλλαγή, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κούρασε και η ελληνική κοινωνία κουράστηκε. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις εχθές έκλεισε χρόνο ζωής ενός μήνα. Μέσα σε ένα μήνα υπάρχει η στελέχωση του κόμματος, οι τομεάρχες, σήμερα όπως είπατε πολύ σωστά συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο, έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις πολιτικής και στον επόμενο χρόνο και με ορίζοντα τη ΔΕΘ θα ξεδιπλώσουμε αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο αλλά και πλήρως κοστολογημένο. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν φιλοδοξούμε και με την απήχηση την οποία έχει η δυναμική του εγχειρήματος πράγματι όχι απλά να αν θέλετε καταλάβουμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά να οδηγήσουμε όχι σε πολιτική αλλαγή αλλά σε αλλαγή πολιτικής.
8: Τώρα, επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο που περιοδεύει, τονίζοντας ότι μισθωδοί συνταξιούχοι χάνουν διαρκώς, ενώ ενισχύονται τα μονοπόλια και οι μεσάζοντες. Ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του εναντίον του κ. Μητσοτάκη αλλά και του Άλεξη Τσίπρα και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η Ελένα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Από την Ρόδο, που περιόδευσε στην αγορά, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Είπε ότι με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας χάνει ο ελληνικός λαός συνταξιούχοι, μισθωτοί και ενισχύονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Κατηγόρησε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα ότι συμφωνούν, όπως είπε, στην υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία δεν στηρίζεται, όπως σημείωσε, στην ανάπτυξη. Αλλά στην ακρίβεια και στους έμεσους φόρους. Υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, κανόνες στην αγορά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ενώ προανήγγειλε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να απαντήσει, όπως είπε, στους πολίτες, γιατί επί 7 χρόνια επιτρέπει σε ισχυρά συμφέροντα να βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
8: Λίνα Μπεθά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
19: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει και ο Γιάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής, μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
8: Τώρα την ανάγκη η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και η διεύρυνσή της πρόταξε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που διεξάγεται αυτή την ώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η δική μας γενιά έχει μια διαφορετική αποστολή, την ενίσχυση και την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Γιάννη Φασουλά, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη πράγματι η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Στην ουσία πρωτοί ένα άτυπο ιδρυτικό συνέδριο, θα έλεγα, λοιπόν, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σήμερα θα ανακοινωθούν και τα πρώτα όργανα. Αρχίζει λοιπόν το κόμμα να σχηματοποιείται λοιπόν και να αποκτά τα πρώτα όργανα για τη λειτουργικότητά του. Ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της πρώτης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου έθεσε το δίλημα με την διαφθορά ή με την εντιμότητα. Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια νέα μεταπολίτευση, η οποία όμως, όπως ανέφερε, για να γίνει πράξη χρειάζεται νέο πατριωτισμό και μια ηθική επανάσταση. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας στα θέματα της πάταξης της διαφθοράς, σημειώνοντας ότι το κοινωνικό συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες με την αποκατάσταση της δημοκρατίας έχει διαραγεί. Ο κ. Τσίπρας μίλησε και για τα οικονομικά του κόμματός του, απαντώντας έτσι σε αιχμές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Έστειλε και ένα μήνυμα στις τράπεζες για έκτακτη εισφορά, λέγοντας ότι θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 αντί για το 35 ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους. Τέλος, απάντησε σε όσους ρωτάνε πού θα βρει τα λεφτά για να στηρίξει την κοινωνία. Τονίζοντας ο κύριος Τσίπρα, όταν λοιπόν μα ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Επισημένοντας ο πρόεδρος της Ελλάς ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα φορολογική δικαιοσύνη, όχι περισσότερους φόρους, είπε, πιο δίκαιους φόρους, γιατί τώρα δεν είναι όλοι ίσοι, υπογράμμισε ο κύριος Τσίπρας.
8: Πάντως προέταξε την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και τα θέματα της διαφθοράς σε κάθε περίπτωση στην ομιλία του Γιάννη. Αν έχεις ολοκληρώσει, θέλω να περάσουμε σε κάτι άλλο. Θες να προσθέσεις κάτι?
20: Όχι, όχι. Από το ρεπορτάζ του κύριου Τσίπρα, όχι.
8: Ωραία. Να πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά βρέθηκαν οι απαραίτητες υπογραφές από την εσωκομματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, όπου ζητείται εκ νέου συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής για να επανεξετάσει, Γιάννη, την απόφαση της 6 Ιουνίου που ήταν βέβαια υπέρ της στήριξης της Ελλάδας, του κύριου Τσίπρα.
20: Λοιπόν, πράγματι οι υπογραφές βρέθηκαν. Το αίτημα είναι να συγκληθεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή μέσα στις επόμενες 15 ημέρες με βάση το κατατικό. Όμως έχει σημασία να υπογραμμίσουμε κάτι εδώ. Ότι η πρωτοβουλία αυτή για τις υπογραφές, μιλάμε, εκδηλώθηκε μέσα από δύο ξεχωριστά κείμενα. Το ένα έχει 65 υπογραφές, το οποίο εκπορεύεται από την πλευρά του κ. Πολάκη και του κ. Παπά. Και χρειάζεται όμως άλλο 8 στελέχη με άλλο κείμενο. Λοιπόν, που κατατέθηκε και τα στελέχη αυτά δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να τα εντάξουμε στην εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά κινούνται σε μια διαφορετική λογική θα έλεγα, μάλιστα ορισμένα εξ αυτών και πιο κοντά προς την πλευρά του κυρίου Φάμελου και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν συγκεντρώθηκαν οι 73 υπογραφές, λοιπόν, όπου τα στελέχη αυτά τι επισημαίνουν, ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ένα ΣΥΡΙΖΑ που αναμένει τις εξελίξεις, έχει ανάγκη από ένα ΣΥΡΙΖΑ που τις διαμορφώνει, και επισημαίνουν σε ένα σημείο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα υποπροθεσμία, ούτε κόμμα εν αναμονή αποφάσεων τρίτων, δεν είναι πολιτικός οργανισμός στην υπηρεσία ενός άλλου πολιτικού φορέα. Όλα αυτά βέβαια στη σκιά των δηλώσεων Τσίπρα, ο οποίος έκλεισε την πόρτα στις συνεργασίες με κομματικά σχήματα, και έτσι λοιπόν καλείται τώρα εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή το πιθανότερο να γίνει αυτό στις 11 Ιουλίου. 11 Ιουλίου αυτή η συνεδρίαση, για να επανεξετάσει την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία απόφαση τι έλεγε, βάσει και τότε τα λεγόμενα του κυρίου
8: Τσίπρα. Να στηρίξουμε τη νέα προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα.
20: Απέναντι στον κύριο Τσίπρα, θα είμαστε δίπλα στον κύριο Τσίπρα, και μάλιστα το προηγούμενο διάστημα, και κλείνω με αυτό, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αφήσει να εννοηθεί καθαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην κατέβει και να μην κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Τώρα βλέπω μια άλλη ρητορική και μια άλλη στρατηγική να αναπτύσσεται από στελέχη κεντρικά που βρίσκονται δίπλα στον πρόεδρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει διακόπτες, συνεχίζει κανονικά τον προγραμματισμό του και θα έχει και παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες, και αν προσδιοριστεί η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι εκεί, και η εκτίμηση είναι ότι εκεί μάλλον θα ξεκαθαρίσει η σειρά από το Στάι.
8: Και μας είπες ότι η πιθανή ημερομηνία είναι 11 Ιουλίου για την συνέδριση Κεντρικής Επιτροπής, για να εξετάσει, να επανεξετάσει να το πω μια φορά την απόφαση της 6ης Ιουνίου, που ήταν βέβαια υπέρ της στήριξης του κυρίου Τσίπρα στη νέα του προσπάθεια.
20: Ακριβώς, γιατί μετά μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι, στα μπάνια του λαού, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια του χρόνου.
8: Λοιπόν, ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Τώρα, σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26% και στη νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Με συγχωρείτε, πριν περάσουμε στην δημοσκόπηση αυτή, να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
0: Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα.
21: Η πρώτη μεταπολίτευση ήταν αυτή που αποκατέστησε τη δημοκρατία μετά την 7χρονη δικτατορία. 50 χρόνια μετά, οι δικές μας γενιές έχουν μια διαφορετική αποστολή. Να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία, αλλά και να διευρύνουν τη δημοκρατία. Γιατί σήμερα η δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τάγκς, δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν η δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί. Και μας λέει μάλιστα ότι δεν θα λογοδοτήσουμε σε κάθε κερατά. Αυτό είναι για αυτούς λογοδοσία. Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο.
8: Και να πάμε τώρα στην δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, όπου έχουμε με σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26% και σε αυτή τη δημοσκόπηση το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην πρώτη θέση, καταγράφοντας λοιπόν άνοδο στην πρόθεση ψήφου, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
22: Η νέα δημοσκόπηση έγινε κατά την περίοδο 22 έως 24 Ιουνίου και η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στην πρόθεση ψήφου, προηγείται με 26%, ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 14,5%, στη τρίτη θέση το Πασόκ με 10,2%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,2%, ΚΚΕ 8%, Ελπίδα 6,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,8%, Μέρα 25,2%, Φωνή Λογικής 2,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 4,1%. Οι αναποφάσιστοι είναι στο 10,4%. Ίδια εικόνα και στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, στην δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά. Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία με 29,4%, η Ελλάς με 16,3% στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 9%, Ελπίδα 7,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,3%, Μέρα 25% 2,9%, Φωνή Λογικής 2,6%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νίκη 1,1%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφισε το 4,7%.
8: Άλλος ένας εμπλεκόμενος στη φωνική συμπλοκή με θύμα των 15χρονων στην Καλλιθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της Ελλάς συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 10 άτομα και αναζητούνται από την αστυνομία. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
1: Στη συμπλοκή δεν υπάρχει μόνο ένα μαχαίρι. Αυτό προκύπτει και από τα ευρήματα και από την κατάθεση του 17χρονου. Ο 17χρονος λέει ότι το μαχαίρι μετά το φωνικό το πέταξε ένα κάδο σκουπιδιών. Οι αστυνομικοί ακόμη το αναζητούν. Ωστόσο, έχουν βρει ένα μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης, το οποίο δεν πρέπει να είναι το μαχαίρι του εγκλήματος. Αναλύεται φυσικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οπότε, μιλάμε για μια συμπλοκή με μαχαίρια από άτομα τα οποία χτυπήθηκαν άγρια και σε έναν από αυτούς τους καυγάδες ο 15χρονος έπεσε νεκρός από το τραύμα στο στήθος.
8: Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ψευδώς ότι διέθεταν βοσκοτόπια και καλλιέργεια στην Καστοριά. Το δικαστήριο απάλλαξε μόνο μία κατηγορούμενη επειδή επέστρεψε 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Πάμε όμως στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Η υπόθεση αυτή έφτασε στη δικαιοσύνη μετά την καταγγελία του τότε Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς το 2020. Η δικαιοσύνη οδηγήθηκε σε 58 συλλήψεις και απέδωσε κατηγορίες σε 58 άτομα. Το Τριμελές Τριμηλιοδικείο Αθηνών εχθές με την απόφαση του έκρινε ενόχους τους 57 από τους 58. Απείλαξε μόνον μια κατηγορούμενη επειδή επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις κατηγορουμένων το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες κατεβάζοντας τα ποσά που φέρονται να έχουν εισπράξει παρανόμως μέσω ψευδών δηλώσεων από τον οργανισμό ενισχύσεων και στην επόμενη συνεδρία

0: μόνοι τους από το ελικόπτερο, πήραν εξαιτήρια από το νοσοκομείο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με το πρώτο φως αύριο το πρωί, Κυριακή, θα ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες, οι δίτες και οι τεχνικοί, έτσι ώστε να ανασύρουν το ελικόπτερο στην επιφάνεια της λίμνης και στη συνέχεια να το ρημουλτήσουν σε σημείο που μπορεί να προσεγγίσει γερανός, έτσι ώστε μετά με ειδική πλατφόρμα να μεταφερθεί σε εγκατάσταση της αστυνομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων, όπου εκεί οι πυρογνώμονες και πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν την έρευνα για αυτό το αεροπορικό ατύχημα, για να δουν τι έχει συμβεί, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτή την πτώση. Ευτυχώς όμως ο χειριστής και ο σύνδεσμος της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα νοσηλεύτηκαν για ένα 24ωρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δεν χρειάστηκε κάτι άλλο και μετά πήραν εξιτήριο. Βέβαια το σοκ, πρέπει να σου πω, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο πιλότος πάλεψε για κάποια λεπτά να καταφέρει να σηκώσει το ελικόπτερο την ώρα που το ουριαίο τμήμα του ελικοπτέρου είχε πλέον βυθιστεί μέσα στο νερό και ο κινητήρας δούλευε κανονικά. Προσπάθησε να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, δεν έχασε την ψυχραιμία του. Και ότι δεν τύπησαν αυτοί οι δύο άνθρωποι που ήταν μέσα στο ελικόπτερο οφείλεται και στην εκπαίδευση που φέρουν οι πιλότοι αλλά και οι πυροσβέστες, που γνωρίζουν τις συνθήκες τόσο τις πτυτικές αλλά όσο και τις διάστασης.
0: Και θα μου επιτρέψει και τις ηρωικές προσπάθειες που καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χειριστές των ελικοπτέρων κάθε καλοκαίρι, και κάποιοι δεν τα έχουν καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς είναι όπως το περιγράφεις, και έχουμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους στον αέρα, από τους πιλότους μας, από καναντέρα, από ελικόπτερα, που την ώρα που παλεύουν να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου και βρίσκονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, εκεί όταν οι μηχανές και οι άνθρωποι γίνονται ένα, βλέπουμε να συμβαίνουν ατυχήματα ή από αστοχία υλικού ή ακόμη και αν θέλεις ανθρώπινο λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από πολύ μεγάλη πίεση, και όταν ειδικά πλέγεται η Ελλάδα από άκρη σε άκρη, η μέρημνά τους δεν είναι η ίδια τους η ζωή, γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές με κυβερνήτες.
0: Είναι να σώσουν ζωές και περιουσίες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο μέλημα που έχουν την ώρα που βρίσκονται εκεί μέσα στα σύννεφα και μέσα στους καπνούς.
0: Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι κάνουν πραγματικά ηρωικές προσπάθειες. Σε πλήρη εξέλιξη, ο νέος κύκλος πληρωμών και ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, όπως προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κίνας, η αρχή γίνεται στις αρχές εβδομάδας, τόσο με το μεγάλο πακέτο των αγροτικών ενισχύσεων, όσο και με την καταβολή 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρίζοπαραγωγούς. Να ακούσουμε τον κύριο Σκίνα.
2: Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει τη Δευτέρα και θα είναι πολύ σημαντικό. Οι προθέσεις για τα νούμερα αδικούν τα τελικά νούμερα που εξαρτώνται από ένα πολύ σύνθετο αλγόριθμο, αλλά πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας και κυρίως θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιώσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους ότι δεν θα χάσουν λεφτά. Mm. Οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή τη μεταρρύθμιση.
0: Αρκετές εκπλήξεις. Κορυφώνει τη αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τάσο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Σε εξέλιξη το κύπελο, πολύ μεγάλα παιχνίδια και κάθε μέρα και καλύτερο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε κρεμότητες βέβαια σήμερα. Ουσιαστικά σήμερα δεν έχει αγώνες τώρα πλέον. Έχει από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και μετά, ουσιαστικά στη σημερινή τηλεοπτική, να το πω, ημέρα έχει αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν θες να πούμε το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, τι...
0: Ναι, βεβαίως, δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες, βεβαίως.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι έχει το υπόλοιπο τρεις τελευταίοι όμιλοι, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές των τριών τελευταίων ομίλων, δηλαδή του 10ου, του 11ου και του 13ου ομίλου. Τα ξημερώματα λοιπόν της Κυριακής, εξαγωγή αυτής της τρίτης αγωνιστικής, αρχικά στις 12 το βράδυ για το 12ο όμιλο θα παίξουν Κροατία-Γκάνα στη Φιλαδέλφεια και Παναμά-Αγγλία στο Ρέδερφορντ, ενώ στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Κολομβία-Πορτογαλία στο Μαϊάμι και Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό-Ουσμπεκιστάν στην Αταλάντα. Στις

0: 5 το πρωί της Κυριακής πλέον έχουν προγραμματιστεί οι τελευταίοι αγώνες της φάσης των ομίλων με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής του 10ου ομίλου. Θα παίξουν η Ορδανία, Αργεντινή στο Άρλιγκτον και Αλγερία, Αυστρία στο Κάνσας Σίτι. Πρέπει να πούμε, αλλά θα το πούμε. Όλες οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΤ 1 για να ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. 72 αγώνες από τους συνολικά 104 που θα διεξαγωγούν μέχρι το φινάλε, μέχρι το τελικό της 19ης Ιουλίου. Αυτοί οι 72 αγώνες ουσιαστικά είναι η διαδικασία των ομίλων μέχρι να αποκλειστούν μόλις 16 από τις 48 ομάδες που αγωνίζονται στα 12 γκρουπ. Λοιπόν, θέαμα πολλά γκολ αλλά και αρκετές σας παίρνουν στο χθεσινή 19η ημέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί του Σαββάτου δηλαδή, η Αίγυπτος είχε εξασφαλίσει από τη δεύτερη αγωνιστική την πρόκριση της στα νοκάουτ, αλλά κόντρα στο Ιράν έχασε την ευκαιρία να περάσει σαν πρώτη, καθώς τελικά έμεινε στο 1-1 με τη σκληρότραχυλη ομάδα του Ιράν σε ένα παιχνίδι με φινάλε θρίλερ, μάλιστα, με το Ιράν να φτάνει μία ανάσα από τη νίκη πρόκριση. Οι Ιρανοί σκόραναν στις καθυστερήσεις, όμως το γκολ που πέτυχαν δεν μέτρησε ως offside και τώρα θα περιμένουν να δουν αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες για τα νοκάουτ παιχνίδια. Οι 8 καλύτεροι από τους 12 ομίλους, η 8 καλύτερη τρίτη από τους 12 ομίλους παίρνει το εισιτήριο για τη φάση του 32. Την ίδια ώρα το Βέλγιο με 34 γκολ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, τελικό αποτέλεσμα 4-1, πήρε πανηγυρικά την πρωτιά. Έτσι, η βαθμολογία στον 7ο όμιλο, πρώτη θέση πήρε το Βέλγιο με 5 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αίγυπτος με επίσης 5 βαθμούς, στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς το Ιράν και τελευταία και αποκλεισμένη με 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Για τον 8ο όμιλο, η Ισπανία είπε ευχαριστώ σε ένα ακόμη δώρο του τερματοφύλακα Μουσλέρα, νίκησε με 1-0 την Ουρουγουάη, ουσιαστικά την απέκλεισε και πέρασε ως πρώτη με 7 βαθμούς την ώρα που η ομάδα του Πιέλσα έμεινε στην τρίτη θέση με μόλις 2 βαθμούς χωρίς να έχει καμία ελπίδα πρόκρισης, καθώς δεν είναι στις καλύτερες τρίτες ομάδες. Η ιστορία γράφει το πράσινο ακροτήριο, όμως, καθώς με ισόπαλο 0-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία, έφτασε στους 3 βαθμούς, τερμάτισε.
1: Και τον εθνικό ήρωα, τον Βοζίνια, έτσι, που αποτελεί πια παγκόσμιο φαινόμενο. 40 ετών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Πολύ σωστά λες. Ισόπαλο 0-0 το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έφτασε στους 3 βαθμούς, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου, παίρνοντα εισιτήριο για τα νοκάουτ του Μουντιάλ, στην πρώτη παρουσία, μάλιστα σε τελική φάση το πράσινο ακροτήριο. Και από την πλευρά της Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη έμεινε στην τέταρτη θέση με 2 βαθμούς, αλλά με μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στο θεσμό. Αυτός ο ήρωας λοιπόν του πράσινου ακροτηρίου, ο Καποβερτιανός, έτσι λέγονται.
1: Καποβέρντε, ναι.
0: Ακριβώς, τερματοφύλακα 40+, παρακαλώ. 3/6 του 86.
1: Βάιραλιζε όλο τον κόσμο, βλέπω ότι έγινε.
0: Έτσι, έτσι. Είναι, το όνομά του, ο πλήρης όνομά του είναι Ζοζιμάρ Ζοζέ Έβορας Δίας, γνωστός ως Βοζίνια, πολύ σωστά είπες, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Άσημη Τσάβες. Ζει μοναδικές στιγμές, αγωνίστηκε σε πολλούς συλλόγους στο πράσινο ακροτηρίου αλλά και μέχρι και στην ΑΕΛΕ Μεσού στην Κύπρο και μάλιστα κατέκτησε και το κύπελλο Κύπρου τότε το 2009. Και πάει για ένα ρεκόρ, είναι το καθαρό χαρτί λέγεται, clean sheet.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Τάσο.
0: Ναι, είναι, πάει για ένα επίτευγμα σπουδαίο, καθώς δεν έχει δεχθεί γκολ σε 2 παιχνίδια, τόσες 2 φορές δηλαδή, δεν είναι τις αντίπαθμιες. Ο τεράστιος Ντίνο Τζόφ και ο Πίτερ Σίλτον που έχει 3.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να πάμε στην Κρήτη, όπου σοκαριστική ήταν απολογία της μητέρας του Τρίχνου Άγγελου, που έφυγε από τη ζωή το Γενάρη του 25. Η 27χρονη αρνήθηκε ότι κακοποίησε το γιο της, ενώ επέριψε την ευθύνη στον 40χρονο πρώην σύντροφό της. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
2: Καλό μεσημέρι, Βρυδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αρνήθηκε ότι κακοποίησε ποτέ το γιο της. Υποστήριξε επανειλημμένα ότι δεν τον χτύπησε ποτέ και ήταν μια καλή μαμά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον λάτρευε. Επέριψε την ευθύνη στον 44χρονο πρώην σύντροφό της και κατέθεσε μάλιστα ότι τον είχε δει δύο φορές να χτυπάει το παιδί. Ισχυρίστηκε όμως ότι ζούσε υπό φόβο και υπό απόλυτο έλεγχο. Δεν την άφηνε να επικοινωνεί ελεύθερα με τη μητέρα της, δεν της επέτρεπε να αποκαλύψει που έμεναν και την απειλούσε ότι θα την εγκατέλειπε. Και θα την άφηνε να κοιμάται στα σκουπίδια, είπε η λέξη. Περιέγραψε μια ακραία οικονομική δυσχέρεια, δεν μπορούσε να καλύψει τίποτα από τα έξοδά της, ενώ για την ημέρα του περιστατικού είπε ότι είχε βγει έξω για να πάρει καφέ όπως της είχε ζητήσει ο πρώην σύντροφός της και όταν επέστρεψε βρήκε το παιδί ανέστητο με τα μάτια γυρισμένα και μάλιστα της είπε ότι είχε χτυπήσει το παιδί στο τραπεζάκι του καθιστικού. Όταν ρωτήθηκε για τα άλλα τραύματα που κατέγραψε ο ιατροδικαστής, απάντησε ότι δεν γνώριζε πώς προκλήθηκαν, ακόμα επειδή και όταν είδε τις φωτογραφίες του τραυματισμένου παιδιού της. Εξέφρασε με τα μέλια.
1: Όπου έχουμε δει όλοι αυτοί, θα μου επιτρέψει, αυτές τις φωτογραφίες και πραγματικά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Αυτό το παιδάκι, τι οδύνη έχει υποστεί.
2: Υπάρχουν πολύ σκληρές φωτογραφίες στην οικογραφία, πρέπει να σου πω, που δείχνουν τα τραύματα του παιδιού σε όλο το κορμάκι του. Δεν γνώριζε πώς έγιναν. Εξέφρασε με τα μέλια που δεν έφυγε από το σπίτι. Είπε ότι ναι, θα μπορούσα να το είχα σώσει το παιδί, αλλά δεν κατάφερα να φύγω και γι' αυτό ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε. Απολογήθηκε μάλλον και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος επέριψε την ευθύνη μεν στην μητέρα, είπε όμως ότι δεν την είχε δει ποτέ να χτυπάει το παιδί. Ο 44χρονος πρώην σύντροφός της δεν παρέστη εκείνη τη μέρα, χθες δηλαδή, στο μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου, γιατί επικαλέστηκε λόγους υγείας. Και κατέθεσε και ένας ιατροδικαστής, τελειώνω με αυτό, ο οποίος είπε ότι ένας πραγματογνώμονας καθηγητής πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ, δηλώνοντας ότι η 27χρονη έχει πολύ χαμηλό IQ και δεν μπορούσε να αντιληφθεί σε τι κίνδυνο βρισκόταν ο γιος της.
1: Φανή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνος Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή με Ριβενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φωναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Αρβογυρνάκης, δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnos.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθάνο από μας. Καλό σας απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εβδομάδα φτάνει στο τέλος τη σιγά σιγά. Φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε θα έχετε μια πιο χαλαρή διάθεση. Είτε ταξιδεύετε, είτε πηγαίνετε ή επιστρέφετε από τη θάλασσα ή από τα ψώνια σας. Συντονιστείτε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μείνετε στην παρέα μας, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 5. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3, μόνο που αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε 2, καθώς η Άννα Ασημέλη απουσιάζει. Μαζί θα ακούσουμε πολλές μουσικές από το Βασίλη Νικολόπουλο, ο οποίος είναι στον ήχο, αλλά και θα ακούσουμε ιστορίες που πραγματικά αξίζει να υποθούν. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου, στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Μας ακούτε και στο AirTeco και φυσικά στο Viber, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο Earth News Radio. Αποστολή και το λάβαμε.

0: Το Σάββατο δεν σταματάει η επικαιρότητα. Έχουμε πολλές εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και σήμερα επίσης έχουμε εδώ όσον αφορά τη χώρα μας, έχουμε πολύ δυνατό αέρα, έχουμε φωτιές σε εξέλιξη, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Έχουμε μέτωπα φωτιά στη Βιωτία, έχουμε στον Άγιο Βασίλειο και στην Πέτρα συγκεκριμένα. Έχουμε στην Ναύπακτο φωτιά σε δασική έκταση. Υπάρχουν ένα αέρια μέσα, υπάρχουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όλες οι τοπικές αρχές βρίσκονται επιποδός προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά. Και φυσικά υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική, για πολλές άλλες περιοχές. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Επομένως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει ατομική ευθύνη, ο καθένας από την πλευρά του. Σήμερα ειδικά προσέχουμε πάρα πολύ στα οικόπεδά μας, τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε εκεί, στις αυλές μας. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σκορπιστεί. Όπου υπάρχει μέτωπο φωτιάς βρίσκονται εκεί για την κατάσβεσή της. Βέβαια έχουμε και τον καύσωνα, έτσι. Λοιπόν, καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, εδώ έχουμε ισχυρότατους ανέμους. Και θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Ντασιώτη Γεώργιο, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, να μας δώσει μια εικόνα αυτή τη στιγμή τι γίνεται στα μέτωπα της φωτιάς. Καλησπέρα, κύριε Ντασιώτη.
1: Καλησπέρα. Είχαμε μια μεγάλη φωτιά που είναι ακόμα σε εξέλιξη στον Άγιο Βασίλειο. Ελέγχθηκε, είναι μακριά από σπίτια. Υπήρχαν ισχυρές δυνάμεις. Έκαψε χαμηλή βλάστηση. Αναγέννηση δάσους που είχε ξανακαεί, αλλά δεν κινδυνεύουν κατοικίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Πέτρα, αμέσως μετά την Αλιέρδο.
0: Στην Πέτρα, με συγχωρείτε, ναι. Ισχύει η πληροφορία ότι καίγεται το πρώτο σπίτι?
1: Ναι, μπήκε η φωτιά στο πρώτο σπίτι, το αποσοβήθηκε, δεν κάηκε, κάηκε μια μικρή αποθήκη που ήταν δίπλα. Έχουν καεί κάποιες άλλες λίγο πιο έξω από το χωριό. Σταυλικές εγκαταστάσεις, μια μάντρα οικοδομών βλέπω, έχουν γίνει κάποιες τέτοιες ζημιές. Είναι πολύ κοντά στα σπίτια, είναι στα 30 μέτρα περίπου, 50 η φωτιά από τα σπίτια. Υπάρχει μονάδα καυσίμων αεροπορίας πολύ κοντά δίπλα από τη φωτιά.
0: Έχει χύσει το 112. Πάνω,
1: έχει χύσει το 112.
0: Άρα έχουν απομακρυνθεί όλοι από τα σπίτια τους.
1: Είμαστε εδώ σε επιφυλακή όλοι, δεν θα υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Είναι πολύ κοντά.
0: Εσείς είστε στην Πέτρα αυτή τη στιγμή?
1: Είμαι στο σημείο.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι?
1: Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Υπάρχουν και ισχυρές δυνάμεις επίγειες. Περιμένουμε λίγο μεγαλύτερη ενίσχυση στα ενάαρια μέσα που απασχολούνταν στον Άγιο Βασίλη και από όσο γνωρίζουμε θα εκτραπούν προς τα δω. Να την εμποδίσουμε να μπει στο βουνό, στον Ελικόνα. Εκεί θα είναι μεγάλο το μέτωπο αν περάσει. Είναι πολύ κοντά στην πλαγιά του Ελικόνα. Αν περάσει στο δάσος του Ελικόνα, θα μιλάμε για ολική καταστροφή της περιοχής. Πιστεύω το καθεμοδρόμο, η παλιά Εθνική Οδός από Αλίαρτο προς Λιβαδιά και Λιβαδιά Αλίαρτο, όλο το κομμάτι αυτό είναι κλειστή αυτή τη στιγμή, γιατί η φωτιά πέρασε από το ένα ρεύμα του δρόμου στο άλλο
0: και
1: στα δύο.
0: Ναι, εκτός από τους ντόπιους εκεί που χτύπησε το 112, ενδεχομένως να υπάρχουν και τουρίστες. Έχει εκεί, είναι ένα πολύ ωραίο φυσικό μέρος που ενδεχομένως να υπάρχουν και τουρίστες.
1: Στο σημείο που είναι αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι ελεγχόμενο, δεν υπάρχει ξένος, δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα όμως το μήνυμα που περνάει και από αυτή την επικοινωνία και από κάθε επικοινωνία είναι ότι οποιοδήποτε βρίσκεται στο βουνό αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απομακρυνθεί από εκεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, πόσοι οικισμοί έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή είναι η Πέτρα που απειλείται, δεν έχει εκκοινωθεί. Είμαστε εκεί όλοι, οι κάτοικοι είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί να τους μετακινήσουμε. Δεν έχει υπάρξει μαζική εκένωση.
0: Πόσοι κάτοικοι είναι, για πόσα σπίτια μιλάμε?
1: μιλάμε γύρω στους 200 κατοίκους αυτή τη στιγμή το...
0: Μάλιστα.
1: Το χωριό, περίπου 200 κάτοικοι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή σχέδιο έτσι ώστε σε περίπτωση εκένωση.
1: Είμαστε έτοιμοι. Δεν ανησυχούμε γι' αυτό.
0: Να μην κινδυνεύσει κανένας.
1: Δεν θα κινδυνεύσει κανένας. Ανησυχούμε για τις κατοικίες, μην κινδυνεύσουν. Νομίζω το έχουμε διασφαλίσει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Το έχουμε διασφαλίσει αυτό. Και το μέλημά μας είναι να μην περάσει στον ελικόνα. Αν περάσει στον ελικόνα, θα μιλάμε για άλλου τύπου φωτιά μετά. Δεν θα μιλάμε για αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και δάσος εκεί, είπατε νωρίτερα.
1: Είναι πυκνό δάσος και απρόσιτο. Είναι παρθένο δάσος και χωρίς καμία πρόσβαση.
0: Εναέρειες δυνάμεις ακόμα δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν εναέρειες. Μόλις αυτή τη στιγμή έριξε ένα καναντέρ, χτύπησε ένα μέτωπο της φωτιάς και περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση.
0: Από τον Άγιο Βασίλειο, είπατε, ναι, που φαίνεται εκεί η εικόνα να είναι κάπως καλύτερη, πιο ελεγχόμενη.
1: Φαίνεται να είναι καλύτερη, ναι.
0: Μάλιστα. Και δεν βοηθάει καθόλου και ο δυνατός αέρας.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατός ο αέρας. Δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τις πήγες δυνάμεις, θα αυξηθεί ο αριθμός τους.
1: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός τους. Αυτή τη στιγμή βλέπω, όπου και να κοιτάξω γύρω μου, βλέπω
0: πυροσβέστες.
1: Έχουμε φέρει και εμείς από την περιφέρεια και ο Δήμος σκαπτικά μηχανήματα, υδροφόρες, άλλα μικρά πυροσβεστικά. Ό,τι δυνάμεις έχουμε και δικές μας δυνάμεις είναι όλα εδώ.
0: Μάλιστα. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας. Όλα καλά. Να πάνε καλά. Για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, θα συνδεθούμε πάλι μαζί σας. Βεβαίως.
1: Να υπενθυμίσω απλώς ότι από χτες έχει εκδοθεί χάρτης επικινδυνότητας 4 για την περιοχή της Βιωτίας. Έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις και δελτία τύπου όλη η τοπική αυτοδιοίκηση και σε έκτακτο ΠΕΣΟΠ που κάναμε στη Λιβαδιά. Και καλούμε τον κόσμο αυτές τις μέρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να μην κυκλοφορεί σε δασικά οικοσυστήματα. Θέλω να πω από τη συχνότητά σας ότι αυτές τις ανακοινώσεις όταν τις βγάζουμε, δεν τις βγάζουμε και δεν έχουμε κάποια άλλη δουλειά να κάνουμε. Τις βγάζουμε για να τις σέβεται ο κόσμος και να προσέχει. Με τέτοιες καιρικές συνθήκες, καλό είναι να αποφεύγουμε ακόμα και τις μετακινήσεις εκείνες της αναψυχής ή οποιοδήποτε άλλες κινήσεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα και είναι πολύ δύσκολα όταν υπάρχει εγκλωβισμένος κόσμος. Χρειάστηκε να γίνει ολόκληρη επέμβαση για να ακαινώσουμε το δρόμο, την Παλαιά Εθνική Οδό, Τίβας, Λιβαδιάς, προκειμένου να μπορούν να δουλέψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλό είναι οι πολίτες μας να πειθαρχούν σε τέτοιες οδηγίες. Για το καλό τους βγαίνουν αυτές.
0: Έχετε δίκιο όλοι. Υπάρχει ατομική ευθύνη. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και
1: καλά.
0: Για οτιδήποτε άλλο θα είμαστε πάλι σε
1: σας
0: επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε και με τον συνάδελφο Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, καθώς εκεί υπάρχει μέτωπο φωτιάς. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Έλενα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα εδώ στον Άγιο Βασίλειο. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 11 η ώρα το πρωί. Αυτή τη στιγμή έχει καταδραστεί οποιαδήποτε αιστεία, οποιαδήποτε πλογα υπήρχε στο σημείο. Όμως είναι πολύ έντονη η άνεμη, φτάνουν τα 6 και 7 βοπόρ. Έχει πολύ έντονες ρηπές. Οπότε οι πυροσβέστες προχωρούν σε συνεχή ρήψη νερού, συνεχή κατάρρευση, προκειμένου να αποφευθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο αναζωπήρωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσβατη περιοχή και μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει καεί πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 15 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω πριν. Οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναγέννηση. Και γιατί λοιπόν το κομμάτι που είναι σε αναγέννηση.
0: Καταστρέφεται πάλι, δηλαδή για δεύτερη φορά.
2: Σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως οφείλουμε να πούμε ότι η δουλειά που έκανε η πυροσβεστική ήταν, εκτός ότι ήταν πολύ δύσκολη, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική, πάρα πολύ καλή. Και φαίνεται αυτό με μια τέτοια μέρα, με εκτός το δυνατό του ανέμου, κατάφεραν και έσβησαν την πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων που βρίσκονταν εδώ στον Άγιο Βασίλειο έχουν μετακινηθεί, έχουν ήδη φύγει και πάνε να συνεχίσουν στην άλλη πυρκαγιά, στην πέτρα της Βιωτίας.
0: Μας το έλεγε μόλις τώρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αυτό ακριβώς μας έλεγε μόλις τώρα ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Ντασιώτης, καθώς εκεί το μέτωπο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή, περίμεναν να δουν ότι θα γίνει κατάσβεση στον Άγιο Βασίλειο, έτσι ώστε να μπορέσουν οι δυνάμεις να μετακινηθούν στην πέτρα, που επίσης εκεί είναι πολύ δυνατή η άνεμη και αν φτάσει στο δάσος.
2: Η άνεμη, καταρχάς να πούμε ότι και εδώ στον Άγιο Βασίλειο είχε οικήσει 112 που ενημέρωνε στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια περαιτέρω ενέργεια. Όμως η πέτρα της Βιωτίας έχει οικήσει 112 προτρέποντας τους κατοίκους να φύγουν προς τη Λιβαδιά, με, να δούμε κατεύθυνση προς Λιβαδιά. Η Λιβαδιά, η πόλη της Λιβαδιάς είναι περίπου στα 20 χιλιόμετρα από την Πέτρα.
0: Όταν είχες το 112 εκεί οι κάτοικοι ήταν σε ετοιμότητα να αφήσουν τα σπίτια τους δηλαδή?
2: Είχε προηγηθεί μήνυμα που τους ενημέρωνε ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς έβλεπαν και εκείνη την πυρκαγιά, καταλαβαίνουν ότι ήταν κοντά, ήδη κοντά στη σπίτια. Είναι διάφορα χωριά εκεί τριγύρω, από πάνω είναι το βουνό του Ελικόνα που υπάρχουν και άλλα χωριά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μια ετοιμότητα πρέπει να την είχαν. Από εκεί και πέρα το θέμα με την Πέτρα είναι ότι από την πίσω πλευρά του χωριού υπάρχει πλούσια βλάστηση, πολύ πλούσια βλάστηση. Μάλιστα είναι και ένας καταπληκτικός καταράκτης εκεί. Είναι πολύ ειδηλιακό τοπίο. Ελπίζουμε να μην καίγεται αυτό, είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εστιάζουν εκεί τώρα. Είναι στραμμένη προσοχή της εκεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι οι ισχυροί άνεμοι που δεν επιτρέπουν στην πυροσβεστική, όσες και αν είναι οι δυνάμεις, δηλαδή είτε εν αέρια μέσα είτε οι επίγειες δυνάμεις, δεν επιτρέπει ο ισχυρός άνεμος, δεν βοηθάει στον περιορισμό της φωτιάς. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά, είναι νωρίς ακόμα, τα εν αέρια μέσα μπορούν να πετάξουν. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οτιδήποτε άλλο, Γιώργο, θα συνδεθούμε πάλι μαζί σου.
2: Βεβαίως, βεβαίως.

0: χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι. Ακούσαμε προηγουμένως και τον Γιώργο Κοβό, τον συνάδελφο από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας Ντασιώτη, τον κύριο Ντασιώτη Γεώργιο. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία στην Βιωτία σε αυτά τα μέτωπα. Οι ισχυροί άνεμοι δεν βοηθάνε. Εγώ θέλω να πω ότι η πυροσβεστική, πέρα από το ότι είναι πάντα την ώρα που χρειάζεται με ένα αέρια μέσα, με τα σώματα εκεί, οι αθελοντές να σβήσουν τη φωτιά, έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό ότι γίνεται μία προσπάθεια ενίσχυσης του στόλου της πυροσβεστικής, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αισιόδοξο, ενθαρρυντικό κατά τη γνώμη μου, και γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα, είτε για τον εντοπισμό μιας φωτιάς, είτε για την άμεση κατάσβεσή της. Ένα θαυματουργό εργαλείο που έχει προστεθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία είναι τα drones. Και μάλιστα, όπως έλεγε σήμερα το πρωί πάλι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην εκπομπή στην πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, είχαν καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, είναι πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, και αναφέρθηκε στα drones της πυροσβεστικής, και μάλιστα είπε ότι είναι διάσπαρτα σε περιοχές της Ελλάδας, και μάλιστα τα αποκάλεσε, αν θυμάμαι σωστά, και περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος. Αυτά τα νέα εργαλεία που αποτελούν το στόλο της πυροσβεστικής κάνουν κάτι εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου. Με το που εντοπίσουν υψηλή θερμοκρασία, στέλνουν ακόμα αμέσως σήμα στην πυροσβεστική, και έτσι πριν ακόμα το ανθρώπινο μάτι δει τη φωτιά, υπάρχει το ντρόν που θα την εντοπίσει. Βέβαια, όλα αυτά δεν θα σας τα πω εγώ, θα μας τα πει ο πιο ειδικός, ο οποίος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι αντιπύραρχος και συντονιστής μισθωμένων drones. Αν τα λέω σωστά, κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για το χρόνο που μας δίνετε για να συνημερώσουμε το τι κάνουμε.
0: Να είστε καλά. Πάμε σήμερα δύσκολη μέρα, έχουμε ισχυρούς ανέμους, έχουμε φωτιές, πολλά τα μέτωπα, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Για πάμε να δούμε τώρα εδώ τα drones. Τι ρόλο παίζουν σε όλο αυτό?
1: Καμία μέρα δεν είναι εύκολη. Όλες είναι δύσκολες, απλώς άλλες είναι πολύ δύσκολες και άλλες περισσότερο δύσκολες.
0: Ναι, έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Τα drone που αναφέραμε υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα από το 2017, η ομάδα Ικαρός, που πετούσε drone για να επιβλέπει περιοχές για διασώσεις. Αλλά από το 2023 υπάρχουν και μισθωμένα drone που πετάνε σε όλη την Ελλάδα για να επιτηρούν τις δασικές περιοχές. Όπως ο κύριος Τσίγκας μας είπε ότι είναι υπερβολικά, εγώ θα έλεγα ότι είναι εναέριοι πυροφύλακες. Πετάνε, γιατί ο ένας πυροφύλακας έβλεπε από τα 10-15 μέτρα που μπορεί να ήταν το πυροφυλάκιο. Το drone είναι γύρω στα 120 μέτρα ύψος και μπορεί να καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή. Είναι σε περιοχές όλης της Ελλάδος, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τα Ιόνια νησιά μέχρι το Ανατολικό Αιγαίο. Καλύπτουν και τις 13 περιφέρειες της Ελλάδος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο γρήγορα μπορεί να εντοπιστεί η φωτιά από ένα drone?
1: Εξαρτάται πόσο κοντά είναι το drone στην αιστεία της πυρκαγιάς και πόσο μεγάλη είναι η ένταση της πυρκαγιάς. Υπάρχουν μερικές περιοχές που δεν καλύπτονται 100% από το drone ή είναι χαμηλότερη η ορατότητα. Όσο πιο γρήγορα την εντοπίσουν, τόσο πιο γρήγορα θα σταλούν και οι δυνάμεις, και η φωτιά από το πρώτο λεπτό όταν αντιμετωπιστεί είναι πολύ πιο εύκολο από ότι αν πάρει τεράστιες διαστάσεις και μεγαλώσει, όπως αυτή που αναφέρατε πριν από λίγο, που είναι μια δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή της Βιωτίας.
0: Μάλιστα. Και όσον αφορά την εικόνα που καταγράφει το drone, και φαντάζομαι κάποιο τρόπο στέλνεται άμεσα στην πυροσβεστική, εκεί υπάρχει άνθρωπος που παραλαμβάνει αυτή την εικόνα και ενημερώνει, ή γίνονται πια όλα μέσω τεχνολογίας, μέσω τεχνητής νοημοσύνης?
1: Υπάρχει το AI, αλλά πάνω απ' όλα είναι τα μάτια. κάθε drone δεν πετάει μόνο του, δεν είναι αυτόνομο. Υπάρχει ένας χειριστής στη βάση που απογειώνεται και το προσγειώνει και επιβλέπει όλη την περιοχή. Συγχρόνως δίνει την εικόνα στο περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο. Η κάθε περιφέρεια έχει ένα τέτοιο κέντρο, το 199 το τοπικό. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ, ενίο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, βλέπει την εικόνα από όλα τα drone της Ελλάδος. Φέτος η πυροσβεστική έχει 105 drone και σε αυτά συνδράμουν 3 από περιφέρεια και 2 των Δήμων. Συνολικά υπάρχουν 110 drone στον αέρα που μας δίνουν εικόνα 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα.
0: Πετάνε όλες τις ώρες?
1: Πετάνε όλες τις ώρες, κατεβαίνουν μόνο για να αλλάξουν μπαταρία και μετά συνεχίζουν και μας δίνουν εικόνα. Και φέτος, εκτός από τα drone, υπάρχουν και 3 κινητά van. Σε λίγες μέρες θα είναι και τα 3 στην επιχειρησιακή δράση. Που όταν υπάρχει κάποιο συμβάν, μεταβαίνουν εκεί πέρα για να δώσουν εικόνα ή για να καλύψουμε περιοχή που θεωρούμε επικίνδυνη. Για να μας δίνει εικόνα και να γίνεται η επίβλεψή της.
0: Υπάρχουν ψευδείς ενημερώσεις μέχρι στιγμής? Από το σύστημα δηλαδή έχει γίνει κάποιο λάθος?
1: Φυσικά και υπάρχουν και ψευδείς και χαιρόμαστε πολύ που υπάρχουν και ψευδείς. Γιατί αν όλες ήταν πραγματικές φωτιές, ήταν ακόμη πιο δύσκολο το έργο μας. Μερικές φορές όταν υπάρχουν γεωργικές εργασίες, η σκόνη εκλαμβάνεται ως καπνός ή σε κάποιο λατομείο, κάποια καμινάδα ενός εργοστασίου, μιας ταβέρνας. Είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές, μάλλον.
0: Καταλάβει αν είναι φώτια πραγματική ή αν είναι καμινάδα, ας πούμε, ή ψησταριά.
1: Ναι, γιατί φαίνεται. Αλλά οι χειριστές των drone, ό,τι δούνε, το δίνουν στο 199 και το αξιολογούν οι πυροσβέστες γιατί έχουν και την εικόνα. Δεν αρκούμαστε όπως μας παίρνει ένας πολίτης, μας δίνει περιγραφικά μια φωτιά που έχει γίνει, τι έχει γίνει για να το εξετάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς έχουμε και τα μάτια τα δικά μας.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Όσον αφορά τώρα την τελευταία αντιπυρική περίοδο, αν θυμάστε, ή από τότε τέλος πάντων από το 23 που ξεκίνησαν να κάνουν αυτή τη δουλειά τα drones, πόσες φωτιές έχουν καταγράψει?
1: Έχουν δώσει τα drone φέτος πάνω από 1500 πιθανές αιστείες πυρκαγιάς.
0: Φέτος 1500 πιθανές αιστείες. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός και αν φανταστεί κανένας πόσες κλήσεις δέχεται το 199 και πανελλαδικός.
0: Μάλιστα. Γιατί από αυτές τις πιθανές αιστείες οι περισσότερες πράγματι ήταν φωτιά?
1: Οι περισσότερες ήταν, μπορεί να ήταν κάποιες μικρές αιστείες.
0: Καλά, από μικρές αιστείες ξεκινάνε οι μεγάλες πυρκαγιές. Αφήστε το, αυτό είναι άλλο θέμα, μεγάλο.
1: Ωραία.
0: Υπήρχαν.
1: Και υπάρχουν όμως, είναι καλό ότι τις έχουμε προλάβει τις περισσότερες. Γιατί το πιο σημαντικό είναι ο άμεσος εντοπισμός και να ξέρουν οι αρχές και αυτός που κάνει τον συντονισμό πώς κινείται η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και θέλεις κάθε στιγμή να ξέρεις πώς θα κινηθεί και να κάνεις και εσύ τις κινήσεις και να βγεις μπροστά της, να την προβλέψεις ώστε να έχεις μικρότερες δυνατές απώλειες και άμεση κατάσβεση.
0: Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η εικόνα που θα δώσει τον drone τη στιγμή που θα εντοπίσει τη φωτιά. Αμέσως η πυροσβεστική θα ενημερωθεί, προτού δηλαδή τη δει το ανθρώπινο μάτι.
1: Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να τη δει και πρώτο αν σε σημείο δεν καλύπτει το drone. Το drone όπως κάνει επιβλέπει την περιοχή, έχει θερμική κάμερα και αν ξεπεράσει κάποιον βαθμό θερμότητας που έχει οριστεί, χτυπάει κάποιο συναγερμό στο χειριστή. Εκείνο το σημείο αμέσως ο χειριστής το εστιάζει και το βλέπει τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μια αντανάκλαση, να είναι ένα αυτοκίνητο, μπορεί να είναι οτιδήποτε ή μπορεί να είναι και μια αιστεία πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, αντιπύραρχος και συντονιστής μισθωμένων drones.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

δυνατούς ανέμους εμείς εδώ, καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Και ειδικά κάποιες χώρες όπως η Γαλλία για παράδειγμα, είναι τρομερό αυτό, άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. 4 νήπια επίσης έχασαν τη ζωή τους. Οι άνθρωποι προσπαθούν να δροσιστούν σε κάθε σημείο που υπάρχει ένα δέντρο, υπάρχουν πάρκα, υπάρχουν ποτάμια. Είναι πραγματικά αφύσικο αυτό που συμβαίνει για χώρες οι οποίες το καλοκαίρι θερμοκρασία μπορεί να μην ξεπερνάει τους 30 βαθμούς, μπορεί να μην φτάνει τους 30 βαθμούς. Ή στην Αγγλία για παράδειγμα, ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας ο Ιούνιος. Θερμοκρασίες που οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν να αντέξουν. Και αν υπάρχει και παρατεταμένος καύσωνας, δηλαδή μπορεί, εμείς τώρα έχουμε 33 βαθμούς εδώ, είναι μια φυσιολογική θερμοκρασία για τη χώρα μας. Άλλες χώρες όμως δεν έχουν και τις υποδομές, δεν έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν όλη αυτή την υψηλή ζέστη. Και ακόμα και τα κτίρια δεν είναι κατασκευασμένα, δεν είναι χτισμένα έτσι ώστε να αντέχουν τη ζέστη, αλλά το κρύο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τις φωτιές σήμερα, γιατί είναι πολύ δυνατή η άνεμη και θα συνδεθούμε τώρα με την συνάδελφο την Αθανασία Σταμοπούλου, ΕΡΤ Πάτρας, να μας πει τι γίνεται με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αύπακτο. Ποια είναι η εικόνα. Καλησπέρα, Αθανασία.
1: Καλησπέρα σας από την Αύπακτο. Πριν από λίγο η φωτιά αυτή, η οποία ξέσπασε γύρω στη 1:30 μετά το μεσημέρι, τέθηκε υπό έλεγχο. Όμως πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή φωτιά, καθώς ήταν πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας, ένας οικισμός με 50 περίπου σπίτια και αποθήκες, αγροτικές αποθήκες. Το πλέον ανησυχητικό ήταν ότι η φωτιά πήγε και μέχρι τον πυλώνα της ΔΕΗ που υπάρχει στην περιοχή.
0: Αντιλαμβάνεστε,
1: λένε, κυρίες και κύριοι, τι θα σήμαινε αυτό. Ωστόσο, έγκαιρα, εθελοντές, πυροσβέστες, 50 στον αριθμό, 3 εναέρια, 14 οχήματα, όπως είπα, εθελοντές και από το Δήμο και από την περιοχή, έφτασαν στο σημείο και κατόρθωσαν μέσα σε πολύ λίγη ώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Το μόνο δυσάρεστο είναι ότι κάηκε μία αποθήκη. Κατά τα λοιπά, οι κάτοικοι φυσικά ανησύχησαν, όμως είναι ασφαλείς, είναι δυνάμεις πυρόσβεσης εκεί και φυσικά το ανακριτικό της πυροσβεστικής που θα μας πει τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ξέσπασε από άλλο σημείο και έφτασε λόγω της φοδρότητας των ανέμων στην κορυφή του οικισμού. Ξεκίνησε από τη βάση του οικισμού και κατέληξε στην κορυφή του οικισμού. Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ευτυχώς.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο χώρο
0: για ασφάλεια.
1: Για ασφάλεια, βεβαίως. Έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία γρήγορα ελέγχθηκε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό στην περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σβήνουν, θέλουμε, οι φωτιές. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε την Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, σε χώρες και σε πόλεις που η θερμοκρασία ενδεχομένως τέτοια περίοδο να μην έφτανε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Είδαμε Γαλλία, είδαμε Ιταλία, όλη η εβδομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν ο καύσωνας είναι παρατεταμένος στην Αγγλία, πρώτη φορά στα χρονικά να υπάρχει αυτή η υψηλή θερμοκρασία, 38 βαθμούς. Μιλάμε τώρα για χώρες, λέμε και για πόλεις που δεν φτάνει ποτέ η θερμοκρασία τόσο υψηλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται ακόμα και στο Μάστριχτ της Ολλανδίας, μία πόλη που δεν φτάνει το καλοκαίρι θερμοκρασία στους 28-29 βαθμούς, είναι πιο χαμηλή πάντα. Και ακόμα και εκεί έχουν καύσωνα, παρατεταμένο καύσωνα. Έχουμε μαζί μας μια Ελληνίδα η οποία ζει εκεί, εργάζεται εκεί. Είναι η κυρία Κωνσταντία Ζαρκογιάννη, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης. Και θα μιλήσουμε μαζί της να μας πει έτσι πολύ απλά πώς είναι η κατάσταση εκεί, πώς ζουν οι άνθρωποι αυτές τις μέρες, πώς αντιμετωπίζουν το καύσωνα, τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία, τι γίνεται. Κυρία Ζαρκογιάννη, μας ακούτε?
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μας, τι γίνεται εκεί με τον καύσωνα που δεν αντέχετε και ψάχνετε κάθε σημείο δροσιάς να μείνετε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Είναι δύσκολα. Φέτος σημειώνεται ένα ρεκόρ, η υψηλότερη θερμοκρασία για τον Ιούνιο, 38,2 βαθμούς Κελσίου.
0: Στο Μάστριχτ λέμε πάντα.
1: Δεν είναι στο Μάστριχτ αυτή η θερμοκρασία. Έχει σημειωθεί χτες στο Άιντχόφεν. Αλλά για τα δεδομένα της Ολλανδίας είναι ένα ρεκόρ, υψηλότερη θερμοκρασία για το μήνα Ιούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα έχουμε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σε όλη την Ολλανδία, αλλά εδώ στο Μάστριχτ, γενικότερα στο νότιο κομμάτι της Ολλανδίας, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
0: Σε κάποιες περιοχές.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 36 βαθμούς και παρόλο που...
0: Πιο υψηλή θερμοκρασία και από εμάς εδώ στην Αθήνα.
1: Αλλά είμαι συνηθισμένη θεωρητικά σε τέτοιες θερμοκρασίες. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το βιώνω χειρότερα εδώ λόγω της υγρασίας. Mm. Δηλαδή η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική πραγματικά. Mm-hmm. Και οι υποδομές δεν είναι κατάλληλες για τόσο υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα κατά τη στοιχεία όπως στη χώρα μας όταν έχουμε χιόνια για παράδειγμα, πολλά πράγματα υπολειτουργούν.
0: Καταραίουν όλα από την πρώτη στιγμή και δεν ξέρουμε να περπατήσουμε στο χιόνι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κάτι αντίστοιχο
0: και σε εσάς με τον καύσωνα. Μάλιστα. Και τι κάνετε δηλαδή, είστε όλη την ώρα μέσα σε σπίτια, γραφεία, δουλειά κλπ. Με air condition, φαντάζομαι σε όλα τα δωμάτια air condition full, έτσι? Άλλο ανοιχτά.
1: Όχι, δεν έχουμε air condition εδώ.
0: Δεν έχετε air condition.
1: Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν air condition.
0: Βέβαια, αν η θερμοκρασία δεν φτάνει ποτέ τόσο υψηλά, δηλαδή σαφώς, γι' αυτό δεν υπάρχουν air condition. Δεν χρειάζεται δηλαδή, λέτε, να έχετε.
1: Και μάλιστα το αντίθετο, τα σπίτια εδώ έχουν ισχυρή θερμομόνωση, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες για να υποδέχονται το φως. Δεν έχουν εξωτερικά σκίαστρα, με αποτέλεσμα η θερμότητα αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να αποβληθεί, να μην αποβάλλεται εύκολα από τα σπίτια.
0: Μένει μέσα στο σπίτι, στον εσωτερικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί, αν κατάλαβα σωστά, είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να αντέχετε το κρύο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και πώς τη βγάζετε, με ανεμιστήρες?
1: Ναι, όσοι ήταν τυχεροί και πρόλαβαν, αγόρασαν ανεμιστήρες, ναι. Εγώ προσωπικά προσπάθησα χτες να αγοράσω ένα προανεμιστήρα, αλλά δυστυχώς υπάρχει έλλειψη.
0: Έχουν εξαφανιστεί οι ανεμιστήρες από την αγορά λόγω καύσωνα?
1: Υπάρχει έλλειψη, ναι.
0: Πω, τρομερό είναι αυτό που λέτε τώρα.
1: Τα θετικά νέα είναι ότι τουλάχιστον εδώ είναι μια κοινωνία έτσι αρκετά οργανωμένη, με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει δημιουργήσει τους λεγόμενους σταθμούς δροσιάς. Ουσιαστικά έχει μετατρέψει κάποια κέντρα φιλοξενίας εκδηλώσεων έτσι σε σταθμούς όπου το δέχονται κόσμο, έχουν ερκωτήσει φυσικά αυτά τα κέντρα. Υπάρχει και ιατρικό προσωπικό, παρέχεται νερό, τσάι, καφέ. Και ακόμα και για τις ευπαθείς ομάδες, για παράδειγμα για τους ηλικιωμένους. Mm-hmm.

0: Εντάξει, πόσες μέρες είναι ο καύσωνας εκεί?
1: Είμαστε στην πέμπτη μέρα. Και χτες μάλιστα περπατούσα έξω και είδα παιδάκια με πισίνες στο διάλειμμα τους στο σχολείο. Ναι. Αντί να παίζουν, να τρέχουν, να είναι με πισίνες.
0: Για να δροσίζονται.
1: Προσπαθούν να δροσιστούν, ναι.
0: Μάλιστα, τουλάχιστον βρίσκεται διάφορους τρόπους. Δεν έχει σημασία πώς, ακόμα και στο σχολείο, δηλαδή, που προφανώς για την πολιτεία είναι πρωτοφανές αυτές οι θερμοκρασίες, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουν ακόμα και πισίνες. Είστε πιο μπροστά από εμάς, εμείς δεν έχουμε πισίνες στα σχολεία.
1: Εντάξει, έχουμε τη θάλασσα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κοντά, αλλά και πάλι ναι. Ναι.
0: Μάλιστα, και πότε θα υποχωρήσει αυτό το κύμα του καύσωνα, έχετε εικόνα? Τι λένε μετεωρολόγοι εκεί?
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει η θερμοκρασία να μειώνεται. Η αλήθεια είναι ότι από τον καύσωνα τώρα περιμένουν τροπικές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, και υπάρχει συναγερμός για έντονες βροχοπτώσεις ακόμα για σήμερα το βράδυ. Οπότε είναι ένα κλίμα λίγο περίεργο, αλλάζει από πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Αλλά ναι, οι προβλέψεις είναι, όσο μπορούν να το προβλέψουν, είναι ότι θα αρχίσει να εξασθενεί.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχόμαστε το καλύτερο. Τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας η κυρία Κωνσταντία Ζαρκογιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης, Ελληνίδα που ζει στο Μάστριχτ, και μας είπε ότι εκεί λόγω καύσωνα καίγονται όλοι. Thank you.

Έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, γιατί υπήρχαν πολλές εξελίξεις και κάτι το οποίο πραγματικά είναι μια τραγωδία, αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα, που δεν έχει τέλος. Οι δύο φωνικοί σεισμοί των 7,5 και 7,2 στη συνέχεια Ρίχτερ. Δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι κάτω από τα ερείπια, αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών, οι επιζώντες, γίνονται τρομερές προσπάθειες εκεί διάσωσης από πολλές χώρες που έφτασαν στη Βενεζουέλα για να βοηθήσουν αυτό το συντονισμό. Όμως είναι ήδη 4 μέρες, σε Τετάρτη σε εμάς, έχουμε και πολλές ώρες διαφορά μαζί τους, οπότε είναι 4η μέρα αν δεν κάνω λάθος στη Βενεζουέλα, και γι' αυτό το λόγο θα φτάσουμε μέχρι το Καράκας τηλεφωνικά και θα μιλήσουμε με τον ιερέα Σωτήριο, ο οποίος με

0: πατέρα Σωτήρη, ο οποίος είναι ιερατικός προϊστάμενος στον καθεδρικό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καράκας, να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή εκεί. Τι γίνεται? Καλησπέρα σας, πατέρα Σωτήριε.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραθάνου, και στους ακροατές σας. Καλημέρα από εδώ, από το Καράκας. Εδώ είναι τώρα 9 το πρωί.
0: Δώστε μας.
1: Σημερώνει η τρίτη μέρα.
0: Α, η τρίτη μέρα, μάλιστα.
1: Εδώ μετά τους σεισμούς.
0: Τι γίνεται εκεί με τους ανθρώπους που είναι μέσα στα συντρίμια, κάτω από τα ερείπια?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Μέχρι στιγμής κοντεύουμε τους 500 νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος. Οι αγνώμενοι είναι χιλιάδες. Κυρίως είναι στη Λαγουάιρα οι περισσότερες ζημιές, αλλά και σε κάποιες περιοχές εντός του Καράκα, σε κάποιες γειτονιές, όπως τον Περδοίνο που επισκέφθηκα εχθές, και ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Αν έχετε την καλοσύνη να μείνετε σταθερά στο ίδιο σημείο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία.
1: Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι, λόγω ότι η Βενεζουέλα είναι μια πολύ φτωχή χώρα, οι προδιαγραφές για τα κτίρια είναι πολύ παλές. Να φανταστείτε, για το 1960. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε ένα σωρό ζημιές. Βέβαια, η ελληνική κοινότητα και η εκκλησία δεν πάθανε ιδιαίτερες ζημιές. Μάλλον η εκκλησία δεν έπαθε τίποτα. Mm-hmm. Η κοινότητα έπαθε ζημιές, κάποια γραφεία, κάποια διαμερίσματα. Ένα από αυτά το σπίτι μου που μένω έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Ωστόσο, με την ομογένεια που επικοινώνησα από την πρώτη μέρα μετά το σεισμό, το πρώτο μου μέλημα ήταν να δω σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Έλληνες. Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλοι οι Έλληνες είναι σώοι και αυλαβείς. Βέβαια, τα θύματα είναι πάρα πολλά.
0: Και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι. Αυτό είναι το άσχημο, η τραγωδία σε όλη αυτή την υπόθεση, γιατί είναι τρίτη μέρα, όπως λέτε, και πόσο να αντέξει ο άνθρωπος μέσα στα ερείπια. Αυτή είναι η τραγωδία. Νερό έχετε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνος. Ναι. Δηλαδή, όσο περνάει ο χρόνος, δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Διότι πόσο μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος κάτω από συντρίμια?
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Μας λένε εδώ διάφοροι διασώστες ότι σε σημεία που πριν από λίγες ώρες άκουγαν φωνές, έπαυσαν να ακούγονται. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι εξ αυτών έχουν καταλήξει. Εμείς μαθαίνουμε και μέσω της τηλεόρασης και του τοπικού ραδιοφώνου, αλλά και που μας ενημερώνουν διάφοροι διασώστες και συνεργάτες, γιατροί, που έχουμε κάποιους Έλληνες που είναι γιατροί εδώ πέρα, ότι μία μάνα γέννησε κάτω από συντρίμια, άλλη μία μάνα κουνούσε τα χέρια της και τυχαία εντοπίστηκε από ένα τηλεοπτικό κανάλι, από μία κάμερα. Μιλάμε για καταστάσεις που ούτε χωράνε στον ανθρώπινο νου. Και πόσο μάλλον για εμάς που είμαστε από την Ελλάδα, από μια χώρα ευρωπαϊκή που η λογική δική μας δεν ταιριάζει καθόλου με τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, που χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν τις δουλειές τους, δεν θα υπάρξει καμία αποζημίωση, δεν έχουν νερό. Mm-hmm. Η Βενεζουέλα γενικότερα έχει πρόβλημα με το νερό. Φανταστείτε, δεν είναι όπως στην Ελλάδα που υπάρχουν οι σωλήνες που έρχονται στα σπίτια μας. Εδώ, ας πούμε, στο δικό μου το σπίτι υπάρχει κάτω ένα μεγάλο βιτίο, δοχείο, το οποίο έρχονται και το γεμίζουν. Πόσο μάλλον τώρα με το σεισμό. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα. Μάλιστα, εχθές την ώρα που μου τηλεφωνήσατε, εγώ βρισκόμουν στο σούπερ μάρκετ και παίρναμε προμήθειες για να ξεκινήσει σήμερα η ανθρωπιστική βοήθεια. Μόλις χθες, 2 η ώρα τα ξημερώματα, τελείωσαν οι συνεργάτες μας. Γεμίσαμε όλες τις σακούλες, ώστε σήμερα εγώ σε λίγη ώρα να ξεκινήσω να πάω στα νοσοκομεία του Καράκας, να δώσουμε κάποια πράγματα, κάποια είδη πρώτης ανάγκης, και μετά σε κάθε γειτονιά, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια φαγητά, γάλατα για τα παιδιά και οτιδήποτε άλλο έχουμε συλλέξει.
0: Πατέρα Σωτήριε, οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς σπίτι πια, χωρίς στέγη, πού κοιμούνται? Υπάρχει πρόληψη δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Η κυβέρνηση, το κράτος δεν έχει ούτε ανέσεις ούτε εξοπλισμούς που να μπορεί να μείνει ο κόσμος. Εγώ εχθές που επισκέφθηκα το Σαν Μπερναντίνο περπατούσα στο πεζοδρόμιο και είναι σαν να περπατάω δίπλα σε εξαπλωμένους ανθρώπους περπατούσα. Έκανα γύρω-γύρω για να μπορέσω να περάσω από τους ανθρώπους. Πολλές φορές περνούσε και πάνω από αυτούς.
0: Μάλιστα. Και τώρα.
1: Κοιμούνται στο πεζοδρόμιο.
0: Μάλιστα. Κοιμούνται στο πεζοδρόμιο με τα παιδιά τους, τραυματισμένοι.
1: Μάλιστα. Να φανταστείτε την ώρα που εγώ βγήκα στην εκκλησία. Ήταν πολλοί κόσμος που κοιμόταν στα σκαλοπάτια της εκκλησίας εδώ πέρα, γιατί δεν είχαν πόλο να πάνε. Πολλοί Έλληνες, επειδή εδώ τα κτίρια είναι πολύ ψηλά, δηλαδή έχουμε 10 όροφα, 15 όροφα, 20 όροφα κτίρια, πολλοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Με αποτέλεσμα κοιμώνται εδώ στην κοινότητα. Έχουμε ανοιχτούς χώρους, γήπεδα, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, ανοιχτά πάρκινγκ. Και είχαν έρθει εδώ, κοιμώντουσαν στα αυτοκίνητά τους, άλλοι κοιμώντουσαν σε στρώματα κάτω, άλλοι κοιμώντουσαν πάνω σε καρέκλες και τραπέζια που έχουμε ένα ανοιχτό ελληνικό εστιατόριο. Το πρώτο βράδυ εγώ έτσι κοιμήθηκα, σε μια καρέκλα όσο κοιμήθηκα. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις εδώ και δεν υπάρχει καμία στήριξη. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που είναι χιλιάδες οι άνθρωποι αυτοί που έχουν χάσει τα πάντα, δεν μπορεί κανένας να τους στηρίξει.
0: Μάλιστα. Πατέρα Σωτήρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε σε επικοινωνία πάλι μαζί σας και με άλλους Έλληνες από το Καράκας να μας δίνετε αυτή την εικόνα. Ο Θεός μαζί σας να σας δίνει δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τη Βενεζουέλα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πέτρα Βιωτίας και σε αγροτοδασική έκταση. Η φωτιά χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ και έτσι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Το χωριό Πέτρα βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικόνα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν τη φωτιά και να μην περάσει στον ορεινό όγκο. Στους κατοίκους εστάλει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή όπου έχει ξεσπάσει φωτιά και να κατευθυνθούν προς τη Λιβαδιά. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης μίλησε νωρίτερα στο Earth News, επισημένοντας ότι πνέουν πολύ σφοδροί άνεμοι που μετακινούνται φωτιά προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ επεσήμανε ότι προς το όρος του Ελικόνα δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή άλλα χωριά. Την ίδια ώρα, σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Λόγω της φωτιάς, εστάλει μήνυμα από το 112 στους πολίτες, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δασικήργη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτία. Στη μάχη κατάσβεσης επιχειρούν 3 αέρια μέσα και 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Πολύ υψηλός θα είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τις περιοχές της Αττικής, των Κυθύρων, της Εύβοιας, της Κύρου, της Βιωτίας, της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Λέσβου, της Χίου, της Ικαρίας. Η ίδια επικινδυνότητα θα ισχύσει και για τις περιοχές της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Αχαΐας, της Ηλίας και της Αρκαδίας. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε μεγάλο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένης της Αττικής αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών αλλά και πρόκλησης ζημιών από πτώσεις δέντρων και αντικειμένων. Στην οδό Μιχαλακοπούλου κοντά στην πλατεία Μαβίλη ένας μεγάλος κορμός δέντρου κατέρευσε πάνω σε διερχόμενο όχημα εγκλωβίζοντας προσωρινά τον οδηγό, η οποία απεγκλωβίστηκε σώ από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση κοπής και απομάκρυνσης του κορμού. Προβλήματα προκλήθηκαν και στο Παγκράτη, όπου πτώση τμήματος τείχου οδήγησε στη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Εργοτήμου. Σκηνικό ένταση και πάλι στη Μέση Ανατολή, αμερικανική επίθεση σε ιρανικούς στόχους γύρω από το στενό του Ορμούς, ως απάντηση στο πλήγμα της Τεχεράνης σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά του Ομάν, επαναφέρει το κλίμα βεβαιότητας στην περιοχή. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες ενώ η συμφωνία αποκλιμάκωσης δοκιμάζεται όσο ποτέ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν στην Ουάσιγκτον σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο η αντίδραση της Χεσμπολά είναι άμεση και έντονη, με την οργάνωση να απορρίπτει βασικά σημεία του. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σκηνές απόγνωση στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς, πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί ενώ εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους. Σωστικά συνεργεία μάχη δίνουν με το χρόνο ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Σφοδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον Τρελοπεντάρι. Κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν ώψη της ΔΕΘ, ο κύριος Μαρινάκης προανήγγειλε πιθανές νέες φόρο ελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο όπου περιοδεύει, τονίζοντας ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι χάνουν διαρκώς ενώ ενισχύονται τα μονοπόλια και οι μεσάζοντες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Την ανάγκη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και διεύρυνσή της προέταξε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που διεξάγεται. Διαφθορά ή εντυμότητα είναι το δίλημα που έθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός για τις επόμενες εκλογές, ενώ απάντησε σε όσους ρωτούν που θα βρει τα χρήματα, λέγοντας ότι δεν χρειάζονται νέοι φόροι, αλλά δικαιότεροι.
0: Ο καιρός.
1: Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στην Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.

0: Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθάνου σήμερα και αύριο στο μικρόφωνο. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου και φυσικά στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να έχουν ήδη ξεκινήσει και τις διακοπές τους. Έχετε φύγει είτε ολιγοήμερες διακοπές είτε περισσότερες διακοπές. Το θέμα τώρα είναι εκεί που πάτε. Προσέχετε στον ήλιο. Επίσης γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιες τροφές που σας βοηθούν και να μαυρίσετε πιο γρήγορα, εάν θέλετε, αλλά και παράλληλα υπάρχουν τροφές οι οποίες μας βοηθούν στο να μας προστατεύουν από τον ήλιο. Και όμως εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι υπάρχουν τροφές που μπορούν να μας προστατεύσουν από τις υπεριόδεις ακτινοβολίες. Όλα αυτά θα μας τα πει η κυρία Στερία Σταματάκη, η οποία είναι υποψήφια διδάκτρο Ιατρικής Σχολής Αθηνών, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλησπέρα σας, κυρία Σταματάκη.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραθάνου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις τροφές που μπορούμε να καταναλώνουμε περισσότερο τώρα το καλοκαίρι για να μαυρίζουμε κιόλας. Γιατί, ας πούμε, εγώ που δεν μπορώ να πηγαίνω κάθε μέρα στη θάλασσα, θα ήθελα τις μέρες που πηγαίνω να τραβάω τον ήλιο.
1: Υπάρχουν κάποιες τροφές οι οποίες μας βοηθούν, βέβαια. Δεν γίνονται και θαύματα, αντιλαμβάνεστε.
0: Το αντιλαμβάνομαι, ναι.
1: Και συνήθως είναι οι τροφές αυτές που λέμε που είναι πλούσιες σε καροτενοειδή. Ποιες είναι αυτές? Αυτές είναι η κολοκύθα, είναι το καλαμπόκι, είναι τα ροδάκινα, είναι τα βερίκοκα, είναι το καρότο. Είναι στην ουσία τροφές φυτικές κατά κύριο λόγο, οι οποίες έχουν κίτρινο έως πορτοκαλί χρώμα και αυτό οφείλεται στα καροτενοειδή. Αυτές λοιπόν οι ουσίες φαίνεται ότι μας βοηθάνε να παίρνουμε ένα πιο χρυσαφένιο χρώμα, ας το πούμε έτσι. Και ταυτόχρονα προστατεύουν και από την ηλιακή ακτινοβολία. Έχουν διπλή δράση. Άρα τα καροτενοειδή και τροφές τέτοιες λοιπόν, κίτρινες πορτοκαλί, τις βάζουμε στη διατροφή μας. Είναι για τις εποχές έτσι και αλλιώς και πολύ νόστιμα
0: και είναι
1: τώρα
0: και
1: όλα αυτά τα φρούτα.
0: Ναι, και είναι και φρούτα και είναι και αυτά που λέτε. Είναι δηλαδή έτσι ωραία, καλοκαιρινά, δροσερά φαγητά.
1: Καλοκαιρινά, δροσερά βέβαια, βοηθούν και στην
0: ενέργεια. Με ελάχιστες θερμίδες, να το πούμε
1: ακριβώς,
0: και αυτό.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, βοηθούν λοιπόν και στην ενέργειά τους, γιατί γνωρίζουμε και πολύ καλά ότι και τα περισσότερα φρούτα είναι πλούσια σε νερό, άρα το χρειαζόμαστε και αυτό όταν εκτιθέμεθα στην ηλιακή ακτινοβολία για πολλή ώρα. Άρα αυτές οι τροφές είναι κατά κύριο λόγο αυτές που να μας δώσουν χρώμα, θα μας βοηθήσουν δηλαδή σαν να πάρουμε χρώμα και να μας προστατεύσουν από την ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά υπάρχουν και άλλες που έχουν και αυτές πολύ έντονη δράση και μάλιστα αντιοξειδωτική δράση, όπως είναι για παράδειγμα το λικοπένιο. Τι είναι το λικοπένιο? Είναι μια ουσία με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, η οποία βρίσκεται κατά κύριο λόγο στις ντομάτες και είναι αυτό που δίνει το χαρακτηριστικό χρώμα τόσο στην ντομάτα όσο και στο καρπούζι όσο και στο rose grapefruit. Είναι δηλαδή η ουσία που δίνει το κόκκινο ροζ χρώμα. Και το λικοπένιο λοιπόν το παίρνουμε σε μεγάλο ποσοστό από τις ντομάτες και μάλιστα όταν η ντομάτα είναι μαγειρεμένη, όπως είναι η σάλτσα ντομάτες για παράδειγμα, είναι ακόμα πιο βιοδιαθέσιμο και απορροφάται καλύτερα από τον οργανισμό μας. Το λικοπένιο λοιπόν είτε μέσω της ντομάτας, είτε μέσω της σάλτσας, είτε μέσω του καρπουζιού, που είναι και αυτό έτσι και πολύ νόστιμο και περί της εποχής, μας βοηθάει πάρα πολύ κατά των ελεύθερων ριζών. Που είναι αυτές οι ελεύθερες ρίζες? Παράγονται στον οργανισμό μας σε όλες τις συνθήκες, αλλά όταν υπάρχουν έντονες συνθήκες, για παράδειγμα όπως είναι έτσι η έκθεσή μας στην ηλιακή ακτινοβολία, παράγονται πολύ περισσότερες. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Και το λικοπένιο, όπως και η βιταμίνη Α και η βιταμίνη C, είναι ουσίες που μας προστατεύουν από τη δράση των πολλών ελεύθερων ριζών. Άρα και το καρπούζι. Έχουμε τώρα και δικαιολογίες, καταλαβαίνετε έτσι,
0: ναι,
1: να το
0: ναι, έχουμε δικαιολογίες για να καταναλώνουμε και μεγάλη ποσότητα από αυτά. από αυτά τα φρούτα.
1: Έτσι, έτσι λοιπόν. Οπότε και το λυκοπέρνιο το βάζουμε μέσα έτσι στη λίστα μας. Mm. Και τρόφιμα και μάλλον ουσίες οι οποίες υπάρχουν σε ροφήματα, τα οποία μας βοηθούν και να ενυκοτονόμαστε. Mm-hmm. Όπως είναι για παράδειγμα το τσάι, δηλαδή και το πράσινο τσάι και σε μορφή αϊστή για παράδειγμα είναι πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι πλούσιο σε πολυφενόλες. Και μάλιστα πιο συγκεκριμένα τώρα λέω όλες αυτές τις ουσίες που δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνουν στο μυαλό του ακροατή μας.
0: Εμείς κρατάμε τα φρούτα, την ντομάτα, αυτά που λέτε.
1: Το καρπούζι, ναι. Το τσάι, το πράσινο τσάι. Έτσι. Έχει λοιπόν τις επιγαλοκατεχίνες που και αυτές βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουν όλες αυτές λοιπόν και ο καφές. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατανάλωση καφέ βοηθάει και αυτό κατά της επιβλαβούς δράσης ηλιακής ακτινοβολίας.
0: Άρα εγώ που πίνω τρεις καφέδες την ημέρα να μην ανησυχώ στη θάλασσα.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Έχει, να ξέρετε, μόνο να προσέχεις, στον ήλιο δεν έχεις πρόβλημα.
1: Βέβαια, η καφέινη είναι διαγερτική. Οπότε, ναι, πάντα θα πρέπει λίγο να το προσέχουμε αν είμαστε επιρρεπείς. Είμαστε ευαίσθητοι στην καφέινη, άρα και τσάι και καφέ. Και μετά μια άλλη ομάδα που βοηθάει πάρα πολύ, την ακούμε πάρα πολύ συχνά, είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα λιπαρά οξέα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να τα συνθέσει ο οργανισμός από μόνος του. Άρα πρέπει να τα πάρει μέσω της τροφής. Όπως η σαρδέλα, που είναι ένα ψάρι το οποίο είναι και αυτό τώρα καλοκαιρινό, το βρίσκουμε παντού, φτηνό, αυθονίσει σε ελληνικές θάλασσες και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα.
0: Ναι, σας ακούω. Σας ακούμε, δεν σας ακούμε. Λοιπόν, ήταν η κυρία Στερία Σταματάκη, η οποία είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος και μας λέει για τις τροφές εκείνες, οι οποίες μας βοηθούν τώρα το καλοκαίρι και να μαυρίσουμε έτσι. Βοηθούν αυτές οι τροφές στο μαύρισμα, στο επιθυμητό μαύρισμα. Τώρα εντάξει, μην φανταστείτε ότι θα φάτε καλαμπόκι και ντομάτες, θα πάτε στη θάλασσα και θα έχετε αυτό το ωραίο χρυσαφένιο μαύρισμα. Είναι τροφές οι οποίες μας βοηθούν και παράλληλα μας προστατεύουν και από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Κυρία Σταματάκη,
1: τώρα με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε πάλι.
1: Τέλεια. Δεν ξέρω που είχαμε μείνει μέχρι που με ακούγατε. Λέγαμε λοιπόν ότι η σαρδέλα είναι ένα ψάρι.
0: Ακριβώς. Το είπαμε αυτό, ναι.
1: Τέλεια. Και λαχανικά, τα οποία έτσι καταναλώνουν ιδιαίτερα συχνά και μάλιστα και στα νησιά. Mm-hmm. Όπως είναι η αντράκλα, όπως είναι η ληστρίδα. Mm-hmm. Και τα καρύδια επίσης είναι πολύ πλούσια σε ωμέγα 3, άρα κάντε και ένα συνδυασμό, να φάω κάποιο ροδάκι ή λίγα βερίκοκα σε συνδυασμό με καρύδια, είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός.
0: Ουσιαστικά όλα αυτά που λέτε τώρα, πέρα από το μαύρισμα που λέμε, εντάξει, που δεν περιμένουμε βέβαια να καταναλώσουμε αυτές τις τροφές και να πάμε την άλλη μέρα να είμαστε μαυρισμένοι στον ήλιο, λέμε ότι βοηθάνε. Αυτή η διατροφή όμως που λέτε είναι και η διατροφή που σε γενικές γραμμές πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, γιατί δεν μπορείς να καταναλώνεις συνέχεια φαγητά, βαριά φαγητά,
1: βαριά,
0: να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Βοηθάει, ναι, και σε αυτό. Είναι μια διατροφή η οποία είναι τρόφιμα τα οποία είναι εύκολα εύπεπτα. Είναι τρόφιμα τα οποία μας δίνουν, μας ενυδατώνουν κιόλας.
0: Σε χορταίνουν.
1: Έχουν φυτικές ίνες, οι οποίες και αυτές είναι πολύτιμες και στον κορεσμό, αλλά και στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, το οποίο και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά όταν ταξιδεύω, γιατί πολλοί άνθρωποι όταν αλλάζουν περιβάλλον έχουν πρόβλημα και με το έντερό τους, για παράδειγμα.
0: Ποιες άλλες τροφές να καταναλώνουμε τώρα το καλοκαίρι, έτσι, για να χορταίνουμε, να μην παχαίνουμε και να μην αισθανόμαστε αυτή τη δύσπνη από το πολύ φαγητό που λες δεν αντέχω, έχει και ζέστη, έφαγα και ένα βαρύ φαγητό. Ποια φαγητά να αποφεύγουμε?
1: Θέλει τηγανιτά, πολύ έτσι, και φτεδάκι για παράδειγμα τηγανιτά, γιατί ένα ψαράκι τηγανιτό θα το φάμε όπως και να έχει. Θέλουμε λοιπόν λευκό κρέας, θέλουμε κοτόπουλο, θέλουμε ψάρι, ωραίες σαλάτες με όσπρια και συνδυασμό κάποιες πρωτεΐνες με αυγό. Πολύ ωραία επιλογή, έτσι, με πολύ καλοκαιρινό φαγητό, το οποίο έχει και τη σάλτσα τη μαγειρεμένη που αναφέραμε, η καγιανά, η στραπατσάδα όπως το λένε σε άλλες περιοχές. Προϊόντα ολικής άλεσης, ψωμιόλικη σάλεση, σπαξιμαδάκια, έτσι, κρυφαρένια ή χαρουπιού που μπορούν να συνοδευτούν με κάποιο λαχανικό ή με μια πρωτεΐνη.
0: Πιο πολύ μεσογειακή διατροφή να επιλέγουμε.
1: Μεσογειακή διατροφή πάντα, ναι.
0: Λοιπόν, θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, γιατί εγώ διαφωνώ πάντα όταν έρχεται η κουβέντα σε αυτό το θέμα.
1: Για να δούμε.
0: Η ντομάτα τι είναι τελικά, είναι φρούτο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι διαιτολόγοι λένε πολύ, λένε ότι είναι φρούτο. Εμείς οι διαιτολόγοι την βάζουμε στην κατηγορία των λαχανικών.
0: Α, μάλιστα. Και εγώ λαχανικός, εκεί τη βάζω σε αυτή την κατηγορία, λέω ότι είναι λαχανικό. Αλλά μου λένε όχι, είναι φρούτο. Τρως φρούτο. Δεν τρως χωριάτικη.
1: Εμείς το υπολογίζουμε εκεί όμως. Και επειδή υπάρχει ένας τεράστιος μύθος, αν οι ντομάτες παχαίνουν κτλ., να πούμε ότι μια ντομάτα έτσι με αμέτριου μεγέθους έχει 20 με 30 θερμίδες. Να καταρρύψουμε λοιπόν και αυτόν τον μύθο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τρώμε χωριάτικη σαλάτα. Χορταίνουμε με κάτι ελαφρύ.
1: Προσοχή βέβαια και λίγο στο λαδάκι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί στην Ελλάδα έχουμε την τάση έτσι, το λάδι, ειδικά στις περιοχές που παράγουν λάδι, να υπάρχει έτσι μεγάλη
0: αυθονία.
1: Αυθονία, το οποίο είναι πραγματικά ο υγρός χρυσός της μεσογειακής διατροφής, αλλά θα πρέπει στο μυαλό μας να ξέρουμε ότι έχει και αρκετές θερμίδες. Μας δίνει και αρκετές θερμίδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να πούμε σωστή διατροφή. Σωστή αντιλιακή προστασία με τα αντιλιακά μας, να το πούμε και αυτό, και σωστή ενυδάτωση.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Μεσογειακή διατροφή, η καλύτερη για το καλοκαίρι, για να μην αισθάνεστε ότι καταναλώσατε έτσι φαγητά βαριά, για να μαυρίζετε στη θάλασσα. Και εντάξει, φυσικά και το αντιλιακό για να σας προστατεύει. Και η ντομάτα δεν είναι φρούτο.

0: Αρωμαδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, μέχρι τις 5 περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Earth News Radio είναι η αποστολή του μηνύματος και εμείς το λαμβάνουμε και το διαβάζουμε. Φυσικά μας ακούτε και στο Earth Echo. Όλη η επικαιρότητα, όλη η ενημέρωση, πλούσια θέματα εδώ στο Earth News Radio 105,8 ή μπορείτε να διαβάζετε το earthnews.gr. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου, οι υπέροχες μουσικές είναι από το Βασίλη Νικολόπουλο και φυσικά τα αθλητικά μας που είναι και στην επικαιρότητα και αυτά τώρα είναι... Στα αθλητικά μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου, φυσικά, τον οποίο τον έχουμε και κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις?
1: Πώς είναι αυτής μόνη?
0: Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια μοναξιά. Λείπει η Άννα, είναι αισθητή η απουσία της, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον το ήξερα, δεν ήταν, ξέρεις, έτσι ξαφνικό. Με είχε ενημερώσει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, παρακολούθησες κανένα παιχνίδι? Είδες καθόλου το κόσμο κύπελο?
0: Μπορώ να πω ψέματα? Όχι, δεν είναι σωστό.
1: Ναι, μπορείς,
0: ούτε σε εσένα, ούτε στους ακροατές. Α, μπορώ.
1: Μπορείς. Εμένα μπορείς να λες όσα ψέματα θέλεις. Στους ακροατές δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν είναι σωστό. Θα πω την αλήθεια. Έχω διαβάσει τίτλους στο site, στο Earth News.
1: Να, μάλιστα.
0: Από παιχνίδια κλπ. Αυτή είναι η ενημέρωσή μου.
1: Ούτε καν στο Earth Sports.
0: Εντάξει, ό,τι προλαβαίνω από το Earth News.
1: Λοιπόν, είχαμε αγώνες, έχουμε δράση και
0: θα μου τα πεις εσύ,
1: βράδυ...
0: έτσι, θα με ενημερώσεις εσύ, πάμε.
1: Και σήμερα έχουμε αρκετά παιχνίδια. Να πάμε πρώτα στα σημερινά. Δηλαδή όταν λέω σημερινά εννοώ τα μεταμεσονύχτια, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι αγώνες οι σημαντικοί, μάλλον όχι σημαντικοί, οι αγώνες σήμερα το βράδυ δεν έχουμε. Έχουμε μετά τα μεσάνυχτα. Μάλλον τα μεσάνυχτα και μετά, για να το διατυπώ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε Κροατία, Γκάνα, Παναμά, Αγγλία στις 12 η ώρα. Στις 2:30 Κολομβία, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό και Ουσμπεκιστάν. Mm. Και Αλγερία, Αυστρία με την Ιορδανία και την Αργεντινή. Είναι 6 παιχνίδια, το ένα πιο καθοριστικό από το άλλο για το μέλλον των ομάδων, καθώς βαθμολογίες δεν είναι, έχουν ξεκαθαρίσει το ποιος έχει πρόεδρο πρόκραση, αν είναι τελειωμένη ιστορία και όλα τα σχετικά. Βεβαίως όχι σε υπερθετικό βαθμό, καθώς η Αργεντινή είναι δεδομένο ότι έχει προκριθεί από το 10ο γκρουπ, έτσι αν θυμάμαι καλά, ναι, στο 10ο γκρουπ είναι, έχει 6 βαθμούς, η Αυστρία έχει 3, η Αλγερία 3, η Ορδανία είναι ήδη αποκλεισμένη, μάλλον χωρίς βαθμό, πρέπει να πετύχει πάρα πολλά γκολ για να φτάσει στους 3 βαθμούς και πάλι δεν νομίζω ότι θα προλάβει το εισιτήριο για να βγει ως καλύτερη, μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Από την άλλη έχουμε την Κολομβία που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και από το 10ο γκρουπ, όμως οι Πορτογάλοι με τους 4 βαθμούς καλούνται να πάρουν τη νίκη, γιατί και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που έχει ένα βαθμό θέλει και αυτή να νικήσει, οπότε τα πράγματα είναι λίγο περίεργα εκεί. Σε περίπτωση νίκης δηλαδή του Κονγκό φτάσει στους 4 βαθμούς, σε περίπτωση της Πορτογαλίας θα μπλέξει. Βεβαίως το goal average είναι υπέρ της Πορτογαλίας που έχει σημειώσει 6 goal και μάλλον έχει, όχι μάλλον, έχει περάσει, αλλά κοιτάζει να περάσει και ως πρώτη για να έχει κάποιες σημαντικές ελπίδες για πλασαρίσματα καλύτερα στα νοκάουτ παιχνίδια. Το επόμενο όμιλος, ο 12ος όμιλος, με την Αγγλία, την Κάνα, την Κροατία και τον Παναμά, είναι ακόμη πιο μπερδεμένος, καθώς οι Άγγλοι και οι Γκανέζοι έχουν από 4 βαθμούς, οι Κροάτες 3 και ο Παναμάς χωρίς βαθμό. Οπότε γίνεται αντιληπτό πλέον ότι τα πράγματα εκεί δεν είναι τόσο εύκολα, καθώς οι Άγγλοι επιβάλλεται να νικήσουν την ομάδα του Παναμά και οι Κροάτες την Γκάνα, εάν θέλουν να πλασαριστούν και οι Κροάτες να πάρουν και καλύτερη θέση. Σε περίπτωση νίκης της Κροατίας θα μείνει στους 4 βαθμούς η Γκάνα και θα περάσει ως τρίτη, ενώ οι Κροάτες θα περάσουν πανηγυρικά στη χειρότερη ως δεύτερη, καθώς Αγγλία και Παναμά δεν νομίζω ότι ο Παναμάς θα μπορέσει να αντισταθεί στην Αγγλία. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια, επαναλαμβάνω, κάναμε τη νύχτα μέρα.
0: Μετά τις 12.
1: Μετά τις 12 όλα τα παιχνίδια. Το ένα γκρουπ είναι στις 12 ακριβώς, μέχρι τις 2. 2:30 ώρα διακοπή ίσα-ίσα για να πάρουμε μια ανάσα. 2:30 το άλλο γκρουπ και το τελευταίο γκρουπ στις 5 η ώρα το πρωί, συγγνώμη, που θα πάει μέχρι τις 7. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη αγωνιστική πρέπει να μαρτυρήσουμε και σήμερα.
0: Δεν μου λες, εσύ θα τους δεις όλους τους αγώνες πάλι, έτσι?
1: Ναι, υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά.
0: Στο διάλειμμα αυτό, μην πας για ύπνο και πεις να κοιμηθώ μισή ώρα. Δυόμιση.
1: Δεν θα γίνει αυτό. Και να θέλω, δεν μπορώ να το κάνω γιατί θα είμαι στην Έρα Σπόρο. Έχω 12 με 3.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε.
0: σωστό και αυτό είναι αδύνατο.
1: Ίσα-ίσα θα παραδώσω τη σκυτάλη στον επόμενο, στο μισάωρο των δεύτερων αγώνων, τα επόμενα παιδιά, που θα συνεχίσουν μέχρι τις 6 το πρωί και πιο μετά.
0: Που θα υπάρχει ενημέρωση συνεχόμενα.
1: Θα ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη των αναμετρήσεων, μεταδίδει και τους αγώνες, όπως και Sport και φυσικά η ΕΡΤ1, γιατί γίνονται παράλληλα οι τρίτες αγωνιστικές, γίνονται παράλληλα σε όλους τους ομίλους, δηλαδή και τα δύο παιχνίδια γίνονται την ίδια ώρα. Οπότε τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, αλλά και πιο πιο σίγουρα, δηλαδή πιο ξέρουμε ποιος παίζει με ποιον και τι ώρα και τελείωσε, να τελειώνει ο όμιλος είναι το ζητούμενο.
0: Έχετε κάνει τη νύχτα μέρα τη μέρα νύχτα.
1: Ναι, σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Από αύριο θα ξεκινήσουν τα ζευγάρια για τη φάση των 32 και ουσιαστικά ποιες ομάδες τώρα έχουν προβληθεί. Μόλις 3 όμιλοι και 6 αναμετρήσεις, υπάρχει εκκρεμότητα. Αυτά 27 από τις 32 ομάδες γνωρίζουν ότι είναι στην επόμενη φάση. Περιμένουν 6 αυτές οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, είναι ακόμη οι 5 ομάδες που θα δουν πού θα καταλήξουν. 9 ζευγάρια έχουν διαμορφωθεί από τη φάση των 32 και το πρωί της Κυριακής μετά τις 7 έχουμε απόλυτη εικόνα για να συμπληρωθεί αυτό το puzzle της φάσης των 32. Είναι μια διαδικασία η οποία ναι μεν έχει suspense, αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη σε όγκο διαδικασία, γιατί είναι μεγάλο σε όγκο ο αριθμός των αγώνων. Να θυμίσω εδώ ότι συνολικά θα διεξαχθούν στο παγκόσμιο κύπελο 104 παιχνίδια.
0: 104 στο σύνολο.
1: Ναι. Και για να τελειώσει τώρα που τελειώνει η φάση των ομίλων, ουσιαστικά θα έχουν παιχτεί τα 72 παιχνίδια.
0: Το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή του Μοντιάλ.
1: Βέβαια, Κυριακή πρωί οι 72 αγώνες θα έχουν τελειώσει. Και ουσιαστικά τι κάνανε, παίξανε 72 αγώνες στη φάση των ομίλων για να φύγουν από τη μέση, να αδειάσουν το γήπεδο που λένε, οι 16 από τις 48 ομάδες που αγωνίζονται στα 12 γκρουπ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν μια πολύ μεγάλη διαδικασία, η οποία δεν είχε ξανασυμβεί στο παγκόσμιο κύπελο και έπρεπε να το ζήσουμε και αυτό. Και έπρεπε να το ζήσουμε με ανάποδες, να το πω έτσι, ώρες που σε σχέση δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλεις με τη Βόρεια Αμερική.
0: Άρα κάθε αγώνας είναι κρίσιμος, είναι δηλαδή μεγάλη σκληρή αναμέτρηση.
1: Είναι καθοριστικός, διότι είτε κρίνει την πρωτιά, είτε κρίνει την πρόκληση την απευθείας, δηλαδή να πάρεις εσύ το διαφερειτές, είτε πρέπει να πάρεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα που ως τρίτος να είναι τέτοιος που να είναι καλύτερος τρίτος σε σχέση με άλλους τρίτους άλλων ομίλων.
0: Να παραμείνει στο παιχνίδι με λίγα λόγια. Να μην σε πετάξουν έξω οι άλλες ομάδες.
1: Να μην είσαι στις 16 ομάδες. Μεγάλη απογοήτευση βεβαίως είναι ο αποκλεισμός της Ουρουάης, η οποία θεωρείται μία από τις παραδοσιακές, να πω έτσι, δυνάμεις, όπως και η Τουρκία που έχει πολύ ταλέντο, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Όμως έμελε να νικήσει μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες τελευταία αγωνιστική και αυτό δεν ήταν αρκετό για να της δώσει πρόκριση. Και να πω και τις ομάδες που ήδη έχουν αποκλειστεί, καθώς οι τρίτες σε όλους τους 12 ομίλους περιμένουν να δουν όλα τα τελικά αποτέλεσμα για να δουν αν έχουν ελπίδα πρόκρισης. Μάλλον εάν έχουν προκριθεί, γιατί οι ελπίδες πρόκρισης έχουν τώρα. Ό,τι τελειώσει η διαδικασία θα ξέρουν αν έχουν προκριθεί ή όχι. Καταρχάς έχουν αποκλειστεί οι 12 ομάδες σίγουρες που έχουν αποκλειστεί, μάλλον οι 12 ναι, πρώτες σίγουρες, γιατί μένουν και άλλες 4 που θα αποκλειστούν ως τρίτες. Η Τσεχία, το Κατάρ, η Αϊτή, αυτές είναι οι ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί. Τουρκία, το Κουρασάο που δεν τα κατάφερε, πέρα πήγε μόνο ένα βαθμό, απογοήτευση μεγάλη.
0: Βέβαια, αφού το
1: μάθα και εγώ. Η Τινησία, η οποία άλλαξε και προπονητή, αλλά το μόνο που κατάφερε να κάνει τρεις ήττες, να δεχτεί 12 γκολ, να σημειώσει μόλις δύο και να φύγει με κατεβασμένο το κεφάλι. Η Νέα Ζηλανδία, η οποία για ακόμη μια φορά δεν ικανοποίησε με ένα βαθμό που πήρε μόνο. Η Σαουδική Αραβία, η οποία ήταν αξιοπρεπέστατη και μέχρι χθες, τελευταία στιγμή, απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, το πάλεψε, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 2-0. Με δύο βαθμούς λοιπόν, δύο ισοπαλίες και μια ήττα, αποχαιρέτησε η Σαουδική Αραβία και δίνω έμφαση στη Σαουδική Αραβία, γιατί είναι και ο δικός μας προπονητής, ο Γιώργος Δόνης, πρώτη προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Το Ιράκ αποχαιρέτησε, απογοητευτικό, δέχτηκε 12 γκολ και βάλε μόλις ένα γκολ. Ήταν ενδεχομένως, αν όχι χειρότερη, νομίζω χειρότερη, το χειρότερο συντελεστή έχει, καθώς δεν πήρε ούτε βαθμό, ναι, σωστά το είπα. Ένα γκολ σημείωσε, 12 δέχτηκε, τρεις ήττες έκανε χωρίς βαθμό. Η Ιορδανία, η οποία και αυτή βεβαίως έχει αποκλειστεί, καθώς μαθηματικά έχει ελπίδες να βγει τρίτη αν νικήσει σήμερα την Αργεντινή, αν θυμάμαι, παίζει με την Αργεντινή, και να το τσεκάρω τώρα για να μην, γιατί τα λέμε συνέχεια, αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή χανόμαστε. Ναι, η Ιορδανία, η Αργεντινή παίζουν. Αν νικήσει την Αργεντινή, έχει κάποιες ελπίδες. Αυτό είναι όλο για την Ιορδανία. Το Ουσμπεκιστάν, το οποίο είναι ήδη, ελπίζει να κάνει νίκη, μήπως και βγει τρίτο με 4 βαθμούς. Μαθηματικά δεν έχει αποκλειστεί, αλλά είναι το φαβορί για τον αποκλεισμό. Το ίδιο ισχύει για τον Παναμά. Το ίδιο ισχύει για τις άλλες ομάδες. Όσον αφορά τώρα τη μάχη για την τρίτη θέση, οι 12 ομάδες αυτή τη στιγμή είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ, ως τρίτες θα περάσουν στην επόμενη φάση, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Παραγουάη, η Σενεγάλη, το Ιράν, η Κροατία και η Νότια Κορέα. Είπα τις 8 πρώτες σύμφωνα με τους βαθμούς και τα τέρματα που έχουν μέχρι στιγμής, γιατί είναι σε κρεμότητα. Και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις, οι σημερινές, ας πούμε σημερινές, γιατί μετά τις 12 θα γίνουν οι αγώνες. Αλγερία, Σκωτία, Ρουγουάη και Κονγκό περιμένουν στην ουρά, αλλά δεν έχουν καμία ελπίδα εκτός εντυπωσιακότατο απρόπτου. Μόνο η Αλγερία έχει κάποιες ελπίδες μαθηματικά να περάσει στην επόμενη φάση. Αυτό βέβαια θα το δούμε στις 7 η ώρα το πρωί. Έχουν διαμορφωθεί όμως κάποια ζευγάρια στη φάση των 32, δηλαδή στην πρώτη νοκάουτ φάση. Είναι την Κυριακή Νότια Αφρική Καναδάς θα παίξουν, και την Τρίτη Ολλανδία Μαρόκο. Τα δίνω αυτά τα δύο ζευγάρια γιατί οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, του Νότια Αφρική Καναδάς και Ολλανδία Μαρόκο, θα κοντραριστούν στη φάση το 16, το επόμενο Σάββατο, 4 του μηνός. Γερμανία Παραγουάη είναι το άλλο ζευγάρι τη Δευτέρα, και την Τετάρτη θα παίξει η Γαλλία με τη Σουηδία. Εδώ νικητής σε αυτά τα δύο ζευγάρια, Γερμανία Παραγουάη και Γαλλία Σουηδία, θα παίξουν στη φάση το 16.
0: Μάλιστα.
1: Οι νικητές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι το άλλο ζευγάρι. Το Βέλγιο περιμένει κάποιον τρίτο από τους άλλους ομίλους, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Η Βραζιλία θα παίξει με την Ιαπωνία και η Ακτή Ελεφαντοστού με την Νορβηγία, και οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών, φαβορή είναι η Βραζιλία και η Νορβηγία, θα συναντηθούν στη βάση των 16. Αργεντινή Αίγυπτος είναι το άλλο παιχνίδι, καθώς υπήρχε κίνδυνος αν οι Ισπανοί έχαναν χθες από τους Ουρουγανούς να έπαιζαν με την Αργεντινή και να είχαμε ένα πρόωρο τελικό, είναι Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Τελικά το πράσινο ακροτήρι έπεσε πάνω στο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση από το πράσινο ακροτήρι, που είναι για πρώτη φορά παίρνει μέρος σε παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα εντυπωσιακό είναι ότι στα 8 πρώτα παγκόσμια κύπελα δεν υπήρχε καν ως κράτος. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το βλέπεις τώρα και στην πρώτη του συμμετοχή. Είναι στην φάση των νοκάου των παιχνιδιών, απέναντι βέβαια στην παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Κατάρ, Αργεντινή. Πολύ δύσκολο το έργο. Ο νικητής του ζευγαριού Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι θα συναντηθούν μεταξύ τους στη φάση των 16. Η Ισπανία περιμένει αντίπαλο, το Μεξικό περιμένει αντίπαλο από τα σημερινά διαδικαστικά παιχνίδια, και το ίδιο ισχύει και για την Ελβετία. Σας είπα λίγο πολύ λοιπόν ποια είναι η εικόνα για αυτές τις

0: βάσει της, της χώρας τους. Καποβέρντε, Καποβερτιανή λοιπόν, τερματοφύλακας 40 ετών πλάς είναι πλέον, γιατί στις 3 Ιουνίου του 86 έχει γεννηθεί, ο γνωστός ως Βοζίνια είναι το όνομά του, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση τόσο από τους οπαδούς αλλά και από αντιπάλους, καθώς είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν έχει πολλές προγραμμινές, μπορεί να είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας, αλλά η καριέρα του έχει περιοριστεί στο πράσινο ακροτήρι, στην Αγγόλα, στη Μολδαβία, στην Πορτογαλία, στη Σιρπιθέντε που έχει παίξει, στη Σλοβακία σε μια ομάδα που λέγεται Τρέντσιν, να την πω και σωστά. Ναι, οκ. Okay. Και στην Κύπρο, στην ΑΕΛ Μεσού έχει παίξει και πήρε μάλιστα το Κύπρο το 2019. Ποιος θυμάται τι τώρα από όλη αυτή την περιπέτεια, την ποδοσφαιρική του υπέροχου Ζωσιμάρ Ζωσέ Έβορα Ντίας είναι το όνομά του, το πλήρες όνομά του μάλλον, γνωστός βεβαίως ως Βοζίνια, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, έχει κάνει φοβερές επεμβάσεις, έχει γράψει τη δική του ιστορία και όπως είπε και ο ίδιος κάποια στιγμή, καλό είναι να μου κάνουν και ένα άγαλμα εκεί στη χώρα, ναι, για αυτά που έχω κάνει, με τη λογική δηλαδή ότι χαρτολογώντας το πρόβλημα, yeah, δεν είναι κανένας ψωνισμένος τερματοφύλακας, ένα σοβαρό παιδί,
1: δεν έχει έπαρση δηλαδή, δεν έχει έπαρση,
0: όχι χωρίς έπαρση κάθε,
1: μάλιστα είναι χαμηλών τόνων, εντάξει.
0: Απλά έκανε χιούμορ. Mm-hmm. Και φυσικά σημείωσε κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει πολύ. Το έχει κάνει μόνο ο πολύ σπουδαίος και τεράστιος Ντίνο Τζοφ και ο σπουδαίος επίσης Πίτερ Σίλτον, πάνω από τα 40 να κρατήσεις δύο φορές, τουλάχιστον δύο φορές, ανέπαφη την αιστεία τους. Το κατάφερε αυτός ο υπέροχος Βοζίνια. Εντάξει, με τρεις φορές έχει καταφέρει ο Πίτερ Σίλτον, ο Άγγλος. Αλλά νομίζω ότι αν τα καταφέρει σε ακόμα ένα παιχνίδι θα γράψει πολύ μεγάλη χρυσή σελίδα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Όλα αυτά από τον υπέροχο, επαναλαμβάνω, Ζωσιμάρ Ζωζέ Έβορα Ντίας. Αυτά όσον αφορά και αυτή την όλη την περιπέτεια. Το βράδυ θα με το...
1: Ναι, τι θα ακούσουμε.
0: Θα αναλύσουμε όλη αυτή τη διαδικασία των ομίλων, τις πιθανότητες για τα ζευγαρώματα στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε εκκρεμότητες, θα δούμε και τι περιμένουμε και στη συνέχεια και θα έχουμε και πολλά μικρά πιπεράτα από το παγκόσμιο κύπελο και φυσικά το βράδυ θα ασχοληθούμε και λιγάκι παραπάνω με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Το βάρος βέβαια θα πέσει στο αυριανή εκπομπή 8 με 10 βραδινή που θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα και θα έχουμε πλήρη εικόνα, όπως και εμείς που θα τα πούμε θα έχεις πλήρη εικόνα αύριο για τα ζευγάρια στη φάση των 32.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί θα υποθούν οι πιθανότητες, θα καταγραφούν οι πιθανότητες πρόκρισης κάθε ομάδας. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε και μια αποκλειστική συνέντευξη του Λούκα Βιαφάνες, του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και νυν της Κηφισιάς, τον οποίο το συναντήσαμε στο Μεξικό, όχι δεν πήγαμε εκεί, το πήραμε τηλέφωνο εννοώ, αλλά εμείς τον ψάχναμε στην Αργεντινή και τελικά ήταν με την οικογένειά του στο Μεξικό, πήγε να δει αγώνα μου διά.
1: Σημασία έχει ότι τον βρήκατε.
0: Πήγα να δω Μουντιάλ, φίλε, μου είπε. Οκ, okay, να δεις, του λέω, αλλά θα μας πεις και δύο κουβέντες. Μιλάει για το Μέση, τη σύγκριση Μέση-Μαραντόνα, μιλάει για την Κηφισιά, μιλάει για τον Παναθηναϊκό, που δεν κρύβει την αδυναμία του προς τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά μιλάει για τα φοβορή του παγκοσμίου κυπέλου και τονίζει ότι η Αργεντινή είναι πολύ δύσκολο να κατακτήσει το τρόπαιο. Και είχε προβλέψει, γιατί η συνέντευξη την πήραμε, είναι ηχογραφημένη πριν από λίγες μέρες, είχε προβλέψει ότι το Εκουαδόρ είναι πολύ καλή ομάδα για τα προβλήματα και αποδείχθηκε. Ήταν ότι όντως είναι πολύ καλή ομάδα και προποιήθηκε.
1: Άρα έβγαλες ειδήσεις από αυτή τη συνέντευξη.
0: Ναι, αλλιώς δεν έχει νόημα να πάρεις μια συνέντευξη χωρίς ειδήσεις.
1: Μπράβο, Βρετάσο, έτσι. Γιατί έχει και ενδιαφέρον τώρα. Δηλαδή είστε τώρα στην επικαιρότητα όλες τις ώρες.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε και αύριο, θα πούμε και περισσότερα.
1: Βεβαίως, εννοείται. Να μιλήσουμε και για τη φάση των 32. Βλέπεις που
0: μπράβο,
1: σε παρακολουθώ.
0: Μαθαίνεις.
1: Εννοείται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Σε
1: χαιρετώ. Τάσος Επιτρόπου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας έδωσε όλες τις ωραίες εξελίξεις στα αθλητικά φυσικά. Σε λίγο, μάλιστα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, τώρα βλέπω τι ώρα είναι. Να σας πω πολύ γρήγορα ότι πέρασε ένας αστεροειδής από τη Γη, ευτυχώς πέρασε και δεν άγγιξε πριν από λίγες ώρες.

ώρες. Ήταν ορατός μόνο με τηλεσκόπια και μεγάλα κιάλια. Και όταν λέω πέρασε από τη γη και δεν άγγιξε, μην φανταστείτε τώρα ότι μας έκανε και σκιά στη γη. Μιλάμε για μία απόσταση που είναι 6,66 φορές η απόσταση της γης με τη σελήνη. Για να καταλάβετε πόσο μακριά ήταν. Μηδένει σε όλες πιθανότητες σύγκρουση. Ευτυχώς, γιατί αυτό μας έλειπε μέσα σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να σας πω ότι στην εκπομπή, στην αρισυνταξία της εκπομπής ήταν η Μαρία Κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Μείνετε κοντά μας συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη και όλες οι άλλες εξελίξεις που αλλού εδώ φυσικά στο Air News Radio 105,8. Εγώ θα σας χαιρετίζω και θα τα πούμε αύριο στις 3 ακριβώς. Γεια σας.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στην Πέτρα Βιωτία. Στο σημείο παραμένουν όμως και επιχειρούν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα στους κατοίκους από το 112, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδιά. Νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112 που καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγο αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο. Μιλώντας στο Earth News, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης επεσήμανε ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν το πρώτο σπίτι, αλλά χάριν στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποσοβήθηκε ο κίνδυνος. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής έδωσαν μάχη να ανακόψουν τις φλόγες που λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκαν εντός του οικισμού και πλησίασαν πυλώνα υψηλής τάσης. Πολύ υψηλός, κατηγορία 4, θα είναι και αύριο κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιοχές της Αττικής, των Κυθήρων, της Εύβοιας, της Κύρου, της Βιωτίας, της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Λέσβου, της Χίου, της Ικαρίας. Η ίδια επικινδυνότητα θα ισχύσει και για τις περιοχές της Θεότιδας, της Φωκίδας, της Αχαΐας, της Ηλίας και της Αρκαδίας. Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ και αύριο στο νομό Χαλκιδικής μετά τη σημερινή. Σκηνικό ένταση και πάλι στη Μέση Ανατολή. Αμερικανική επίθεση σε ιρανικούς στόχους γύρω από το στενό του Ορμούζ ως απάντηση στο πλήγμα της Τεχεράνης σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά το Ομάν επαναφέρει το κλίμα βεβαιότητας στην περιοχή. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες ενώ η συμφωνία αποκλιμάκωσης δοκιμάζεται όσο ποτέ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν στην Ουάσιγκτον σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η αντίδραση της Χεζμπολά είναι άμεση και έντονη, με την οργάνωση να απορρίπτει βασικά σημεία του. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικό Ινστιτούτο με επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμια που άφησε πίσω το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Πλησιάζουν τους 1.000 νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στην Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο, η ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Στο μεταξύ, έκτακτες συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενό τους άλλα 8 στελέχη. Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, 43χρονη γυναίκα, η οποία το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά η γυναίκα έφερε σοβαρότα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού. Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ψευδώς ότι διέθεταν βοσκοτόπια και καλλιέργεια στην Καστοριά. Το δικαστήριο απάλλαξε μόνο μία κατηγορούμενη επειδή επέστρεψε 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία, με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε μια φίλη. Πω, δεν τρέπομαι να πω τις ημερομηνίες.
1: Θα σας πω εγώ. Δεκαετία του 80.
0: Δεκαετία του 80. Ναι, Μανίνα, δεκαετία του
1: 80. Η ανήλικη, πότε έβγαλε τους ανήλικους?
0: Το 1980.
1: Όχι, αποκλείεται. Ναι. Δεν ήμουν. 80, πότε σου έκανα συνέντευξη? 81, 82 πρέπει να ήταν.
0: Ναι, αλλά το βιβλίο βγήκε το Φεβρουάριο του 80, το είχα γράψει το 78. Λοιπόν, εσύ ήσουν αμωρό τότε, με πάνες και τα λοιπά. Εγώ ήμουν νέος συγγραφέας. Λοιπόν, από τότε όμως, από τη δεκαετία του 80, τον Ιάκυνθο, το ηρωικό βιβλιοπωλείο και εκδοτικό οίκο στην Κυψέλη, από τότε γνωριζόμαστε. Αλλά χαθήκαμε με τα χρόνια, η ζωή, λαβή, τα έφερε έτσι. Λοιπόν, διαβάζω λίγα από το αυτή του βιβλίου, για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε με τη Μανίνα Ζουμπουλάκη. Το βιβλίο λέγεται «Πεθαίνω για σένα». Είναι ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και αυτοπαρουσιαζόμενη στο αυτή, η Μανίνα μας λέει, θα αλλάξω απλώς το πρώτο πρόσωπο, το κάνω δεύτερο. Λοιπόν, γεννήθηκε στο 1960, μεγάλωσε στην Καβάλα. Και γράφεις από πετριά. Είχα πολύ καιρό να δω τη λέξη πετριά, πρέπει να σου πω, έτσι σε γραπτό λόγο. Λοιπόν, έχεις αυτό το κουσούρι, θα λέει ο Χριστόδηλος, την πετριά. Έχεις αυτή την ιδιότητα, το σαράκι, πολλά συνώνυμα. Και γράφεις από πετριά, βιβλία, σενάρια, άρθρα, στο L, στην Athens Voice, στο Home, θεατρικά και musical. Αυτό το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, το «Πεθαίνω για σένα», είναι το 19ο βιβλίο σου και το 14ο μυθιστόρημα. Στον ελεύθερο χρόνο σου διδάσκεις πώς να γράψεις σε άτομα συμπαθητικά που μια μέρα θα γράψουν το μεγάλο ελληνικό μυθιστόρημα. Ζεις στην Αθήνα και έχεις 3 παιδιά να σου ζήσουνε. Λοιπόν, από τα 19 βιβλία και από τα 14 μυθιστορήματα που από όλα αυτά, βλέπω ότι στην ίδια σειρά, στις εκδόσεις Παπαδόπουλος, κυκλοφορούν, θα ήθελα έτσι ένα-δύο σχόλια για το καθένα από αυτά, ένα που λέγεται «Κακή νοικοκυρά, μέτρια μαγείρισα, τουρίστρια μάνα». Αυτό είναι αυτοβιογραφία?
1: Ναι, θα μπορούσε, ταιριάζει πάρα πολύ. Επίσης αυτή η ηρωίδα δουλεύει σε τσίρκο. Η κακή νοικοκυρά. Δούλευε σε τσίρκο και έχει σταματήσει το τσίρκο τώρα και ο άντρας της λέει
0: δεν
1: συνέχεια.
0: Είναι αυτοβιογραφία.
1: Όχι, ναι, αλλά θα μπορούσε. Της λέει ο άντρας, οι δουλειές που κάνεις είναι τσίρκο. Είναι, εντάξει, ναι. Είσαι τσίρκο. Ναι. Και ήταν ένα
0: το έχει εσωτερικεύσει
1: αστείο,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: το τσίρκο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το αντιαρχέτυπο κατά κάποιο τρόπο της γυναίκας, ναι, έτσι όπως τη φαντάζομαστε, με το στερεότυπο τουλάχιστον.
1: Αυτό που το ότι ακόμη και σήμερα μια γυναίκα, αν χειρουργεί εγκεφάλους, κρίνεται από το πόσο καλή νοικοκυρά είναι. Σου λέει, ναι, πήγα. Μου το έχουν πει για επώνυμες πολλοί δημοσιογράφοι συνάδελφοι, ότι πήγα σπίτι της και δεν μπορείς να φανταστείς τι βρώμικο είναι. Και λέω, ναι, αλλά είναι επιστήμον. Τι σε νοιάζει, ναι, ότι ναι, δεν βάζει ηλεκτρική, ας πούμε. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση αυτό ότι υπάρχει το.
0: Ναι, είναι από αυτά τα στερεότυπα, Μανίνα, που αναρωτιέσαι σε ποιον αιώνα κινείται αυτή η χώρα, ναι, τελικά. Φαντάζεσαι, σκέψου ότι ένας από τους πιο επιφανείς επιστήμονές μας, τον καιρό του κορονοϊού, θα αναφερθούμε και σε αυτό, γιατί αναφέρεσαι και μέσα στην εποχή της πανδημίας, μέσα στο βιβλίο κάποια στιγμή, την εποχή του κορονοϊού, ένας από τους πιο επιφανείς επιστήμονές μας προσπαθούσε να γίνει συμπαθητικός στην κοινή γνώμη, δηλώνοντας ψάλτη στην εκκλησία. Δηλαδή, ναι, όλα τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα βραβεία, οι διεθνείς αναγνωρίσεις δεν πιάναν μία μπροστά στο ότι πήγαινε σε καθόταν.
1: Και έψελνε, οχριούν, ναι, μπροστά στην καριέρα του ως ψάλτης.
0: Έτσι λοιπόν, έχουμε άλλα μέτρα και σταθμά στην Ελλάδα στο πώς αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους. Το βουνό των κοριτσιών.
1: Ιστορικό μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Με βάση μία.
0: Σε ποια εποχή διαδραματίζεται?
1: 1836. Είναι μία γυναίκα που επέζησε από το Μεσολόγγι, από την έξοδο του Μεσολογγιού, πραγματικό πρόσωπο, που όμως της έφτιαξε μια φανταστική ιστορία. Πολύ μου άρεσε αυτό, αλλά δεν πήγε και ιδιαίτερα καλά, να σου πω. Έχω ένα θέμα με το ιστορικό. Βλέπω ότι Ναι. Μου αρέσει να γράφω ιστορικό μυθιστόρημα, δεν τσουλάει πολύ, παρά μόνο αν έχει πάρα πολύ κλάψα. Ναι. Που δεν έχω και πολύ κλάψα. Συνήθως είναι ηρωικά τα δικά μου. Είναι, ξέρεις, ναι. Τα στήνω σαν αστυνομικά για να έχουν suspense.
0: Πάρα πολύ κλάψα και συνήθως αυτά που πιάνουν είναι εκείνα που συνδέονται και πάρα πολύ με τα στερεότυπά μας. Τα ιστορικά πια στερεότυπά μας. Ξέρεις, κολακεύουν. Ναι. Τα στερεότυπά μας και εσύ γενικώς στα βιβλία σου δεν είσαι από αυτούς που κολακεύουν τα στερεότυπα, το αντίθετο.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αέρα στο πρόσωπό της.
1: Μισό ιστορικό και αυτό ήταν το 2021 το έγραψα, που ήταν τα 100 χρόνια από την Επανάσταση. Πάλι ήταν, είναι μια ιστορία παράλληλα, συμβαίνει στο 1821 και στο τώρα. Εντάξει, δεν θυμάμαι πώς πήγε να σου πω. Δεν
0: ναι,
1: είναι...
0: ναι. Το μη φοβάσαι...
1: Αυτά είναι μια τριλογία. Ναι. Κάτι μου κρύβεις, άκουσέ με και μη φοβάσαι. Είναι ναι. αστυνομικά.
0: Και τα τρία σε δεύτερο ηρωίδα, πρόσωπο.
1: Ναι. Ναι, με ηρωίδα μία τη Δώρα που έχει ικανότητες λίγο να καταλαβαίνει σαν medium, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο το είχα κάνει πρόταση για τηλεοπτικό. Δεν έκατσε για τηλεοπτικό και λέω το κάνω ένα βιβλίο. Μετά πήγε καλά αυτό το βιβλίο και έκανα και άλλα δύο στην ίδια.
0: Δεν το κάνω ένα δεύτερο βιβλίο.
1: Και
0: δεν
1: τρίτο,
0: το κάνω ένα τρίτο.
1: Ναι. Μου άρεσε αυτή η ηρωίδα πολύ και έβαλα και ήρωες από άλλα βιβλία μέσα. Από την Ευτυχία, ας πούμε. Έβαλα άτομα
0: που συμπροταγωνιστούν. Ναι, περνάνε ναι, ναι, σε ναι, δεύτερο πλάνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το σχεδόν μέσα σε παρένθεση, το σχεδόν ημερολόγιο μιας 82χρονης.
1: Αυτό είναι ένα ημερολόγιο μέρα με τη μέρα ενός χρόνου από τη ζωή μιας γυναίκας 82 χρονών. Φανταστικό εννοείται. Δεν...
0: Έχεις φτάσει ακόμα.
1: Ναι, έχω λίγο καιρό.
0: Είπαμε, βέβαια, είμαστε ήταν... της δεκαετίας του 80, αλλά δεν είμαστε 80άριδες. Λοιπόν, αόρατα κορίτσια.
1: Εντελώς ιστορικό. Έχει να κάνει με το φύλλο μέσα από την ιστορία. Ξεκινάει το 1921 και φτάνει μέχρι σήμερα, υποτίθεται. Μια ηρωίδα είναι ηθοποιός, το όνειρό της είναι να παίξει στην Επίδαυρο. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρη ιστορία, ας πούμε. Όχι στην Επίδαυρο, τελικά παίζει στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων.
0: Μάλιστα. Στην Καβάλα πάνω, στην
1: ναι,
0: πατρίδα.
1: Μου πέφτει μακριά η επίδαυρο, να δουλέψω, ας πούμε.
0: Γενικώς νιώθω ότι γράφεις για πράγματα τα οποία δείχνεις από τον τρόπο που τα γράφεις, θα το βρούμε και μπροστά μας στη συνέχεια της εκπομπής, ότι τα ξέρεις καλά. Σου είναι ναι, οικεία πράγματα.
1: Ναι. Πήγα να σου πω
0: δεν είσαι από τους συγγραφείς που γράφουν για πράγματα που δεν γνωρίζουν.
1: Μπορεί να το τραβήξω μέχρι εκεί. Δηλαδή, εδώ στο πεθαίνω για σένα, ηρωίδα είναι νοσηλεύτρια που εγώ δεν έχω.
0: Θα έρθω. Ναι. Μην την. Ναι. Έτσι, μην τα καρφώνει από την αρχή. Το φερμουάρ.
1: Το φερμουάρ το κάναμε θεατρικό τώρα με τη Γαλήνη Τσεβά στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Δολοφονείται ένας υπουργός και είναι 10 άνθρωποι που ανακρίνονται για το φόνο του. Και το κάναμε θεατρικό, πήγε πάρα πολύ καλά. Τεράστια επιτυχία, 4 παραστάσεις.
0: Ο τίτλος από πού πηγάζει, ή κάνουμε spoiling.
1: Μία από τις ύποπτες για το φόνο είναι μοδίστρα.
0: Μάλιστα.
1: Ειδική στα φερμουάρ.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι περίπου λένε τη φράση και τώρα φερμουάρ. Θυμάσαι που μας λέγανε παλιότερα, ναι, ήμασταν μικροί, φερμουάρ, κλείς το στόμα σου.
0: Ναι, είναι το αντίστοιχο της ομερτά.
1: Ναι, μην μιλάς. Όχι, το λέγανε οι μεγάλοι στα παιδιά,
0: ναι,
1: στο σχολείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευτυχία.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μυθιστόρημα που πήγα στον Παπαδόπουλο. Είναι ένα μυθιστόρημα κλασικό. Μία ηρωίδα, η Βέρα. Από την πιάνουμε από τα 30 και την πάμε μέχρι τα 60, νομίζω.
0: Ναι.
1: Είχε ξεκινήσει από μια φίλη μου, τότε ήταν πιο μεγάλη από μένα, τότε 55. Και τώρα είναι πιο μεγάλη από μένα, αλλά τότε ήταν αυτή 55 και εγώ ξέρω 50. Και τα είχε φτιάξει με κάποιον που ήταν 20 χρόνια μικρότερός της. Και μας το αφηγείτο σε τρίτο πρόσωπο. Ότι ξέρετε, μια φίλη μου το έφτιαξε με ένα πολύ μικρό. Μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι δεν μπορούσε να το πει ως δικό της. Και έβαλα την ηρωίδα να τα φτιάχνει με έναν 20 χρόνια μικρότερό της. Ας πούμε, να είναι 55 και να τα φτιάχνει με έναν. Δεν θυμάμαι.
0: Πάντως, αυτό είναι κάτι που το κάνουμε πολύ συχνά. Έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου. Για ιστορίες που πιθανόν να ντρέπομαι ή να μην θέλω, εν πάση περιπτώσει, να αποκαλύψω τι συνέβησαν,
1: ναι,
0: σε
1: καλά,
0: μένα.
1: Ναι.
0: Να τις αποδίδω σε κάποιον άλλον. Λοιπόν, το απόψινό βιβλίο που είναι και το πιο πρόσφατο, το «Πεθαίνω για σένα», πρέπει να σου πω, έτσι χωρίς να θέλω καθόλου να σε κολακέψω, ότι είναι συνταρακτικό.
1: Wow.
0: Κατά, κατά διαστήματα δηλαδή είναι σε... σφίγγεται η καρδιά σου. Παρόλο που δεν είναι ψυχοπλακωτικό, έχεις αυτό το χάρισμα το οποίο διακρίνεται σε όλα τα βιβλία σου, να τα διατρέχει το χιούμορ ανεξάρτητα από το πόσο βαριές εντός εισαγωγικών καταστάσεις περιγράφεις, να υπάρχει ένας ανάλαφρος τρόπος. Και ακριβώς το ότι έχεις διαλέξει μία νοσηλεύτρια, τώρα με το βιβλίο σου, με αφορμή το βιβλίο σου, κατάλαβα και την διαφορά, καλά μέσα στο νοσοκομείο την είχα ψιλοκαταλάβει, αλλά τώρα μου γίνει εντελώς ξεκάθαρο ποια είναι η διαφορά της νοσηλεύτριας από την νοσοκόμα,
1: ναι,
0: για παράδειγμα.
1: Ιδέες, δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε και είδα ότι έκανες και πάρα πολύ δουλειά γύρω από τις νοσηλεύτριες, ναι, και από τη ζωή στα νοσοκομεία γενικώς. Εντύπωση επίσης μου κάνει ότι είναι ένας ιδιότυπος λαϊκός λόγος, είναι προφορικό εντελώς το μυθιστόρημα, είναι σαν να το αφηγείται στο, ξέρω εγώ, στο μαγνητόφωνο, σαν να το ηχογραφεί, να το αφηγείται σε κάποιον άλλον που κάθεται μαζί του, μαζί της. Αλλά ενώ είναι προφορικό, δεν είναι ακριβώς ο απαίδευτος λαϊκός λόγος, όπως και η ίδια δεν είναι μία απαίδευτη λαϊκή γυναίκα. Είναι μία γυναίκα στο μετέχμιο. Δεν θα την έλεγες φυσικά σπουδαγμένη, δεν θα την έλεγες καλλιεργημένη με τη συμβατική έννοια, δεν θα την έλεγες με κανέναν τρόπο άνθρωπο των γραμμάτων κτλ. Αλλά ταυτόχρονα επειδή έχει πανεπιστημιακής εκπαίδευσης...
1: Πες τη διαφορά, ναι, καταρχήν, γιατί ο κόσμος δεν την ξέρει. Νοσοκόμα από την νοσηλεύτρια.
0: Ναι, η νοσηλεύτρια είναι άλλο level, είναι άλλο επίπεδο, ναι, από την νοσοκόμα. Το λέει μάλιστα κιόλας απαξιωτικά, ψιλοειρωνικά μερικές φορές μέσα στο βιβλίο, ότι ξέρετε, εμείς δεν αλλάζουμε σεντόνια, δεν κάνουμε δηλαδή το χαμαλίκι, για την ακρίβεια, το τόσο απαραίτητο χαμαλίκι που κάνουν οι νοσοκόμες. Παρόλο που, όπως λες πάλι μέσα στο βιβλίο, στο «Πεθαίνω για σένα», υπάρχουν στιγμές που το κάνουν το χαμαλίκι.
1: Ναι.
0: Αναγκάζονται λόγω των συνθήκων στα νοσοκομεία, έλλειψης προσωπικού. Όλα αυτά περιγράφονται με μια ζωντάνια που θα βάζε στο χέρι στη φωτιά ότι κάποια στιγμή πέρασες από το χώρο.
1: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Δεν μπορείς να το γράψεις άμα δεν περάσεις από το χώρο.
0: Ναι, όχι ως ασθενής,
1: ως συνοδός σύζυγου πρώτου, ας πούμε, που έμεινε στο νοσοκομείο πολύ καιρό, σε δημόσιο νοσοκομείο. Το ζήσαμε αυτό, ας πούμε, δόξα τω Θεώ είναι καλά ο άνθρωπος τώρα. Και επίσης έχω ξάδερφο που είναι γιατρός σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο και φίλη που είναι νοσηλεύτρια. Ήταν σε δημόσιο, τώρα έχει πάρει προαγωγή, έχει προχωρήσει.
0: Ωραία, οπότε μπορούσες, τσέκαρες και διπλοτσέκαρες,
1: ναι,
0: τις πληροφορίες γύρω από την καθημερινότητα.
1: Καταρχήν οι φίλοι αυτοί γνωριστήκαμε όταν τα παιδιά μας τα μικρά ήταν, ξέρω, 3 χρονών στο πάρκο. Και μου είπε ότι είμαι νοσηλεύτρια και εγώ έκανα λάθος και της έλεγα νοσοκόμα και μου λέει, κοίταξε, είναι άλλο νοσηλεύτρια, άλλο νοσοκόμα. Η νοσηλεύτρια είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Και θυμάμαι ότι είχα λίγο κοπεί, γιατί λέω, κοίτα, κάτσα ένα χρόνο στο νοσοκομείο με τον άλλο και ναι, δεν την ήξερα αυτό τη διαφορά.
0: Αυτή τη διαφορά, ναι. Λοιπόν, φαίνεται και στο λόγο της πάντως, ότι ο λόγος της κατά καιρούς είναι πεποιημένος. Δεν είναι αυτό που είπα πριν, δεν είναι μια απαίδευτη λαϊκή γυναίκα. Δεν μιλάει, ας πούμε, η Νίνα στο τρίτο στεφάνι του Ταχτσί. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει γνώσεις και γνώσεις επί του πεδίου, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία, τη ζωή στα νοσοκομεία, και ευρύτερες γνώσεις και ευρύτερα ενδιαφέροντα. Πρέπει να σου πω τώρα, για να τελειώσω τις κολακίες, και δεν θα ξαναπεράσω σε άλλη κολακία, θα σου πω όμως μια μεγάλη κολακία πριν τις κλείσω. Το βιβλίο, όχι μορφολογικά, αλλά ο τρόπος που γράφεις, ο τρόπος που ξετυλίγεται η σκέψη της ηρωίδας, είναι όλο σε πρώτο πρόσωπο της νοσηλεύτριας αυτής η ιστορία, μου θύμισε πάρα πολύ το στυλ και το ύφος της Highsmith, όχι ως τρόπος γραφής. Μου θύμισε το εξής χαρακτηριστικό στη Highsmith. Η Πατρίσια Highsmith, σε αντίθεση από τις άλλες συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων και τους συγγραφείς αντίστοιχα, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Τα περισσότερα, τα συντριπτικά περισσότερα αστυνομικά μυθιστορήματα έχουν μια κλιμάκωση όταν πρόκειται να γίνει το κακό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και στην ταινία, ναι, και στην ταινία το βλέπεις, η μουσική σε προετοιμάζει, τώρα θα γίνει κάτι κακό, τώρα θα γίνει ένας φόνος, τώρα θα γίνει μια κακοποίηση, τώρα θα γίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Η Highsmith αντίστοιχα έχει αυτό το ξηρό ύφος, το κλινικό ύφος, μιας και μιλάμε και για νοσοκομεία τώρα, το κλινικό ύφος του να περιγράφει ανθρώπους απόλυτα κανονικούς, εντός εισαγωγικών κανονικούς και φυσιολογικούς, που κάνουν εντελώς αφύσικα και μη κανονικά πράγματα.
1: Μη αναμενόμενα.
0: Εντελώς μη αναμενόμενα και σε πολύ μη αναμενόμενο χρόνο. Δηλαδή πάνε, τρώνε, πίνουν, κοιμούνται, πηδιούνται, σκοτώνουν και ξανακοιμούνται και ξαναπίνουν και ξανατρώνε και ξανακοιμούνται. Όλο αυτό μπαίνει μέσα σε μια φυσική ροή, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το έγκλημα, δηλαδή την παράβαση, να την περιμένεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή εκεί που σε ένα κανονικό, έτσι, κλασικό τρόπο θρίλερ θα χαλάρωνες και θα έλεγες εντάξει δεν είναι ακόμα η ώρα για το κακό, εδώ πέρα ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συμβεί το κακό. Είναι γραμμένο σαν θρίλερ από την αρχή ως το τέλος και όπως είπαμε φυσικά μιλάει για την κακοποίηση.
1: Μεγάλη μου τιμή πάντως που με βάζει μαζί με την Πατρίτσια.
0: Ναι, ναι, αμέσως μου πήγε το μυαλό
1: στην Πατρίτσια. Ναι.
0: Κυρίως σου λέω για αυτό τον τρόπο του να ξετυλίγει στα γεγονότα.
1: Μιλάμε για την κακοποίηση. Ναι,
0: μιλάμε για την κακοποίηση. Πριν από 2-3 εβδομάδες κάναμε μια ειδική εκπομπή για την κακοποίηση εδώ πάλι, με αφορμή το τελευταίο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, όπου εκεί πέρα παραθέτει με ανατριχιαστικό τρόπο τις απίστευτα ασήμαντες αφορμές που έχουν προηγηθεί πριν από γυναικοκτονίες, σύζυγοκτονίες. Ξέρω εγώ, δεν του άρεσε το φαγητό, το κάψε, ή δεν έκανε παιδιά, ή έκανε πολλά παιδιά, έκανε μόνο κορίτσια, έκανε οτιδήποτε για οποιαδήποτε αφορμή να γίνεται...
1: Της τρελής. Το μου είπες ψέματα επίσης είναι, το πώς τόλμησες να το κάνεις αυτό πίσω από την πλάτη μου, το οτιδήποτε έτσι. Οτιδήποτε φεύγει από την εξουσία μπορεί να είναι αφορμή για φόνο.
0: Ναι. Και ένα άλλο στοιχείο που έχει το βιβλίο σου και μου θύμισε πάλι μία ταινία που είδα πρόσφατα, μία γαλλική ταινία, το «Σας πιστεύουμε», που δεν ξέρω αν την είδες.
1: Όχι, αυτή
0: την ταινία. Είναι μία πάλι ταινία που μιλάει για μία γυναίκα που καταγγέλει και φτάνει να πάρει διαζύγιο φυσικά, αλλά φτάνει και στη δικαστική οδό, το σύζυγό της για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους.
1: Ναι. Όλο και χειρότερο.
0: Αλλά πρόσεξε, όλο περιστρέφεται γύρω από αυτό που είναι και πυλώνας στο δικό σου βιβλίο. Όλο περιστρέφεται γύρω από το πόσο δύσκολο είναι να κάνεις τους άλλους και ειδικά τις αρχές, τους αστυνομικούς, τους δικαστικούς, τους πάντες, να πιστέψουν ότι πραγματικά κινδυνεύεις, ότι πραγματικά έγινε σεξουαλική κακοποίηση, ότι δεν την πήρες εσύ στραβά, δεν πήρες κάτι αθώο στραβά.
1: Κατάλαβες κάτι λάθος.
0: Ναι. Λοιπόν, μια τρομερή ταινία και αυτό πάλι μου το θύμισε. Αυτό. Λοιπόν, τώρα, για να σταματήσω να μιλάω εγώ και να αρχίσεις να μιλάς εσύ και επειδή δεν ξέρω το βαθμό spoiling που, στο οποίο θέλεις να φτάσουμε, τι μπορούμε να αποκαλύψουμε από το βιβλίο και τι δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε, θέλω να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία?
1: Αυτή ξεκινάει, είναι μία νοσηλεύτρια, γνωρίζει έναν τύπο που είναι πολύ ωραίος, μοιάζει με τον Eric Bana που έπαιζε τον Έκτορα στην Τρία. Της αρέσει πάρα πολύ, τον ερωτεύεται, τα φτιάχνουν. Της λέει αυτός ότι έχει χωρίσει και έχει ένα γιο από προηγούμενο γάμο, ότι η πρώην γυναίκα του είναι τρελή τελείως και είναι για τα σίδερα. Δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες και παντρεύονται. Μένει έγκυος αυτή και παντρεύονται κατευθείαν. Και ξεκινάει, γίνεται μια σκηνή στο IKEA που ενώ αυτή είναι 8 μηνών, μάλλον 9 μηνών έτοιμη να γεννήσει, που την κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι αυτό που νόμιζε. Και από εκεί και μετά είναι μια ορθοπενταλιά η ιστορία, πώς προσπαθεί να το γυρίσει σε αυτό που νόμιζε ότι ήταν, ότι μα νόμιζε ότι είναι καλό παιδί. Και φαίνεται ότι είναι καλό παιδί. Και γιατί τα κάνει αυτά.
0: Να πούμε τι είναι αυτή η σκηνή. Είναι με το παιδί που έχει από τον προηγούμενο γάμο.
1: Το οποίο είναι δύο χρονών,
0: τύπος, ο Γιάννης. Για να μην τον λέμε τύπο συνέχεια. Ναι. Ο Γιάννης έχει ένα παιδί από τον προηγούμενο γάμο που τότε στην αρχή της σχέσης της ηρωίδας με τον Γιάννη είναι 3 χρονών.
1: Ναι, μικρό είναι.
0: Τον Κυριάκο, ο οποίος έχει ακράτεια, κάποιας μορφής ακράτεια.
1: Όχι, τα παιδιά όταν φοβούνται κατουργούνται πάνω τους, ναι. Αυτό είναι. Και αυτό το παιδάκι κατουργούνται πάνω του και έχουν πάει στο IKEA, είναι με την κοιλιά στο στόμα η μέλουσα μαμά και θέλει να πάει στην τουαλέτα. Μέχρι να, αυτή να το πάει στην τουαλέτα, ενώ ο άντρας της δυσανασχετεί, μα τώρα περίμενε, πού να βρούμε την τουαλέτα, ξέρεις πώς είναι το IKEA, δεν βρίσκεις ναι. την τουαλέτα ποτέ όταν ναι, τη θες, ναι. τη βρίσκεις όταν τη θες. Καταφέρει να το παιδί κατουργείται πάνω του, το παίρνει στην τουαλέτα αυτή και εκεί σπάνε τα νερά της και πρέπει να γεννήσει. Πριν φύγει όμως από το νοσοκομείο, επιμένει ο άντρας να πληρώσει με την κάρτα της μια τραπεζαρία που είχαν έρθει. Δηλαδή είναι όλο μου λένε φίλες μου, μα γιατί το έκανες τόσο σκληρό αυτό, γιατί ήθελα να δείξω μια πολύ σκληρή πραγματικότητα.
0: Ναι, μια σκληρή πραγματικότητα και αυτό κυρίως που βγαίνει από τη σκηνή η Μανίνα και που ακολουθεί το βιβλίο σε πολλές άλλες σκηνές στη συνέχεια είναι το πόσο ξεκάρφωτα κακός γίνεται ο ήρωας. Δηλαδή δεν είναι μια πραγματική αφορμή, μια πραγματική όχι. χοντράδα, κάτι το οποίο πραγματικά να πεις του σπάσαν τα νεύρα του ανθρώπου. Είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένας άλλος Γιάννης
1: μέσα
0: στα έγκατά του αυτού και κάποιες στιγμές βγαίνει στην επιφάνεια και βγαίνει και σε άσχετες ώρες.
1: Μα η αφορμή είναι πάντα σημαντία. Μίλησα με πάρα πολλές γυναίκες και έχω και περιστατικά στο κοντινό μου περιβάλλον από γυναίκες που ζουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι ποτέ, μη φανταστείς ότι είναι του ρίξε κέρατο, ας πούμε. Εκεί τη φάζει κανονικά.
0: Ναι.
1: Η έκρηξη, η φωνή και το χαστούκι μπορεί να είναι γιατί αυτό που λες και εσύ, δεν έκαψε το φαΐ, ας πούμε, ή το σπίτι είναι αχούρι, δεν έχεις μαζέψει τα παπούτσια των παιδιών, το μπάνιο είναι βρώμικο. Δεν χίλια δυο μπορεί να είναι. Και πάλι γυρνάμε σε αυτό που είναι το προηγούμενο βιβλίο, ότι το ζητούμενο από τη γυναίκα, αυτή τη γυναίκα εδώ που είναι νοσηλεύτρια, είναι να είναι τρομερή νοικοκυρά. Τρομερή μάνα, τρομερή μαγείρισα, σε όλα πολύ καλή. Και επειδή υπάρχει αυτή η πίεση, η συγκεκριμένη γυναίκα σιγά σιγά χάνει την... Σου κόβονται τα πόδια όταν ζεις με φόβο. Σου κόβονται τα πόδια, δεν μπορείς να αντιδράσεις.
0: Χάνει την αυτοεκτίμησή της.
1: Ναι, ναι. Και επίσης και αυτά που της λέει, ότι έλα ρε μωρό μου, τώρα δουλειά είναι αυτή που κάνεις. Πας στο νοσοκομείο και αλλάζεις πάνες. Μα όχι, λέει, δεν αλλάζω πάνες.
0: Ναι, ναι. Αν σε λένε από το πρωί ως το βράδυ ηλίθιο, μωρή ναι, ηλίθια, ναι, στο τέλος ναι. αρχίζεις να πιστεύεις μήπως είμαι ηλίθιος.
1: Αυτό και μόνο όταν σου λέει ο άλλος, καλά είσαι ηλίθια, δεν καταλαβαίνεις. Ή ξέρω εγώ, είσαι κουφή, δεν ακούς, λέω. Όλο αυτό. Είναι κακοποίηση.
0: Ωραία.
1: Καθημερινή κακοποίηση που τη ζουν πάρα πολλές γυναίκες.
0: Μιας και μπήκαμε λοιπόν στο μεδούλι του βιβλίου, του «Πεθαίνω για σένα» της Μανίνα Ζουμπουλάκη, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερη κακοποίηση.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω λοιπόν απόψε κοντά μου τη Μανίνα Ζουμπουλάκη για το πρόσφατο βιβλίο της, το μυθιστόρημα «Πεθαίνω για σένα» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ένα μυθιστόρημα που αναφέρεται στην κακοποίηση των γυναικών, στις πολλές και όχι πάντοτε προφανείς μορφές κακοποίησης, αλλά και στις εντελώς προφανείς που φτάνουν μέχρι το φόνο πολλές φορές. Βλέπω εδώ, Μανίνα, σε ένα σημείο όταν αργότερα έρχεται σε επαφή η ηρωίδα μας με μία δικηγόρο, όταν προσπαθεί τέλος πάντων να βάλει στα σκαριά το διαζύγιό της, να βρει τέλος πάντων τρόπους για να προστατευτεί από τον άνθρωπο που κινδυνεύει, και είναι φοβερό το πως κινδυνεύει κανείς μέσα στο σπίτι. Ξέρεις, μάλιστα το λέω σε παρένθεση, τον καιρό της πανδημίας που αναγκαστικά πολλαπλασιάστηκαν οι ώρες,
4: ναι,
3: που
4: ήμασταν μέσα στο σπίτι όλοι.
3: Ήμασταν μαζί με τον εχθρό μέσα στο σπίτι. Ήταν κυριολεκτικά ο εχθρός δίπλα μου, όπως ήταν μια ταινία παλιότερα. Συνέβη το εξής παράδοξο. Σε αυτά τα κέντρα υποστήριξης στα οποία μπορείς να αποταθείς ή να ζητείς βοήθεια να προλάβεις το κακό εν ολίγης, είχαν μειωθεί τα τηλεφωνήματα πολύ και είχαν αυξηθεί τα SMS δραματικά.
4: Α, δεν το ξέρω αυτό. Γιατί, ναι. Πώς εξηγείται, δηλαδή, ήταν πιο εύκολο.
3: Η εξήγηση ήταν προφανής, ότι τα τηλεφωνήματα είχαν μειωθεί διότι από τη στιγμή που ο άντρας ήταν 24 ώρες, ναι, δίπλα, θα το άκουγε, θα
4: σωστά,
3: σε άκουγε,
4: ναι, ναι.
3: Ενώ το SMS δεν θα το έβλεπε.
4: Ναι.
3: Το στέλνες γραπτό, έστελνες γραπτό μήνυμα και, και ήταν τραγικό. Δηλαδή αυξήθηκαν οι περιπτώσεις, αλλά με γραπτή μορφή, που έδειχνε ακριβώς το ότι είχε πολλαπλασιαστεί ο κίνδυνος. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν που συναντάει τη δικηγόρο, την Αλκμίνη, για να δει πώς θα ξεμπερδέψει με αυτόν τον τύπο, με τον Γιάννη, της λέει το εξής συνταρακτικό ανάμεσα στα πολλά η Αλκμίνη: «Γι' αυτό σου λέω, είναι τραγικά τα πράγματα, όχι μόνο εδώ, 137 γυναίκες σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται κάθε μέρα». Κάθε μέρα από τους άντρες τους, νυν και πρώην. Το νούμερο είναι συνταρακτικό.
4: Ναι,
3: αν
4: είναι
3: το βάλεις, δηλαδή το πολλαπλασιάσεις το 137 επί 365, βγαίνει ένα απίστευτο νούμερο δολοφονιών, όχι κακοποιήσεων.
4: Δολοφονιών.
3: Οι κακοποιήσεις είναι προφανώς πολλαπλάσιες σε όλα αυτά.
4: Εγώ, το θέμα είναι η γυναικοκτονία σε αυτό. Και έκανα ρεπορτάζ, καταλαβαίνεις, πολύ και για την κακοποίηση και για τις γυναικοκτονίες. Πιο πολύ ήταν τα νούμερα το σοκαριστικό, αλλά και οι αφηγήσεις. Πήγα στη Δύο Τίμα, δηλαδή γνώρισα κάποιες γυναίκες και άλλες. Τώρα μου ήρθε μία φίλη που προσπαθούσε να πείσει την αστυνομία ότι κινδυνεύει από τον πρώην της, ο οποίος είναι μεγαλογιατρός. Και της λέγαμε, μα είναι δυνατόν, αυτός είναι γιατρός, βγαίνει στην τηλεόραση. Είναι δυνατόν, μήπως κάνετε λάθος. Δηλαδή πάντα οι αρχές και όπου πας προσπαθούν να σου πούν ότι μήπως είσαι λίγο τρελή, μήπως δεν κατάλαβες.
3: Ναι.
4: Κοιτάξτε τι σου είπε τώρα. Σου είπε κάτι πάνω στο θυμό του, δεν πρέπει να δίνει σημασία. Ναι, αλλά πάνω στο θυμό του μπορεί να μας φάξει κιόλας μετά, άμα είναι πολύ στο θυμό του.
3: Έτσι φτάσαμε και στο σημείο το οποίο το αναφέρεις μέσα το περιστατικό, που είναι σε όλο το πανελλήνιο γνωστό, γιατί είναι και σχετικά πρόσφατο. Να σφαχτεί κυριολεκτικά μια γυναίκα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, σε 100 μέτρα απόσταση από τους αστυνόμους, από το φρουρό στο φυλάκιο. Με αυτή την δυσπιστία, την εγγενή δυσπιστία ότι δεν μπορεί να είναι και κάτι σοβαρό.
4: Ότι είναι μια υπερβολική, λίγο ιστερική γυναίκα που κάνει ένα σοου, είναι drama queen. Όλα τα περιστατικά είναι αληθινά. Έχω βάλει μια πολιτικό που πεθαίνει, μένει σε κόμμα και...
3: Εδώ θέλω να έρθω.
4: Αυτή, ας πούμε, είναι αληθινό περιστατικό. Ήταν η Παναγιώτα, αν θυμάσαι, που είχε μείνει σε κόμμα. Δηλαδή, όλα τα περιστατικά είναι πραγματικά. Η άλλη που πήδηξε από το παράθυρο και, ξέρεις, όλα είναι...
3: Έχουν συμβεί.
4: Έχω αλλάξει τα ονόματα και τις δουλειές.
3: Ναι,
4: για να μην
3: αυτό το περιστατικό πάντως με αυτήν που στο βιβλίο την παρουσιάζεις ως πολιτικό, ενώ στην πραγματική ζωή δεν ήταν, έρχεται και μου κουμπώνει με αυτό που είπαμε πριν, που είπες μάλλον πριν, ότι σε ό,τι έχει να κάνει και με τη δημόσια εικόνα, δηλαδή και με τη δημόσια εικόνα του θήτη, μεγαλογιατρός, δημόσιο πρόσωπο, είναι δυνατόν τώρα να χτυπάει μέχρι θανάτου τη γυναίκα του ένα δημόσιο πρόσωπο, δεν θα σκεφτεί τη φήμη του πρώτα απ' όλα. Φυσικά και τη σκέφτεται και γι' αυτό και τα κουκουλώνουν. Δηλαδή από μεγαλοδικηγόροι, μεγαλογιατροί, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να κουκουλώνουν την περίπτωση. Πολλές φορές όμως, όπως στην περίπτωση της πολιτικού που αναφέρεις μέσα στο βιβλίο, η προστασία της δημόσιας εικόνας λειτουργεί και αντίστροφα. Δηλαδή, πολλές φορές το ίδιο το θύμα θέλει να προστατεύσει τη δημόσια του εικόνα. Η πολιτικός σκέφτεται, μα τώρα εγώ θα βγω ως πολιτικός και μέλουσα υποψήφια για αρχηγός κόμματος, θα βγω ότι με δέρνει ο άντρας μου, δηλαδή θα εξευτελιστώ με αυτόν τον τρόπο. Και είναι αυτό που προστατεύεσαι από τον εξευτελισμό μέχρι θανάτου,
4: ακριβώς
3: κυριολεκτικά.
4: Ακριβώς αυτό, ότι προκειμένου να μην γίνεις ρόμπα, μην βγω στην τηλεόραση με μαυρισμένο μάτι, μην καταλάβουν ότι μα ποια είμαι. Πάντα υπάρχει μια ενοχή στην κακοποιημένη. Η κακοποιημένη γυναίκα νιώθει και λίγο ενοχή. Ότι κάτι έχω κάνει λάθος, σε κάτι φταίω, δεν μπορεί. Ακόμη και αν ξέρει ότι δεν φταίει, δεν τον έχει κερατώσει, σου λέω, στα μεγάλα φτεξίματα. Κάτι είναι που έχει τις ενοχές της, γιατί ίσως μεγαλώνουμε με ενοχές οι γυναίκες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά το έχω συναντήσει πολύ να νιώθει ένοχη που τη χτυπάει ο άλλος. Ο άλλος τη χτυπάει και αυτή νιώθει ένοχη.
3: Ναι, και αυτό το αναφέρεις πολύ συχνά μέσα στο βιβλίο σου. Και να νιώθει ένοχη και να τον δικαιολογεί, να προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για τη συμπεριφορά του και να ζητάει συγγνώμη.
4: Ξέρεις, είναι τρεις, με ρωτάγανε και γυναίκες που το διάβασαν, ότι καλά ρε παιδί μου, γιατί δεν φεύγει μια κακοποιημένη γυναίκα. Και είναι, πραγματικά είναι τρεις λόγοι. Ο ένας είναι τα λεφτά, συνήθως δεν έχει εξαντλήσει οικονομικά. Ο δεύτερος είναι ο φόβος, ότι έχει μάθει να ζει με το φόβο, άρα δεν έχει αρκετή δύναμη να κάνει τρίτο, να κάνει βήματα. Και ο τρίτος είναι η ελπίδα. Η ελπίδα ότι η σχέση θα ξαναγίνει αυτό που ήταν στην αρχή. Είναι τρεις λόγοι που δεν φεύγει.
3: Ναι. Και ο τέταρτος που έρχεται και επανέρχεται και που μου θυμίζει ένα σχετικό ανέκδοτο, έτσι για να αντελαφρύνουμε και λίγο την κατάσταση, θα σου το πω, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο γνωστό. Πάνε δύο υπέργυροι σε ένα δικηγόρο να πάρουν διαζύγιο και τους κοιτάει ο δικηγόρος και λέει: «Εσύ παππού πόσο χρόνο είσαι?» Λέει: «Εγώ παιδάκι μου είμαι τώρα 98 στα 99. Εσύ γιαγιά πώς είσαι?» «Και εγώ είμαι 97 στα 96. «Και καλά ρε παιδιά, τώρα σας ήρθε να πάρετε διαζύγιο?» «Όχι ρε παιδάκι μου, εμείς θέλαμε πάρα πολλά χρόνια να πάρουμε διαζύγιο, αλλά περιμέναμε πρώτα να πεθάνουν τα παιδιά.» Λοιπόν, αυτά τα παιδιά έρχονται, είναι ένα μοτίβο μέσα στο «πεθαίνω για σένα», που έρχεται και επανέρχεται. Πότε θα μεγαλώσουν τα παιδιά και πότε θα μεγαλώσουν αρκούντος τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά μεγαλώνουν αρκετά στα 10 να πάρουμε διαζύγιο. Όχι.
4: Στα 17, σου
3: στα 17. Όχι. Και έτσι φτάνουμε στο ανέκδοτο να πεθάνουν πρώτα τα παιδιά και μετά θα πάρουμε διαζύγιο. Αυτό το περιγράφεις καταπληκτικά, πρέπει να πω, μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή τους... πώς να πω... πώς γιώνεται αυτή η γυναίκα τα βαρύδια της καθημερινότητας που την γιώνουν και την απομακρύνουν από το να καταφύγει είτε στο δικηγόρο είτε στην αστυνομία, να απαλλαγεί από αυτό το μαλάκα που κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσει κάποια στιγμή να είναι και ομοιραίος, κυριολεκτικά ομοιραίος άνθρωπος για αυτήν. Λοιπόν, είναι τα παιδιά, πώς θα μεγαλώσουν, πώς θα το πάρουν, τι τραύματα δημιουργούνται στα παιδιά. Το άλλο του στοιχείο, ήδη το ανέφερες έτσι επιτροχάλι, είναι ο φόβος. Διατρέχει όλη την αφήγηση ο φόβος του επόμενου, της επόμενης έκρηξης, του επόμενου ξεσπάσματος, που επειδή ακριβώς έχεις καλλιεργήσει το έδαφος αφηγηματικά πριν, ότι δεν χρειάζεται μεγάλη αφορμή, δεν χρειάζεται καμία αφορμή.
4: Ναι, στα καλά καθούμενα είναι.
3: Ναι, άρα μπορεί ανα πάσα ώρα και στιγμή ο αναγνώστης να βρεθεί αντιμέτωπος με την έκρηξη. Αριστοτεχνικό αυτό και γενικώς η ιδέα της κανονικότητας που διαπνέει όλο το βιβλίο, ότι αυτά είναι κανονικά πράγματα και δεν κορυφώνονται όπως κορυφώνονται στις ταινίες και στα μυθιστορήματα τα κλασικότροπα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο καλός σιγά σιγά γίνεται κακός. Όχι, έχει παλινδρομήσεις, έχει μπρος πίσω.
4: Έχουν και καταπληκτικές μέρες.
3: Έχουν καταπληκτικές, έχουν τις αλκιονίδες μέρες τους.
4: Ναι, ναι.
3: Ξαφνικά μέσα στα μεγάλα χάλια και τότε δημιουργείται και η αυταπάτη ότι ο κίνδυνος πέρασε.
4: Η ελπίδα, αυτό που σου λέω. Ότι,
3: ναι,
4: ότι,
3: ναι,
4: όλα
3: ότι έγινε ένας άλλος.
4: Αυτό που ήταν πριν να ανοίξει πόρτα και να μπει ο παλιός Γιάννης, λέει αυτή. Και ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό, θα ανοίξει πόρτα και θα μπει. Μπαίνει πάντα ο ίδιος Γιάννης και είπε μια φίλη δημοσιογράφος ότι όλες οι γυναίκες που είμαστε πάνω από 50 χρονών κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε γνωρίσει ένα Γιάννη, έναν ήρωα σαν αυτόν. Και συμφωνήσαμε όλες, ήμασταν ξέρω εγώ 30 γυναίκες και είπαμε ότι ναι, έχουμε όλες γνωρίσει κάποιον τέτοιον σε ένα βαθμό. Άλλες τον παντρευτήκαμε, άλλες τον είχαμε κόμενο, άλλες ήταν στο περιβάλλον μας και φύγαμε, χωρίσαμε πολύ νωρίς. Δηλαδή κάθε μία είχε τη δική της διαδρομή. Αλλά ότι έχουμε πέσει πάνω σε ένα Γιάννη και ότι τελικά από θαύμα ζούμε. Δηλαδή ζούμε από θαύμα, ότι δεν μπλέξαμε με αυτό να κάνουμε τρία παιδιά μαζί του, τέσσερα ή ένα παιδί ή οτιδήποτε, να μην μπορούμε να φύγουμε, να χάσουμε την οικονομική μας ανεξαρτησία. Αυτά, ναι.
3: Ναι, από τύχη, το λες και πολύ ωραία κάποια στιγμή που αναφέρεσαι στη μάνα της ηρωίδας που έλεγε πάρα πολύ συχνά ότι είχες Άγιο,
4: ναι,
3: και που εξηγείς ότι ο Άγιος στην ουσία είναι μια μετονυμία της τύχης,
4: ναι.
3: Ότι από τύχη δεν σου έσπασε το κεφάλι κατά συρροή κακοποιητής. Είναι, σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσει κάποιος αυτό το βιβλίο και να μην βρει πράγματα που είτε του θυμίζουν ιστορίες που έχει ακούσει, είτε πράγματα που έχουν συμβεί στον ίδιο του τον εαυτό, γιατί και στατιστικά να το πάρεις, η μία στις τρεις ή η μία στις τέσσερις γυναίκες, αν θυμάμαι καλά, έχει κακοποιηθεί.
4: Έχει κακοποιηθεί σε κάποια στιγμή της ζωής της. Αυτό λέμε, ότι γι' αυτό είπα άνω των 50, γιατί άμα είναι 20 μπορεί να μην έχει προλάβει, 25. Από εκεί και μετά είναι. Κάποιον έχει γνωρίσει που σου είχε πει, μπορεί απλώς να σου είπε σκάσε, βουλώσέ το, και αυτό είναι κακοποίηση, και να έφυγες μετά, να μην έμεινες, ή μπορεί να σχαστούκησε μια φορά και να έφυγες μετά, μπορεί να έμεινες όμως,
3: ναι.
4: Εξαρτάται τι τραύματα έχεις εσύ, όλο αυτό που σου λέει η ψυχολογία, ξέρεις ότι είναι, είχες κάτι από την οικογένειά σου, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικών που δεν είχαν τουλάχιστον εμφανή τραύματα, δεν είχαν μια κακοποιητική οικογένεια, μια κανονική οικογένεια μεγάλωσαν και κάθονται και τις τρώνε, ας πούμε.
3: Ναι. Επίσης, επειδή αναφερθήκαμε ότι κάποια στιγμή μιλάει και για την τρομακτική διετία της πανδημίας του κορονοϊού, ναι, την οποία αυτή την αντιμετωπίζει από την πρώτη γραμμή του μετώπου ως νοσηλεύτρια που είναι, και εκεί έχει και το παράδοξο, το οξύμορο, ότι προτιμάει να πάει στην πρώτη γραμμή του μετώπου, προτιμάει να περάσει τα βράδια της στο νοσοκομείο με όλους τους κινδύνους. Ξέρεις τώρα, επειδή έχουν καταλαγιάσει λίγο και οι αναμνήσεις μας, αυτό το συζήταγα πάρα πολύ συχνά με φίλους μου την περίοδο του κορονοϊού, που μου λέγανε ότι όταν τελειώσει και όποτε τελειώσει αυτή η ιστορία και όσοι θα έχουμε επιζήσει από αυτή την ιστορία, Θα γεμίσουμε με ταινίες που θα αναφέρονται σε αυτή την ταινία.
4: Είδες όμως ότι δεν έγινε αυτό.
3: Όχι, όπως δεν έγινε ποτέ σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Δηλαδή και η μεγάλη γρίπη του 18 δεν ακολουθήθηκε από συρροή μπαράζ ταινιών που μιλάγαν για τη μεγάλη γρίπη. Γιατί το πρώτο πράγμα είναι το κατεξοχήν, είναι και η ίδια η αίσθηση που διατρέχει την ηρωίδα σου στο βιβλίο. Το πρώτο πράγμα που θέλεις όταν βγαίνεις από μια τέτοια νοσηρή κατάσταση, όπως είναι η πανδημία ή όπως είναι η κακοποίηση, θες να την ξεχάσεις.
4: Θες να το ξεχάσεις.
3: Οι ταινίες της Φίνος Φιλμ γυριστήκανε αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
4: Ναι.
3: Οι πιο διασκεδαστικές, χαζοχαρούμενες και ανάλαφρες ταινίες γυριστήκανε μόλις τελείωνε η πιο μαύρη περίοδος, με δολοφονημένους, εκτελεσμένους, με ό,τι θέλεις.
4: Δεν είναι παράξενο.
3: Θέλει να φύγει. Είναι η φυσική αντίδραση αυτή. Γι' αυτό και εγώ στους φίλους μου έλεγα: κάνετε λάθος. Τίποτα δεν θα γυριστεί για αυτή την περίοδο. Αλλά επειδή ακριβώς έχουμε απομακρυνθεί τώρα πια, έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια καθαρά. Είμαστε καθαροί 2 χρόνια. Καθαροί. Ο κορονοϊός συνεχίζει να υπάρχει, αλλά δεν είναι πλέον πανδημία. 2 με 3 χρόνια. Έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε πώς ήταν αυτή η περίοδος και πόσο πιεστική ήταν, πόσο μάλλον σε αυτούς που ήταν στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Γι' αυτό και βλέπω και στο Facebook και γενικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πληθαίνουν οι συνωμοτικές φωνές ότι έλα, ήταν μια υπερεκτιμημένη γρίπη τελικά. Και προφανώς όσοι δεν είχαν θύματα στην οικογένειά τους, όσοι δεν είχαν φτάσει οι ίδιοι πολύ στην πρώτη γραμμή, είναι πολύ εύκολο να το σκέφτονται αυτό το πράγμα. Όπως είναι και πάρα πολύ εύκολο όποιος δεν έχει παρόμοιες εμπειρίες με την ηρωίδα σου να μην μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του.
4: Καλά, είναι, αυτό το έβαλα σε ένα κεφάλαιο και σκεφτόμουν να μην το βάλω, αλλά επειδή το πάω χρονιά με τη χρονιά από την ώρα που γνωρίζονται, όταν έφτασα στην περίοδο του κορονοϊού δεν μπορούσα να το περάσω στον Ντούκου, ότι δεν έγινε τίποτα. Είναι αυτές οι δύο γυναίκες, οι φίλοι της, η Όλγα και η ανώνυμη ηρωίδα, δουλεύουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και το θεώρησα ότι κάτι χρωστάμε και όλες αυτούς τους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους και αποδεκατίστηκε ο κλάδος, είχαν μεγάλες φθορές. Και λέω, οκ, ας το γράψω προς, για χάρη τους, ας πούμε,

0: τακτοποιημένα μέχρι καταστροφής, κάποια στιγμή χαλάει ένα πάτωμα, το καταστρέφει καθαρίζοντάς το με χλωρίνη.
1: Μια φίλη μου είχε πει για μια κοινή μας φίλη, που είναι όμως πιο δική της φίλη, κάποτε συγκατοικούσαν, και ότι γύρισε μια μέρα πολύ κουρασμένη να κάνει ντους και η συγκάτοικος είχε αφαιρέσει όλες τις ετικέτες από όλα τα μπουκαλάκια, σαν που άναφρο, όλα τα πάντα. Και πήγε στο μπανιό και δεν ήξερε τι είναι τι. Ας πούμε, τα είχε βάλει όλα στη σειρά, κατά σειρά μεγέθους. Και έπαθε, μου είχε πει αυτό, είχα φανταστεί την εικόνα. Και από τότε, αυτό είναι, το είχε πει πριν 20 χρόνια ή 15. Μου είχε μείνει. Ξέρεις, αυτό που κάνουν οι συγγραφείς, κάνουμε οι συγγραφείς, που κρατάς μια πληροφορία άχρηστη τη δεδομένη στιγμή, γιατί σκέφτεσαι ότι κάπου θα την κολλήσω,
0: ναι,
1: σε μια άλλη στιγμή.
0: Κάπου θα μπει. Ναι. Κάπου θα μπει. Υπάρχουν πράγματα, σου λέω, που εκ πρώτης όψεως δεν καταλαβαίνεις τη χρησιμότητά τους τη στιγμή που υπόνονται μέσα στο μυθιστόρημα. Το καταλαβαίνεις σιγά σιγά. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς κτίζεις κυρίως και την ψυχοσύνθεση των παιδιών. Αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ, αυτό το κτίσιμο που έκανες στην προσωπικότητα του Κυριάκου και της Ευγενίας. Κυριάκος είναι το παιδί που έχει με την πρώτη του γυναίκα, την Άσπα, ο Γιάννης, αλλά που στην ουσία το μεγαλώνει η ηρωίδα μας. Και Ευγενία είναι το παιδί που κάνει με το Γιάννη. Λοιπόν, το πώς οικοδομεί το χαρακτήρα τους, τον καθορίζει ο φόβος, και να, αυτό είναι αριστοτεχνικό, Μανίνα, να ξαναγυρνάω στις κολακίες.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Είναι αριστοτεχνικό το πώς μπορείς και δημιουργείς κλίμα φόβου, όχι με έναν μπαμπούλα. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτός μπαίνει μέσα και τα κάνει λίμπα ανά πάσα ώρα και στιγμή και τους πλακώνει όλους το ξύλο,
1: όχι,
0: ένας
1: όχι.
0: Μέθυσος που... Όχι, είναι ο άνθρωπος που είναι απρόβλεπτος, εντελώς απρόβλεπτος, δεν ξέρεις πότε, αλλά αυτό σου καλλιεργεί μια στάση ζωής, να ζεις με το φόβο, να συζείς με το φόβο.
1: Αυτό είναι που σε αλλάζει, αυτό είναι που αλλάζει το χαρακτήρα της ηρωίδας. Αυτή ήταν η δυναμική πριν, είχε τη δουλειά της, είχε εγκομενικά.
0: Και το χαρακτήρα των παιδιών όμως,
1: ναι,
0: ταυτόχρονα.
1: Και στα παιδιά
0: βάζει τη στάμπα.
1: Στα αγόρια κάνει επιθετικότητα. Τα παιδιά, δηλαδή τα αγόρια που πιάνονται στο ξύλο με συμμαθητές και τέτοια, συνήθως είναι από τέτοια περιβάλλοντα. Στα κορίτσια δυστυχώς βρίσκουν αντίστοιχες κακοποιητικές σχέσεις μεγαλώνοντας ή τη γλιτώνουν. Κάνουν ψυχανάλυση, ξέρεις. Δεν είναι καταδικασμένο κανένα παιδί. Αυτά τα ονόματα που έβαλα είναι οι δύο φίλοι των μικρότερων παιδιών μου. Ο Κυριάκος είναι ο φίλος του ενός και η Ευγενία είναι η φίλη της Κόσμου. Πήρα τα ονόματά τους για να νιώθω πιο οικία μαζί τους. Και μάλιστα σε πολλά σημεία έβαλα τον τρόπο που μιλάνε να μοιάζει με τον τρόπο που μιλάνε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, και κυρίως αυτό που δεν ξέρω, δηλαδή μερικές φορές διαβάζοντας το βιβλίο σου νόμιζα διαβάζω την εφημερίδα της ημέρας. Δηλαδή πώς να σου πω, ταυτόχρονα που ήταν τόσο to the point αυτά που έλεγες, με αυτά που συμβαίνουν, με περιστατικά βίας ανηλίκων, ναι, που έβλεπα, και που ο Κυριάκος από ένα μαλθακό υποτίθεται παιδί εσωστρεφές που ζωγραφίζει, που δεν έχει καμία σχέση με αθλητισμό και με το σώμα του κτλ., γίνεται ένας ντούκι, όπως λέμε.
1: Πάει γυμναστήριο.
0: Ναι, και σε νοσηρό βαθμό, δηλαδή οικοδομεί το σώμα του, ξέρεις. Ναι. Και ταυτόχρονα γυρνάει προς τη βία, γίνεται ο πατέρας του, γίνεται, ναι, αυτό που αποστρέφεται, δηλαδή γίνεται...
1: Ναι, αυτό είναι σχεδόν πατρών, ναι, είναι δηλαδή, το παρατηρείται ότι συμβαίνει, δεν είναι απαραίτητο να συμβεί.
0: Ναι.
1: Πολλά παιδιά γίνονται το αντίθετο, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά να γίνει το παιδί ο μπαμπάς του.
0: Και μου άρεσε στο τέλος, έχεις και ένα επίμετρο, δεν θα πούμε το τέλος, θα πάμε πέρα από το τέλος, ναι. Έχεις ένα επίμετρο που λες και οδηγίες, πρακτικές οδηγίες από μία δικηγόρο, τη Δανάη Κασίμη, του πώς για την ακρίβεια προβλέπεται ο νόμος που δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει
1: τη γυναικοκτονία.
0: Γυναικοκτονία ως ξεχωριστό αδίκημα, εντάσσεται μέσα στις ανθρωποκτονίες, ενώ έχει όλα τα επιβαρυντικά στοιχεία του ξεχωριστού αδικήματος, δηλαδή είναι όλα από τους λόγους που γίνεται το έγκλημα μέχρι την ευκολία, αν θες, που νιώθει ο δράστης ότι μπορεί να το πραγματοποιήσει, την δικαίωση, την ατιμωρησία, θα πέσει στα μαλακά,
1: ναι,
0: όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα ότι εδώ πέρα έχουμε μια ειδική κατηγορία εγκλήματος. Και αυτό και η δικηγόρος τα περιγράφει, είναι... τουλάχιστον με τον τρέχοντα νόμο.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι η δικηγόρος Διωτήμα.

0: και μου τα έστειλε σε κείμενο και το έβαλε το κείμενο της ΟΣΦΗΣ.
1: Θύμισέ μας ιδιωτήμα τι είναι.
0: Ιδιωτήμα είναι μια οργάνωση υποστήριξης και συμβουλευτική γυναικών που κακοποιούνται, γενικότερα γυναικών σε δύσκολη θέση. Και κάνουν πολύ καλή δουλειά, έχουν shelters, έχουν καταφύγια για τις γυναίκες. Δεν θυμάμαι πόσες γυναίκες το χρόνο πηγαίνουν σε αυτά τα, απευθύνονται στη ιδιωτήμα. Μετά παρέχει συμβουλευτική δικηγόρο και νομική ξέρεις, υποστήριξη και ψυχολογική και γενικά βοηθάει πολύ τις γυναίκες που είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
0: εγώ
1: τα
0: ευχαριστώ.
1: Είπαμε για αυτό το βιβλίο, το εξαιρετικό βιβλίο «Πεθαίνω για σένα», το μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος της Μανίνας Ζουμπουλάκη. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το... είναι έμφυλο βιβλίο, θα πρέπει να το διαβάσουν και τα δύο φύλλα.
0: Μακάρι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να το διαβάσουμε εμείς παρά οι γυναίκες. Δηλαδή ίσως να δούμε και πράγματα τα οποία ξέρεις τα περνάμε στον ντούκου και δεν καταλαβαίνουμε την ίδια τη συμπτωματολογία πολλές φορές, τη δικιά μας συμπτωματολογία, τη συμπτωματολογία των θητών. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εικόνες ελπίδας από τη Βενεζουέλα. Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονείς που κατέστρεψαν τη Βενεζουέλα. Μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν τους 920 και αγνοούμενοι τις 50.000. Βίντεο που εξασφάλισε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων δείχνει οι διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολής πάνω σε ένα σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγήσα πόλη της χώρας, τη Λαγουέρα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβίας έπειτα από την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στην Πέτρα Βιωτία. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας, πολύ υψηλός, κατηγορία 4, θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς για την περιφέρεια Αττική, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές ακόμα περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Ακραίοι άνεμοι και στην Αττική, δέντρο καταπλάκωσε όχημα με οδηγό εντός στη Μιχαλακοπούλου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που απεγκλώβησαν με ασφάλεια την οδηγό, η οποία δεν είχε τραυματιστεί. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι και στο Παγκράτη, όταν ένα τείχος κατέρευσε από κτίριο, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σε διακοπές της κυκλοφορίας προχώρησε η αστυνομία στην οδό Αργοτήμου από το ύψος της οδού Πρατίνου. Ένταση ξανά στη Μέση Ανατολή μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμού σε απάντηση για το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο. Αλλά και στο Λίβανο νέα επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά στόχων της Χεσμπολά στην Αμπαντίγε μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που προβλέπει σταδιακή υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο, η ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όρομά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Στο μεταξύ εκτακτής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς τη γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπούνα 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κειμενό τους άλλα 8 στελέχη. Πέθανε στο χειρουργείο του Βενιζέλου νοσοκομείου η 43χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί σοβαρότατα τραυματισμένη το μεσημέρι καθώς είχε τραυματιστεί από όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της αυτοκτονίας εκ μέρους της γυναίκας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούμε μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως, δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
7: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
6: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βρίσκεστε στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε Viral, εδώ την παρέα του απογεύματος του Σαββάτου. 6 και 11 πρώτα λεπτά, το είπα.
1: Έτσι,
0: το είπα
1: ξεκίνησες,
0: Σπύρο.
1: Μπράβο,
0: Σπύρος ερέτησε ένα μικρόφωνο.
1: Φέδρα κουντούνα στο άλλο, ξεκίνησες πολύ σωστά, είπες την ώρα από το ψηφιακό ρολόι.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι με ένα χαλαρό κομμάτι ξεκινήσαμε, ωραίο, για απόγευμα Σαββάτου, νομίζω κατάλληλο.
0: Δεν είναι, να πηγαίνεις βόλτα στα μάξι και να παίζει έτσι και να χαλαρώνεις, να βλέπεις θάλασσα.
1: Να γυρνάς, θα πω εγώ, από το μπάνιο του Σαββατιάτικο,
0: να έχεις αυτοκίνητο.
1: Και να ακούσω αυτό το τραγούδι. Τι πιο ωραίο. Και Φέδρα Κουντούνα και Σπύρος Ερέτη Viral.
0: Τελείως. Αυτό ήταν. Δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο.
1: Θέλουμε
0: νομίζω.
1: Κάτι άλλο. Όχι.
0: Ζεστό καιρό έχει. Καλά είμαστε. Σε ζεστές θερμοκρασίες κειμενόμαστε. Θα πω τρόπους επικοινωνίας για να πεις και τους υπόλοιπους συντελεστές μας εδώ πέρα. Λοιπόν, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Στην αναζήτησή σας δύο λέξεις. Earth News και No Radio. Και στα δικά μας social media. Viral Earth News Radio 105,8 στο Facebook και το Messenger. Και Viral κάτω παύλα 105,8 στο Instagram.
1: Δυνατή ομάδα μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα όπως κάθε εβδομάδα. Τους ήχους μας ρυθμίζει η Μαρίλα Γεροντίδη. Τις μουσικές επιλογές που πήρατε ένα δείγμα μικρό, θα πάρετε και μεγαλύτερο στην πορεία. Επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου σήμερα, τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου.
0: Τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου και μπαίνουμε στον Ιούλιο. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε οι άδειες, θα διάσει και λίγο η Αθήνα και οι δρόμοι. Mm-hmm. Ελπίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω.
1: Και τελευταία εκπομπή, θα το πω εγώ από τώρα.
0: Με το
1: δίδυμο αυτό το αγαπημένο, με την ομάδα όπως έχει τουλάχιστον. Τελευταία εκπομπή.
0: Ισχύει. Κάνουμε ένα αποχαιρετιστήριο τώρα εδώ του Ιουνίου. Θα πούμε έτσι και να. Θα κλείσω κι εγώ ωραία στο κλείσιμο της εκπομπής για να μην λέμε πολλά τώρα. Θα μείνει ο Σπύρος να στηρίζει το Viral και θα το στηρίζετε κι εσείς μαζί του. Εγώ κάνω πολλά, έχω βάλει πολλά καρπούζια κάτω από τις μασχάλες μου και είπα να αφαιρέσω λίγα. Θα σας τα πω αναλυτικά και στο τέλος.
1: Θα τα πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία και στο τέλος. Να πούμε ότι ο καιρός έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Είναι αυξημένος και ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιών. Είχαμε κάποιες φωτιές στη διάρκεια της ημέρας. Η πιο πρόσφατη ήταν στην Πέτρα Βιωτίας, όπου ευτυχώς παρακολουθούμε στο Earth News ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά αυτή τη στιγμή. Λόγω της μάχης που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είχαμε αίσιο τέλος. Είναι πολλές οι φωτιές κάθε μέρα που βλέπουμε ανά τη χώρα.
0: Και ευτυχώς να μιλήσουμε για τις πολύ σωστές και έγκαιρες μέχρι στιγμής παρεμβάσεις που γίνονται και από τις εθελοντικές ομάδες αλλά και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και κατευθείαν αναχαιτούνται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια έτσι εξάπλωση, κάποια περίεργη κατάσταση να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις περιοχές και ιδίως στην Εύβοια που πάλι είναι μια φωτιά, ήταν μάλλον, γιατί εντάξει είναι σε καλύτερη κατάσταση στην Εύβοια και το προηγούμενο Σάββατο λέγαμε για την Εύβοια. Ας την αφήσουν λίγο ήσυχη αυτή την Εύβοια, πραγματικά να ανασάνει, τις έχουν συμβεί τα πάνδυνα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ επικίνδυνο το μείγμα αυτού του καιρού. Δηλαδή η ζέστη με τα πολλά μποφόρ είναι επικίνδυνο δείγμα για φωτιές, οπότε θέλει πολύ προσοχή και βέβαια θέλει και επαγρύπνηση και από εμάς. Σε περίπτωση που δούμε κάτι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αναφέρουμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Γιατί νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε άλλα νέα, πώς σου φαίνεται που έχουμε λιγότερη ζέστη από την Ελβετία?
1: Μου φαίνεται ότι είμαστε πολύ τυχεροί προς το παρόν. Έχουμε ξεγλιστρήσει από τον ευρωπαϊκό καύσωνα.
0: Ναι, Δυτική Ευρώπη τώρα σιγά σιγά πάει λίγο πιο κοντά μας, Κροατία, πιάνει και άλλες χώρες και βλέπουμε ότι εντωμεταξύ άνθρωποι έχουν χαζέψει εντελώς και είναι λογικό, γιατί είναι σαν εμάς να μας πεις ξαφνικά ότι εδώ θα έχει μείον 20 όλο το χειμώνα. Mm-hmm, θα πάθουμε εγκεφαλικό, δεν θα το αντέξουμε. Και βλέπεις πλακώνονται στα καταστήματα να προλάβουν να πάρουν κλιματιστικά. Βάζουν αυτές τις μεμβράνες που είναι σαν αλουμινόχαρτα στα τζάμια τους για να διώξουν τον ήλιο. Τι να κάνουν?
1: Για τη δροσιά, και η αλήθεια είναι ότι και μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε από τους ανταποκριτές μας, από την ανταποκρίτριά μας τη Θωμαϊδά Παπαϊωάννου, στη Γαλλία συγκεκριμένα, ότι το βράδυ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία ήταν στους 36 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλή, εξωπραγματική θα έλεγα. Και γι' αυτό είδαμε και τις εικόνες αυτές που περιγράφεις από τη Γαλλία, όπου άνθρωποι συγκεντρώνονταν σε μεγάλες ουρές έξω από πολυκαταστήματα για να αγοράσουν κλιματιστικά, ανεμιστήρες, αναζητούσαν με έναν τρόπο μια ανάσα δροσιάς.
0: Ναι,
1: τεχνητής έστω.
0: Και είδα κιόλας ότι στο Λονδίνο κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασίας άνω των 37 βαθμών για τον Ιούνιο, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και είναι η πέμπτη μέρα ή έκτη, αν δεν κάνω λάθος, συνεχόμενου καύσωνα μέσα στον Ιούνιο. Εντάξει, είναι όντως, εμείς τα λέμε τώρα και ίσως πολλοί από εσάς σκέφτεστε, έλα μου, εντάξει, 37 βαθμούς, εμείς έχουμε όλο το καλοκαίρι. Είναι μια μέρα του καλοκαιριού μας, δεν έγινε τίποτα. Ναι, αλλά μιλάμε για χώρες οι οποίες, παιδιά, δεν το έχουν συνηθίσει καθόλου οι άνθρωποι. μην μιλήσουμε τώρα για τους θανάτους λόγω πνιγμού και όλες αυτές τις απώλειες που έχουν δημιουργηθεί από τη ζέστη, γιατί είχαμε και αυτά τα περιστατικά τα τραγικά. Είχαμε και το τραγικό περιστατικό με τους δύο συνεχείς και έντονους σεισμούς στη Βενεζουέλα.
1: Στη Βενεζουέλα, βέβαια.
0: Που βλέπουμε εδώ και το ανθρώπινο τώρα υπόβαθρο που ξεκινάει, που οι άνθρωποι προσπαθούν και οι διασώστες και εθελοντές να σώσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια. Βλέπουμε νεογέννητα μωρά να βγαίνουν από τα. Δηλαδή. Το λέω και σηκώνει τη τρίχα μου. Η γυναίκα γέννησε μέσα στα συντρίμμια, ενώ ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να κάνουν τη δουλειά τους, μήπως βρουν άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, τραγικές καταστάσεις. Είναι λες και έχει πέσει βόμβα. Δηλαδή, βλέπεις εικόνες και λες γίνεται πόλεμος. Είναι σαν να γίνεται πόλεμος.
1: Συγκλονιστικές εικόνες και από μια χώρα της Νοτιού Αμερικής, η οποία κιόλας δεν είναι μια χώρα η οποία είναι σεισμογενής, έχει δώσει μεγάλους σεισμούς τα τελευταία χρόνια. Οπότε ήταν κάτι που ούτε αυτοί περιμένανε, ούτε εμείς βέβαια. Που βλέπουμε πράγματα τα οποία μας έχουν συγκλονίσει, οι νεκροί αυξάνονται και μένουμε να δούμε που θα φτάσει. Είναι περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι, αν δεν κάνω λάθος, διάβαζα προηγουμένως. Οπότε.
0: Αυτά που συζητάνε τέλος πάντων για το πού θα φτάσουν οι νεκροί είναι κάποιοι τρελοί αριθμοί που ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Λέω να πάμε τραγούδι και να γυρίσουμε με πιο ευχάριστα.
1: Εννοείται.

0: Γυρίσαμε, εδώ είμαστε, στο Rhythm Radio 105,8. Εντάξει, τώρα κοιταχτήκαμε το Σπύρο και δεν ήξερα ποιος θα μιλήσει.
1: Γι' αυτό
0: με βλέπετε κατευθείαν που βλέπουμε και τα μηνύματά σας, τα πρώτα που έχουν έρθει. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στο Στρατή που του άρεσε και το τραγούδι που πέρασε. Όντως και αυτό έτσι με καλοκαιρινή αίσθηση και ωραία έτσι αύρα.
1: Ωραίο. Τραγούδι αυτοκινήτου, λέω και εγώ ότι είναι αυτό.
0: Και αυτό, ναι.
1: Το βάζεις έτσι χαλαρά με το ηλιοβασίλεμα και απολαμβάνεις μουσική.
0: Οι περισσότεροι νομίζω στο αυτοκίνητο μας ακούνε.
1: Στο αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ είναι το αγαπημένο μου στο αμάξι. Μόλις σε μπαίνω, κατευθείαν είναι να ανοίξω ραδιόφωνο.
1: Να βάζει ραδιόφωνο και να ακούσει Earth News Radio.
0: Είναι
1: και βέβαια
0: παρέα.
1: Μπορούν να μας ακούνε εννοείται και ετεροχρονισμένα οπότε αυτοί θέλουν μέσα, οπότε εσείς θέλετε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, την διαδικτυακή μας πλατφόρμα, όπου ανεβαίνουν οι εκπομπές μας.
0: Δεν το έχουμε πει και ποτέ, αλλά το ξέρετε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας, έτσι. Είναι κανονικά περασμένα τα ραδιοφωνική σταθμή και μπορείτε να μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας, αν κάθεστε στον καναπέ σας, για να μην έχετε στο μυαλό σας άλλες συσκευές. Μιας και είπαμε καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι γνωστό για τις εκδηλώσεις που γίνονται, για τους ανθρώπους που ενώνονται, για τα πράγματα που επιλέγουμε να κάνουμε, να δούμε, να εξερευνήσουμε και έτσι συζητούσαμε και με τον Σπύρο, τι ωραίο γίνεται αυτό το καλοκαίρι, ποιες ωραίες δράσεις, ποιες ωραίες εκδηλώσεις. Και μιας και είναι και από την Κρήτη η καταγωγή του, είπε να μας φέρει λίγο πιο κοντά σε αυτό.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς. Κάθε καλοκαίρι, λοιπόν, μικρά χωριά σε όλη την Ελλάδα ζωντανεύουν μέσα από τα πανηγύρια, τις πολιτιστικές δράσεις, τις εκδηλώσεις που φέρνουν κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Δεν είναι όμως μόνο μια ευκαιρία για διασκέδαση, είναι ένας τρόπος να διατηρούνται ζωντανές οι παραδόσεις, να επιστρέφουν οι νέοι στον τόπο τους, να συναντιούνται ξανά οι παρές και να ανανεώνεται ο δεσμός με την τοπική κοινωνία. Θα μεταβερθούμε τώρα στο χώνο Σμιλοποτάμου της Κρήτης, ορεινό χωριό της Κρήτης, πολύ αγαπημένο γιατί είναι και τόπος καταγωγής μου, όπου θα καλησπερίσουμε τη Ζωή Φλουρή. Καλησπέρα, Ζωή.
2: Καλησπέρα και
0: στο σας.
1: Η Ζωή είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Χωνιανών Μιλοποτάμου και θα μας πει για τις ωραίες δράσεις, τις φετινές εκδηλώσεις που μάλιστα έχουν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό που θα συμβούν στο χωριό το πολύ αγαπημένο δικό σας και δικό μου εννοείται.
0: Και σίγουρα πολλοί από εμάς θα επιλέξουμε να πάμε στην Κρήτη, οπότε γιατί όχι να απολαύσουμε και αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις.
2: Βέβαια. Καταρχήν καλησπέρα και από μένα από την Κρήτη. Το μότο μας, Σπύρο, ξέρεις ότι είναι ένας κύκλος, μια παρέα. Φέτος θα είναι λίγο ιδιαίτερη η παρέα. Οι Αγιοκυριακάτικες εκδηλώσεις στον χρόνο είναι μια γιορτή παράδοσης, όπως ξέρουμε, αθλητισμού και πολιτισμού, που ενώνει μικρούς και μεγάλους. Φέτος έχουν ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς όλες οι αθλητικές δραστηριότητες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Νικήτα Γεμιστού, ενός παιδιού που αγαπούσε πολύ το χωριό, τον τόπο μας, τον αθλητισμό. Και με αυτή την αφιέρωση θέλουμε να τιμήσουμε την προσφορά και τη μνήμη του. Παράλληλα έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα, όχι φέτος πολιτιστικά με την έννοια κοροσπερίδες όπως τα ξέρουμε κάθε χρόνο, λίγο σεβαστήκαμε αυτή την κατάσταση, αλλά έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, από παραδοσιακά παιχνίδια, πεζοπορίες μέχρι σκάκι, κριτικό βόλι, κινηματογραφική βραδιά και πολλές ακόμα άλλες εκδηλώσεις. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στο χώρο, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές γεμάτες παράδοση, χαρά και φιλοξενία. Έχουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
0: Θέλαμε να σε αφήσουμε να ολοκληρώσεις και σίγουρα θα έχουμε να ρωτήσουμε διάφορα.
2: Ξεκινάμε από Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Φέτος έχουμε βάλει πρώτη φορά έτσι μια κινηματογραφική βραδιά. Το έχουμε ονομάσει σήμερα «Έχει παγωτό» και «Popcorn». Όλες οι εκδηλώσεις μας είναι είσοδος δωρεάν. Το Σάββατο έχουμε κάποια παιχνίδια από Πιλάτος, ξεκινάμε μέχρι ένα κοινή παιχνιδιών που είναι για μικρούς και μεγάλους. Το ίδιο βράδυ του Σαββάτου, 4 του μήνα, έχουμε μια παράσταση του Πέτρου Βοσουλόπουλου, το σπίτι στην Περνάντα Άλμπα, που είναι αφιερωμένο και αυτό στη μνήμη του Νικήτα. Η Κυριακή θα βρίσκεται κοντά μας ο Σύλλογος, ο Παγκρίτσιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιαχτίδα, που θα μας ενημερώσει και με το μυαλό των οστών και τη δυνατότητα θα έχουν όποιος βρίσκεται εκεί, νομίζω είναι μέχρι 45 ετών, δεν θυμάμαι καλά να σας πω την ηλικία, να εγγραφεί στους εθελοντές οδοτών μυαλό των οστών. Ναι,
1: πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Να πούμε, Ζωή, ότι οι αγιοκυριακάτικες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου αποτελούν σημείο αναφοράς για το Χόνος, για όλο το Μηλοπόταμο στην Κρήτη.
2: Το έχουμε εξελίξει πάρα πολύ. Το έχουμε ονομάσει Χόνος Φέστιβαλ προς τιμή της Αγίας Κυριακής που γιορτάζει 7 Ιουλίου. Παραμονή είναι έτσι, όπως ξέρετε, έχουμε τα λείψανα της Αγίας Κυριακής, τα οποία νομίζω δεν υπάρχουν και αλλού στην Κρήτη, και προς τιμή της Αγίας Κυριακής γίνονται όλες αυτές οι αθλητικές και γενικότερα όλες οι δραστηριότητες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Πάντως εμένα αυτό που με εντυπωσίασε από το πρόγραμμα που ακούω είναι ότι υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα πραγματικά, δηλαδή και όλες τις προτιμήσεις και όλες τις ηλικίες από τη στιγμή που υπάρχει θέατρο, κινηματογράφος, πιλάτες, παιδικό παιχνίδι, είναι όλα αυτά τόσες ωραίες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που μπορούν να συνδυαστούν και για όλη την οικογένεια.
2: Βέβαια. Την ίδια μέρα την Κυριακή που είναι και τα πολλά αθλητικά θα είναι και η Περιφέρεια Κρήτης μαζί μας με το πρόγραμμα Ζωή. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ. Η οποία είναι σεμινάριο ΚΑΡΠΑ, είναι για τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
1: Πρώτες βοήθειες, για πρώτες βοήθειες.
2: Ναι, μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές και τα λοιπά. Θα είναι κοντά μας και η Περιφέρεια από 4 η ώρα και μετά. Και οι Σαμαρίτες. Και εκείνη τη μέρα, την Κυριακή 5 Ιουλίου δηλαδή, ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα. 8 η ώρα το πρωί έχουμε μια πεζοπορία στα μονοπάτια του Χόνος, που υπεύθυνος είναι ο Βασίλης ο Πετούσης, είναι από το χωριό μας κατάγεται. Μετά έχουμε αγώνες μπάσκετ, 3-3, διαγωνισμός τρίποντων και βολών. Πικ-πονγκ που το έχουμε εξελίξει και λίγο παραπάνω. Έχουμε σκακιστικό φεστιβάλ που το είναι προπονήτρια η Μαρία Παπαντρέου που είναι και στο σύλλογο, είναι αντιπρόεδρος στο σύλλογο. Έχουμε κριτικό βόλι 4 ώρα, είναι αγώνισμα μηνοϊκής περίοδου.
1: Πολύ ωραίο και αυτό, ιδιαίτερο.
2: Ναι, πάρα πολύ. Μετά ξεκινάνε ο μεγάλος αγώνας που έχουμε και αυτός είναι και ο κύριος αγώνας που είναι και προς τιμήν του νικήστρα του αφιερωμένος, 12-400, είναι μια, περνάει από διάφορα χωριά της περιοχής και έχει διάφορες κατηγορίες, ξεκινάει 6.30 ώρα το απόγευμα και μετά έχουμε το γύρο του χωριού που είναι για γυμνασίου λυκείου 1.300 μέτρα, έχουμε βάλει ένα καινούργιο γύρο με 2.600 μέτρα για 18 και άνω και του δημοτικού 500 μέτρα, οι οποίες ολοκληρώνονται με τις νεροδρομίες των παιδιών του νηπιαγωγείου που είναι 100 μέτρα με λαϊνάκια που τα γεμίζουν από τη βρύση νερό και έρχονται μέχρι την πλατεία.
1: Τι ωραία, και νομίζω Ζωή, εγώ επειδή το έχω βρεθεί σε αγιοκυριακάτικες εκδηλώσεις και έχω περάσει και πάρα πολύ ωραία, νομίζω ότι ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία τέτοιων διοργανώσεων είναι ότι φέρνουν πίσω στο χωριό ανθρώπους που ζουν αλλού, νεότερους, μεγαλύτερους ηλικίας, επιστρέφουν αυτές τις μέρες ενώ για να ξανασυναντήσουν τον τόπο τους, τους ανθρώπους τους.
2: Ναι, γι' αυτό και το μότο μας είναι το ένας κύκλος μια παρέα, γιατί γινόμαστε όλοι μια παρέα. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν τους βλέπουμε κάθε μέρα. Φέτος είμαστε λίγο διαφορετικά. Τα συνθήματά μας είναι ότι τρέχουμε για τη ζωή. Ότι ας μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αξίες και όχι με όπλα, γιατί αυτό που έγινε στο χωριό μας ήταν λίγο...
0: ένα τραγικό περιστατικό το οποίο όντως απασχόλησε όλα τα μέσα, γι' αυτό και είναι γνωστό νομίζω σε όλους. Δυστυχώς είναι κακό να γίνεται γνωστό σε ένας τόπος για κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς.
0: Γενικότερα βλέπουμε πολύ βία γύρω μας, οπότε καλό είναι όλο αυτό να το αντιστρέψουμε και να ενωθούμε όλοι παρέα για το καλό. Για να περάσουμε ωραία, για να έχουμε μια ωραία διάθεση. Και είναι πολύ ωραίες όλες οι πρωτοβουλίες που μοιράστηκες μαζί μας. Σίγουρα πολλοί από αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή θα επιλέξουν να τις περάσουν εκεί στην Κρήτη, που είναι και μαγικός τόπος για το καλοκαίρι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να περάσετε μαγικά στην Κρήτη, είστε τυχεροί.
2: Να περιμένουμε όλους στο Χόνος από 3 έως 7 Ιουλίου να γιορτάσουμε μαζί, να τιμήσουμε τη μνήμη του Νικήτα και να κρατήσουμε ζωντανές παραδόσεις και την αγάπη για τον τόπο μας.
1: Με χαρά. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης,
1: να είσαι καλά. Yeah. Ήταν μαζί μας η Ζωή Φλουρή, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Χωνιανών Μιλοποτάμου. Μας μίλησε για τις πολύ ωραίες αγιοκυριακάτικες εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο στο πολύ όμορφο αυτό ορεινό χωριό της Κρήτης.

0: Επιστρέφουμε κοντά σα, Earth News Radio 105, ακούτε πάντα. Φέδρα, ψηφιακό ρολόι, τι ώρα είναι, θέλει να μα πει?
1: Η ώρα είναι 18 και 34 και 43 δευτερόλεπτα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή μα για σήμερα. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα μηνύματά σα. Ξαναλέω τρόπου επικοινωνία, γιατί θεωρώ ότι και το θέμα που θα αναπτύξουμε τώρα αμέσω θα σα ενδιαφέρει πολύ, γιατί είναι και επίκαιρο, αλλά και γενικά στη ζωή μα μα απασχολεί. Στην αναζήτηση του Viber, δύο λέξει Earth News Radio. Κενό Radio και στα δικά μας social media Viral Earth News Radio 105,8 και Viral κάτω παύλα 105,8 στο Instagram. Λοιπόν, αυτό που συζητούσαμε και με τον Σπύρο και έτσι πήραμε το έναυσμα για να κάνουμε και την τωρινή μας κουβέντα είναι ότι βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων τώρα την Παρασκευή και είναι κάτι το οποίο πολλούς από εμάς στο παρελθόν μας έχει απασχολήσει. Γνωρίζουμε πόσο μεγάλη πίεση μπορεί να ασκεί και από εμάς τους ίδιους αλλά και από το γύρο περιβάλλον και οικογενειακό και φιλικό. Είναι μια κατάσταση η οποία σε πιέζει, μια χρονιά που σε πιέζει.
0: Και η πίεση νομίζω δεν σταματά ούτε τώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα, γιατί υπάρχει η αγωνία των υποψηφίων για το ποια σχολή να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους, περιμένουν τις βάσεις. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση η οποία ακόμα συνεχίζεται λίγο όλο αυτό.
1: Είναι ρευστή μέχρι να μπούμε, ας πούμε, να υπογράψουμε αυτό που λέμε, να γραφτούμε στη σχολή. Είναι μια έτσι δύσκολη κατάσταση. Σας λέω, εσάς που τώρα δηλαδή δώσατε, πιστέψτε με, πιο μετά είναι πιο δύσκολη για να καταλάβεις ακριβώς τι θες να κάνεις στη ζωή. Και γι' αυτό θα την ανοίξουμε την κουβέντα και περισσότερο για το κομμάτι της ζωής, στο κομμάτι της επιτυχίας και της αποτυχίας. Mm-hmm. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ για την αποτυχία, πώς την αντιμετωπίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε, τι να κάνουμε για να αποφύγουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο κλπ. Δεν συζητάμε τόσο όμως και το κομμάτι της επιτυχίας, γιατί και αυτό έχει τα δύσκολα κομμάτια του. Οπότε είπαμε να ανοίξουμε και τα δύο αυτά σκέλη της ζωής που ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες και για όλους τους ανθρώπους, με την Ιωάννα Κωνσταντινίδου, ψυχολόγο, που θα μας βοηθήσει έτσι να καταλάβουμε καλύτερα πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Καλησπέρα, κυρία Κωνσταντινίδου.
2: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ζεστή φιλοξενία σας.
1: Ευχαριστούμε εμείς που είστε εδώ μαζί μας. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω και να συζητήσουμε λίγο τι ορίζουμε πραγματικά αποτυχία και πώς το ξεχωρίζουμε από μια απλή απογοήτευση. Γιατί πολλές φορές έχουμε μια απλή απογοήτευση και νομίζουμε ότι είναι μια αποτυχία ζωής.
2: Πώς το γνωρίζουμε? Υποθέτω με κοινό νου και κοινή λογική. Τι θέλω να πω με αυτό? Εάν πούμε ότι είμαστε στατικοί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για εβδομάδες ή μήνες, έτσι, στην ίδια κατάσταση, αφού έχουμε συσσαγωγικά αποτύχει σε κάτι, δηλαδή προσπαθήσαμε για κάτι το οποίο το θελήσαμε, αλλά δεν πετύχαμε. Όχι, π.χ. έδωσα πανελλήνιες και δεν πέτυχα. Εάν αυτό το φέρω πάνω μου και το κουβαλώ, σε ό,τι αφορά την αποτυχία, αυτό εδώ θα διωγγωθεί. Είναι ένα νοητικό καρκίνωμα, αν με καταλαβαίνετε, mm-hmm. σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που πλέον ζουν με αυτό το άγχος, επειδή όλο και περισσότεροι μπαίνουν πλέον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, π.χ. στη δεκαετία του 80 ή του 90, δεν ήταν τόσο εύκολο να περάσεις. Για να ξέρουμε λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε, ας κρατήσουμε τα εξής στατιστικά δεδομένα. Είναι πολύ βασικά, παρακαλώ. Το 25% μόλις δεν περνάει. Αυτό δεν το λέω για να νιώσουμε άσχημα εμείς που δεν τα καταφέραμε. Το λέω για να νιώσουμε ενσυναίσθηση σε σχέση με αυτό που γίνεται και με άλλους ανθρώπους. Τα παιδιά δε, για να συμπληρώσω αυτό το σημαντικό που ήθελα να τονίσω, μάλλον να υπερτονίσω, τα παιδιά φοβούνται ότι θα είναι στο 25%. Δεν θα έπρεπε. Γιατί δεν θα έπρεπε? Χρειάζεται να έχουμε ένα πιο έξυπνο, ενσυναισθητικό και συναισθηματικό νου. Τι εννοώ? Όπως προσπαθούμε να καταλάβουμε τους άλλους και όπως θα νουθετούσαμε έναν άνθρωπο που πέτυχε δεν πέτυχε κάπου, με τον ίδιο τρόπο χρειάζεται να απασχοληθούμε και με φροντίδα, το τονίζω, προς τον εαυτό μας. Εάν δεν πέτυχα, για παράδειγμα, και έχω μια αποτυχία, το οποίο είναι σχετικό, πιστέψτε με, αν θέλετε το αναλύουμε μετά, σε αυτή την περίπτωση κουβαλάω κάτι. Πώς θα διαχειριστώ τούτο εδώ, κάθε αυτού, την αποτυχία? Δεν τα κατάφερα φέτος. Θα μου δοθούν άλλες ευκαιρίες.
0: Και αν υπάρχει τρόπος, νομίζω, γιατί η αποτυχία είναι κάτι το οποίο με έναν τρόπο μας συνοδεύει, με αφορμή τις πανελλαδικές βέβαια, σε κάθε στάδιο της ζωής μας, υπάρχει τρόπος με τον οποίο να μπορούμε να την αλλάξουμε και να τη μετατρέψουμε σε εμπειρία την αποτυχία. Παρότι μοιάζει πολλές φορές ότι είναι το τέλος του κόσμου.
2: Έτσι ακριβώς. Mm. Κάθε αποτυχία, το ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό, για να μιλήσουμε ανθρώπινα και πεζά. Τορκίζομαι, κάθε αποτυχία έχει να μας δώσει κάτι. Τι? Που έχω κενά. τι έκανα λάθος και το ακολουθεί. Σε όλη μας τη ζωή αυτός ο μηχανισμός δεν είναι μόνο τώρα για τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι από τα ένα, από τα πολλά, πολλά, πολλά, πιστέψτε με, πράγματα που θα κάνουμε στη ζωή μας ή που κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Απλά η πρώτη και η πιο σοβαρή εξέταση στην Ελλάδα θεωρούνται οι πανελλαδικές. Πιστέψτε μου όμως, και όποιος ακούει, θα έχουμε την ευκαιρία να μεταβούμε σε επιτυχίες μελλοντικές εφόσον το θέλουμε. Σήμερα μπορεί να δηλώνω δεν θα το κάνω ή δεν μπορώ να το κάνω ή μπορώ να το κάνω. Ή μπορεί να αναρωτηθώ πώς θα πήγα ή θα προσπαθήσω και τελικά το έκανα. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό όμως δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές. Αυτό μπορεί σε βάθος χρόνου. Σε βάθος πολλών ετών, μάλιστα, δηλαδή από τα 18 μέχρι τα 25 για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει αυτή η συνθήκη. Ένας άνθρωπος μετά μπορεί να επιλέξει αντί να γίνει μηχανικός στην NASA, να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων. Βγάζουν μια χαρά αξιοτρεπέστατα χρήματα.
1: Ίσως και καλύτερα από κάποιο άλλο επάγγελμα που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας.
2: Ναι. Δεν το συζητώ καθόλου. Συμφωνώ. Εμφαντικά. Και ο καθένας μπορεί να κάνει τους λογισμούς του, έτσι. Δεν περάσαμε όλοι με την πρώτη. Και εμείς που έχουμε ζήσει και σχεδόν μισό αιώνα σε αυτή τη γη, κρύβουμε λίγο χρόνια βέβαια, πραγματικά πιστέψτε με ότι είδαμε ότι δεν πετυχαίνουν όλοι και ότι η επιτυχία μπορεί να θέλει κόπο. Αυτός ο κόπος μπορεί να έρθει στα 18 και να πληρώσει στα 20, στα 21, στα 25, δεν το γνωρίζουμε. Και κάτι που λέω ξανά και ξανά, δεν είναι ο άνθρωπος για ουρτάκι να λήξει. Να το έχουμε στο μυαλό μας αυτά. 17 χρόνων παιδιά που νιώθουν ότι αν αποτύχουν ή επιτύχουν, κουβαλάνε πάνω τους ένα βάρος το οποίο δεν ζυγίζεται σωστά, δεν ισοσταθμίζει. Με βάση τα γεγονότα της ζωής, έτσι, γιατί έρχονται και άλλα πράγματα, πιο δύσκολα, πιο εύκολα. Χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα λάθη μας και τις εμπειρίες μας, για να τα μετατρέπουμε και να τα μετουσιώνουμε σε κάτι θετικό. Εάν εμένα χαλάσει η ζωή μου, γιατί σήμερα δεν πέρασε εξετάσεις οδήγησης, πανελλαδικές ή κάτι άλλο εξίσου σοβαρό, θα ξαναδοκιμάσω ή θα δοκιμάσω με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, όμως μεγάλο ρόλο παίζει και το περιβάλλον και ιδιαίτερα το οικογενειακό περιβάλλον. Ενώ δημιουργεί, επηρεάζει το άτομο, υποθέτω να έχει μια συγκεκριμένη αντίδραση.
2: Ακριβώς. Τι πρέπει να γίνει εδώ. Κάθε τι οικογένεια, αν υπάρχει μπαμπάς και μαμά, ή παππούδες, ή όποιοι κηδεμόνες, γιατί δεν είμαστε όλοι μεγαλωμένοι με μαμά και μπαμπά.
1: Για αυτό είναι όλο αυτή. Το οικογενειακό περιβάλλον, όποιο και αν είναι αυτό.
2: Και, μπράβο, και με 50% πλέον, 47% στα διαζύγια στη χώρα μας, καταλαβαίνουμε ότι πολλά παιδιά είναι εκτός του συστήματος αυτού που ξέραμε πριν 30-40 χρόνια.
1: Ναι, του κλασικού
2: εκτός
1: μοτίβου.
2: Του συστήματος του κλασικού μοτίβου της οικογένειας. Μπορεί να έχει μία μαμά ή έναν μπαμπά ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια, όποια και να είναι αυτό το σύστημα, ξαναλέω, θα εξετάσει την επιτυχία και την αποτυχία επίσης όρους. Όχι θα πρέπει να επιτύχουμε. Που και η επιτυχία έχει το δικό της βάρος, έτσι.
0: Εκεί
1: θα μείνουμε, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
0: Γιατί συνήθως μιλάμε για το πώς διαχειριζόμαστε μια αποτυχία. Δεν συζητάμε όμως τόσο συχνά για την επιτυχία.
1: Πάμε λίγο στο απέναντι γήπεδο τώρα.
2: Πράγματι έχει πολύ αναλυθεί το πώς διαχειριζόμαστε την αποτυχία. Υπάρχει μπόλικο υλικό. Δεν μιλάει κανείς για το πώς διαχειριζόμαστε την επιτυχία. Ας πούμε αμέσως αυτό. Γιατί πιστέψτε με, είναι η όψη του ίδιου νομίσματος, η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Τι χρειάζεται? Στην επιτυχία χρειαζόμαστε κατανόηση. Σε τι? Και αποδοχή. Ότι μία εξέταση δεν καθορίζει όλη μου τη ζωή. Παιδιά, δεν καθορίζει όλη μου τη ζωή, ούτε εγγυάται ότι όλες μου οι μελλοντικές επιτυχίες θα πρέπει να είναι και να έρχονται κατά αυτόν τον τρόπο τελειοθυρικά. Και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να μπουν σε αυτό το κλίμα? Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
0: Όχι, εγώ ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που λέτε, ότι ναι, ζούμε και σε μια εποχή όπου βλέπουμε καθημερινά και τις επιτυχίες των άλλων μέσα από τα social media.
2: Έτσι,
0: δηλαδή, υπάρχει και η συνεχή σύγκριση με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας.
1: Είμαι αρκετά επιτυχημένος. Μήπως περνάμε και άλλο επιτυχημένος.
2: Και τι έχουμε ως αποτέλεσμα εδώ? Τελειομανία και τον υπερβολικό φόβο από
1: την ίσως την εσωτερική δυστυχία. Να μην είσαι ποτέ ικανοποιημένος με τον εαυτό σου.
2: Ακριβώς. Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος. Δεν καταφέρω ποτέ ακριβώς. Οπότε τι κάνω? Βάζω στο μυαλό μου ότι πρέπει η τελειομανία, η μανία για το τέλειο δηλαδή, που είναι σχεδόν ψυχοπαθολογική κατάσταση στην ψυχική υγεία, θα με ορίζει. Πάρα πολλοί κόσμος έχει μεγαλώσει έτσι. Δεν χρειάζεται να μεγαλώσουμε και άλλες γενιές με αυτόν τον τρόπο. Να μαζευτεί η οικογένεια και να πούνε η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, ο θείος, ο μπαμπάς, οι μπαμπάδες, οτιδήποτε. Είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά σου. Είμαστε
1: περήφανοι. Αυτό για την προσπάθεια.
2: Πέτυχες. Δεν είμαι είμαι περήφανος, περήφανη για τη βαθμολογία σου. Είμαι περήφανη που προσπάθησες, αγάπη μου, αγόρι μου, κοριτσάκι μου, είτε πέρασες είτε όχι. Σαφώς νιώθω καλά που πέρασες. Χρειάζεται να το απολαύσεις, να ξεκουραστείς και μετά να ξεκινήσεις μια απαιτητική περίοδο. Που λέγονται σπουδές. Βγαίνουν εκεί έξω. Στην κοινωνία.
1: Που δεν ξέρεις κιόλας αν θα σου αρέσει σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε όλο αυτό το κομμάτι της επιτυχίας, νομίζω ότι κουμπώνει και το σύνδρομο αυτό που λέμε του καλού παιδιού. Δηλαδή του καλού μαθητή. Γιατί έχεις μάθει ίσως το περιβάλλον σου ότι εγώ είμαι επιτυχημένος και μετά, ας πούμε, αν δεν περάσεις όλα σου τα μαθήματα στο πρώτο έτος, μιας και έχουμε μπει τώρα και συζητάμε και λίγο σε αλληλεπίδραση με τις Πανελλήνιες, όλοι να θεωρήσουν ότι ξαφνικά δεν είσαι αρκετά καλός. Και πάλι να πας ένα βήμα πίσω.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ότι οι περισσότεροι έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε μεγαλώσει με τη λογική ότι πρέπει να πετυχαίνουμε.
2: Η αυτοπεποίθηση λοιπόν χτίζεται από τη δουλειά. Τη μεστή προσπάθεια. Δεν εννοώ την υπερβολική ή τη μανιακή προσπάθεια. Μην πάμε στην τελειοθυρία, όπως είπα πριν. Χτίζουμε από αυτοπεποίθηση από το γνώθι σε αυτόν. Από το να ξέρω πώς να είμαι σε επαφή με το συναίσθημά μου και να επικοινωνώ. Είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Οπότε, χτίζω από αυτοπεποίθηση, χτίζω αποτελέσματα για το μέλλον μου. Εν το χρόνο και με τις αποτυχίες μπορώ να χτίσω αποτελέσματα και με τις επιτυχίες μου. Αλλά. Εάν το επίτευγμά μου δεν το χαρώ χωρίς ενοχικά, δεν υπάρχει επίτευγμα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, βεβαίως. Άρα μένουμε στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης, το να χαρώ τη νίκη μου και να μην τη θεωρήσω δεδομένη.
2: Να χαρώ τον εαυτό μου. Μπράβο. Μπράβο. Και μετά θέτω νέους ρεαλιστικούς στόχους.
1: Που και αν δεν τους πετύχω, δεν σημαίνει ότι μπαίνω ισόβιος στους αποτυχημένους, ας πούμε. Γιατί ίσως όλοι μπαίνουν σε αυτή την λογική ότι έκανα μια επιτυχία, μετά αν η επόμενη είναι αποτυχία, ξανά από την αρχή, ξαναξεκινά από το μηδέν, ενώ δεν είναι αλήθεια.
0: Και,
2: πολύ σωστά.
0: Είναι σημαντικό και αυτό που μας λέτε, ότι το γνώθι σε αυτόν, η ψυχική ανθεκτικότητα, όπως μπορούμε να το πούμε αυτό, είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται στην πορεία της ζωής.
2: Σωστά. Αν μας ακούνε 16, 17, 18, 19 χρονών άτομα, θα πρέπει και οι γονείς να το έχουν κατά νου. Ότι εάν διαχειριστούμε έναν άνθρωπο στο μεγάλο μάτο, ότι μπράβο αγόρι μου, κορίτσι μου, τι δώρο θα σου πάρω που πήγες τόσο καλά, τι κάνω, επιβραβεύω το παιδί μου ή το παιδί κάποιου γιατί πέτυχε. Δηλαδή αν δεν πετύχει δεν αξίζει δώρο, δεν αξίζει καλά λόγια. Οπότε τι απορροφά το μυαλό του παιδιού, το υποσυνείδητο, ίσως και το συνείδητο, πιστέψτε με, ότι εγώ είμαι αρκετός ή αρκετή όταν πετυχαίνω πράγματα.
1: Αυτό.
2: Όχι για αυτό που είμαι. Τα αγαπάμε τα άτομα, τα παιδιά, τους εαυτούς μας, τους ίδιους, τους ανθρώπους, για αυτό που είναι. Όχι για αυτά που κάνουν για μας ή αυτά που πετυχαίνουμε. Είναι κακή νοοτροπία. Την έχουμε. Όλοι έχουμε αυτή την πεποίθηση. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
1: Ναι, το κάνουμε λίγο σαν ανταλλακτικό εμπόριο. Ότι εγώ θα σου δώσω κάτι μόνο αν πετύχεις. Ή όπως λέμε στα μικρά παιδιά, μόνο αν φας το φαγητό σου, τότε θα φας γλυκό.
2: Ακριβώς.
1: Και μπαίνουν στη διαδικασία στο να κάνουν ίσως κάτι το οποίο δεν τους ευχαριστεί. Γιατί έχουμε και αυτό σαν παράδειγμα.
2: Μπράβο.
1: Ότι πολλά παιδιά μπαίνουν και σε σχολές που δεν τους ευχαριστούν. Μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν το οικογενειακό και γενικότερα το κοινωνικό περιβάλλον. Για να πούν τι καλός που ήταν, που πέρασε νομική, ιατρική. Και έχουμε γεμίσει όλοι με γιατρούς και δικηγόρους και δεν έχουμε άλλα επαγγέλματα. Που ίσως άνθρωποι θα ήταν πολύ ικανοί.
2: Ισχύει. Μακάρι και οι επιστήμονές μας να μέναν στην Ελλάδα, γιατί γεμίσαμε αλλά μισή είναι έξω. Αλλά ας μην ανοίξουμε αυτό το θέμα σήμερα, υποθέτω. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο που μένει εδώ και προσπαθεί, θα έχει ευκαιρίες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σε καθορίζει ποτέ μία αποκλειστικά επιτυχία ή μία αποτυχία. Και η επιτυχία είναι δύσκολο. Το βλέπουμε και στους καλλιτέχνες όταν κάνουν κρότο ξαφνικά που δεν μπορούν να τη διαχειριστούν.
0: Να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι.
2: Είναι έτσι των πανελλαδικών, αλλά βλέπουμε ότι η επιτυχία μας φαίνει πιο κοντά με το στρες. Δεν είδα εγώ κανέναν επιτυχημένο εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών άνθρωπο που να μην έχει στρες. Γιατί θα είναι κατά πάσα πιθανότητα εργασιομανής, τελειομανής ή θα έχει υπερβολικό φόβο αποτυχίας για το μέλλον του. Έχει καταδικαστεί ήδη αυτός ο άνθρωπος. Θέλει να αλλάξουμε νοοτροπία. Να αλλάξουμε σελίδα. Και σε ό,τι αφορά την συναισθηματική αγωγή, έχω γίνει γραφική, το λέω κάθε φορά που έχω βήμα στο δημόσιο λόγο και σας ευχαριστώ. Αυτό που λέω πάντα είναι, πρέπει να μπουν στα σχολεία από νωρίς η συναισθηματική αγωγή, η σεξουαλική αγωγή, οδική αγωγή. Είναι βασικά, πολύ βασικά εφόδια για τη ζωή. τα πιο βασικά.
1: Και πρακτικά. Καθημερινά.
2: Φυσική και τα άλγευρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς τίποτα από άλγευρα και φυσική, εγώ προσωπικά όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πολύ δυνατοί κι εμείς. Όπως καταλαβαίνετε, τα ξεχάσαμε κι εμείς τα λίγα που μάθαμε.
2: Η ίδια ομάδα είμαστε.
1: Μπράβο, γι' αυτό το λέω. Οπότε είναι λίγα τα πράγματα που έμειναν στο τέλος.
0: Εγώ να βάλω και ένα παράγοντα, επειδή μιλάμε για την επιτυχία, την αποτυχία, πόσο μας επηρεάζει, πόσο σημαντική είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Να βάλω λίγο το παράγοντα της ηλικίας. Δηλαδή, αυτά τα δύο συναισθήματα μας επηρεάζουν τόσο έντονα ανεξάρτητα από την ηλικία μας ή μεγαλώνοντας είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα?
2: Έχω την αίσθηση, κρίνοντας από τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, όχι από τις ακαδημαϊκές μου σκέψεις ή το υπόβαθρο ή άλλους ανθρώπους, θεωρώ, βρίσκω πιο σύμφωνο τον εαυτό μου να μιλήσω για τον ίδιο μου τον εαυτό, ως παράδειγμα. Έτσι. Mm-hmm. Στη δική μου

0: Αν έχει τα κουράγια, πα προ τα εκεί. Και ακόμα 24 χρονών είμαστε νέοι και 30. Ξέρουμε ανθρώπου που σπουδάσαν 80 ετών.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Πώς μπορούμε να πούμε ότι είναι καταδίκη στα 17-18. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Πλέον υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μπορείς να μαζέψεις χρήματα αν δεν έχεις. Να πάρεις δάνειο. Αν δεν είναι, μπορείς να πάρεις δάνειο να ξαναδώσεις εξετάσεις 3 φορές. Μπορείς να ασχοληθείς με κάποιο άλλο αντικείμενο, να πας σε κάποια άλλη σχολή επίσης.
1: Ναι, γιατί είναι λίγο ταμπού αυτό.
0: Ψυχολογία. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Είναι λίγο ταμπού αυτό. Ισχύει ότι άμα δεν είναι 18 χρονών και δώσει μια δεύτερη φορά και πας 19, ότι έχασες ένα χρόνο, ας πούμε, συγκλονιστικό.
2: Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες γονείς, χρειάζονται πολύ χρόνο ακόμα για να το διαχειριστούν όλο αυτό που λέτε.
0: Ισχύει. Είμαστε γεμάτοι πολύ ωραίες παρατηρήσεις. Πολύ ευχάριστη κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Παρομοίως.
1: Για μας το ίδιο. Και για τους ακροατές, γιατί μας στέλνουν πολύ ωραία μηνύματα.
0: Το ευχομαι με αγάπη τους απαντώ και ευχαριστώ που συντονιστήκαν να ακούσουν. Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό και θέλω να δώσω το καλύτερο. Λέγοντας τα παραπάνω, θέλω να τονίσω κάτι αν έχει κάποια αξία για τη συζήτησή μας. Σε ό,τι αφορά ξανά το πώς επιτυγχάνω ή τι με κρατάει πίσω, πάντοτε ο εχθρός μας είναι ο φόβος. Οι γονείς χρειάζεται να το καταλάβουν αυτό και να μπουν στα παπούτσια των παιδιών, είτε είναι σπουδαγμένοι είτε όχι. Είτε μάλλον όχι σπουδαγμένοι, γραμματιζούμενοι, να το πω καλύτερα.
1: Και ότι έχουν περάσει και αυτοί από 18 χρονών ακριβώς. Και γνωρίζουν ποια είναι η πίεση του τι θα κάνω στη ζωή μου.
0: Μπράβο, και μην ξεχνάμε. Πλέον έχουμε και τα διαγνωστικά κριτήρια και την διαγνωστική ευελιξία, αν θέλετε, να μπορούμε να βλέπουμε μπροστά. Αν ένα παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού, αν ένα παιδί έχει δέπει, ένα παιδί μπορεί να έχει και μια διαταραχούλα, ένα βιωματική διαταραχή, ας πούμε, προσωπικότητα, να είναι άτακτο. Ένα παιδί μπορεί να είναι μέσα στο πλαίσιο της δέπη ανήσυχο ή ακόμα και το αυτισμού. Κάποτε αυτά δεν τα ξέραμε, τώρα που τα μαθαίνουμε, γιατί τώρα είμαστε στη μετάβαση της γνώσης και της επίγνωσης, τώρα που τα μαθαίνουμε, καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας ότι μπορεί να έχουμε πανέξυπνα παιδιά στην τάξη, ευφυΐες, αλλά να μην είναι τα μαθηματικά. Ή μπορεί να είναι τα μαθηματικά, αλλά να μην είναι ιστορία στον αντίποδα. Οι γονείς πρέπει, όπως και οι καθηγητές προφανώς και οι δασκάλοι, οι εκπαιδευτικοί εν γέννη, να τα προσέχουν αυτά τα πραγματάκια.
1: Άρα είναι και το κομμάτι του προσωπικού, έτσι αυτό που λέμε, να χτίσεις την αυτοεκτίμηση και ο καθένας και από μικρή ηλικία να προσπαθήσει να χτίσει την αυτοεκτίμησή του έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί με τον οποιοδήποτε τρόπο, γιατί όλους μας στοιχίζει λίγο πολύ η αποτυχία ή η επιτυχία όπως λέμε, αλλά να μπορέσει να το αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπάρχει ακριβώς μια καλύτερη εκπαίδευση. Νομίζω ότι αυτά, εμπερικλούν όλα αυτά που ακριβώς είπαμε σε δύο ατάκες για να κάνουμε και μια κατακλείδα και να σας ευχαριστήσουμε βεβαίως πάρα να πολύ που είστε μαζί μας. Βεβαίως.
0: Ένας μεγάλος influencer, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, γιατί είναι το αγόρι μας αυτό influencer, πολύ θετικό.
1: Εννοείται. Πρότυπο ζωής.
0: Όταν στα 27 του, πότε πήρε το μουλικό εκεί το τίτλο του NBA.
2: Ναι, τώρα μας πιάνετε λίγο αδιάβαστο.
0: Ναι, δεν πειράζει. Πρέπει να ήταν γύρω στα 27 ή 26 ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Τι είπε σε συνέντευξη τύπου, το πρώτο πράγμα που είπε. Τι είναι η αποτυχία? Οι αποτυχίες φέρανε την επιτυχία. Και για να μην το κάνουμε αυτό μότο ή ότι είναι κάτι σαχλό ή χαζό ή πεζό, έχει μεγάλη ουσία αυτό που είπε. Έχει 100% αλήθεια μέσα.
1: Έχτισαν το δρόμο.
0: Οι αποτυχίες μας χτίζουν την αυτοπεποίθηση και το δρόμο. Μπορούμε να μπούμε λίγο σε αυτή τη συναισθηματική λογική. Θα αλλάξουμε πάντα, ακόμα και η χώρα.
2: Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν
1: πολύ διαφορετικό και για μας τα μεγαλύτερα παιδιά, αλλά και για τα μικρότερα που τώρα μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Σας υπέρ ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.
1: Μαζί μας ήταν η Ιωάννα Κωνσταντινίδου, ψυχολόγος.

0: εδώ είμαστε μετά από μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και νομίζω ότι όλους μας αφορά, όλοι σκεφτόμαστε την αποτυχία, πώς θα έρθει στη ζωή, πώς θα την αντιμετωπίσουμε, αλλά και την επιτυχία, πώς θα τη διαχειριστούμε, πώς θα κάνουμε τις καλύτερες επιλογές, πώς θα τις κρατήσουμε, πώς θα πάμε παρακάτω στη ζωή. Για όλους μας ισχύει αυτό και όλοι το σκεφτόμαστε σε όλες τις ηλικίες. Οπότε ηρεμία, αυτοεκτίμηση και όλα θα πάνε ωραία. Λοιπόν, είμαστε 18 και 56, κλείνουμε εδώ το viral αυτό του Σαββάτου και εγώ κλείνω γενικότερα το viral ως Φέδρα. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου που κάναμε αυτή την πολύ ωραία σεζόν με τον Σπύρο και θα ξεκινήσω τις ευχαριστίες με τον Σπύρο που κάναμε μια πολύ ωραία σεζόν παρέα.
1: Και δική μου χαρά, νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Νομίζω ότι και ο κόσμος που μας άκουγε καταλάβαινε ότι υπήρχε μια πολύ ωραία ενέργεια, ασχοληθήκαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα και νομίζω ότι περάσαμε για καλά. Πέρα από το κομμάτι της εκπομπής, το επαγγελματικό, νομίζω ότι ήταν και μια ευχάριστη συνθήκη πολύ και για τους δύο.
0: Περάσαμε πολύ ωραία και έτσι συζητήσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που και εμένα με ενδιέφεραν προσωπικά. Γι' αυτό και όταν μου έγινε αυτή η πρόταση, την δέχτηκα με μεγάλη χαρά. Τώρα πήρα την απόφαση να κλείσω αυτό το κεφάλαιο γιατί έρχονται άλλα ακόμα πιο ωραία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη διεύθυνση του Earth News Radio που με εμπιστεύτηκε και με έβαλε σε αυτή την ωραία διαδικασία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους πυλώνες για μένα, Έλληνα Πολίτη και Μαρία Κλάδου που στηρίζουν το ραδιόφωνο και με βοήθησαν σε όλη την αρχή, από τα εορταστικά, από τα podcast, από τις στήλες και σήμερα που φτάσαμε στην εκπομπή. Διονύση Χατζημιχάλη, Κατερίνα Σερέτη που ξεκίνησε από αυτούς και τα είπαμε και το πρωί μαζί, δεν ξέρω τώρα όσοι ακούσατε πρωινό 6 με 8 θα ακούσατε που χαιρετηθήκαμε.
1: Είπαμε να μην συγκινηθούμε.
0: Πολύ ωραίο ταξίδι, πολύ ωραία εμπειρία. Μου άνοιξε την πόρτα της ενημέρωσης, γιατί εγώ ήμουν λίγο στο πιο ψυχολογικό κομμάτι. Οπότε άνοιξε έτσι ένας πολύ ωραίος κύκλος εδώ στο Earth News Radio και κλείνει με πάρα πολύ αγάπη.
1: Και έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Κύκλος,
0: αυτό,
1: βέβαια,
0: έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Όχι, δεν συγκινούμαστε γιατί πραγματικά είναι τόσο για καλό. Οπότε είναι και μεγάλη δική μου η χαρά που τον κλείνω και τον κλείνω με τόσο ωραία διάθεση και τόσο ωραία συναισθήματα που έχω λάβει από όλους. Να πούμε για να κλείσω σωστά ότι το viral συνεχίζεται όλο το καλοκαίρι και θα το απολαμβάνετε με Σπύρο Σερέτη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εγώ και το ραδιόφωνο ίσως συναντηθούμε ξανά στο μέλλον, έτσι πιστεύω. Καλό Σαββατόβραδο.
1: Σε περιμένουμε όποτε θέλεις.
0: Αυτά, λοιπόν, βεβαίως.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατόβραδο και καλή συνέχεια στη Φέδρα, ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνει.
0: Καλό καλοκαίρι, να περάσετε τέλεια.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα, με σχεδόν 1.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοωμένων, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας πως οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα και στην ανάλυση ζημιών. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με τον οργανισμό, αποτυπώνει τον δυνητικά σοβαρό ανθρωπιστικό αντίκτυπο της καταστροφής. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν καταφτάσει για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων από τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς. Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Βίντεο δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολής πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγής από όλη της χώρας, την Λαγκουέιρα. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρη Ευβοίας, έπειτα από την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργές εστίες η φωτιά στην Άρτα, στην θέση Σκαμιά της κοινότητας Βλαχέρνα. Συνελήφθη 45χρονη αλλοδαπή για εμπρισμό στα Χανιά έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην θέση Μονή Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Στη δίνη ενός πρωτοφανούς και παρατεταμένου καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη, με περισσότερους από 193 εκατομμύρια κατοίκους να επηρεάζονται από θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,5 βαθμούς. Στην Γαλλία η ένταση του καύσωνα μετατοπίζεται κυρίως προς τα ανατολικά με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 41 βαθμούς σε περιοχές όπως το Στρασβούργο. Στην Τσεχία ο υδράργυρος έδειξε 40,6 βαθμούς. Ένταση ξανά στη Μέση Ανατολή μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ σε απάντηση για το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο, αλλά και στον Λίβανο. Νέα επίθεση ξαπέλυσε το Ισραήλ κατά στόχων της Χεσμπολάχ στην Αμπατίγε μία ημέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπει σταδιακή υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Ο αρχηγός της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτήρισε μεγάλο λάθος τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες από τον Λίβανο και το Ισραήλ με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι νομιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο την κατοχή εδαφών της χώρας. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από την Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών επάνω στο δίλημα με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς τον γραμματέα του κόμματος προς την γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενό τους άλλα 8 στελέχη. Στο Αφγανιστάν, σεισμική δόνηση 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Χιντού Κους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο ισχυρός σεισμός είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και έγινε αίσθητο στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ιωάννα Ταλαμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Σάββατο απόγευμα, 27 Ιουνίου και οι οργισμένοι ανέμοι στην Αττική δημιούργησαν προβλήματα με πτώσεις δέντρων μέσα στην Αθήνα. Ευτυχώς όμως χωρίς κάποιο θύμα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα της Earth, την Earth Echo, και μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth Echo, αποστολή Earth News Radio. Τον ηχορυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Εκεί που είναι ο θάνατος, εκεί και η ζωή. Στη Βενεζουέλα, μετά τα εκατοντάδες θύματα από τους σεισμούς, ένα μωρό έφερε πάλι την ελπίδα. Νεογέννητο βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό μέσα από τα χαλάσματα. Μόλις 18 ημερών. Λίγο αργότερα ανασύρθηκε ζωντανή και η μητέρα του. Και ναι, συμβαίνουν θαύματα. Εμείς εδώ στην πόλη έξω, μικρές διαδρομές, να δούμε τι συμβαίνει στην καλλιτεχνική επικαιρότητα. Ως τις 8 λοιπόν, η πόλη έξω υποδέχεται το Σαββατόβραδο με πολλές εκδηλώσεις. Επίσης, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, θερινά σινεμά, εκθέσεις χορός και πολλά φεστιβάλ σε κάθε γωνιά της χώρας μας.

0: Μια παράσταση που πραγματικά έχει κλέψει το ενδιαφέρον κοινού και κριτικού και κριτικών. Τρεις χρονιές στο θέατρο Μεταξουργείο. Υποψήφια για το βραβείο ερμηνείας Κάρολος Κουν, η ερμηνεύτρια του μονολόγου, η αραγωνιαστικιά του Αχιλλέα της Άλκης Τζέι, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη που ξεκινά τις περιοδίες σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε πόλεις της Ελλάδας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαι και εγώ καλά και θέλω να μάθω για την παράσταση αυτή, την οποία ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Αθήνα για τρεις σεζόν, τρεις χρονιές. Έχει πραγματικά κατακτήσει τον κόσμο. Τώρα ξεκινάτε την περιοδία και ο πρώτος σταθμός, αν δεν κάνω λάθος, είναι την 5η 9 Ιουλίου στο θέατρο Αυλίδιας Αρτέμιδο, σωστά?
1: Ναι, στη Χαλκίδα.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη. Κοιτάξτε, είναι η παράσταση θα συνεχιστεί καταρχάς για τέταρτη σεζόν στην Αθήνα. Στο
0: αυτό ήταν που ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Αυτό λόγω καθησυχάζει επιτυχία... όλους μας εδώ, ναι. Όσοι δεν έχουν καταφέρει να τη δουν. Ωραία.
1: Έχει στηθεί για κλειστό χώρο αρχικά. Όμως έχω ήδη ταξιδέψει σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λαμία. Με αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο στην Ιωάννινα. Έπαιξα στις Βρυξέλλες. Με κάλεσαν εκεί οι Έλληνες. Η κοινότητα των Ελλήνων και έπαιξα το Δεκέμβρη στις Βρυξέλλες και ήθελα να τη δοκιμάσω και σε ανοιχτό χώρο. Οπότε είχα την πρόσκληση από τη Χαλκίδα, από το εξαιρετικό φεστιβάλ, το 10ο Biomechanical Festival, που θα παίξω εκεί και θα παίξω και στις 22 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων Ανασυνοδεινού, στο Φεστιβάλ Βράχων.
0: Στο Βίρονα.
1: Ναι, πολλές παραστάσεις βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που είναι στημένες για κλειστό χώρο, να τα καλοκαίρια να...
0: Βεβαίως, σε ανοιχτά θέατρα.
1: Προσαρμόζονται σε ανοιχτά θέατρα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι θέλει έτσι μικρούς... Αυτοί και οι δύο χώροι είναι και μικροί και έχουν και... έτσι χρειάζεται από τον ίδιο το χώρο να έχει, ας πούμε, τις συνθήκες. Νομίζω όμως ότι θα ταιριάξει
0: συγκεκριμένο
1: κείμενο.
0: Και το κείμενο και ο συγκεκριμένος χώρος, τουλάχιστον στο θέατρο Βράχων, που ξέρω
1: είναι
0: τόσο ατμοσφαιρικός και τόσο καθηλωτική η όλη ατμόσφαιρα και όλο το όπως είναι εκεί το στημένα τα θέατρα, που πραγματικά είναι απολαυστικό για το κοινό. Να πούμε, κυρία Κυλαϊδόνη, ότι ήσασταν και υποψήφοι για το βραβείο ερμηνείας Κάρολος Κουν.
1: Αυτή η τεράστια τιμή να μου κάνει η Ένωση Ελλήνων Κριτικών να συμπεριλάβει την ερμηνεία μου στο βιβλίο αυτό. Και στην ουσία είναι ενσαρκώνω την ίδια την Άλκη Τζέι, γιατί πρόκειται για το πιο αυτοβιογραφικό της βιβλίο.
0: Μύθιστο, δηλαδή,
1: από τα λίγα που έχει γράψει για ενήλικες, να πούμε, γράφηκε το 87. Στην ουσία είναι, εντάξει, έχει στοιχεία μυθοπλασίας, αλλά είναι η ζωή της ίδιας της Άλκης Τζέι με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου. Δηλαδή περνάει όλα τα χρόνια της κοινής της πορείας, ξεκινάει, ας πούμε, από την κατοχή περίπου και φτάνει μέχρι τη δικτατορία, μέχρι το 1968-69. Καλύπτει τα 30 πιο σημαντικά χρόνια κατά την άποψή μου, και όχι μόνο, που διαμόρφωσαν την Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά 30 χρόνια που
0: ακριβώς
1: καθόρισαν την ιστορία του τόπου μας.
0: Είναι η νεότερη ιστορία της Ελλάδας, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν και από τα πιο δύσκολα χρόνια που έζησε.
1: Έτσι,
0: το...
1: Ακόμα έχουν καθορίσει και τη ζωή μας, όταν να θέλουμε να μην το βλέπουμε.
0: Βεβαίως, είναι η ιστορία μας. Είναι...
1: Και καταλαβαίνετε, ήταν πολύ μεγάλη τιμή όταν μου έδωσαν τα δικαιώματα, γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Αυτό ήθελα να πω, είναι η πρώτη φορά.
1: Είναι η πρώτη φορά που μεταφέρεται στο θέατρο, σε σκηνοθεσία του Φώτη του Μακρύ και διασκευή μαζί με την Στέλλα την Κρούσκα και την Κλεοπάτρα του Λόγκου, και ο Φώτης ο Μακρύς έχουν κάνει και τη θεατρική προσαρμογή του μυθιστορήματος. Οπότε ήταν τεράστια η τιμή και η ευθύνη για μένα όταν τα παιδιά της Άλκης Τζέι, όταν του ζήτησα τα δικαιώματα, μου τα έδωσαν με πολύ μεγάλη έτσι χαρά. Και νομίζω ότι και εγώ στάθηκα έτσι άξια της εμπιστοσύνης αυτής, γιατί πραγματικά ο κόσμος είχε αγκαλιάσει πάρα πολύ θερμά τη δουλειά, και γι' αυτό και εγώ όσο μπορώ και θέλω να συνεχίζω αυτό το κείμενο και αυτή την παράσταση.
0: Κυρία Κυλαϊδόνη, έχει και ένα βάρος παραπάνω. Είναι αλλιώς αν ξέρεις ότι υπήρξε αυτή η γυναίκα, δηλαδή ήταν αληθινή ιστορία αυτοβιογραφική, πέρα από τα στοιχεία της μυθοπλασίας. Αλλά έχει και μια παραπάνω ευθύνη το να ερμηνεύσεις, έτσι.
1: Ένα τόσο σπουδαίο, κατά την άποψή μου, η Άλκη ήταν από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες.
0: Ακριβώς.
1: Το λογοτεχνικό της έργο και η ίδια η προσωπικότητά της ήταν σπάνια και πολύ σπουδαία, τεράστια. Οπότε αυτό που λέτε, υπάρχει ευθύνη και το βάρος, mm-hmm. όμως είναι πολύ ωραία στη ζωή να, και να τολμάμε και να δοκιμάζουμε ακριβώς. πράγματα. Ακριβώς. Και μάλιστα είχα και την πολύ μεγάλη χαρά κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια, όταν διάβασα για μια παρουσίαση βιβλίου αποσπάσματα από την Αραβωνιαστικιά, mm-hmm. από σύμπτωση, ήταν παρούσα. Και ήταν και η μοναδική φορά που τη γνώρισα από κοντά. Και έτσι αισθάνθηκα αυτό το μεγαλείο αυτής της γυναίκας και αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Και κάπως αισθάνθηκα ότι ήταν και λίγο έτσι καρμικό. Εγώ πιστεύω και στις συναντήσεις mm-hmm. και στις συμπτώσεις.
0: Ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Οπότε πολλά χρόνια μετά, όταν μου ήρθε έτσι η ιδέα να θέλαμε να τιμήσουμε την Αλκιζέη στο θέατρο μεταξυδιού, συχνά ανεβάζουμε λογοτεχνία. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη προσωπική μου επιτυχία πριν από το. Ήταν το Μαράναθα, αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο πάλι. Mm-hmm. Και αυτός ο υποκριτικός άθος, πάλι μονόλογος δύσκολο. Mm-hmm. Οπότε αγαπάμε πολύ και αγαπώ προσωπικά τη λογοτεχνία πολύ και όταν μεταφέρεται στο θέατρο.
0: Μα είναι πολύ σπουδαίο ο κόσμος να γνωρίζει τη λογοτεχνία και μέσα από αυτή την έκφραση, τη θεατρική, την
1: έτσι
0: υποκριτική
1: είναι.
0: Τέχνη.
1: Έτσι,
0: πιο κοντά ερχόμαστε σε σπουδαίους λογοτέχνες.
1: Έτσι, το αφηγηματικό θέατρο, τέλος πάντων, το οποίο στη χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια έτσι, έχει μεγάλη άνθηση. Εμένα είναι τα αγαπημένα μου ήδη, γι' αυτό έτσι.
0: Και το μεταξουργείο τιμά πραγματικά.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που το κάνετε χρόνια. Κυρία Κυλαϊδόνη, είπαμε στις 9 Ιουλίου, 5η, θέατρο Αυλίδιος Αρτέμιδας
1: και
0: Βύρωνα, 22.
1: Τετάρτη. Και για τις δύο παραστάσεις μπορεί ο κόσμος, επειδή μπορεί να προμηθεύεται εισιτήρια μέσω του MOR. Υπάρχει ανοιχτή προπόληση ηλεκτρονική, οπότε ωραία. Μπορεί κανείς να αγοράσει από εκεί τις θέσεις.
0: Τη σκηνοθεσία ο Φώτης Μακρύς.
1: Του Μακρύ και η διασκευή μαζί με την Στέλλα την Κρούς και την Κλεοπάτρα
0: Τιντολόγκου.
1: Οι φωτισμοί της Μελίνας της Μάσχα και η μουσική του Νίλου του Καραγιάν. Και το σκηνικό το εξαιρετικό είναι του Μάρη του Σπηλιόπουλου, του Οικαστικού. Ένα πολύ ωραίο αφαιρετικό σκηνικό.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μία παράσταση, ένας μονόλογος που νομίζω ότι θα βοηθήσει το κοινό πραγματικά να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα και να νιώσει όλη την ιστορία που περνάει.
1: Αυτή τη συγκλονιστική γενιά που οφείλουμε πάρα πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, δίνοντας τις ζωές τους και πιστεύοντας σε αυτά τα ιδανικά και σε αυτές τις αξίες, δώσαν τη ζωή τους. Και η ιστορία αυτή τη γυναίκα που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτή υπήρξε πολιτικός πρόσφυγας, έχει περάσει πάρα πολλούς τόπους. Δηλαδή, περνάει από το Παρίσι, από τα Σκένδη, μιλάει για τη φοβερή εποχή αυτή που ζήσανε οι άνθρωποι εκείνοι στη Μόσχα, τα Σκένδη, Παρίσι, Ρώμη. Δηλαδή, έχει 4-5 τόπους που περνάει αυτή η Ελένη, η ηρωίδα, η Άλκη στην ουσία. Και σε καθένα από αυτούς τους τόπους υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής της που μιλάει εκεί. Η σχέση της με τον φοβερό καπετάνιο αυτόν τον Αχιλέα, με τον οποίο για πάρα πολλά χρόνια δεν ήταν μαζί, γιατί εκείνος ήταν αλλού και πήγε να τον βρει μετά. Υπάρχει και μια προσωπική οδύσσια, δηλαδή. Είναι εξαιρετικό το βιβλίο, ό,τι και να πω εγώ είναι πολύ λίγο.
0: Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι δίνει και με την ιστορία της η Αλκιζέη και με το έργο της, δείχνει την γυναικεία πραγματικά, τη γυναίκα σήμερα, τη σύγχρονη Ελληνίδα, δηλαδή στα τελευταία χρόνια, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η γυναίκα στην Ελλάδα σε δύσκολα χρόνια, στην λογοτεχνία, στη διανόηση, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο να μην τα ξεχνάμε, να τα γνωρίζουν οι νεότεροι.
1: Έτσι, πραγματικά, και μου κάνει είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολύ συχνά στο θέατρο, στο Μεταξουργείο, έρχονται και πολύ νεότερα παιδιά που γνωρίζουν, δεν την πρόβλημα μόνο ανακαλύπτουν, την γνωρίζουν την Άλκη. Δηλαδή,
0: μεγαλώσαν γενιές και γενιές με τα βιβλία της Άλκης.
1: Και συνεχίζει και η νεότερη γενιά και τη διαβάζει και την ανακαλύπτει. Είναι εξαιρετικό και πολύ ελπιδοφόρο. Και πολύ χαίρομαι που έρχονται έτσι και νεότερα παιδιά.
0: Εμείς χαιρόμαστε για αυτό που μας παρουσιάζεται, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Η τέχνη και ειδικά και το θέατρο είναι όχι μόνο θεραπευτική, μαθαίνεις πράγματα και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Σας ευχαριστώ και πολύ για τα καλά λόγια και για την πρόσκληση.
0: Και εγώ, κυρία Κυλαϊδόνη, καλή συνέχεια εύχομαι. Να είστε καλά. Και εγώ.
1: Πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: συνείδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: σε ένα πραγματικά ιδιαίτερο νησί, πανέμορφο, μοναδικό, στη Σαμοθράκη για πέμπτη χρονιά. Ξεκίνησε δειλά-δειλά, αλλά φέτος νομίζω ότι έχει από τα πιο όμορφα και πολύ συλλεκτικά προγράμματα ετοιμάσει. Μιλάμε για το Φεστιβάλ Σαμοθράκη 2026, που ξεκινά στις 2 Ιουλίου, την Πέμπτη δηλαδή, θα διαρκέσει ως την Κυριακή 5 Ιουλίου, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλλιτεχνική διευθύντρια, την κυρία Βένια Σταματιάδη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραίο πρόγραμμα, διαβάζοντάς το, έχετε στήσει για αυτές τις ημέρες στη Σαμοθράκη.
1: Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό, και εμείς έχουμε χαρεί πάρα πολύ για το πώς έχει τελικά συνδεθεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Έχει γίνει ένα. Είναι όντως ο στόχος είναι, όπως είπατε, πολύ συλλεκτικό το φεστιβάλ και να δίνει την ευκαιρία, ας πούμε, στον κόσμο και να έρθει σε επαφή με διαφορετικές μορφές τέχνης κλπ. Νομίζω φέτος το πάμε ένα βήμα παραπέρα από την άποψη ότι έχουμε αυτή τη συνεργασία. Ναι,
0: από την συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που έτσι ξεκινά κιόλας το φεστιβάλ, με το Μάμα Λόμπα, Νύχτες με Μύθους, θα μας πείτε γι' αυτό, και μετά σε συνεργασία με τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που θα παρουσιαστεί το Τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη.
1: Σωστά. Ναι, ξεκινάμε με τη Μάμα Λόμπα, η οποία είναι μια δράση η οποία τρέχει εδώ και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μια performance σε σύλληψη της Πολυξένησης Σπυροπούλου και του Γιώργου του Κολοβού. Είναι πραγματικά μια δράση που ήταν λες σαν φτιαγμένη για το φεστιβάλ, διότι μιλάει για τη γυναική αυτοδιάθεση και είναι όλο, ας πούμε, ο σκηνικός χώρος αυτού του πράγματος είναι ένα δάσος.
0: Αυτό. Και βέβαια θα παρουσιαστεί στο δάσος Πλατιάς, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, και στο δάσος της Ιρίας Βάθρας, που θα είναι ένα πραγματικό δάσος, είναι φτιαγμένη για να είναι έξω. Οπότε, και συζητώντας το με την Πολυξένη, αυτό ακριβώς είπαμε, ότι ήταν αυτή η συνάντηση έπρεπε να συμβεί. Και ναι, όσον αφορά την επόμενη μέρα, έχουμε το παιδικό από την ομάδα Βίδα και το Γιάννη το Βούδι, μια παράσταση που έπαιζε, που παίζει 2 χρόνια τώρα στην Αθήνα, και μιλάει για τη διαφορετικότητα και το πώς αυτή γίνεται δεκτή ή όχι σε ένα πιο περιορισμένο περιβάλλον, σε ένα επαρχιακό περιβάλλον. Και μετά ταυτόχρονα αρχίζει και τρέχει και το Τάβλι, όπως είπατε.
0: Το οποίο θα παρουσιάζεται σε διάφορα καφενεία του νησιού, σωστά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι ωραία ιδέα αυτή.
1: Ναι, πραγματικά, και εμείς πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιατί κάπως είναι αυτό, ας πούμε, όταν πηγαίνεις σε ένα τόσο ακριτικό νησί και δύσκολο νησί, όπου όντως τα πολιτιστικά, ας πούμε, ερεθίσματα δεν είναι πολλά. Δηλαδή είναι σχεδόν καθόλου, με πάρα πολλές δυσκολίες, ας πούμε. Υπάρχει ένα λοιπόν κομμάτι κόσμου που το έχει αγκαλιάσει στο φεστιβάλ 5 χρόνια τώρα και βοηθάει, είναι το δικό τους φεστιβάλ. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα, το οποίο δεν είναι ότι είναι εχθρικό προς αυτό, είναι ότι δεν το γνωρίζει. Γιατί ναι, όταν δεν έχει έρθει, δηλαδή όταν ο πολιτισμός δεν αποτελεί, ας πούμε, μέρος της καθημερινότητάς σου, δυσκολεύεσαι να το βάλεις προτεραιότητα τις 5 μέρες που είμαστε εμείς εκεί. Κάπως έτσι. Οπότε φέτος η σκέψη ήταν, θα πάει το φεστιβάλ σε αυτούς που δεν πάνε στο φεστιβάλ.
0: Το φεστιβάλ θα συναντήσει τον κόσμο εκεί που βρεις, εκεί που είναι ο κόσμος.
1: Ακριβώς. Αυτό. Αυτό. Οπότε θα πάμε σε 3 χωριά, θα είναι στη χώρα, στον Ξηροπόταμο και στο Λάκωμα, σε 3 καφενεία.
0: Μα και το θέμα τώρα, το Τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη, δεν είναι τυχαίο ότι θα το παρουσιάσετε εκεί. Όλα είναι πολύ οικεία. Έτσι, νομίζω ότι και το ίδιο το κοινό, οι άνθρωποι που θα βρίσκονται εκεί, θα βρουν κομμάτια τους.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Είναι το Τάβλι.
0: Το ελληνικό στοιχείο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, σίγουρα βρίσκουμε όλοι εκεί κάποια κομμάτια μας.
1: Βρίσκουμε όλοι εκεί κάποια κομμάτια μας. Είναι φοβερό το γεγονός ότι είναι ένα κείμενο το οποίο φυσικά είναι σύγχρονο, αλλά δεν είναι τωρινό.
0: Είναι διαχρονικό.
1: Αλλά έχει, ναι, δηλαδή έχει διατηρήσει τόσο πολύ οι αναφορές έχουν παραμείνει τόσο πολύ ίδιες. Και είναι, ναι, νομίζω, το κατάλληλη ιδέα, το κατάλληλο κείμενο για να παρουσιαστεί στο φυσικό του χώρο, που είναι ένα καφενείο από 2 ανθρώπους που παίζουν τάβλι.
0: Ακριβώς, οι οποίοι παίζουν τάβλι. Και η νοοτροπία βγαίνει, και αυτό που έλεγα λίγο πριν, κάτι μας θυμίζει, κάπου την ξέρουμε αυτή την νοοτροπία. Λοιπόν, επίσης έχετε και μουσική.
1: Έχουμε και μουσική, θα είναι φέτος η Ρουμπαγιάτ, που είναι ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έτσι έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν σε γλέντι τα πάντα. Είναι το Σάββατο, λοιπόν η Ρουμπαγιά θα είναι μαζί μας. Και ταυτόχρονα καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, δηλαδή κιόλας από πριν ξεκινήσει ο κύριος κορμός του φεστιβάλ που ξεκινάει στις 2 του μηνός, από τις 30 του μηνός, θα τρέχει ένα εργαστήρι με την Ελένη τη Δαφνή και τον Νικόλα τον Λαμπάκη, που είναι και δύο εμψυχωτές, ηθοποιοί και σκηνοθέτης, ηθοποιός η Ελένη και σκηνοθέτης ο Νικόλας, αλλά και εμψυχωτές σε θεατρικά εργαστήρια κτλ. Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του νησιού. Οπότε θα τρέχει ένα εργαστήρι θεατρικό εκεί, η δική μας νίκη, ναι. Και θα κλείσει έτσι το φεστιβάλ με την παρουσίαση του αποτελέσματος αυτού του εργαστηρίου που θα συνοδευτεί κιόλας από τοπικά προϊόντα. Θα, δηλαδή, κάπως σαν η γιορτή της ίδιας της Σαμοθράκης στο κλείσιμο του φεστιβάλ μας φέτος.
0: Εξαιρετικά. Δεν έχω έρθει Σαμοθράκη. Είναι από τα μέρη που θέλω να έρθω. Ξέρω όμως ότι όσοι φίλοι και όσοι γνωστοί έχουν έρθει, είναι μοναδικό. Δηλαδή, λένε για μία άλλη ομορφιά που έχει αυτό το νησί και βεβαίως αισθάνονται ότι πρέπει κάθε καλοκαίρι να πάνε. Έστω και για λίπονο. Τώρα λοιπόν ένα κίνητρο παραπάνω και το φεστιβάλ που μου αρέσει που είναι αυτές τις μέρες τόσο σφιχτό, τόσο πολύ συλλεκτικό. Ένα ενιαίο εισιτήριο για 4 μέρες, 15 ευρώ, είναι πάρα πολύ οικονομικό για τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει. Και νομίζω ότι είναι, πέρα από τις διακοπές που μπορεί να κάνει κανείς να πάει στη Σαμοθράκη, θα βρει και πράγματα που πραγματικά θα τον ευχαριστήσουν πολύ.
1: Ναι.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, κυρία Σταματιάδη. Εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη γιατί έχετε μέσα σε 4 μέρες πολλά πράγματα και όμορφα θα συμβούν στο νησί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς αδειμονούμε να το δούμε. Ξέρετε,
0: εύχομαι να το απολαύσετε όλοι και οι διοργανωτές και ο κόσμος. Είμαι σίγουρη ότι πραγματικά μία και μία με το μέρος που έχετε, το τοπίο που έχετε και τις εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει θα είναι μοναδικές οι μέρες στη Σαμοθράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, Σάββατο απόγευμα το βραδάκι και για να δούμε η πόλη έξω τι έχει να προσφέρει σήμερα αύριο στο κοινό της. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη και Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας. Ο Πέτρος Ζούλιας και η Νένα Μεντή συναντιούνται ξανά. Πρόκειται για το θεατρικό έργο «Μία ζωή», όπου και το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πέτρος Ζούλιας και η Νένα Μεντή ερμηνεύει μοναδικά ένα ρόλο που τουλάχιστον όσο πεζόταν και το χειμώνα και την προηγούμενη σεζόν δεν μπορούσε κανείς να βρει εισιτήριο. Πρόκειται για έναν ύμνο στον καθημερινό άνθρωπο που αναπολύει πώς έζησε και αγωνιά πώς θα συνεχίσει να ζει σε ένα κόσμο που γρήγορα και άγρια αλλάζει. Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας του Πέτρου Ζούλια στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη απόψε με την Νένα Μεντή στις 9.30 η παράσταση.

Σήμερα και αύριο στην Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζεται το νέο πολύ αναμενόμενο μουσικό έργο του συνθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή της, του Γιώργου Κουμεντάκη. Πρόκειται για 4 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάθη, τα οποία είναι μελοποιημένα στο είδος του Αμανέ και διασκευασμένα σε σύγχρονο χορό. Τα ονόματα και μόνο λένε πολλά. Τρεις διακεκριμένοι χορογράφοι: Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου δημιουργούν χορογραφίες πάνω σε ένα μουσικό ιδίωμα με ρίζες στην ελληνική παραδοσιακή αλλά και τη βυζαντινή μουσική. Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σήμερα και αύριο στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής μας Λυρικής Σκηνής. Μουσική Γιώργος Κουμεντάκης, ποίηση Κωνσταντίνος Καβάφης, χορογραφία Πατρίσια Πέργη, Ηλία Χατζηγεωργίου.

αύριο στο Κατράκιο Θέατρο, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ. Μια παράσταση καυστική με το διαχρονικό λόγο του Μπόστ, που συνδυάζει χιούμορ αλλά και κοινωνικό προβληματισμό. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, μουσική Γιώργος Ανδρέου, και παίζουν οι Ρωμανέ, Άκης Ακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος, Δαβίδ Μαλτέζε, Αρετή Πασχάλη, και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Αύριο βράδυ στις 9 και 4 στο Κατράκιο Θέατρο, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ.

Αύριο λοιπόν στο Βεάκιο παρουσιάζεται η παράσταση «Μία άλλη Θήβα» του Σέρτζιο Μπλάνκο. Ένα έργο που πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-5 χρόνια, που όπου και να παρουσιάζεται πραγματικά ενθουσιάζει το κοινό. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a loud. Ένα πραγματικά έργο που έχει πολύ βραβευτεί. Μιλάει για τη σχέση πατέρα-γιου, για την ανδρική ταυτότητα, για την ψυχική ασθένεια, για τον ερωτισμό. Ένα έργο ενηγματικό, αλλά ταυτόχρονα και συγκινητικό και διασκεδαστικό. Η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, παίζουν ο Θάνος Λέκας, Δημήτρης Καπουράνης. Μια άλλη Θήβα του Σέρτζιο Μπλάνκο, αύριο στο Βεάκιο Θέατρο. Well, gotta go. I'm almost at the Grinch now. Oh, shit, I forgot. How am I supposed to send this shit out? Αύριο στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα, στο φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη του Ευρυπίδη από την ομάδα Σημείο 0 σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου.

Στις 9 ξεκινά η παράσταση Ηφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Σάμπα Στρούμπου στο Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων αύριο το βράδυ στις 9.

Δήμητρας Γαλάνης στο πλαίσιο του Attica Roots Festival που διοργανώνει η περιφέρεια Αττικής. Αυτή η συναυλία με έργα του Βασίλη Τσιτσάνη θα πραγματοποιηθεί στο αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου στο Σούνιο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η Δήμητρα Γαλάνη με τη συνοδεία της Εστουδιαντίνας Νέας Αιωνίας και της Ελληνικής Βυζαντινής Χοροδίας εξερευνούν τις υπόγειες συγγένειες ανάμεσα στο βυζαντινό μέλος και σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του 20ου αιώνα, το Βασίλη Τσιτσάνη. Η σύλληψη της ιδέας και η καλλιτεχνική διεύθυνση ανήκει στον Ανδρέα Κατσιγιάννη. Αύριο λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ στο Σούνιο, στο αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου, η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα αφιέρωμα μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, ένα αφιέρωμα στη βυζαντινή μουσική και στον Βασίλη Τσιτσάνη. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

λίγο πριν τις 8 και ραδιοφωνική σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτία στην Ετελοακαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά είναι μέσα σε πυκνή δασική έκταση, καθώς και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, ενώ μέχρι τώρα δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβίας. Κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της αντιπυρικής περίοδου με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αντιμετωπίστηκαν ταυτόχρονα περιστατικά σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Πρωτοφανής και παρατεταμένος καύσωνας στην Ευρώπη, με περισσότερους από 193 εκατομμύρια κατοίκους να επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γερμανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,5 βαθμούς. Δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί και ακόμη 4 νέους ανθρώπους η αναζήτηση δροσιάς στην λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας και οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στην κολύμβηση, επισημένοντας ότι τα περιστατικά θανατηφόρων ατυχημάτων συνεχώς αυξάνονται. Στην Γαλλία η ένταση του καύσωνα μετατοπίζεται κυρίως προς τα ανατολικά με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 41 βαθμούς σε περιοχές όπως το Στρασβούργο. Στην Τσεχία ο υδράργυρος έδειξε 40,6 βαθμούς. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους 2 σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα, με σχεδόν 1.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοωμένων, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας πως οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα και στην ανάλυση ζημιών. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με τον οργανισμό, αποτυπώνει τον δυνητικά σοβαρό ανθρωπιστικό αντίκτυπο της καταστροφής. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Ένας διάδρομος του αεροδρομίου του Καράκας άνοιξε ξανά και δέχεται αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν καταφθάσει για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις 2 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Βίντεο δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολής πάνω σε έναν σωρό από συντρίμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγήσα πόλη της χώρας, στη Λαγκουέιρα. Ένταση ξανά στην Μέση Ανατολή μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ, σε απάντηση για το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο, αλλά και στον Λίβανο, νέα επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά στόχων της Χεσμπολάχ στην Αμπατίγε, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπει σταδιακή υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Ο αρχηγός της Χεσμπολάχ, Ναϊμ Κάσεμ, χαρακτήρισε μεγάλο λάθος τη συμφωνία που υπογράφηκε εχθές, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι νομιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο την κατοχή εδαφών της χώρας. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από την Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδείας του στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών επάνω στο δίλημα με την διαφθορά ή με την εντυμότητα, με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει σε αυτές τις εκλογές και μετά από αυτές. Αν θα κερδίσουν οι ζωές μας, αν θα κερδίσει ο λαός, η νεολαία, αν θα κερδίσει ο δρόμος που ανοίγει μια προοπτική για τα συμφέροντα των πολλών και όχι για κέρδη των λίγων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Τραπετσόνα. Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την γραμματεία του κόμματος Αναστασία Σαπουνά 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενό τους άλλα 8 στελέχη. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες σε καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά ορεινά, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αττική έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Όταν κοιτάς από... Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Σάββατο 27 Ιουνίου, 8 και 17 πρώτα λεπτά και ακούτε τους μπαλαδόρους του Σάββατο. Είναι η αθλητική ενημέρωση από το Air News Radio 105,8. Το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο, όπως κανονικά πρέπει να λέγεται, αλλά όλοι όμως το έχουμε συνηθίσει Μουντιάλ και ακόμη και SEO στο Google, Μουντιάλ σε δείχνει παγκόσμιο, θα σε πάει πίσω, οπότε και εμείς λέμε Μουντιάλ. Είμαστε στο παραπέντε, στο παραένα, πριν να μάθουμε τις 32 ομάδες που θα προκριθούν. Τα ξημερώματα από τις 12 μέχρι τις 7 ώρα το πρωί θα έχουμε full ποδόσφαιρο και θα μάθουμε τις ομάδες που θα προκριθούν, μάλλον τα ζευγάρια που θα αντιμετωπίσει το ένα το άλλο στους 32 του θεσμού. Για να δούμε το σημερινό πρόγραμμα, τα μεσάνυχτα, Παναμάς, Αγγλία και Κροατία, Γκάνα. Εδώ θα κριθεί έτσι και η πρώτη θέση και η πρόκριση. Γενικότερα είναι έτσι και τα δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια. 2,5 ώρα, Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και τα ξημερώματα, 5 ώρα, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Και μια που λέγαμε για τα παιχνίδια, το παιχνίδι ανάμεσα στην Κολομβία και την Πορτογαλία θα κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο και γίνεται ένας μικρός χαμούλης, καθώς η ελάχιστη μεταπόληση υπολογίζεται κοντά στα 6.000 ευρώ. Δηλαδή ένα παιχνίδι που απλά θα κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο και τίποτα άλλο παραπάνω, άντε να σου δώσει ένα καλύτερο αντίπαλο στους 32. Έτσι, αυτό πωλούνται εισιτήρια 6.000 ευρώ. Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις, θεωρείται μέχρι τώρα ο πιο περιζήτητος αγώνας στο τωρινό παγκόσμιο κύπελο. Πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι επιχείρησαν να αγοράζουν εισιτήρια για το μάτς στο Μαϊάμι, ενώ όπως είπαμε η ελάχιστη μεταπόληση υπολογίζεται στα 6.000 ευρώ.

Ως τώρα πάντως γνωρίζουμε 9 ζευγάρια. Είναι Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Υπάρχει φαβορή και είναι η Αργεντινή. Αυστραλία, Αίγυπτος. Τα πάντα ανοιχτά. Η Αυστραλία είναι μια καλή ομάδα. Το ίδιο και η Αίγυπτος. Διαφορετικές ομάδες. Αλλά και εδώ δεν υπάρχει φαβορή. Το επόμενο ζευγάρι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με εδώ τους ας πούμε γειτονές μας, Βοσνία Αρζεγοβίνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον έχουν μια καλή ποδοσφαιρική ομάδα και το έχουν δείξει και ως τώρα στα παιχνίδια των ομίλων. Η Βοσνία από την άλλη είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα, έμπειρη ομάδα. Τα πάντα ανοιχτά στον όμιλο, με τους Ηνωμένες Πολιτείες να είναι το φαβορί. Ακτή ελεφάντες του Νορβηγία. Ομάδες με περισσότερο ταλέντο για την Νορβηγία, ενώ στην ακτή ελεφαντεστού είναι, να το πούμε λαϊκά, τρεχαλατζίδες, χωρίς σημαίνει ότι λείπει το ταλέντο και ότι είναι άμπαλη, και εδώ είναι ωραίο ζευγάρι. Με την Νορβηγία νομίζω να είναι το φαβορί. Σίγουρα οι Νορβηγοί οπαδοί έχουν κερδίσει τη μάχη όχι μόνο της εξέδρας και των δρόμων, με τον τρόπο που πανηγυρίζουν. Λόγω των social έχουμε δει δεκάδες βίντεο από νηπιαγωγεία, δημοτικά, σχολεία γενικότερα, Νορβηγική Βουλή, τους Νορβηγούς στο γήπεδο, τους Νορβηγούς, τους οπαδούς, στους δρόμους, να κάνουν τους κοπηλάτες, με την κραυγή, το ρου, κάπως έτσι είναι η κραυγή τους, να δίνει το στίγμα και να στυμπανιστείς. Και το έχουμε δει, είπε, είτε είναι στην υπεγωγείο, είτε στην εξέδρα.

0: Το επόμενο παιχνίδι είναι νομίζω ματσάρα, Ολλανδία-Μαρόκο, και οι δύο είναι ομαδάρες. Οι Ευρωπαίοι, οι Ολλανδοί δείχνουν ότι ήρθαν για να πάνε μακριά σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ το Μαρόκο είτε στους ομίλους, είτε στο προηγούμενο Μουντιάλ, είτε στο κύπελο Αφρικής δείξαν ότι είναι ομαδάρα, οπότε νομίζω ίσως είναι το καλύτερο ζευγάρι ως τώρα, αυτά που γνωρίζουμε για τη φάση του 32. Γερμανία-Παραγουάη, μάλλον οι Γερμανοί είναι το φαβορί, χωρίς και αυτοί να έχουν παίξει μπαλάρα, αλλά είναι οι Γερμανοί. Βραζιλία-Ιαπωνία, η Βραζιλία είναι το φαβορί, αλλά και οι Ιάπωνες έχουν δείξει και αυτοί έχουν κάνει άλματα στο ποδόσφαιρο και δεν ξέρω αν μπορεί να κάνουν ζημιά. Και Νότια Αφρική-Καναδάς, αμφίροπο παιχνίδι. Άλλοι λένε Νότια Αφρική, θα σε επιτρέπω ότι είναι το φαβορί, άλλοι λένε ότι είναι ο Καναδάς. Πάντως νομίζω και εδώ θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι με τα 9 ζευγάρια που ξέρουμε ως τώρα.
1: Σωστό, σωστό αυτό που λες, να τα πάρουμε λίγο διαφορετικά εδώ τα πράγματα. Καλησπέρα και από μένα και συγγνώμη. Αλλά μόλις τρεις όμιλοι και έξι αναμετρήσεις είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, από 12 η ώρα μέχρι τις 7 η ώρα θα έχει.
1: Είναι τελείως διαφορετικές οι ώρες. Είναι η μοναδική μέρα που είναι τόσο ανάποδα οι ώρες. Ώρα εις Ελλάδος.
0: Ευτυχώς είναι Σάββατο.
1: Ευτυχώς είναι Σάββατο, τι αλλάζει για σένα και για μένα,
0: δεν ξυπνάς την Κυριακή. Δηλαδή, ένα εργαζόμενο που θέλει να ξυπνήσει.
1: Α, για να ρωτήσω, όχι για σένα και για μένα.
0: Όχι, όχι. Εγώ μιλάω, εμείς δεν είμαστε έτσι ο λαός, ενώ οι εργαζόμενοι
1: σωστό.
0: Θα δουν άντε ένα παιχνίδι. Γιατί, δηλαδή, θα δουν το 12. Βαριά.
1: Η Κατερίνα και ο Διονύσης και σήμερα και αύριο είναι στα μπάι. Ναι, οπότε...
0: Δεν μιλάω για εμάς, μιλάω γενικότερα για την πλειοψηφία του κόσμου. Άντε να δει ένα παιχνίδι.
1: Να ενημερώσει σωστά, λοιπόν, πρέπει να παρακολουθήσει και τα
0: τρία παιχνίδια. Ναι, ναι, μαζί σου, ναι.
1: 8 παρατέταρτο το πρωί να είμαστε έτοιμοι να έχουμε βγάλει. Και τα ζευγάρια,
0: ναι,
1: γιατί θα οριστικοποιηθούν τα ζευγάρια, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι απλά να πεις τα παιχνίδια, θα πεις και αναλυτικά όλα τα ζευγάρια.
1: Ακριβώς, όχι μόνο τα ζευγάρια, αλλά και ποιος μένει έξω, οι εκπλήξεις και όλα αυτά. Λοιπόν, σε όλη αυτή τη διαδικασία, 9 ζευγάρια πολύ σωστά και τα είπες κιόλας, έχουν διαμορφώσει τα 9 πρώτα ζευγάρια, να το πούμε σωστά, τα 9 πρώτα ζευγάρια. Και το πρωί της Κυριακής θα διαμορφωθούν και τα υπόλοιπα 7. Κάποια βέβαια έχουν προκριθεί ήδη και βρίσκονται, όπως είναι η Ισπανία, το Μεξικό, η Ελβετία.
0: Ναι, περιμένουν αντίπαλο.
1: Που περιμένουν ακριβώς αντίπαλο. Όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία διαφορετική σε σχέση με άλλες φορές, γιατί είναι η φάση των 32 και όχι των 16, επαναλαμβάνω. Είναι μια φάση επιπλέον και ξέρουμε και ποιοι θα παίξουν με ποιους, τους νικητές, σταχιαστή δηλαδή, στη φάση
0: των
1: 16. Επί παραδείγματι. Τώρα θα ξαναπάω εκεί πέρα που ήσουν, αλλά με κάπω διαφορετικό για να δώσουμε και κάποιες ημερομηνίες.
0: Θα είσαι πιο μπροστά, εσύ, έτσι. Θα τρέξει στο μέλλον.
1: Όχι μόνο να τρέξουμε στο μέλλον, αλλά να δούμε και ποιες μέρες είναι αυτά τα παιχνίδια που είπες πριν από λίγο. Λοιπόν, καταρχάς, την Κυριακή είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Μεθαύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι, σωστά. Ναι, εντάξει.
1: Νότια Αφρική-Καναδάς είναι το πρώτο παιχνίδι. Θα τα πούμε και αύριο, εντάξει, θα τα αναλύσουμε, αλλά λέμε τώρα. Και θα διασταυρωθεί με το παιχνίδι της Τρίτης, 30 του μηνός, 4 στα χαράματα, Ολλανδία-Μαρόκο. Ολλανδία-Μαρόκο θα παίξουν την Τρίτη. Οι νικητές του ζευγαριού, λοιπόν, Νότια Αφρική, Καναδάς και Ολλανδία-Μαρόκο, είναι το επόμενο ζευγάρι. Πάμε να κάνουμε και μια πρόβλεψη γι' αυτό.
0: Τώρα...
1: Είναι Ολλανδία-Μαρόκο. Άντε, πάρτε,
0: ναι, από εκεί είναι δύσκολο. Όπως είπα,
1: το πιο ζώρικο.
0: Το πιο σοβαρό παιχνίδι είναι.
1: Το πιο ζώρικο.
0: Ναι, όχι το ζώο, πιο σοβαρό.
1: Και αν ο Καναδάς έχει πλεονέκτημα, δεν είναι στον Καναδά το παιχνίδι, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα γίνει το παιχνίδι, γιατί τερμάτισε στη δεύτερη θέση ο Καναδάς, οπότε έχασε το πλεονέκτημα να παίξει
0: στην έδρα του.
1: Στο Βανκούβερ, νομίζω ήταν να παίξει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία να παίξει στον Καναδά. Αυτό είναι το παιχνίδι της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά. Νομίζω ότι και πάλι ο Καναδάς είναι φαβορί όμως το συγκεκριμένο. Θα παίξουν στη φάση των 16 νικητές σε αυτό το ζευγάρι το Σάββατο 4 του μηνός.
0: Το άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο στις 8 η ώρα, μάλιστα είναι και πάνω ακριβώς στην εκπομπή.
0: Είναι και παιχνίδια και να ξέρει ο κόσμος. Να μην νομίζω ότι τώρα είναι λιγότερο και θα είναι μπερδεμένα οι ώρες. Ναι, άλλο θα είναι 8 το απόγευμα, άλλο θα είναι 10, 12, 2 το πρωί.
1: Σωστά.
0: Είναι. Μοιρασμένος ο χρόνος.
1: Τη Δευτέρα μεθαύριο θα παίξει η Γερμανία με την Παραγουάη. Είναι ακόμη ένα ζευγάρι τεκμηριωμένο ότι αυτό είναι. Και θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού που θα προκύψει την Τετάρτη 1η του μηνός που θα παίξουν Γαλλία-Σουηδία. Άρα τι έχουμε, ενδεχομένως στη φάση των 16, Γερμανία-Γαλλία.
0: Ματσάρα. Που μπορεί
1: στους 16.
0: Και τελικός, ας πούμε.
1: Βεβαίως, αν περάσει στα, επειδή είναι άλλα τα μονοπάτια, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, να τώρα εσύ τα έχεις μπροστά σου τα μονοπάτια, από τη μια μεριά βλέπεις Γερμανία και άλλα διάφορα, Γερμανία, Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, Ολλανδία, Μαρόκο, Ισπανία από τη μια μεριά και Βέλγιο, σου λέω χοντρικά τις πιο σημαντικές ομάδες, έτσι. Και από την άλλη μεριά είναι η Βραζιλία, έτσι, η Αργεντινή, που θα συναντηθούν σε ημιτελικό και θα εξαρτηθεί τώρα και η περίπτωση της Πορτογαλίας, αν θα πάει από τη μία μεριά ή από την άλλη, ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσει. Γιατί αν τερματίσει από τη δεξιά πλευρά, να στο πω έτσι για να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο, η αριστερή πτέρυγα και η δεξιά πτέρυγα, πείτε ότι είσαι στη Βουλή, η αριστερή και η δεξιά, αλλά χωρίς πολιτικές πεπιθήσεις αυτή τη φορά. Αν είσαι στη δεξιά πτέρυγα, πέφτεις πάνω στο, για τους Πορτογάλους, θα πέσουν πάνω σε Αργεντινή και Βραζιλία. Αλλά μόνο αυτούς έχουν. Οι άλλοι είναι Ελβετία, είναι κάτι.
0: Είναι πιο βατός, έτσι.
1: Είναι. Ναι, είναι το Ιράκ, το Μεξικό είναι και κάτι τέτοιες ομάδες. Και η Νορβηγία, βεβαίως, που είναι και εξίσου σημαντική ομάδα. Από την άλλη, όμως, μπλέκεις, γιατί είσαι πάνω σε Γερμανίες, επαναλαμβάνω. Είσαι πάνω σε Γαλλία.
0: Γαλλία.
1: Πάνω σε Ολλανδία και Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο, βεβαίως.
1: Είναι οι Ισπανοί, έτσι. Mm-hmm. Και οι Βέλγοι που άμα πάρουν μπρος, όπως έδειξαν.
0: Και νομίζω και οι Αμερικανοί.
1: Και οι Αμερικανοί, αν είναι σε αυτό το group, δεν θυμάμαι. Ναι,
0: είναι, είναι, είναι και οι Αμερικανοί. Είναι,
1: οπότε,
0: όχι, νομίζω, όχι, είναι, εκεί είναι, αλλά ναι, λέω.
1: Είναι
0: μια υπολογίσιμη ομάδα.
1: Είναι η διοργανώτρια. Ναι, ναι, ναι. Όλος ο κόσμος είναι μαζί της. Οπότε, ο κόσμος εννοώ εκεί πέρα. Οπότε, περιπλέκονται περισσότερα τα πράγματα. Είναι ένα μονοπάτι πιο βατό και ένα μονοπάτι διαφορετικό. Και θα το εξηγήσω τώρα αμέσως πιο αναλυτικά. Το άλλο ζευγάρι, αφού σας είπα για Νότια Αφρική, Καναδά και Ολλανδία, Μαρόκο, αλλά και Γερμανία, Παραγουάη και Γαλλία, Σουηδία, είναι το Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, που υπάρχει φαβορή βεβαίως τη Δευτέρα, θα γίνει αυτό το παιχνίδι στις 8 η ώρα, και την Τρίτη, 30 του μηνός, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, που επίσης υπάρχει φαβορή, αλλά υπό προποθέσεις. Οι Νορβηγοί που έδειξαν καλά στοιχεία, βλέπεις τώρα τα τέσσερα παίξα, κατέβηκαν τα δεύτερα, ήταν επιλογή τους. Δεν θέλουν να ρισκάρουν ούτε κάρτες ούτε τραυματισμούς. Ενδεχομένως είχαν και κάποιους τραυματίες και τους προστάτευσε για να τελειώνει. Και στο παιχνίδι, εννοώ με τη Γαλλία που δέχτηκαν 4 γκολ, θα έχει διαφορετική εικόνα σίγουρα. Αλλά και αυτή η Ελεφαντοστού, πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκάουτ, άντε να μπλέξεις. Αν μπλέξεις με τους Αφρικανούς, οι Αφρικανοί τρέχουν πολύ, είναι μαχητές, ξέρουν και καλή μπάλα η συγκεκριμένη ομάδα, οπότε είναι πάρα πολύ αμφίβολο. Το ζευγάρι αυτό, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με το Βέλγιο ή κάποιο τρίτο, μη σας πω του πρώτου, του πέμπτου, του
0: όγδοου,
1: του ένατου,
0: του δεκαεξάρι,
1: θα παίξουν μαζί για τη φάση των 16. Άρα ενδεχομένως έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, λέω εγώ τώρα για τους 16, mm-hmm, προσπάθησα να το προχωρήσω λίγο. Το άλλο ζευγάρι είναι Βραζιλία τη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Το είπα προηγουμένως, έκανα λάθος. Ήταν 5η 2 του μηνός, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Και την Τετάρτη 1η του μηνός, πρώτα παίζει το Βέλγιο με τον Τρίτο. Ναι, ναι. Ναι, 11 η ώρα είναι αυτό. Σωστά. Τη Δευτέρα λοιπόν, 8 η ώρα, Βραζιλία-Ιαπωνία. Από την άλλη μεριά, από τη δεξιά πλευρά είναι αυτό. Αλλά πες περιπτώσει, μη σας μπερδεύω.
0: 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα, σωστό. Και την Τρίτη, 30 του μηνός, την επόμενη μέρα, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Άρα πάμε για τη φάση το 16, την Κυριακή πλέον αυτό, 11 η ώρα το βράδυ, Βραζιλία-Νορβηγία. Αν περάσουν οι Νορβηγοί και αν μπορέσει, εκτός αν είναι Ακτή Ελεφαντοστού, όπως σας είπα και προηγουμένως, που είναι εξίσου αμφίρροπο ζευγάρι Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία. Πάμε στο άλλο ζευγάρι, είναι Αυστραλία-Αίγυπτος. Την Παρασκευή θα γίνει αυτό το παιχνίδι και το Σάββατο παίζει Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Πράσινο Ακροτήρι, το οποίο είναι μια ομάδα με τρεις ισοπαλίες έχει προβληθεί, θα το πούμε αυτό. Είναι η έκπληξη της διοργάνωσης, όχι γιατί είναι έκπληξη για τη Σαρώνη, γιατί να πω ότι στα 8 πρώτα παγκόσμια κύπελα, επί παραδείγματι, στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, το Πράσινο Ακροτήρι δεν υπήρχε καν. Δεν υπήρχε κράτος Πράσινο Ακροτήρι. Δηλαδή, παλιά δεν υπήρχε καν Πράσινο Ακροτήρι. Οπότε είναι μια πιο καινούργια χώρα, αλλά είναι και για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο συμμετέχει το πράσινο ακροτήριο και πήρε και το πανηγυρικά την πρόκριση, έτσι. Άρα έχουμε Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή πράσινο ακροτήριο. Όπως βλέπετε η Αργεντινή, γι' αυτό σας είπα, τα μονοπάτια, τα δεξιά μονοπάτια είναι πιο βατιά. Ακόμα και να περάσει το πράσινο ακροτήριο, που θα το περάσει θεωρώ, η Αυστραλία, η Αίγυπτος δεν νομίζω ότι είναι ικανές.
0: Δηλαδή είναι, ας πούμε, στους, ήδη στις 8 θα είναι, μπορέσει να πει κάποιος την
1: Αργεντινή. Στους 16 αντιμετωπίσουμε, ουσιαστικά έχει φτάσει στα προημιτελικά από τώρα η Αργεντινή. Λέω εγώ τώρα με το...
0: Όχι μόνο εσύ,
1: ναι,
0: νομίζω
1: η λογική
0: και οι λιγότεροι γνώστες αυτό θα λέγανε.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε και στη συνέχεια. Η Ισπανία περιμένει τα σημερινά, δηλαδή περιμένει τον δεύτερο του δέκατου ομίλου. Ο δέκατος όμιλος, για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, είναι ο δεύτερος, δηλαδή η Αργεντινή είναι σε αυτόν τον όμιλο, αλλά η Αργεντινή είναι σίγουρα πρώτη. Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Καλά, η Ιορδανία είναι πίσω πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα ή θα είναι η Αλγερία ή η Αυστρία. Άρα βλέπεις ότι το μονοπάτι των Ισπανών εδώ μέχρι στιγμής πάει καλά, τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Γιατί μετά θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο, πρόσεξε τώρα εδώ, στη φάση το 16, είναι ο δεύτερος του 11ου ομίλου, η Πορτογαλία δηλαδή. Εάν η Πορτογαλία σήμερα δεν κερδίσει την Κολομβία που είναι στην πρώτη θέση, θα βγουν δεύτεροι. Και τότε θα αντιμετωπίσουν τον δεύτερο του 12ου ομίλου, που θα είναι η Αγγλία, η Γκάνα, Κροατία που θα είναι δεύτερη μάλλον. Εκεί πέρα παίζει το παιχνίδι. Οπότε μπορεί να έχουμε ένα ντέρμπι, μπορεί να παίξει Πορτογαλία με την Κροατία, παραδείγματι. Εκεί λοιπόν τα πράγματα εμπλέκονται λιγάκι, γιατί ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με την Ισπανία ή τη δεύτερη του 10ου ομίλου, που μπορεί να είναι η Αλγερία ή η Αυστρία. Δηλαδή με την Ισπανία, για να ακριβολογούμε. Και στη φάση το 16. Άρα και οι Ισπανοί έχουν βατό πρόγραμμα μέχρι τουλάχιστον εκεί. Γιατί μετά ενδέχεται οι Ισπανοί να συναντηθούν με Γερμανούς και δεν ξέρω και ποιους άλλους μπορεί να μπλέξουν. Το Μεξικό περιμένει τον τρίτο του τρίτου, του πέμπτου, του έκτου ή του όγδου ομίλου. Πάρ' το αυγό και ακούρευτο. Και ο πρώτος του 12ου ομίλου, που είναι η Αγγλία ή η Γκάνα, δεν ξέρω, μάλλον η Αγγλία, περιμένει τον τρίτο του πέμπτου, του έκτου, του ένατου, του 10ου ομίλου. Οπότε δεν έχει ξεκαθαρίσει και το ζευγάρι και εκεί. Όπως και η Ελβετία περιμένει τον τρίτο των κάποιων ομίλων. Μπερδεμένα πράγματα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουν μείνει μόλις και μεταβίας τρεις όμιλοι, 6 αγώνες, και δεν μπορούν ακόμη να κατασταλάξουμε ποιοι είναι στη φάση των 32. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι πρώτα απ' όλα είναι σε κρεμότητα και οι πρωτιές, κάποιες πρωτιές τέλος πάντων από τους τρεις ομίλους, πιο συγκεκριμένα αν θυμάμαι καλά,
1: Της Πορτογαλίας
0: δηλαδή ο 11ος και της Αγγλίας ο 12ος, μιας και η Αργεντινή είναι εξασφαλισμένη η πρώτη θέση, και είναι σε κρεμότητα. Φυσικά η δεύτερη θέση, από τη στιγμή που είναι σε κρεμότητα, η πρώτη θα είναι και η δεύτερη, αλλά και οι τρίτες θέσεις και στους τρεις ομίλους. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα, για να σας πω, παρά μόνο να κάνουμε προβλέψεις. Όλα αυτά συνηγορούν, και πριν βάλει ένα τραγούδι ο φίλος μας ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, να πούμε ότι με τη λήξη σήμερα το πρωί της φάσης των ομίλων, τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές για τον 10, 11 και 12 όμιλο, ουσιαστικά θα συμπληρώσουμε 72 αγώνες από τους συνολικά 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δηλαδή τα 2/3 του Μουντιάλ θα έχουν διεξαχθεί.
1: Ναι, γιατί ήταν οι όμιλοι που ήταν πολύ όμιλοι, οπότε πολλά τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Πολύ, πολύ ορθά το λες, γιατί έτσι είναι. Και όλο αυτό, έγιναν 72 αγώνες στη Μήτρη για να αποκλειστούν τελικά 16 ομάδες από τις 48, για να μείνουν 32. Είναι μια, πώς θα το πω, ογκώδη διοργάνωση, έχει πολύ όγκο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει και δεν γίνεται αλλιώς. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, κύριε Βασίλη, γιατί με την πολλή ανάλυση μπέρδεψα και τον Βασίλη τον Νικολόπουλο, ο οποίος ήθελε να καταλάβει, λέει, τι γίνεται για να πει στο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και αποφάσισε τελικά να μην ασχοληθεί με τις επόμενες φέσεις αργότερα, γιατί δεν κατάλαβε τίποτα. Εμείς προσπαθήσαμε όμως, η αλήθεια είναι ότι αυτά χρειάζονται
1: εικόνα,
0: πίνακα δηλαδή, για να, στατιστικά, για να τα καταλάβετε. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε, τουλάχιστον με προφορικό λόγο, να μεταφέρουμε τι γίνεται. Αν με ξαναρωτήσετε τώρα να σας τα ξαναπώ, πρέπει να τα δω γιατί δεν τα θυμάμαι. Τα έχω σε σκονάκι, μόνο με σκονάκι περνάς την τάξη εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και αμέσως μετά εδώ για το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, έχουμε μία από τις αρνητικές εκπλήξεις τάσης του Μουντιάλ είναι η Ουρουγουάη, έτσι, μία ποδοσφαιρομάνα. Θα μπορεί να τα χαρακτηρίσει.
1: Είναι ποδοσφαιρομάνα, όμως, εδώ μια παρένθεση, έχει να νικήσει χωρίς τον Σουάρες. Σκεμμένα το να αναφέρω το Σουάρες, γιατί έχει γίνει της Μπουρνής εκεί, από το 2002, αν θυμάμαι καλά, σε παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι παραδοσιακή δυνάμη, να θυμίσω, το 10 έφτασε και μικρό τελικό, έχει και δύο παγκόσμιο κύπελλα τα πρώτα, και έχει και μια, κάτι διαφορετικό πριν πας στην ενημέρωση, δηλαδή στο επίκαιρο.
0: Τι έγινε προτίψει σήμερα, ναι, ναι.
1: Να πω κάτι για την Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι η μοναδική ομάδα που στη φανέλα της έχει βάλει 4 αστέρια.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει κατακτήσει 2 παγκόσμια κύπελλα. Και το έχει κάνει αυτό διότι θεωρεί ότι τότε το 28 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 32, δεν θυμάμαι τώρα πότε, τα έχω μπερδέψει και εγώ με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν, ναι, τέλος πάντων, έχουν κατακτήσει 2 συνεχόμενα τα 2 πρώτα παγκόσμια, όχι τα 2 πρώτα, έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο και τα ενδιάμεσα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συν το παγκόσμιο κύπελο του 50, έτσι, στη Βραζιλία, στο Μαρακανά, που νίκησαν 2-1, και τα θεωρούν μεγάλη παρηφάνεια για αυτούς και γι' αυτό έχουν και τα 4 αστέρια. Τους ζήτησε κάποτε η FIFA να αφαιρέσουν τα 2 αστέρια γιατί προκαλούν μια σύγχυση. Και λέει, αν εσείς συγχύζεστε, αυτό δικό σας πρόβλημα. Εμείς 4 θα βάλουμε γιατί είμαστε περήφανοι για αυτά τα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Πάμε τώρα στην είδηση, γιατί όλα αυτά που είπα δεν έχουν καμία σχέση
0: με το σήμερα.
1: Με το σήμερα και την πτώση της αυτής της σπουδαίας ομάδας.
0: Προπονητής μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι και αύριο το πρωί ή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ο Μαρσέλο Μπιέλσα. Δεν είναι τυχαίος, έτσι.
1: Ο Λόκο, ο τρελός δηλαδή.
0: Έμπειρος προπονητής.
1: Έτσι το λένε, έχει τις απόψεις, είναι αυταρχικός, 70 χρονών πλέον.
0: Ναι, πάντως έχει μια ιστορία ως προπονητής, πετυχημένη σε ένα μεγάλο, σε ένα βαθμό.
1: Θεωρείται από πολλούς, Δημήτρη, ένας σοφός φιλόσοφος του ποδοσφαίρου, ο Μαρσέλο Μπιέλσα.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, λόγω του αποκλεισμού στην Ουρουγουάη έγινε ένας μεγάλος χαμός. Η El País, μία από τις μεγάλες εφημερίδες της Ουρουγουάης, στο αθλητικό ένθετο ο Vacation, κυκλοφόρησε ένα πρωτοσέλιδο που κάνει λόγο για εκατομμύρια πεταμένα στα σκουπίδια. Και αυτά τα εκατομμύρια είναι ο μισθός του Μπιέλσα για το υψηλό κόστος συμβολέου του Αργεντίνου τεχνικού, και χαρακτηρίζει την πορεία της ομάδας ως τη μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία των Μουντιάλ για την Ουρουγουάη. Ο ίδιος ο Μπιέλσα είχε προαναγγείλει ότι ό,τι και να γίνει θα αποχωρήσει από το πόστο του προπονητή της Εθνικής Ουρουγουάης, ότι δεν έχει αφήσει κανένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην ομάδα και στο ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης. Τον κατέκριναν για τα λάθη, όπως την αλλαγή του Μουσλέρα, είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Ουρουγουάης, για ένα λάθος που έκανε.
1: Έκανε λάθος στο προηγούμενο παιχνίδι και έκανε και σε αυτό το τελευταίο, την ήττα με την Ισπανία. Λάθος, δηλαδή λάθος εκτίμηση, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Δεν έδωσε την μπάλα κάπου, αλλά έγινε το σουτ. Ποιος δεν έχουν δει τον γκολ την Ισπανία, έγινε το σουτ. Η μπάλα χτύπησε κάτω, πέρασε ουσιαστικά πάνω από τα χέρια του, λίγο τη βρήκε και μπήκε γκολ.
0: Λίγο τη βρήκε, ναι, ναι.
1: Έκανε κακή εκτίμηση, δηλαδή. Είναι ξεκάθαρο λάθος του Μουσλέρα, δεν πάω να το δικαιολογήσω. Και επειδή μάλλον.
0: Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, έτσι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι. Ναι, τον έκανε αλλαγή, δεν γίνεται συχνά αυτό, είναι πολύ σπάνιο. Και έβαλε άλλο τερματοφύλακα.
0: Δηλαδή, οπότε γίνεται μια τέτοια αλλαγή τερματοφύλακα σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, σε όποια κατηγορία, το συζητάμε. Δηλαδή είναι είδηση ότι έγινε αλλαγή, ότι το τερματοφύλακα συμπέδει δεν τα πήγε καλά. Γιατί υπάρχει άποψη ότι αν τον αλλάζεις, τον τελειώνεις. Δεν είναι ένας παίχτης, ένας αμυντικός που θα κάνει ένα σε λάθος μέρα.
1: Σωστό,
0: και θα τον αλλάξει.
1: Αλλά
0: συνήθως οι τερματοφύλακες αλλάζουν στο επόμενο παιχνίδι.
1: Ο συγκεκριμένος προπονητής έριξε απόλυτα την ευθύνη στο Μουσλέρα με αυτή την κίνηση που έκανε. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Ο Μουσλέρα είναι ένας 41 ένας θερματοφύλακας πάρτο καπνισμένος, πολύ εμπειρός, με σπουδαία καριέρα, αλλά επί της ουσίας έχει τελειώσει και από την Εθνική, έτσι, ο Μουσλέρα. Βρήκε την ευκαιρία, τα ρίξε στο συγκεκριμένο. Πρέπει στα αποδυτήρια να έγινε ο Χαμούλης, και ακόμη πιο επιδραστική ήταν η αλλαγή που έκανε, που έβγαλε το Βαλβέρδε, το μοναδικό καλό δημιουργικό χαφ που έχει η Ουρουγουάη. Δείγμα ότι τι επικρατεί μέσα στην Ουρουγουάη, αρχηγός της ομάδας, και τον έβγαλε λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στέλνοντας και ένα μήνυμα ότι ξέρετε, εγώ σας έβγαλα το Μουσλέρα που ήθελε το Σουάρες. Σου πω εγώ τώρα όλο το παρασκήνιο, γιατί καθίσα και διάβαζα το πρωί, τα διάβαζα, και ταυτόχρονα βγάζω και τον αρχηγό, ο οποίος δεν με έχει στηρίξει. Αυτό είναι το μήνυμα, βγάζοντας το συγκεκριμένο. Δεν με έχει στηρίξει, και είναι ο Βαλβέρδε, δηλαδή, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Και ουσιαστικά τι είπε, ότι οι παλιοί δεν με στηρίξατε, και όλοι εσείς στην Ουρουγουάη, ομοσπονδία, όχι τόσο πολύ, γιατί η ομοσπονδία το στήριξε όσο δεν παίρνει τον συγκεκριμένο και τον έχει
0: χρησιμοποιήσει. ΜΜΕ, όλα αυτά μαζί.
1: ΜΜΕ και ο κόσμος, θέλατε τον Λουίς Σοάρες. Έναν, κατά τη γνώμη του Μιέλσα, PP, που λέω και εγώ, πρώην ποδοσφαιριστή, δηλαδή στα τελειώματά του είναι τελειωμένα, έχει κάψει και τα τελευταία βενζίνη, αλλά όπως και η περίπτωση Neymar, ξέρεις, στη Λατινική Αμερική η προσωπολατρεία για τα είδωλά τους είναι πάρα πολύ έντονη, Δημήτρη, και η περίπτωση του Neymar είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική, αλλά άλλο Μπιέλσα, άλλο Αντζελότη. Ο Μπιέλσα δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Είναι ένας τρομερά αυταρχικός προπονητής, ένας αυστηρός με τον ίδιο τον εαυτό πρώτα και μετά και με όλους τους άλλους γύρω του. Πολύ απαιτητικός σε σημείο να φτάνει στα άκρα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αντίθεση με τον Αντζελότη, ο οποίος ήθελε να έχει μια 26άδα πανέτοιμη και τελικά κατεβαίνει με μια 25άδα. Πανέτοιμη μεν 25άδα, αλλά συν
0: τον Neymar.
1: Τον Neymar, ο οποίος τον έβαλε σε ένα διάφορο παιχνίδι έτσι για να πάρει τη συμμετοχή, αλλά και πάλι έδειξε πόσο αργός είναι, και παρά μόνο κυρίως για τα στημένα, που είναι πολύ καλός να εκτελέσει corner και όλα αυτά, μπορεί να το κάνει. Και όταν μπαίνει και με τη φανέλα της Εθνικής, μεταμορφώνεται. Και κάτι πολύ σημαντικό για τον Neymar, όπως και για τον Σουάρες, ισχύει το ίδιο. Το λατρεύει ο κόσμος. Τους λατρεύει ο κόσμος. Τόσο της Ουρουγουάης όσο και της Βραζιλίας. Για προχώρα λοιπόν.
0: Ναι, και επίσης πάνω σε αυτό, ότι 9 παίκτες δεν τους χρησιμοποίησε. Και όταν έχεις δει μια ομάδα που δεν παίζει καλά ή πιστεύεις ότι δεν παίζει καλά και έχεις 9 παίκτες, τους έχεις στον πάγκο, δηλαδή σχεδόν τη μισή ομάδα, είναι και αυτό ένα δείγμα του ποιους υπολογίζει και ποιους δεν υπολογίζει. Ήδη είχε μία μικρή λίστα ποδοσφαιριστών, μικρή ομάδα.
1: Με κλειστό rotation λοιπόν, με συγκεκριμένη ομάδα έτσι.
0: Που αν κερδίζανε, θα έλεγε κανείς κουβέντα. Δηλαδή αν έπαιζε μόνο με 14 ποδοσφαιριστές, ενώ 11 και άλλους 3 αλλαγή,
1: ναι,
0: δεν θα του λέει κανένας τίποτα. Αλλά από τη στιγμή που δεν κερδίζεις, εντάξει, όλα σου φταίνε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, όλα αυτά είναι. Και όταν 9 παίχτες δεν έχουν καμία συμμετοχή, και αυτό είναι ένα δείγμα της κατάστασης. Και εγώ διάβαζα ότι έκανε ομιλία και κάποιοι φεύγαν από την ομιλία, από ποδοσφαιριστές. Και αυτό. Δεν το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Είτε είναι σε μια ομάδα τρίτη εψανά, γάμα εψανά, είτε στο πρωταθλητή Ελλάδος, λέμε εδώ για μας, ακούς τον προπονητή τι λέει. Λέει βλακίες, τον ακούς.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή από το ένα αυτή που λέει μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Δεν σηκώνεσαι να φύγεις.
1: Δεν σηκώνεσαι να φύγεις, έχουν φτάσει στα όρια τους.
0: Ναι,
1: πήραν τάξει την πρόκληση.
0: Okay. Δεν τους κατακρίνω.
1: Πήραν όμως την πρόκληση για το παγκόσμιο κύπελο, οπότε έκαναν όλη υπομονή. Αλλά φαίνεται ότι στις επιλογές των παιχτών, εκεί τσακώθηκαν οι παίχτες μεταξύ τους, γιατί κάποιος πήρε και κάποιος δεν τους πήρε, και εκεί οι παλιοί επαναστάτησαν, ήθελαν την παρέα τους.
0: Εντάξει, τώρα και αυτό.
1: Και αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Γι' αυτό ο Βιέλσα δεν πρόκειται να δεν έπρεπε να συνεννοηθεί με τους ποδοσφαιριστές. Πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία, τους κατηγόρησε και ευθέως ότι θέλανε το Σουάρες και μου κάνουν παιχνιδάκι και τους κατηγόρησε ευθέως συνέντευξη τύπου πριν από το παιχνίδι. Άρα νομίζω ότι είναι και φυσιολογικό. Να πω κάτι για την Ισπανία, μια παρένθεση και μετά θα πας και στα υπόλοιπα. Η εικόνα της Ισπανίας είναι προβληματική.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή νίκησε με ένα γκολ τυχερό. Τυχερό λέω γιατί το λάθος ήταν του Μοσλέρα. Δεν έκανε σπουδαία πράγματα. Επειδή μεγαλώσαμε με την. Μεγαλώσαμε. Μάθαμε και συνηθίσαμε το Τίκι Τάκα. Το ποδόσφαιρο του 8, του 10, του 12, 2 ευρώ και ένα παγκόσμιο κύπελο που κατέκτησαν και μετά με τις καλές, αρκετά καλές εμφανίσεις και μετά.
0: Θεωρείται στοιχηματικά πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ
1: το φαβορί.
0: Είτε η Γαλλία είτε η Ισπανία δίνανε.
1: Μαζί με την Αργεντινή, ναι, αυτές
0: οι δύο ομάδες.
1: Είναι γκράντε, ήταν γκράντε.
0: Ήταν μεγάλη φαβορή.
1: Σωστό. Παρ' όλα αυτά η εικόνα της δεν είναι ικανοποιητική. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα προχωρήσει, δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος. Αλλά επειδή όλα αυτά.
0: Είναι η Ισπανία, είναι προχωράει, μπορεί να συμβαρευτούν.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρεις, αλλά επί της ουσίας και απέναντι στην Ισπανία, αυτή η Ουρουγουάη, για να επανέλθουμε στο θέμα της Ουρουγουάης, δεν μπορούσε να αφού δεν νίκησε τις άλλες ομάδες που έπαιξε, να θυμηθώ και ποιες είναι οι άλλες για να καταλάβουμε και να συνεννοούμαστε τώρα, δηλαδή δεν νίκησε τη Σαουδική Αραβία, δεν νίκησε και το Πράσινο Ακρωτήρι. Και έπρεπε να νικήσει την Ισπανία, και με την κατάσταση που επικρατεί εκεί μέσα, δηλαδή μόνο με.
0: Και το σκορ ήταν κολακευτικό. Όχι. Κολακευτικό επειδή δεν πολύ καλή Ισπανία, αλλά με την κατάσταση που επικράτησε στην Ουρουγουάη.
1: Δεν έβγαλε και μάτια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έβγαλε και μάτια η συγκεκριμένη. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Βλέπω ότι έχεις τυπώσει ένα θεματάκι, παρακολουθείς ένα θέμα.
0: Ναι, είναι οικονομικό το ζήτημα και αφορά το Μεξικό, που είναι μία από τις τρεις χώρες που διοργανώνει το Μουντιάλ. Είμαστε 15 μέρες που έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ και τα έσοδα της χώρας του Μεξικού είναι 1 δις δολάρια, έτσι, και αποδίδονται άμεσα στην διεξαγωγή του Μουντιάλ. Εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία, καταστήματα, όλα αυτά.
1: Αθλητικός τουρισμός.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέφυγαν έτσι οι πωλήσεις και φαίνεται ότι τα έσοδα είναι 1 εκατομμύριο. Μάλιστα στην τουριστική συνοικία.
1: Εκατομμύριο μόνο.
0: Ένα δις. Στην τουριστική συνοικία Ζώνα Ρόσα της πόλης του Μεξικού, τα καταστήματα εστίασης λειτουργήσαν με διευρυμένο ωράριο, ενισχυμένο προσωπικό για να τα αποκριθούν στην αυξημένη προσέλευση των επισκεπτών. 15 ώρες ήταν ανοιχτά, με μεγαλύτερες βάρδιες. Φαντάζομαι να πάρουν τις περιορίες τους οι πάλι στο Μεξικό. Και επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η διοργάνωση υπερεύει τις αρχικές προσδοκίες και θα ανέβουν ακόμη ψηλότερα. Γουαδαλαχάρα, Μοντερέι είναι πόλεις που φιλοξενούν το Μουντιάλ. Και είπαμε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας, 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο Μοντερέι, που δεν αγωνιστική η Εθνική Ομάδα του Μεξικού, οι τοπικές αρχές επέλεξαν να προωθήσουν άλλες εθνικές ομάδες και σημαντικές αναμετρήσεις να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Σε πληρότητα ξενοδοχείων 85% την πρώτη εβδομάδα της διοργάνωσης. Έτσι.
1: Είναι και τώρα και μετά πάνε στις ΗΠΑ γιατί δεν έχουν και πολλούς αγώνες αυτοί. Έτσι.
0: Μεξικό και Καναδάς.
1: Καναδάς και Μεξικό έχουν πάρει το 1/3 των αγώνων. Τα 2/3 έχουν πάει
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν είναι μόνο ο αθλητικός τουρισμός, γιατί επικεντρώνεται στο αθλητικό τουρισμό, είναι και η διάθεση του κόσμου όταν γίνεται ένα σπουδαίο γεγονός στον τόπο σου να συμμετέχεις κι εσύ.
0: Καλή ώρα σε εμάς το μακρινό 4.
1: Το μακριό 4 δεν έγινε εδώ, έγινε στην Πορτογαλία.
0: Όχι, το Ολυμπιακοί αγώνες μιλάω.
1: Α, για τους Ολυμπιακούς αγώνες, ναι, υπάρχει διάθεση.
0: Όποιος κατέβαινε μοναστηράκι από όλη την
1: Ελλάδα. Ήθελε να πάρει ένα αξεσουάρ, ένα τέτοιο.
0: Όχι, ήταν πλήθος κόσμου. Όλες οι φυλές του κόσμου.

0: εκλογές, γιατί ζητούσαν κατανομή χρημάτων στην παιδεία και στην αξιοποίηση.
1: Και μόνο στη έχουν
0: τρομερά χαμηλούς μισθούς, πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο και για τους δασκάλους. Δάσκαλοι για μένα είναι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι πιστεύω ότι είναι επιστήμονες. Έτσι. Είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν την κοινωνία. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Σε όλα τα κράτη και σε όλα τα
1: κράτη. Το βασικότερο είναι αυτό, έτσι. Επιστήμονες σίγουρα, αλλά διαμορφώνουν οι ανθρώπους για κοινωνία.
0: Για χιλιάδες καθηγητές και δάσκαλοι είναι στους δρόμους, ακόμη και τώρα που διεξάγονται οι αγώνες, γιατί έχουν, ζητάνε να, βγουν, να πέσουν χρήματα. Τώρα, αν η κυβέρνηση, η κυρία Πρόεδρος εκεί του Μεξικού, βγει και τους πει ότι ξέρετε τώρα με αυτά τα βγάζουμε, εμείς θα κάνουμε κάποιες
1: κινήσεις. Μπορεί να κάνουμε κάτι, ναι.
0: Μπορεί να ηρεμήσουν και λίγο τα πράγματα, ενδεχομένως γι' αυτό βγαίνουν και αυτά τα νούμερα, τα οποία εύχομαι να μην είναι πλασματικά και μας τα πετάνε έτσι και εμείς τα κάνουμε θέμα και στο News Radio. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, διότι σε αυτά κάτι τέτοια συμβαίνουν συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως, από τη στιγμή που βγαίνουν αυτά τα νούμερα, είναι δεδομένο ότι ο λαός του Μεξικού θα ζητήσει από αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν κάποιες ανάγκες της κοινωνίας. Δεν έχεις λόγο να κάνεις μια διοργάνωση που λες ότι έχω κέρδος 1 δισεκατομμύριο μόνο τις πρώτες μέρες και να μην πέσουν τα χρήματα αυτά
1: στην κοινωνία. Έτσι
0: και στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πεις τώρα, αλλά πριν κλείσουμε, γιατί πλησιάζουμε στο φινάλε, δεν είπαμε ποιες είναι οι 8 καλύτερες τρίτες που διεκδικούν το εισιτήριο στους 32.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, καταρχάς έχουν ξεκαθαρίσει οι 5 από αυτές τις 8 που είναι σίγουρα στην οκτάδα. Τώρα σε ποια σειρά θα βρεθούν είναι μια άλλη ιστορία. Είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη, οι 5 πρώτες που είναι, θεωρούνται δεδομένες. Έχουν από 4 βαθμούς, εκτός από τη Σενεγάλη, η οποία έχει στα τέρματα πάει πολύ καλύτερα. Η Σενεγάλη με 8 τέρματα συν, με 3 βαθμούς. Το Ιράν, η Κροατία και η Νότια Κορέα. Αυτή είναι η πρώτη οκτάδα. Είναι η Αλγερία όμως, έτσι, είναι η Κροατία, παραδείγματι, που είναι στην εφτάδα, χρωστάει και ένα παιχνίδι σήμερα, τέλος πάντων τα ξημερώματα. Η Αλγερία, που επίσης είναι με 9, είναι στην ένατη θέση με 3 βαθμούς, αλλά έχει και αυτή η εκκρεμότητα. Το Κονγκό, που έχει μόλις 1 βαθμό, πρόσεξε, είναι 12, αλλά άμα νικήσει σήμερα το Κονγκό,
1: πάει 4.
0: Θα πάει στους 4, που σημαίνει ότι θα έχουμε τρομερές ανατροπές στο Κονγκό αν κάνει αυτό το παπ και νικήσει σήμερα. Να θυμηθώ, αν θυμάσαι, πες μου μόνο με ποιον παίζει. Θα το πω εγώ, δεν χρειάζεται να το πεις εσύ γιατί το έχω μπροστά μου. Παίζει με το Ουσμπεκιστάν,
1: που έχει αποκλειστεί και δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ακριβώς, στις 2.30 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, για να καταλάβετε τώρα, η τελευταία της βαθμολογίας στον 10ο όμιλο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Ουσμπεκιστάν, θα τα νικήσει το Ουσμπεκιστάν, η τρίτη δηλαδή, με 1 βαθμό. Περιμένει να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι Πορτογαλία Κολομβία. Οπότε η 12η ομάδα σε αυτή την ειδική βαθμολογία των καλύτερων τρίτων, η τελευταία ομάδα με 1 βαθμό, μπορεί να βρεθεί άνετα στην πρώτη εξάδα και να προκριθεί η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όλα αυτά παράλληλα, θεωρείται αποκλεισμένη η Σκωτία και η Ουρουγουάη. Βεβαίως οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι μέχρι προχθές που είχαν το αποτέλεσμα αυτό, ήταν τρίτοι και είχαν 3 βαθμούς και ήλπιζαν ότι θα περάσουν, αλλά όλα αυτά τα αποτελέσματα που προέκυψαν
1: δεν βοήθησε,
0: και ενδεχομένως και τα σημερινά, ουσιαστικά τα χθεσινά, τους τελείωσαν και είναι αποκλεισμένοι. Μόλις διαμορφωθεί αυτή η ειδική βαθμολογία με τους καλύτερους 8, δηλαδή τους 8 καλύτερους, συγγνώμη, τρίτους, και όχι 8, τους καλύτερους τρίτους, τότε θα καταλάβουμε
1: τα ζευγάρια όλα.
0: Όλα τα ζευγάρια για τη φάση του 32. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαούρα.
0: Ασχοληθήκαμε με το παγκόσμιο κύπελο, γιατί αυτά συμβαίνουν πάρα πολλά.
1: Μεταγραφές γίνεται ένας μικρός χαμός, έτσι.
0: Ναι, μικρός χαμός, όχι τίποτα.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά, και σε μπάσκετ και
0: αλλά
1: σε ποδόσφαιρο.
0: Στο μπάσκετ έχει περισσότερη κίνηση, πιο έντονα τα ονόματα. Στο ποδόσφαιρο θα λέγω ότι γίνονται μεταγραφές, αλλά όχι τίποτα που να επισκιάσουν το παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
1: Αυτό σίγουρα.

0: Αλλά λέω και αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ, θα λέμε. Με αυτά θα, μια χαρά. Θα ήταν ήδη αρκετέ.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
0: Είπαμε. Ήρθε η ώρα του κύριου Βαλαόρα.
1: Το είπε.
0: Είπαμε. Δύο φορέ θέμαμε το Γιάννη.
1: Θα το ξαναπεί. Γεια σα, κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Λοιπόν, να είμαστε καλά κι εμεί και εσεί να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο. Εμεί αύριο 8 με 10 με την πλούσια επικαιρότητα ολοκληρωμένη εικόνα. Για το, η φάση των 32 βλέπω Γιώργο Καριωτάκη έρχεται, Αλέξανδρος Ζιζάρδος αμέσως μετά, Βασίλης Νικολόπουλος στο 64 τον ήχο, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου στα μικρόφωνα. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ethnos Radio για την πλήρη ενημέρωσή σας σε όλους τους τομείς και ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια αύριο με πλούσιο ρεπορτάζ, αποκλειστικές συνεντεύξεις σε 8 με 10 στο 2ωρο γεμάτο αθλητισμό και Μουντιάλ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Ετωλοακαρνανία. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά είναι μέσα σε πυκνή δασική έκταση, καθώς και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Συλλήψεις 5 ατόμων για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Κατά την σημερινή πρώτη ημέρα της αντιπυρικής περίοδου με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αντιμετωπίστηκαν ταυτόχρονα περιστατικά σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Πρωτοφανής και παρατεταμένος καύσωνα στην Ευρώπη, με περισσότερους από 193 εκατομμύρια κατοίκους να επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γερμανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,5 βαθμούς. Δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί και ακόμη 4 νέους ανθρώπους η αναζήτηση δροσιάς στην λίμνη Χέρνε της βόρειας Ελληνανίας Βεσφαλίας, και οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στην κολύμβηση, επισημένοντας ότι τα περιστατικά θανατηφόρων ατυχημάτων συνεχώς αυξάνονται. Στην Γαλλία η ένταση του καύσωνα μετατοπίζεται κυρίως προς τα ανατολικά, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 41 βαθμούς σε περιοχές όπως το Στρασβούργο. Στην Τσεχία ο υδράργυρος έδειξε 40,6 βαθμούς. Η Ελβετία κατέριψε για τρίτη συνεχή ημέρα το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39 βαθμούς Κελσίου στην Βασιλεία. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους 2 σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα, με σχεδόν 1.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοωμένων, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας πως οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα και στην ανάλυση ζημιών. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην Βενεζουέλα. Ένας διάδρομος του αεροδρομίου του Καράκας άνοιξε ξανά και δέχεται αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν καταφθάσει για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Ένταση ξανά στη Μέση Ανατολή μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ, σε απάντηση για το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο. Αλλά και στον Λίβανο, νέα επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ στην Ναμπατίγε, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που προβλέπει σταδιακή υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Την έντονη αντίθεση του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από την Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών επάνω στο δίλημα, με τη διαφθορά ή με την εντυμότητα, με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει σε αυτές τις εκλογές και μετά από αυτές. Αν θα κερδίσουν οι ζωές μας, αν θα κερδίσει ο λαός, η νεολαία, αν θα κερδίσει ο δρόμος που ανοίγει μία προοπτική για τα συμφέροντα των πολλών και όχι για κέρδη των λίγων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Τραπετσόνα. Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά 65 μέλη του οργάνου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει με ξεχωριστό κείμενό τους άλλα 8 στελέχη. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας Σύνδου στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δύο υιοταχή αυτοκίνητα, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με τοπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου 41 ετών. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανηλικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έπειτα και από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοταπών που επέβαιναν σε Λέμβο στην θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά, υπηρετικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά ορεινά, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: September 1st, 1989. Dear Diary, I believe I'm a good person. You know, I think that there's good in everyone, but here we are. First day of senior year! And I look around at these kids that I've known all my life and I ask myself, what happened?
4: Freak, slut, burnout, bug eyes, poser, lordess.
3: We were so tiny, happy and

That's... Καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio στους 105,8. Είναι ημέρα Σάββατο, 27 Ιουνίου και είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος πίσω από το μικρόφωνο που συνεχίζω να δίνω φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική μας εκπομπή Σινέ Πώς, ναι, το πιάσατε το αστιάκι, ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9, συνήθως ζωντανά. Σήμερα είναι μία παράξενη μίξη, λίγο ζωντανά, λίγο προηχογραφημένο. Για ακόμα μία εβδομάδα, πιστό στις αρχές μου, δεν υπόσχομαι πως θα βρίσκω επιρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Στην κονσόλα του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου. Before you answer, I also do report cards, permission slips, and absence notes. How about prescriptions? Shut up, Heather. Sorry, Heather. For a greasy little nobody, you do have good bone structure. And a symmetrical face. If I took a meat cleaver down the center of your skull, I'd have matching halves. That's very important. Of course you

Και επειδή τα είπαμε πάρα πολύ καλά την Παρασκευή με τις ταινίες της εβδομάδας και συνειδητοποίησα ότι μάλλον χάνεται λίγο ο αυθορμητισμός όταν βρίσκομαι μόνος μου χωρίς καλεσμένο μπροστά από το μικρόφωνο, αποφάσισα το ότι ένα απόσπασμα από όσα είπαμε με την Αρετή Μπίτα θα επαναληφθεί σε μικρά κομμάτια με τις μουσικές που μου αρέσουν και αγαπώ.

0: Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, συντάκτης earthnews.gr και κριτικός κινηματογράφου, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη φιλοξενία. Από ό,τι ξέρω, την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαστε παρεούλα. Οπότε η χαρά είναι ακόμα πιο δυνατή. Όχι επειδή δεν θα είμαστε παρεούλα την επόμενη εβδομάδα, αλλά επειδή καταφέραμε και τα είπαμε αυτή την εβδομάδα.
0: Έτσι. Και να σου πω, θέλεις να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι από το παρελθόν, που είναι μια πολύ καλή ταινία, όπως θα την κάνουμε. Και τη θυμήθηκα γιατί είδα αυτά που μου έστειλες από την Καρσονιέρα.
1: Ξεκινάμε με την Καρσονιέρα, γιατί δεν είναι μια απλά καλή ταινία, είναι από τις καλύτερες ταινίες του κινηματογράφου. Και για ποιο λόγο μπορεί να πει κάποιος για μια κωμωδία που θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι ξεπερασμένη, ιδιαίτερα επειδή είναι του 1960, να πει τόσο μεγάλες κουβέντες? Μα γιατί πίσω από την ταινία βρίσκεται ο Billy Wilder, ο οποίος γνώριζε την ανθρώπινη ψυχολογία τόσο καλά και φρόντιζε να την παρουσιάζει σαν να είναι τα πορτρέτα των ανθρώπων που θα ζήσουν για αιώνες. Και πάρα πολύ καλά έκανε. Έτσι λοιπόν, μέσα από την Καρσονιέρα, που βλέπουμε την ιστορία ενός ασφαλιστή, ο οποίος φροντίζει να ικανοποιεί τα αφεντικά του, δανείζοντάς τους μια γκαρσονιέρα για να κάνουν τις γκομενοδουλειές τους. Αυτό που κερδίζει είναι σίγουρα η προστασία τους όταν χρειαστεί και μια μεγάλη ελπίδα ότι στο μέλλον ίσως πάρει και μια καλύτερη θέση μέσα στην εταιρεία που είναι μέσα στις φιλοδοξίες του. Κάποια όμως στιγμή το αφεντικό του θα χρησιμοποιήσει αυτή την γκαρσονιέρα για να φιλοξενήσει την ερωτική περίπτυξη με μια κοπέλα που, όταν τη γνωρίσει ο ίδιος, θα την ερωτευτεί παράφορα και θα την ερωτευτεί γιατί καταλαβαίνει το ότι είναι θύμα ενός πραγματικού εκμεταλλευτή, ενός ανθρώπου που έχει πλάσει έναν κόσμο για να της τελαπατήσει την ψυχή, και εκείνος είναι το ακριβώς αντίθετο. Έτσι, μέσα από αυτή την ταινία που φαινομενικά θα μπορούσε να είναι μια κωμωδία καταστάσεων που ικανοποιεί το εδώ και τώρα της διασκέδασης εκείνης της εποχής, βλέπουμε ολόκληρη την κοινωνία σαν μια μικρογραφία η οποία σταδιακά αποκαλύπτει και ένα καινούριο layer, ένα καινούριο επίπεδο μέσα στο οποίο εμείς χανόμαστε, γιατί έτσι είναι και η ανθρώπινη φύση. Όταν ανακαλύπτεις το σκληρό κομμάτι που έχεις και εσύ σαν άνθρωπος και το βλέπεις καθρεφτισμένο σε έναν χαρακτήρα που σου μοιάζει φαινομενικά συμπαθής, αλλά τελικά τον αντιπαθείς γιατί έχει μια δική σου πτυχή, έχει μια πτυχή της προσωπικότητάς σου. Αυτό κάνει αυτή η ταινία. Αυτή η ταινία μας φέρνει αντιμέτωπους με τις εύκολες αποφάσεις που λέμε ναι, ναι, βεβαίως θα κάνω μια εξυπηρέτηση, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι καταστρέφουμε έναν άνθρωπο. Και εκεί τι ρόλο έχουμε, εκεί τι θέση έχουμε. Αυτή είναι η συγκλονιστική ταινία, η Γκαρσονιέρα, που είναι ένα από τα.
0: Βραβευμένη έτσι, με Όσκαρ ταινία.
1: Με 5, αν δεν κάνω λάθος, Όσκαρ η συγκεκριμένη ταινία. Πρέπει να ήταν υποψήφια για 10. Με τη Σίρλι Μακλέιν σε έναν από τους καλύτερους ρόλους τους και τον Τζακ Λέμον, που ίσως επιδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο όχι το κωμικό του ταλέντο, αλλά το βάθος στις δραματικές του ερμηνείες, ακόμα και με τη μάσκα της κωμωδίας.

0: Και να σου πω, τι λες από το 1960 έτος δημιουργίας ταινίας δηλαδή αυτής, να πάμε σε μια ταινία που έχει να κάνει με λίγα χρόνια μετά, δηλαδή το Μάη του 68.
1: Να πάμε, γιατί και αυτό είναι στις επανεκδόσεις. Μιλάς για τους ονειροπόλους, λοιπόν, για την ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, που μπορεί να θεωρείται ίσως η τελευταία μεγάλη του ταινία, η τελευταία του σημαντική ταινία στην φιλμογραφία του. Όμως ήταν και η ταινία που έφερε ξανά στην επιφάνεια όλα τα σκάνδαλα που είχαν συνδεθεί με το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, με αποτέλεσμα να είναι από τα πρώτα επίσημα κάνσελ μιας νέας χιλιετίας. Η Ονειροπόλη, λοιπόν, είναι μια ταινία που ενώ φαινομενικά θα μπορούσε να την χτίσει μέσα στο πολιτικό κλίμα της εποχής, σου δείχνει στο πώς, ενώ ο κόσμος μπορεί να καταστρέφεται, αν οι ορμές σου, αν οι επιθυμίες σου, αν η προσωπική σου σεξουαλική επανάσταση είναι σημαντικότερη από την κοινωνική επανάσταση, πώς θα αντιδρούσες. Μια λοιπόν πολύ ιδιαίτερη ταινία για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί και το θέμα στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο, με τον Michael Pitt, ίσως τη μοναδική του τόσο σημαντική ερμηνεία. Εγώ θα βάλω και το Funny Games στην αμερικανική εκδοχή της ταινίας, τον Louis Garrel σε μια πρώτη σύστασή του με το παγκόσμιο κοινό και την Eva Green σε ένα ρόλο που πραγματικά μεταμορφώνεται, γιατί η Eva Green δεν είναι από τις σαγηνευτικές γυναίκες που θα μπορούσε να πάρει αυτό το ρόλο και να τον στήριξει πάνω στην εικόνα της. Είναι μια ηθοποιός η οποία μπορεί με ένα βλέμμα να πλάσει έναν χαρακτήρα και έτσι η ομορφιά που δεν τη φέρει μαζί της να τη δημιουργήσει με τον τρόπο που θα παίξει. Αυτή λοιπόν είναι η Ονειροπόλη, οι οποίοι βγαίνουν σε επανέκδοση. Θα μου πεις, ταινία που μετράει μόνο 23 κοντά χρόνια σε επανέκδοση. Ναι, κάποιες ταινίες ξέρεις από την αρχή ότι θα είναι κλασικές. Ας την ορίσουμε ως κλασική λίγο πριν κλείσει 30 ετία της.

0: Και ξεφεύγοντας λίγο τώρα από τα κλασικά, είδα μια ταινία που μου έστειλες που έχει να κάνει με σούπερ ηρωίδες, σούπερ ήρωες, σούπερ γκέρλ αυτή τη φορά.
1: Ωραία. Στο σύμπαν λοιπόν του Σούπερμαν υπάρχει το Supergirl, μια ταινία που θα μπορούσε σίγουρα, αν είχαν εκμεταλλευτεί λίγο διαφορετικά την αφήγησή της, να μας δώσει μια στιβαρή ιστορία. Δυστυχώς μένει στην πρόθεση αυτό το οποίο θέλει να αφηγηθεί, χωρίς όμως να κάνει μια κακή ταινία, αλλά σίγουρα δεν κάνει ούτε μια τελείως υπερηρωική ταινία που θα ικανοποιήσει το κοινό αυτών που θέλουν να δουν τη μία καταστροφή μετά την άλλη πίσω από το προφίλ ενός ήρωα που έχει φτιαχτεί για να είναι ήρωας και αντίστοιχα εδώ πέρα ηρωίδας, ούτε όμως και μια ταινία που είναι girly girl friendly, καθώς η ηρωίδα δεν πατάει πάνω στις μορφές που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στο ύφος των υπερηρωικών χαρακτήρων. Έχουμε λοιπόν μια κοπέλα η οποία γνωρίζει τις δυνάμεις της, αλλά τις αγνοεί. Την βλέπουμε από τις πρώτες σκηνές σε ένα μπαρ, σαν τον Ορέστη Μακρύ να κατεβάζει ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Και εκεί πέρα ένα κορίτσι απελπισμένο έρχεται και την πλησιάζει 13 ετών, γιατί κατανοείται ότι κάτι έχει ιδιαίτερο σε σχέση με τους υπόλοιπους τριγύρω της. Όμως αυτό το κορίτσι έρχεται με το σπαθί του πατέρα της, που είναι πάρα πολύ γνωστός τεχνίτης όπλων, τον οποίο έχουμε δει λίγο νωρίτερα να δολοφονείται βία. Αυτό το σπαθί θα το κάνει δώρο σε οποιονδήποτε τη βοηθήσει να πάρει εκδίκηση από τους δολοφόνους της οικογένειάς της. Αναγκάζεται λοιπόν αυτή η καινούργια υπερηρωίδα να τη βοηθήσει μόνο όταν ένα λάθος βέλος από αυτά τα πλάσματα θα επιτεθεί στον σκύλο της, αφού της κλέψει και το όχημά της, και για να μπορέσει να επιβιώσει ο σκύλος, όπου με αυτό το δηλητήριο που υπήρχε στην άκρη του δόρατος έχει μόνο 3 μέρες ζωής, θα κάνει τα πάντα, θα φέρει τον κόσμο ανάποδα κυριολεκτικά, και για να βοηθήσει το άλλο κορίτσι να πάρει εκδίκηση και για να μπορέσει να σώσει το σκύλο της.
0: Άρα έτσι κινητοποιείται.
1: Με όλα αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε να πεις ότι πάμε να χτίσουμε μια πολύ ωραία ταινία που σου δείχνει το πώς μια αντιηρωίδα μπορεί να γίνει υπερηρωίδα. Όμως υπάρχει πάρα πολύ φλιαρία στην προσπάθεια να θέλουν να καλύψουν όλη την γκάμα των θεατών, και τελικά κανένας από τους θεατές δεν μένει ικανοποιημένος. Φαντάσου το λοιπόν σαν ένα πλήρες τραπέζι, το οποίο έχει μια μπουκιά για κάθε έναν από τους συνδετημόνες, με τη διαφορά το ότι υπάρχει ένας βίγκαν ο οποίος θα δει το κρέας απέναντί του και θα θέλει να σηκωθεί να φύγει, υπάρχει ένας πεσκετέριαν που για να μπορέσει να πάρει την τελευταία φέτα από τον Σολομό πρέπει να πολεμήσει με 3 εξωγήινους και 5 κατσαρίδες, και κάπου εκεί χάνεται λοιπόν η ισορροπία του πώς μπορείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους, και το σκύλο χορτάται κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Κατάλαβα. Hey.

0: Θέλεις να πάμε τώρα σε μια ελληνική που είδα ότι μου έστειλες, γιατί βεβαίως το κατάλαβα από τον τίτλο, γιατί δεν θα μπορούσα να μην ήταν ελληνική, όταν ο τίτλος είναι «Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου».
1: Δεν θα μπορούσε να είναι αυτό μια εξαιρετική κορεάτικη ταινία?
0: Ναι,
1: δηλαδή, τι λέμε
0: ναι
1: τώρα.
0: Αλλά τώρα Καπί είναι δικό μας. Δηλαδή το έχουμε κατοχυρώσει. Δεν θα το λένε
1: ο
0: έτσι οι κορεάτες.
1: Ο άλυμος τους ανήκει, έτσι, δικαιωματικά. Έχουν τον τοπικό τους άλυμο. Λοιπόν, είναι μια πραγματικά ξεκαρδιστική ταινία και από αυτές που ενώ χάνει το αισθητικό της κομμάτι, κερδίζει τόσο πολύ στο σύνολο αυτού που έχει χτιστεί, γιατί είναι παλαιάσκοπης κωμωδία με πάρα πολύ μοντέρνα ματιά, πάρα πολύ μοντέρνα αφήγηση και σίγουρα μια άνεση στο να κοροϊδεύει τα ίδια τα είδη τα οποία αγκαλιάζει. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός συνεργείου που προσπαθεί να παράξει ένα ντοκιμαντέρ. Τα περισσότερα άτομα μέσα από αυτό το συνεργείο ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και αυτό το κάνει ακόμα πιο διασκεδαστικό με τον τρόπο που έχουν χρησιμοποιήσει στοιχεία από τις προσωπικότητές τους και αποφασίζουν ότι πρέπει να ανακρίνουν εντός και εκτός εισαγωγικών ντοκιμαντερίστικα τρία πρόσωπα ή τα συγγενικά τους πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε μια μεγάλη έκρηξη που έγινε στα Καπί του Αλίμου κάποια χρόνια πριν, νομίζω 4-5 χρόνια πριν, και πιθανότατα αυτοί οι τρεις άνθρωποι να συνδέονται με το πώς έγινε αυτή η έκρηξη και για ποιο λόγο έγινε. Μέσα από θεόκουφες καταστάσεις, παράλογα σκηνικά, ανατρεπτικές πληροφορίες και ένα υπέροχο δεύτερο χαρακτήρα που είναι το κεντρικό κοριτσάκι, το οποίο θα μας συνδέσει στην υποϊστορία, μπορούμε να δούμε το πώς δημιουργικά η τρίτη ηλικία μπορεί να αγκαλιάσει ένα κομμάτι της σύγχρονης ταυτότητας που εμφανίζεται στον κινηματογράφο, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με το αγκάλιασμα της διαφορετικότητας, με ατάκες οι οποίες είναι φουλ βιτριολικές, με μη προβλέψιμες αφηγήσεις και σίγουρα με τόσο συνεφιλική διάθεση που κάνει ακόμα και τον πιο τρίτζο θεατή που θα πάει και θα προσπαθήσει να βρει το χειρότερο σε μια καινούργια προσπάθεια, θα τον κάνει σίγουρα σε κάποιο σημείο να διασκεδάσει. Επίσης,
0: καλά, οι δημότες του Αλίμου σίγουρα θα πάνε, γιατί έχω πληροφορίες ότι συμμετείχαν και στην ταινία και αρκετοί από τους
1: δημότες. Και με πρόλαβες.
0: Αχ, τι ωραία συνεννοούμαστε.
1: Είναι τόσο ωραίο το ότι το μπέρδεμα των επαγγελματιών ηθοποιών με τους ερασιτέχνες είναι τόσο ομαλό, σαν να κάνει μια μικρή έκπτωση ο επαγγελματίας για να πλησιάσει πιο πολύ και να δώσει κίνητρο στον μη επαγγελματία, ώστε η ατάκα να πηγαίνει και να έρχεται με ρυθμούς πινκ-πονγκ Κινέζων στο τελικό πρωτάθλημα. Είναι από τις πραγματικά ωραίες εκπλήξεις για την καλοκαιρινή σεζόν που αξίζει να τις δώσετε και την προσοχή σας και τον χρόνο σας.
0: Κάτι να ξαναπώ τον τίτλο. Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου λέγεται η ταινία. Για να το, ξέρεις, να το ολοκληρώσουμε, να το κλείσουμε ό,τι όπως πρέπει για να συγκρατήσουν οι ακροατές μας και τον τίτλο. It's for my one and only true love, Princess Peach.

0: Και τώρα, παραμένοντας λίγο στη λεκάνη της Μεσογείου, αυτή την φορά θα μιλήσουμε για μια ταινία από χώρα παραγωγής Ισπανία. Ρωμερία, ο τίτλος.
1: Το Ρωμερία είναι η τρίτη ταινία από αυτή την άτυπη αυτοβιογραφία της Κάρλα Σιμών. Η Κάρλα Σιμών είναι μια σκηνοθέτηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία σε συγκεκριμένα θέματα που τώρα θα μοιραστώ μαζί σας, καθώς η Κάρλα Σιμών στο παρελθόν έχει παράξει και σκηνοθετήσει δύο ταινίες, το Αξέχαστο Καλοκαίρι και τις Ροδακινιές του Αλκαράς, που μέσα σε αυτές τις δύο η πρωταγωνίστρια είναι κατά κάποιο τρόπο η ίδια, καθώς οι γονείς της και οι δύο έφυγαν από τη ζωή έχοντας νοσήσει από τον ιό του HIV. Η ίδια λοιπόν αυτό το θέμα το αναπαράγει στις ταινίες της και άλλες φορές βάζει πιο καθαρά το χαρακτήρα το δικό της στο ρόλο της μικρής πρωταγωνίστριας, άλλες φορές επιλέγει να είναι ένα δημιούργημα που θα υπάρχει μέσα σε περισσότερους από έναν χαρακτήρες. Πάρω συνήθως τα μικρά κορίτσια στις ταινίες της είναι κατά κάποιο τρόπο η ίδια η σκηνοθέτης. Μέσα λοιπόν από αυτή την ταινία βλέπουμε την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας η οποία πρέπει να ταξιδέψει και να συναντήσει τους παππούδες της μέσα στους οποίους έχει μεγαλώσει για να πάρει κάποια χαρτιά που της είναι απαραίτητα για να καλυφθεί η υποτροφία της σε σχολή κινηματογράφου. Κρατώντας λοιπόν μια κάμερα μαζί της γιατί είναι το καινούριο της πάθος, χωρίς κατά ανάγκη να θέλει να καταγράψει αυτά τα οποία θα δει μπροστά στα μάτια της να καταγράφονται, η ίδια θα ανακαλύψει πολλές πτυχές από τη ζωή των κοντινών της ανθρώπων και το πώς τελικά προσπάθησαν να την προστατέψουν, ακόμα χτίζοντας και ιστορίες και υποϊστορίες που δεν ήταν αληθινές, αλλά ήταν αναγκαίες για να μπορέσει η ίδια να επιβιώσει μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν που κρατάμε από τη Ρωμερία, που είναι επίσης από τις πολύ αγαπημένες ταινίες για αυτό το καλοκαίρι, που Ρωμερία, να πούμε το ότι σημαίνει κανονικά μια πορεία προς ένα προσκύνημα, και αυτό ακριβώς κάνει η δημιουργός, είναι σαν να αποτελεί ένα φόρο τιμής στους γονείς της και σε ένα κομμάτι από το παρελθόν της που ακόμα δεν το έχει καθαρίσει μέσα της. Όλο αυτό με τις υπέροχες ερμηνείες των δύο νεαρών πρωταγωνιστών που έχει επιλέξει στην ταινία το κάνουν να είναι από τις δημιουργίες που σε πονάει πάρα πολύ που την παρακολουθείς. Δεν παίρνει σχεδόν ανάσα, σε στεναχωρεί ενώ δεν βλέπεις κάποιες μεγάλες εντάσεις. Αλλά καταλαβαίνεις το πόσο αναγκαίο τελικά είναι σε έναν άνθρωπο να ψάξει ένα κομμάτι της ψυχής του που μπορεί να ντρέπεται να το αποκαλύψει είτε μέσα σε συζητήσεις, είτε μέσα από θεραπεία, είτε από οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να εκτεθεί, γιατί αν δεν εκτεθεί, δεν πάει ένα βήμα παρακάτω.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και καλές επιλογές βεβαίως για όσους από εσάς επιλέξετε να δείτε μία από τις ταινίες που μας πρότεινε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

Όπως σας αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, ταξιδέψαμε στο ANZI και στο κινηματογραφικό φεστιβάλ που εστιάζει στις ταινίες και τις σειρές animation. Το φεστιβάλ ξεκίνησε με την καινούρια δημιουργία που εμπνέεται από τους Minions, αυτή τη φορά όμως με συμπροταγωνιστές τέρατα. Ναι. Αυτή η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο άνοιγμα του κινηματογραφικού φεστιβάλ που μόλις σας αναφέραμε και βρισκόμασταν εκεί. Ενώ μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο μας από το earthnews.gr, αποφασίσαμε να σας πούμε και λίγες πληροφορίες έτσι για να έχετε μια πρώτη εικόνα. Σκηνοθετικά και σεναριακά λοιπόν η ταινία, με τη σιγουριά των σαρωτικών επιτυχιών, κάνει αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε από ταινίες με Minion. Δηλαδή χρησιμοποιεί το franchise με έναν αρκετά δημιουργικό τρόπο, αυτή τη φορά όμως με τη σιγουριά του νικητή. Δεν τους πολύ αφορά το τι θα πούμε και δεν τους αφορά το κατά πόσο αυτή η καινούργια ιστορία θα απευθύνεται αποκλειστικά σε μικρούς θεατές. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι από εμάς έχουμε ήδη μεγαλώσει με αυτή την ταινία. Αν θυμάστε λοιπόν από την τηλεοπτική σειρά Κωνσταντίνου και Ελένη, σε αυτό το κόμμα που είχε δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος, που λεγόταν ή πίσω μπροστά ή μπροστά πίσω, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει και αυτή η ταινία, βάζοντας τους Minions να μας παρουσιάζουν την ιστορία του κινηματογράφου από το 1920 και 30. Μέχρι σήμερα, αλλά με τον τρόπο που εκείνοι το αντιλαμβάνονται. Ένα θα σας πω, το ότι μέσα στις ιστορίες τους θα δείτε και στοιχεία ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς το πρώτο τέρας το οποίο αποφασίζουν να ακολουθήσουν πριν ασχοληθούν με την κινηματογραφική τέχνη, τι είναι? Κύκλοπας. Και μην ξεχνάμε τι συμβαίνει αυτή τη χρονιά. Αυτή είναι η χρονιά της Οδύσσιας.

μία ακόμα από τις ταινίες που ξεχώρισε από το κινηματογραφικό φεστιβάλ εκείνης της ωραίας γαλλικής πόλης που βρίσκεται συνοριακά με την Ελβετία ήταν και η ειδική προβολή της ταινίας που έγινε για το Forgotten Island. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται να σας πούμε περισσότερα πράγματα, καθώς είδα

προσωπική σου ιστορία στην πάντα. Έχοντας πολύ ωραίες μουσικές αναφορές που κάποιες από τις διασκευές κιόλας μας θυμίζουν Glee, θα σας πω ότι ζωντανεύει τη δεκαετία του 90 και κάνει εμάς που θεωρούσαμε ήδη τη δεκαετία του 80 να μην μοιάζει ρετρό, γιατί την έχουμε ζήσει, μας κάνει να αισθανόμαστε ελαφρώς λίγο πιο παππούδια.

Και μια τελευταία λοιπόν κινηματογραφική είδηση, έτσι πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Δεν είναι ακριβώς είδηση, είναι ο λόγος που αυτή η εκπομπή είναι ελαφρώς υβριδική. Έτσι λοιπόν από σήμερα μέχρι και τις 3 Ιουλίου θα ταξιδέψω στην πόλη Τορούν της Πολωνίας, που μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης για το ανεξάρτητο και τον πολύ πιο τολμηρό κινηματογράφο των τελευταίων χρόνων. Μέσα λοιπόν από μια σειρά από αφιερώματα, φανταστείτε το ότι θα έχει ένα συνδυασμό της ταινίας 12 Πίθηκη και το Λαζετέ, για να μας δείξει το ποια ταινία εμπνέει την άλλη, που φυσικά μπορούμε να το καταλάβουμε χρονολογικά, έτσι να μην τα συζητάμε αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα καλύτερα του σύγχρονου κινηματογράφου της Πολωνίας, θα μπορέσουμε να συναντήσουμε αρκετούς από τους δημιουργούς των ταινιών που βρίσκονται στο πρόγραμμα. Πολλές από αυτές τις ταινίες έχουν βρει διανομή στην Ελλάδα ή έχουν ήδη διανεμηθεί στην Ελλάδα. Με πολύ χαρά την παραπάνω εβδομάδα θα επιστρέψουμε και θα σας δώσουμε και όλες τις καινούργιες ειδήσεις από αυτό το φεστιβάλ.

Και όπως λέει και η Άννα Γούλα, με τούτα και με κίνα ολοκληρώθηκε μία ακόμα εκπομπή από το Συνεπώς. Στο μικρόφωνο ήμουν εγώ, ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος, και στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πηγαίνετε κινηματογράφο χωρίς να ακούτε κριτικούς, ακόμα και εμένα, διότι ο κινηματογράφος είναι μια πολύ προσωπική εμπειρία. Όταν τη ζείτε δε σε κάποιο θερινό, δεν έχει καμία σημασία η γνώμη όλων των υπολείπων. Σημασία έχει να περνάτε καλά και ακόμα και αν δεν θυμάστε ούτε μία σκηνή από την ταινία, να θυμάστε με ποιον, ποια ή και ποιο σύνολο ανθρώπων βρισκόταν κοντά σας την ώρα που τρώγατε popcorn και πίνατε το ποτό σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Βενεζουέλα που επλήγει από τον διπλό καταστροφικό σεισμό, ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 1.430 νεκρούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγες. Είπε επίσης ότι 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας πως οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα και στην ανάλυση ζημιών. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Ένας διάδρομος του αεροδρομίου του Καράκας άνοιξε ξανά και δέχεται αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν καταφθάσει για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, ενώ η φωτιά καίει πυκνή δασική έκταση σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Συλλήψεις 5 ατόμων για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Κατά την σημερινή, πρώτη ημέρα της αντιπυρικής περίοδου με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αντιμετωπίστηκαν ταυτόχρονα περιστατικά σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Πρωτοφανής και παρατεταμένος καύσωνας στην Ευρώπη, με περισσότερους από 193 εκατομμύρια κατοίκους να επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες. Στην Γερμανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,5 βαθμούς. Δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί και ακόμη 4 νέους ανθρώπους. Η αναζήτηση δροσιάς στην λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας και οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στην κολύμβηση. Στην Γαλλία η ένταση του καύσωνα μετατοπίζεται κυρίως προς τα ανατολικά, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 41 βαθμούς σε περιοχές όπως το Στρασβούργο. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στην Τσεχία ο υδράργυρος έδειξε 40,6 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία κατέριψε για τρίτη συνεχή ημέρα το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39 βαθμούς Κελσίου στην Βασιλεία. Ένταση ξανά στη Μέση Ανατολή μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ σε απάντηση για το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο. Αλλά και στον Λίβανο, νέα επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά στόχων της Χεσμπολάχ στην Αμπατίγια, μια ημέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπει σταδιακή υποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας Σύντου στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δύο γεωταχή αυτοκίνητα υπό συνθήκες που ερευνώνται συγκρούστηκαν με τοπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έπειτα και από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Με τα μάτια στραμμένα στη Βενεζουέλα, ξεκινάμε σήμερα, εκεί όπου ο φωνικός σεισμός άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Η καρδιά μας, η ψυχή μας είναι εκεί, αλληλεγγύη στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Νίκος Αβοργινάκης στη φροντίδα του ήχου. Αμελή η ταινία μας σήμερα, η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα που έχει επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες, στα αγαπημένα μας τερινά σινεμά.

πέρασαν 25 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της πιο γλυκιάς γαλλικής ταινίας. Το 2001 είχαμε δει και αγαπήσει την Αμελή του Jean-Pierre Jeunet και γιορτάζοντας φέτο τα 25 της χρόνια επιστρέφει στις ελληνικές αίθουσες από το Συνόμπο σε επανέκδοση, καθώς ούτε ιδιαίτερα παλιά είναι ούτε κουρασμένη από

Η Αμελή ήταν ένα μικρό κοριτσάκι που μεγάλωσε παράξενα, υπερπροστατευμένη από τους ούτως ή άλλως εσωστρεφείς γονείς της, επειδή από λάθος πίστευαν ότι είχε αδύναμη καρδιά, δεν έκανε φίλους ούτε εκδρομές. Μεγάλωσε μόνη της, μέσα στο δικό της δημιουργικό φαντασιακό κόσμο. Ενήλικη πια, η Αμελή ζει στην καρδιά του Παρισιού, στη Μονμάρτη, μόνη μέσα στην πολύβου γειτονιά της. Δεν έχει φίλους ούτε φλερτ. Παρότι απολαμβάνει να κρυφοκοιτάζει τις ζωές των διπλανών της, αντί να γεμίζει με εμπειρίες τη δική της. Παρασυρμένη από τον ξαφνικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, εκείνης που, όπως πάει το παραμύθι, σκόρπιζε γενναιόδωρα καλοσύνη γύρω της, η Αμελή αποφασίζει να βρει τρόπους να χαρίσει ευτυχία στους γείτονές της. Ταυτόχρονα προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το μυστήριο του ανδρός που φωτογραφίζεται σε photo booths σε κάθε σημείο του Παρισιού και κάπου στην πορεία θα βρει τον

Πρωταγωνιστούν η Οντρέ Τοτού, ο Ματιέ Κασοβίτς, Ρουφής, Λορέλα Κραβότα, Σέρζ Μερλέν. Η φωτογραφία του Μπρουνό Ντελμπονέλ, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Γιάν Τιρσέν.

Ο Γιάν Τιρσέν, που έγινε 56 ετών πριν λίγες μέρες, γεννημένος στη Γαλλία στις 23 Ιουνίου το 1970, γνωστός για τη μουσική του μεταβλητότητα, τις μινιμαλιστικές συνθέσεις με επιρροές από κλασική μουσική και τη δεξιοτεχνία του σε πολλά όργανα. Τα περισσότερα από τα κομμάτια του περιλαμβάνουν πιάνο, ακορντεόν, κιθάρα, ξυλόφωνο, μελόντικα και βιολί. Έχοντας γίνει ευρύτερα γνωστός από τα soundtrack των ταινιών «Αμελή» και «Goodbye Lenin», πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει ως συνθέτη για soundtrack. Ο ίδιος όμως έχει δηλώσει «Δεν είμαι συνθέτης και πραγματικά δεν έχω κλασικό background. Ποτέ δεν έφτιαξα soundtrack για την Αμελή. Αυτό περιλάμβανε περισσότερα κομμάτια από τα πρώτα μου άλμπουμ. Έχω κάνει μόνο 2 soundtrack μέσα σε 15 χρόνια».

Η Αμελή έσκασε στις οθόνες την πρώτη χρονιά της νέας χιλιετίας, εκείνη που ήταν γεμάτη άγχος για το μέλλον, νοσταλγία για την ασφάλεια του παρελθόντος και το ζεστό σπιτικό φαγητό. Ήταν ένας καλλιτεχνικός και εμπορικός θρίαμβος, ξεπέρασε τα 170 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις μόνο από το σινεμά, έφτασε να είναι υποψήφια για 5 Όσκαρ, που μεταμορφώθηκε σε pop φαινόμενο και σε βιωματικό έργο τέχνης. Μασίστησε την Οντρέ το του, τη μουσική του Γιάν Τιρσέν, το πώς είναι να φοράς φραμπουάζ τα δάχτυλά σου ή να σπάς με το κουτάλι τη σκληρή καραμέλα της κρέμ μπρουλέ. Η ίδια της αυτή επιτυχία λειτουργήσε και ως μπούμερανγκ. Ο καθολικός ενθουσιασμός εκνεύρισε μερίδα του κοινού, η καρδιά της ταινίας φάνηκε γλυκερή, υπερβολικά αισιόδοξη και η φαντασία της μπέρδεψε με την επιτίδευση.

Όπως δηλώνει και ο σκηνοθέτης της, είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξεις κάτι σκοτεινό, κάτι αρνητικό και απεσιόδοξο. Το να φτιάξεις κάτι θετικό, με θετικό τέλος, είναι πολύ πιο δύσκολο. Διάλεξε λοιπόν να φτιάξει κάτι θετικό με θετικό τέλος, δημιουργώντας τελικά μια ταινία ορισμό της έννοιας feel good. Ευχαριστώ το flix.gr για τις όμορφες πληροφορίες και κριτικές. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Για χαρά σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Βενεζουέλα που επλήγει από τον διπλό καταστροφικό σεισμό, ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 1.430 νεκρούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. Είπε επίσης ότι 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας πως οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα και στην ανάλυση ζημιών. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν καταφθάσει για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, ενώ η φωτιά και η πυκνή δασική έκταση σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Συλλήψεις 5 ατόμων για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της αντιπυρικής περίοδου με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αντιμετωπίστηκαν ταυτόχρονα περιστατικά σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Πρωτοφανής και παρατεταμένος καύσωνα στην Ευρώπη, με περισσότερους από 193 εκατομμύρια κατοίκους να επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γερμανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,5 βαθμούς. Δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί και ακόμη 4 νέους ανθρώπους η αναζήτηση δροσιάς στη λίμνη Χέρνε της βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας, και οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στην κολύμβηση. Στη Γαλλία η ένταση του καύσωνα μετατοπίζεται κυρίως προς τα ανατολικά, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 41 βαθμούς σε περιοχές όπως το Στρασβούργο. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στην Τσεχία ο υδράργυρος έδειξε 40,6 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία κατέριψε για τρίτη συνεχή ημέρα το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39 βαθμούς Κελσίου στην Βασιλεία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρέτησε σήμερα τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε εχθές με τον Λίβανο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρώντας την πλήγμα για το Ιράν και την Χεζμπολάχ. Ο στρατός του Λιβάνου ορκίστηκε σήμερα να υπερασπιστεί την ειρήνη στην χώρα, την επομένη μιας διαδήλωσης υποστηρικτών της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ κατά της υπογραφής της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ με σκοπό μια διαρκή ειρήνη. Ένας 42χρονος νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με τοπική σύγκρουση δύο γιοταχή που συνέβη το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας Σύντου στην Θεσσαλονίκη. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη Σερβία, την παρέτησή του από την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανήγγειλε ο Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Ο Αλεξάνδαρ Βούτσιτς αντιμετωπίζει μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες από τον Νοέμβριο του 2024, στις οποίες πρωτοστατεί το φοιτητικό κίνημα, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για διάφθορα και απαιτεί προώρες εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χορεύοντα στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Παναζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

Ήταν το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές του jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Από τον Παναζή Τσάρα και τον κύριο Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων, κανείς.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Βενεζουέλα που επλήγει από τον διπλό καταστροφικό σεισμό, ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 1.430 νεκρούς, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. Είπε επίσης ότι 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες φτάνουν στην πολύπαθη χώρα. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν καταφθάσει για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό που συγκλώνησε την Βενεζουέλα υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Ετελοακαρνανία. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, ενώ η φωτιά καίει πυκνή δασική έκταση σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Συλλήψεις 5 ατόμων για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Πρωτοφανής και παρατεταμένος καύσωνα στην Ευρώπη, με περισσότερους από 193 εκατομμύρια κατοίκους να επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γερμανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 41,5 βαθμούς. Στην Γαλλία η ένταση του καύσωνα μετατοπίζεται κυρίως προς τα ανατολικά, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 41 βαθμούς σε περιοχές όπως το Στρασβούργο. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στη Τσεχία ο υδράργυρος έδειξε 40,6 βαθμούς. Η Ελβετία κατέριψε για τρίτη συνεχή ημέρα το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο στην χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39 βαθμούς Κελσίου στην Βασιλεία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρέτησε τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε εχθές με τον Λίβανο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρώντας την πλήγμα για το Ιράν και τη Χεσμπολάχ. Ο στρατός του Λιβάνου ορκίστηκε να υπερασπιστεί την ειρήνη στην χώρα την επομένη μιας διαδήλωσης υποστηρικτών της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ κατά της υπογραφής της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ με σκοπό μια διαρκή ειρήνη. Ένας 42χρονος νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με μετοπική σύγκρουση 2 γιοταχή που συνέβη το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας Σύνδου στην Θεσσαλονίκη. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ακυβέρνητο παραμένει λόγω μηχανικής βλάβης δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτα στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο, σύμφωνα με το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο δεξαμενόπλοιο επιβαίνουν 17 άτομα πλήρωμα και μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους προϊόντων πετρελαίου, ενώ δίπλα του πλέει το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος. Στην Σερβία, την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανήγγειλε ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς αντιμετωπίζει μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες από τον Νοέμβριο του 2024, στις οποίες πρωτοστατεί το φοιτητικό κίνημα, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και απαιτεί προώρες εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Μεσάνυχτα, στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένουν και σήμερα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, με συνεχείς περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα να λειτουργούν σε 24-ωρη βάση για την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στην Αυπακτία, στην Πέτρα Βιωτία, στο Σπαθάρι Εύβοιας και στα Άνω Λιώσια. Οι αρχές απευθύνουν νέα έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Παράλληλα, 5 άτομα συνελήφθησαν σε Ευθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης παραμένει δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Αλόνισο. Στο πλοίο επιβαίνουν 17 Τούρκοι ναυτικοί, ενώ μεταφέρει περίπου 5.000 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων. Μετά την εκπομπή σήματος επίγουσας κατάστασης κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο βρίσκεται ναυαγοσωστικό σκάφος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για το πλήρωμα, ούτε έχουν αναφερθεί ενδείξεις θαλάσσιας ρήπανσης. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι και σήμερα με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλο μέρος της Υπήρου. Στη Γερμανία η θερμοκρασία στους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία το κύμα ζέστης μετατοπίζεται προς τα ανατολικά με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41 βαθμούς στο Στρασβούργο. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 74 θάνατοι από πνιγμό στη χώρα, καθώς και χιλιάδες πολίτες αναζητούν δροσιά σε παραλίες και λίμνες. Στην Τσεχία η θερμοκρασία στους 40,6 βαθμούς. Η Ελβετία κατέριψε για τρίτη διαδοχική ημέρα το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο με 39 βαθμούς στη Βασιλεία. Την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της κατέγραψε και η Δανία με 37 βαθμούς Κελσίου. Ο απολογισμός από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα γίνεται καθημερινά βαρύτερος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, οι νεκροί φτάνουν πλέον τους 1.430, οι τραυματίες 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1.600 διασώστες από 17 χώρες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την ίδια ώρα το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ εκτιμά τις συνολικές ζημιές σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% του ΑΕΠ της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου χαιρέτησε τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτεύχθηκε με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα ο Λιβανικός στρατός διαβεβαίωσε ότι θα διαφυλάξει την ειρήνη και τη σταθερότητα μετά τις διαδηλώσεις υποστηριχτών της Χεζμπολάχ οι οποίοι αντιδρούν στη συμφωνία. Στη Σερβία ο πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πότε. Ο Βούτσιτς βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις από τον Νοέμβριο του 2024, με αιχμή το φοιτητικό κίνημα που καταγγέλει διαφθορά και ζητά πρόωρες εκλογές. Τραγικό τροχαίο το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. 42χρονος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε από μετοπική δύο γιοταχή οχημάτων. Στις Σέρες το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στον 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένουν και σήμερα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, με συνεχείς περιπολίες πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση για την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στην Αυπακτή, στην Πέτρα Βιωτία, στο Σπιθάρι Εύβοιας και στα Ανολιώσια. Οι αρχές απευθύνουν νέα έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Παράλληλα, 5 άτομα συνελήθησαν σε φθιώτιδα Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης παραμένει δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Αλόνισο. Στο πλοίο επιβαίνουν 17 Τούρκοι ναυτικοί, ενώ μεταφέρει περίπου 5.000 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων. Μετά την εκπομπή σήματος επίγουσας κατάστασης κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο βρίσκεται ναύαγος οστικός σκάφος. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλο μέρος της Ηπείρου. Στη Γερμανία η θερμοκρασία στους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία το κύμα ζέστης μετατοπίζεται ανατολικά με τον υδράργυρο στους 41 βαθμούς στο Στρασβούργο. Από 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 74 θάνατοι. Στην Τσεχία η θερμοκρασία στους 40,6 βαθμούς. Η Ελβετία κατέριψε για τρίτη διαδοχική μέρα το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για μήνα Ιούνιο στους 39 βαθμούς στη Βασιλεία. Ο απολογισμός από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα γίνεται καθημερινά βαρύτερος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χάουρχε Ροδρίγες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 1.430, οι τραυματίες στους 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1.600 διασώστες από 17 χώρες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την ίδια ώρα το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ εκτιμά τις συνολικές ζημιές στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% του ΑΕΠ της χώρας. Την πρόθεσή του να σχηματίσει ευρεία εθνική κυβέρνηση εφόσον επικρατήσει στις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, κρατώντας αποστάσεις τόσο από την άκρα δεξιά όσο και την αριστερά. Στη Σερβία, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε. Ο Βούτσιτς βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις από τον Νοέμβριο του 2024, με αιχμή το φοιτητικό κίνημα που καταγγέλει διαφθορά και ζητά προώρες εκλογές. Τραγικό τροχαίο το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. 42χρονος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε από μετοπική σύγκρουση δύο γιοταχή οχημάτων. Στις Σέρες, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στον 16χρονο για το θανατηφόρο ξυλοδαρμού 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, η Δήμη και οι εθελοντικές ομάδες, καθώς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αίγιο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα ο κίνδυνος πυρκαγιάς διατηρείται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24 ώρες βάση με στόχο